0: Αναφέροντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα το Ιράν αυξάνει τις τιμές της βενζίνης λόγω των εντυνόμενων πιέσεων στην οικονομία. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Άκου!
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιβο Σπαπούλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να

Καλημέρα στο Χρήστο από την ορεινή Καλαμπάκα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα ξανά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτριο, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Φάρμα, στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Άντζελα.

0: με συγκίνησες, λέει ο φίλος μας ο Μίτσος, ο αγελαδοτρόφος, με τον κύριο Λαχανά, κάνει τα χτύπη το δίδυμο.
1: Άνοιξε, μα γρήγορα, χειμώνα.
0: Μιλες τέτοια, πρέπει να κοιμηθώ και καμιά ώρα.

0: και να με συγχωρήσει.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων.

να κάνω. Καλημέρα, αρχοντά μου, με τα υπέροχα τραγούδια σου. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από την Χαλκίδα, λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στον περιπλανόμενο ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα. Αφιερώνει λέει στον πρόεδρο τον Πυρμπίλη, στην Τριφυλία και σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, μίλα μου, Χριστιανά, με το δάκι. Η Χριστιανά αλλάζει πάρτνερ στο επόμενο και είναι με το Γιάννη τον Πάριο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο Γιώργος ο Σκεύης. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο Βελβετό, Κοζάνης, και κλείνουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε,

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για αυτοχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει απόψε εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνει η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε δύο αεροπορικές διαδρομές χθες σε χωριό του Νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και 4 γυναίκες, και τραυματίζοντας άλλους 8.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέτε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Γιώργο Κάτσαρη, Δημήτρη Μπάση, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά και Γιάννη Πάριο. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύη στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, το κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάση Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Η Ρωσία σφυροκοπά εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης παύσης των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Επίθεση Ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημίες σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα η Τεχεράνη απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχους στη Σαουδική Αραβία χτύπησαν σήμερα οι Χούθη της Ιεμένης. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες κατηγορούν το Ριάτ ότι χθες έπληξε φυλακή στα βόρεια της χώρας, σκοτώνοντας 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βόρεια στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος, οι ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

κουβάλισε στον ανεμόμουρο.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Και η Ευρώπη αλλάζει. Το αποτέλεσμα στη Γερμανία με την ακροδεξιά να θριαβεύει σε εκλογές είναι σοκαριστικό για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι το πρώτο καμπανάκι. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα αποτελέσματα στη γειτονική Θουριγκία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, την Ουγγαρία, αλλά και τη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολλές από τις αιτίες εξηγήσαμε χθες, θα πούμε και σήμερα αρκετά. Φαίνεται πάντως σαν η πολιτική ελίτ της Υπήρου να μην ακούει τις φωνές των πολιτών. Και αυτή σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από μια προδιαγεγραμμένη, περιορισμένη ζωή, μια ζωή με προβλήματα, όπως λένε χαρακτηριστικά, να επιλέγουν τα πολιτικά άκρα. Στη χώρα μας, η εμπειρία με την Χρυσή Αυγή είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Μπαίνει η Ευρώπη σε μια άλλη εποχή, ή έστω την τελευταία στιγμή θα αποσοβήσει την πολιτική και θεσμική περιπέτεια? Σε λίγους μήνες θα γνωρίζουμε αν θα αντέξει ο Γερμανός καγκελάριος τις πιέσεις για νέες εκλογές, και οι Γάλλοι ψηφοφόροι στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου θα χαράξουν μια νέα πορεία για τη Γαλλία. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Στην Ελλάδα τώρα, αυτό το γαϊτανάκι των απατών που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Ένα φιάσκο λοιπόν έζησαν τρεις δράστες, προσπάθησαν να εξαπατήσουν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας, μιλώντας του για δορυφόρους της εφορίας, αλλά βρέθηκαν με χειροπέδες. Αυτή η υπόθεση που ζήτησαν λίρες, αλλά πήραν πέτρες και καλαμπόκια, εκδικάστηκε χθες στο αυτόφορο Μοτομελές πλημμυλιοδικείο της Λαμίας. Τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άντρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο εντόλιο. Επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής να αποσπάσουν λεφτά και τη μαλφή από ηλικιωμένο, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του δορυφόρου της εφορίας, σύμφωνα με το Λαμία Report. Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο τον 67χρονο και προσποιήθηκε το λογιστή. Με το πρόσχημα ότι ο δορυφόρος εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μια σακούλα, να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Ο 67χρονος, όπως αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποίησε την υποδιέθεση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Λαμίας και, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πίστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε σε σακούλα 12.000 ευρώ, 85 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 74.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα γέμισε τη σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια. Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος έζησε μια διπλή παγίδα. Αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κατά από ένα κυπαρίσι όπως του υπέδειξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε, υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κημητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που ήδη είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Στο χώρο λοιπόν αυτό που υπέδειξαν οι απατεώνες, εντοπίστηκε ένα μαύρο τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες Ρωμά ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις προσέγγισαν το κυπάρισι για να παραλάβουν τη σακούλα, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία και τα ξενοδοχεία της Λαμίας. Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη και η 28χρονη συνεργός τους, η οποία είχε σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κημητήριο. Στο δικαστήριο τώρα, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Οι δύο άντρες υποστήριξαν ότι ταξίδευσαν στην Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκράπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας γουρνοπούλα. Από την πλευρά της, 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβει στην περιοχή κατά υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της, και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού, δηλαδή ότι υπήρχε revenge porn. Τώρα, το αυτόφορο Μονομελές πλημμυλιοδικείο έκρινε ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Διέταξε και τη δίμευση και κατάσχεση του πολυτελού οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά. Γίνεται μια προσπάθεια. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός ο κ. Χρυσογοίδης, ότι αυτές οι απάτες θα γίνουν πλέον κακουργήματα, άρα θα οδηγούνται στη φυλακή. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και πρέπει οι αρχές να προσπαθήσουν να τις ελέγξουν, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι έχουν φτιάξει τεράστια τηλεφωνικά κέντρα και επικοινωνούν και προσπαθούν να κοροϊδέψουν όχι μόνο τους ηλικιωμένους αλλά όλους τους ανθρώπους. Την προηγούμενη φορά ήταν ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί το οποίο το είχαν κοροϊδέψει και πήραν τα χρήματα και τα χρυσαυγικά της οικογένειας. Δεκαέξι λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος όλη τη χώρα και καθώς η ένταση των βορειάδων θα ενισχυθεί, θα υποχωρήσει η ζέστη και θα παραμείνει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται το πρωί στο νότιο Ιόνιο και ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με ήλιο. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία και στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά, με σύντομες βροχές να εκδηλώνονται στα ορεινά της Πελοποννήσου με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 34. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θα είναι στα ανατολικά προάστια, καθώς οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ισχυροί 6-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι. Γενικά όμως τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνονταν εφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας, ενώ το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρόντευση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Και το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σαν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, έχει κάνει το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Και το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας των παιδικών βιβλίων. Σαν σήμερα το 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καλαγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, μπορεί όπως και με τις απάτες προηγουμένως, μόλις έρχεται μια ευχάριστη είδηση ότι μειώνονται τα τροχαία ατυχήματα, την ίδια ώρα το διαψεύδουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, παρότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες στους δρόμους. Χθες είχαμε ένα νεκρό και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στον πύργο. Το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος είναι πλάκι στο τροχαίο και είχε τραυματιστεί αρχικά πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαπεντίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε πλάγια με τοπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον πύργο προς την αρχαία Ολυμπία. Στο περιστατικό είναι πλάκι και ο ποδηλάτης, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο είναι πλάκι ο ποδηλάτης. Λέγαμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν οι διαχωριστικές λωρίδες, δεν υπήρχαν όλα αυτά που έχουμε σήμερα, σύγχρονες εθνικές οδοί. Θυμάστε που λέγαμε ο δρόμος Καρμανιόλα. Μέχρι πότε θα το συζητάμε αυτό? Τώρα βαίνεται ότι έχουν μεγάλες ευθύνες, καθώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δρόμοι και κυρίως οι εθνικοί δρόμοι, έχουν σημαντικές ευθύνες οι επιλογές που κάνουν οι οδηγοί. Όταν ο οδηγός αποφασίζει να κάνει αναστροφή, όταν ο οδηγός αποφασίζει να διασχίσει κάθετα μια εθνική οδό, τότε συμβαίνουν και τα περισσότερα ατυχήματα. Όμως υπάρχουν και τα ζητήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε διασωληνωμένη μια 14χρονη με ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται λοιπόν σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη, η οποία επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ένα κορίτσι. Θυμίζω ότι είναι πολύ πρόσφατος ο νόμος, ο οποίος λέει ότι για να οδηγήσει κάποιος πατίνι πρέπει να έχει ασφάλεια, πρέπει να έχει, να έχει δίπλωμα ή να έχει οπωσδήποτε κράνος. Δηλαδή να γνωρίζει λίγο πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Βεβαίως αυτό δεν τηρείται απολύτως και όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους το βλέπει αυτό. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, δεν έχουμε όμως εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες βάσει τις οποίες οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη πέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Αυτό είναι ένα από τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι πολύ περισσότερα με τα πατίνια και πραγματικά οι άνθρωποι στα νοσοκομεία βλέπουν απίστευτες καταστάσεις. Για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Μάλιστα δεν έχει υπάρχει λύση ούτε και από τους δήμους. Δηλαδή έλεγαν οι δήμοι ότι θα διαθέσουν χώρους για να είναι συγκεκριμένα που θα μπορούν να τα παρκάρουν αυτά τα πατίνια οι εταιρείες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε, τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα Ειρήνη. Σήμερα είναι το γενέσιο της Παναγίας μας, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα λοιπόν Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα στην Ιταλία πηγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα μεταβεί λοιπόν στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, τον Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Θα υπογραφεί βεβαίως το πρόγραμμα για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι η κλάση Μπεργκαμίνη και είναι η συμφωνία που έχει. Η συμφωνία που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ των στρατιωτικών και την υλοποιεί τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους. Είναι μηνύματα αυτά που έχουν και το δικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Λοιπόν, χθες είχαμε την εξειδίκευση από το υπουργό, από τους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης των εξαγγελίων από τη ΔΕΘ. Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ, ενώ θα υπάρξει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, που θα περάσει ολόκληρους τους εργαζόμενους. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να κοιτάει αν περνάει αυτή η μονάδα στους εργαζόμενους. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές επιχειρήσεις, επειδή δίνουν παραπάνω από αυτό που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως οικειοθελή προσφορά, σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνουν αυτό το ποσό και όχι, και δεν αυξάνεται δηλαδή ο συνολικός μισθός του εργαζομένου όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μειώσει η κυβέρνηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα είναι αν περνάει αυτή η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων. Στους συνταξιούχους η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση τα Χριστούγεννα 500 ευρώ μεικτά. Από την εξειδίκευση προέκυψαν και νέες φορολογικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιουλίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3% σε 15% για φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες, ενώ οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15% από 5% σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα παρουσίασαν χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Πετραλιάς και Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
0: Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2027 θα συνδυαστούν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι τριετίες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ και έως τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η άνοδος του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, στην ειδική παροχή μητρότητας, στην αμοιβή υπεροριών και άλλες παροχές που συνδέονται με αυτόν. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028. Για τα μέτρα μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
2: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης από 1.516 ευρώ το 2025 να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ το 2028 και τα 1.800 ευρώ το 2030. Τώρα, όσον αφορά τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους, αυξάνεται από 300 ευρώ στα 400 καθαρά και επεκτείνεται σε 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Θα καλύπτει 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών. Το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 880 εκατομμύρια ευρώ. Τα 400 ευρώ λοιπόν θα καταβάλλονται σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν σύνταξη γύρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στη φετινή απόδοση, ότι αφορά τους πάντες πάνω από τα 65 έτη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι γύρατος κάτω των 65 ετών μένουν εκτός, καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για προώρες συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα, οι αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 υπολογίζονται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,6%. Βέβαια, υπάρχει και η μόνιμη ενίσχυση των Χριστουγέννων, τα 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ενίσχυση η οποία θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε τα μέτρα και η αντιπολίτευση δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, το ΠΑΣΟΚ, του κ. Δημήτρη Μάτζου, του εκπροσώπου τύπου του κ. Γιαννούλη ο ΣΥΡΙΖΑ και της πρόεδρου του, της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλαίσια Ελευθερίας.
3: Το δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Λαού Τρικούπη στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
5: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Το πιο ενδιαφέρον μέτρο από αυτά που ακούστηκαν είναι η ιδέα του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, το κράτος θα προσθέτει ένα ακόμη ευρώ, με ανώτατη κρατική συμμετοχή τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Στο λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τους γονείς οι παππούδες, συνονείς, συγγενείς, οικογενειακοί φίλοι, και τα προϊόντα θα προσφέρονται από τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και πιθανής απόδοσης. Η τόκη και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη και οι αποδόσεις θα είναι 3, 5, 7% που παρουσιάστηκαν, αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και βεβαίως όχι εγγυημένες αποδόσεις. Η ανάληψη θα μπορεί να γίνει όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια και κατ' εξαίρεση θα μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου του γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, καθώς ουσιαστικά για τα 1.200 ευρώ που θα μπορεί να τοποθετήσει οι γονείς θα δίνει 1.200 ευρώ το κράτος. Αυτό συγκεντρώνει ένα ποσό το οποίο στα 18 έτη μπορεί να είναι από 49.000 έως 70.000 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη, με την επενδυτική λογική που θα ακολουθηθεί. Άρα λοιπόν ένα νέο παιδί θα μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα ποσό, περίπου 70.000 είναι ένας μέσος όρος, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φτάσει και τις 90.000 όπως έλεγαν χθες οι υπουργοί, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να το βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κάποιοι λένε ότι αυτό ωφελεί κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη οικονομική άνεση. Θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Κυρίως όμως συντελεί στο να αλλάξει η κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων με προφανή ωφέλη για τα οικονομικά κάθε οικογένειας, αλλά και γενικότερα γιατί θα δημιουργήσουμε μια λογική, τη λογική της αποταμίευσης, την οποία οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή τέλος πάντων δεν την έχουν μέχρι τώρα ακολουθήσει όπως θα έπρεπε να γίνεται, όπως ήταν τέλος πάντων στο παρελθόν. Λοιπόν, και μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις. Αφορά την σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντία σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος το ερχόμενο Σάββατο. Παρά τις πολλές αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν τόσο ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης, όσο και ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, οι οποίοι παρέβεψαν για περισσότερες λεπτομέρειες στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Παραγωγής Συναυλίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις γιατί μέσα στη σκηνή ουσιαστικά βρίσκεται το άγαλμα. Ωστόσο, όπως τόνισε και η Εταιρεία Παραγωγής, θα φωτιστεί και θα μοιάζει. Με αυτό το άγαλμα λοιπόν θα φωτιστεί με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, ώστε να αναδειχθεί τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και τι θα πει σήμερα η εταιρεία. Πάντως είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί έτσι μια μεγάλη κριτική, έχει ακουστεί μια μεγάλη κριτική για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η εταιρεία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στο Γιώργο Κουβεριανό, ο οποίος μας λέει ποιος θα πληρώσει τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Τανάγρα, η εταιρεία που διοργάνωσε το σοου ή το κράτος ή κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Γιώργο μου, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, προέχει αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι αιτίες αυτού της τραγωδίας. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για όσες ζημίες προκλήθηκαν. Θα το μάθουμε αυτό, μόλις το μάθουμε θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία μετά το αποτέλεσμα της αρρωτικής νίκης του AfD στην Σαξονία, όπου συγκέντρωσε το 44% των ψήφων και φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έχει μείνει τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει το AfD εάν κατάφερε να κυβερνήσει. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD βρίσκεται πλέον σε δύο βασικά σενάρια: είτε να αναζητήσει εταίρο για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Και στις δύο επιλογές πάντως θα περιοριστεί σημαντικά η εφαρμογή του προγράμματός του, καθώς τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αρνούνται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, διατηρώντας το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά. Λοιπόν, σοκαρισμένος είναι και ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα του CDU στις εκλογές στη Σαξονία. Ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι το κόμμα του υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο, όπως είπε, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό, είπε, και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό. Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, σε μη δημοκρατικά κόμματα, εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, το κόμμα της συνεργασίας και τον Τελίνκε. Υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, όπως επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόντραντ Αντενάουερ και του Χέλμουντ Κόλ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει. Είναι ένα παράδοξο αυτό που συμβαίνει στην Σαξονία, είναι όμως και ένα ισχυρό καμπανάκι για όλη την Ευρώπη. Και λέμε ένα ισχυρό καμπανάκι γιατί δεν είναι το πρώτο, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στο γειτονικό κρατήδιο της Θουριγκίας, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι διαμορφώνεται συνολικά μια στροφή προς την ακροδεξιά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία, θυμίζω ότι τον Απρίλιο στις 18 και το Μάιο έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την ακροδεξιά για πρώτη φορά να διεκδικεί με αρκετές πιθανότητες την προεδρία στη Γαλλία, δηλαδή μία από τις δύο χώρες που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 45 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η μειώση των φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύσεις. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τη έδειξη αξιολόγηση δύο προγραμματών. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229 τις δαπάνες για την άμυνα και η επόμενη μέρα μετά το θρίαβο της AFD, εδώ μια εντυπωσιακή φωτογραφία των τριών επικεφαλής οι οποίοι χαιρετούν τους ψηφοφόρους τους και φωτογραφίζονται με τους δημοσιογράφους. Chris Rokos επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Chris Rokos, ιδρυτής της Rokos Capital Management, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δις δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κυδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς. Πάμε στα νέα. ΔΕΘ, εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους αγρότες, επιχειρήσεις και εκμεταλλευτές ταξί. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται ειδική τηλεφωνική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την περίπτωση του 67χρονου, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση οδήγησε τους τρεις στη δικαιοσύνη. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ. Έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία ανώτερης Ρόδου με τουρκικά οπλισμένα F-16. Τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στο Σαμαρά? Πασόκ, γιατί στείλουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. AFD, νίκη εφιάλτης στο Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξιάς. Στόχος στο 40% στις εθνικές εκλογές. Θρίζει καρέκλα του καγκελάριου Μέρτς. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα, το σέβη μου.
0: Λοιπόν, απογευματινή επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, η συμφωνία της ΜΕΚΑ στις θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρονική και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δις για 2,2 εκατομμύρια ωφελόμενους. Και νέο προσλαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. 24 προκήρυξεις για το δημόσιο, 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του AFD, υποπίεση ο Μέρτς, εκλογές σε δύο ακόμα κρατήδια. Δημοκρατία, παράδοση Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, και εφιαλτικό το τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα με τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία. Λοιπόν, πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Πάμε στην κόντρα. Τι ισχύει για τα τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, αποφάσει για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεκνούς. Γεννή Σαφάκ, ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ρίζοσπαστής, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων, 156.000 αυτοαπασχολούμενοι λιτών φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς? Με 60.000 ευρώ.

Pet News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Pet News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα πάει στον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος περίπου εκεί στις 12.30. Παύλος Πολάκης, ο Μάρκος Χατζησάβας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης θα ζητήσουν την επίσημη ανάσυση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι το θέμα αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Ο κύριος Γεωργιάδης έμαθε χθες τις προθέσεις από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, σε ανάρτησή του όλα αυτά, η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Δυστυχώς, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, από την οποία η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Δυστυχώς, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, από την οποία οι ψευδομάτες

ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Παρασκευή η κυρία Ρένα Δούρου θα δώσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι και το βράδυ θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το Σάββατο θα είναι η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά έχει μια επιχείρηση να ανακτήσει το έδαφος μέσω της ΔΕΘ, καθώς περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα δείξει έναν αντιμέτωπο αναγώνα τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στην προσπάθεια να επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον να μειωθεί η διαφορά από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ούτως ή άλλως, αυτές τις ημέρες θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα κορυφαία στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουγουλόπουλος, ο Γιώργος Νικητιάδης, που έχουν στελέχη τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θα υπάρχουν και δύο, η έκπληξη που επιφυλάσσεται στη ΔΕΘ είναι ότι θα υπάρχουν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γιορίδου από την Καστοριά και ο κ. Παναγιώτης Αβραμάκης από τις Σέρες. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ και θα αναδειχθούν σιγά σιγά αυτές όλες οι προσχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ένας νέος γύρος από το ΠΑΣΟΚ με καινούρια στελέχη τα οποία έρχονται είτε από τα δεξιά του είτε από τα αριστερά του. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στην Αίγυπτο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα θα έχει τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, ενώ το μεσημέρι θα υπάρξει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και στη συνέχεια οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Αίγυπτος έχει μια στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, είναι όμως και πολύ κοντά στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα και οι διεξέλιξεις που υπάρχουν τόσο με την συμφωνία της Μέκας όσο και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι η θέση της Αιγύπτου. Και βεβαίως υπάρχουν από εκεί και πέρα μια σειρά από ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Κάπου εδώ η πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τριτεκνών για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άλχολτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπεργαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κίεβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο σε αντίπεινα για αεροπορικές επιθέσεις του Ριάτ στη βορειοδυτική Ιεμένη με 14 νεκρούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος Πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εκόντου, η Ήρα Πανανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Η Κατερίνα Σολέτη.
0: Τι κάνει?
1: Τα λέω αργά.
0: Όχι, σιγά, όχι ακόμα.
1: Γιατί ο Γιάννης θέλει να κοιμηθεί.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Μην κοιμηθείς στο τιμόνι. Ωραία, μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Λίγο, ναι, μπορούμε.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες σήμερα. Μου λέει η Κυριακή από την Καλαμάτα ότι γιορτάζουν οι Μαρίες. Και όντως, γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα. Όνομα Καλαμιώτισσα. Η Καλαμία,
0: ναι.
1: Αυτό καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος. Γιορτάζει εδώ αγαπητός, χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
0: Μήπως είναι κάποια Παναγία εκεί κάτω?
1: Κάποια Παναγία θα είναι, ναι, δεν ξέρω. Πάντως Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο παίζει πολύ. Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
1: Αυτό πρέπει να προχθές να έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Προχθές, πρόπερση. Εννοώ.
0: Γέννη τη Θεοτόκουλε σήμερα.
1: Τι να σου πω εγώ.
0: Σήμερα.
1: Είναι πιθανό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Καλαμάτα, να ξέρεις, έχει 25 βαθμούς τώρα. Παιδιά, δρόσησε. Ωραία ήταν το βράδυ, ήταν δροσερά.
0: Ναι.
1: Δροσερά, δηλαδή ήθελε και σεντονάκι που
0: η
1: λέει
0: Μαρία
1: ο λόγος.
0: Η Μαρία ζεστανότανε πάντως.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Να ξέρεις.
1: Ποιος ζεστανότανε?
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Η Κόντουρες, η ποια Μαρία.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχεις η Μαρία με τα κίτρινα.
1: Έχει κι άλλη Μαρία από κάτω. Π.χ. Πού να ξέρω εγώ.
0: Η Μαρία Κόντου.
1: Πες το.
0: Όχι, Μαρία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
0: Αφιάζουμε λίγο.
1: Είναι εθνική. Εγώ λίγο μασάζ. Λίγο σπάζ και σπα και μασάζ.
0: Ναι, σπάζ.
1: Σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Αυτό.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σπα και μασάζ.
0: Γλωσσοπλάστη που.
1: Ένα σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Λοιπόν, είναι εθνική εορτή της Ανδώρας. Χρόνια πολλά, Ανδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία. Χρόνια πολλά, Βόρεια Μακεδονία. Αρχίσουν τώρα να έρχονται μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Δεν έχει πια. Είναι η μέρα των φιόρδ στη Δανία. Επίσης, χρόνια πολλά, φιόρδ. Να ζήσετε. Εμπαίνε και εγώ είτε βρε φιόρδ.
0: Δεν θα μπορούσε να πας σε φιόρδ εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολλές τροφές και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Από πάνω, άμα τα βλέπα, δεν χρειάζεται
0: από
1: να τα.
0: Από πάνω, ναι, αλλά ναι. Μέσα σε σκάφος, όχι.
1: Ωραία είναι τα φιόρδ.
0: Εσύ.
1: Όχι σε σκάφος. Βέβαια, μέσα στα φιόρδ είναι υπήνεμα. Οπότε δεν κουνάει.
0: Τι είναι?
1: Οπότε δεν έχει αέρα. Υπήνεμα.
0: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Πολύ,
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω δηλαδή και να αυτό, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιατί δρόμο.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που ρωτάει. Τελικά μάθαμε ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος.
0: Τι μάθαμε?
1: ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος. Δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως δεν έχω μάθει τίποτα για το εκκλησιαστικό έτος. Απολύτως τίποτα.
0: Λοιπόν, σήμερα δρόσησε και χτες γιατί φυσάει.
1: Α, γι' αυτό.
0: Βοριάς.
1: Πέστονται.
0: Και σήμερα λοιπόν θα έχει 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, να ξέρετε.
1: Δεν
0: και
1: είναι καλό αυτό.
0: Θα έχει και λίγες ομιχλίτσες τώρα
1: καλό.
0: Το νωρίς το πρωί και το αργά το βράδυ. 12 με 29 στη Δυτική Μακεδονία. Έπεσε, είδες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να φυσάει στο Αιγαίο γιατί έχω κάτι γνωστούς που θέλουν να πάνε να κάνουν με ιστιοπλοϊκό βόλτα.
0: Το βορειαδάκι.
1: Περίπλου.
0: Δεν είναι τίποτα το βορειαδάκι.
1: Πιστεύεις.
0: 15, ναι. Ο Νοτιάς είναι που
1: σαρώνει τα πάντα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: 15 έως 32 στη Θεσσαλία, 15 έως 33 στην Ήπειρο, 16 έως 34 στα υπόλοιπα δυτικά.
1: Ναι.
0: 16 έως 36 στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, 17 έως 32 στα Επτάνησα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 22 με 34, στις Κυκλάδες 20 με 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα μέχρι να φτάσουν τους 33. Λοιπόν, 7 με 8 μποφόρ σας είπαμε θα έχει τοπικά σε κάποιες περιοχές στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική 24 μέχρι 32 το πολύ θα φυσάει κιόλας 5 με 6 μποφόρ και στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, αλλά θα έχει 23 με 29. Δρόσησε και εκεί.
1: Δρόσησε.
0: Σκάσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκάσαμε.
1: Έβλεπα βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά γιατί ο Γιάννης θα έχει φτάσει.
0: Έτσι λες. Τόσο κοντά είναι.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι άμα βρει να παρκάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι θερμοκρασίες στις θάλασσες είναι 28, 29.
0: Βέβαια, είναι ζεστή θάλασσα.
1: 29 στο Ιόνιο λέει.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Στο Αιγαίο έχει από 26 έως 28. Ωραία είναι.
0: Είναι ωραία, ωραία εποχή για μπάνιο.
1: Ωραία εποχή για μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αχα.
0: Ναι. Γιατί πια έχει πάρει όλη τη ζεστρού του καλοκαιριού, θα λέω.
1: Ναι, είναι η θερμοδυναμική ιδιότητα της γης που όταν αρχίζει και κρυώνει γύρω-γύρω, αρχίζει και βγάζει τη θερμότητα που έχει μαζέψει όλο το καλοκαίρι.
0: Τι ωραία που τα λες εσύ.
1: Σου λέω αλήθεια.
0: Πω.
1: Ξέρεις τι ξύλο έφαγα εγώ για να μάθω τη θερμοδυναμική ιδιότητα της γης. Λοιπόν,
0: 1570.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, 1570 κατευθείαν. Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχει ένα εκκλησάκι, η Παναγιά, η Ναραντζιώτισσα, που έχει, είναι ένα από τα ιστορικότερα ιερά παρεκκλήσια της πόλης του Αμαρουσίου.
0: Εδώ.
1: Όχι.
0: Έχει και αρτοκλασία.
1: Και έχει θεία λειτουργία σήμερα.
0: Α, έχει και αρτοκλασία.
1: Πανηγυρική θεία. Τι είναι η αρτοκλασία?
0: Άρτο, θα κόβουν άρτο.
1: Α, είναι πανηγυρική θεία λειτουργία.
0: Τι είναι η αρτοκλασία
1: σήμερα? Ο άρτος ξέρω τι είναι. Η αρτοκλασία δεν ξέρω τι είναι.
0: Το κόψιμο του άρτου.
1: Α, και γιατί το λένε αρτοκλασία?
0: Έτσι το λένε, ρε παιδί.
1: Και δεν το λένε μαχαίρωμα ή κόψιμο ή ξέρω άλλο πράγμα.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, μπορεί να σα το πούνε όπω θέλουν. Λοιπόν, έχει σήμερα αυτό. Είναι κοντά, λέει, εκεί που είναι ο σταθμό Ναραντζιώτισσα στο Μαρούσι.
0: Διονύση, μπορεί να πεταχτεί πίσω κοντά να μου πάρει λίγο άρτο?
1: Όχι.
0: Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο άρτος.
1: Έτσι.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα για το Κατερινάκι σου?
1: Πες το 1570 τι έγινε τώρα και ας τον άρτο.
0: Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο.
1: Ντάντελο, ναι, με το όνομα.
0: Ντάντελο. Και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ωραία ονόματα, ε. Ο Ντάντελο και ο Ευγένιο Συγκλητικό.
1: Το Ντάντελο το προτιμώ.
0: Εντάξει. Ναι. Η άλωση τη Λευκοσία σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Σήμερα το 1800, σαν σήμερα το 1822, όχι σήμερα το 1822, σαν σήμερα το 1822, διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά, λέει εδώ πέρα, κατά ναυμαχή τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
0: Τα, σας τη φέραμε. Λοιπόν, 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
1: Μπανάνα. Το 1943... κάποιοι λέγανε ότι έχουν γίνει για την Τσικίτα, έχουν γίνει πραξικοπήματα.
0: Ναι.
1: Το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το θυμόμαστε και από το Μαντολίνο του λογαγού Κορέλη.
0: Ναι, κορόιδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: το τονίζω,
1: βέβαια,
0: στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί μου. Μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα φέρνει, έρχονται μπροστά σου συνέχεια.
1: Δεν θα κάνει καμιά δήλωση
0: σήμερα. Δεν ξέρω.
1: Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie ή David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Ήταν πρωτοπόρος ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ήταν μορφή
0: και μας έφυγε νωρίς.
1: Ασύλληπτη.
0: Λοιπόν, 2005, πάμε. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, το θυμάμαι. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, NOT, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, NOT, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση τη Ρωσία στο Κυπριακό, ΝΟΤ, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στι προσπάθειε που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μα ή εμεί ζούμε ανάμεσά του, που θεωρούν ότι εξαιτία αυτή τη συνάντηση που είχε γίνει τότε, έγινε μετά η μάχη τη CIA και τη
0: KGB
1: στη Ραφίνα των πρακτόρων και έφυγε κακήν κακός ο Κώστας Καραμαλής. Δεν έφυγε επειδή έφερε την οικονομία εκεί που ήταν το 2009, αλλά εξαιτίας αυτού νου. Καταλαβες. Επειδή ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ό, το πιστεύουν, το έχω γράψει και σε βιβλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου
0: όχι,
1: εγώ τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτά παιδιά τα ξέρουμε.
0: Όχι. Καλά κάνεις και τα λες και μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος το 1843.
0: Σπουδαίος.
1: Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς.
0: Τεράστιος. τεράστιος.
1: Και το 1946 ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
0: Φίλος μας. Το φοβάμαι το τούνελ.
1: Τον τουνελόδρακο, τα ρακετοκοράκια, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με
0: εμείς,
1: αυτά.
0: Όχι εμείς, τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, ναι, ναι.
0: Αλλά και εμείς μαζί τους. Σαν σήμερα χάσαμε το 1860 τον Ανδρέα Μεταξά, τον
1: Κεφαλονίτη. Φων φων το ρακετοκοράκι, το θυμάμαι,
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι,
1: με έχει στοιχειώσει.
0: Ναι. Κεφαλονίτη αγωνιστή του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 τον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Αυτή η αμμουδιά που μας στέλνει εδώ πέρα.
0: Αλλά είναι
1: δεν,
0: ωραία, ρε.
1: Δεν είναι άμμος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο το λεπτό αυτό που δεν κολλάει καν πάνω σου. Ας πούμε, είναι υπέροχη άμμος αυτό. Πού είναι αυτό το. Αστελαφώνησο. Ωραία. Δεν έχω πάει. Καλημέρα στον Χριστό. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται με την υγεία του δημοσιογράφου Πανούτσου που ήταν στην εντατική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν έχω. Εγώ
0: στο
1: προσωπικά δεν έχω κάποιο
0: νόμο. Ακόμα, ναι.
1: Καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί εμείς που πληρώνουμε τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείται το ενίκιο? Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις για να μην μας πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια? Είναι ένα ερώτημα που θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τον Φουρναρί, από το Λάφκο, τον Πανέμπαφο. Χρόνια πολλά, λέει. Γιορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έχει 12 πλατάνια εκεί και δύο τεράστια κυπαρίσια στο Λάφκο του Πηλίου. Καταλαβες. Ναι. Έχει τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι. Oh. Χαμός σοσιαλισμός, λέει ο Γιάννης.
0: Ερχόμαστε.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Διαδρομή 19 με 19 βαθμούς μεταξύ Ξάντης και Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στη Μαρία από Κόρινθο. 23. Σήμερα γιορτάζει και το Λουτράκι που έχει την Παναγιά τη Γιάτρησα.
0: Oh.
1: Γιορτάζει το Λουτράκι, το Μαρούσι και ο Λάφκος του Πηλίου.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτά. Και άλλες περιοχές. Στείλτε μας που έχετε πανηγύρι για να ξέρουμε.
1: Χρόνια πολλά. Να ξέρουμε γιατί δεν έρθουμε. Αλλά,
0: ναι. Όχι, αλλά είμαστε
1: του πανηγυριού.
0: Ναι,
1: ναι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μου κάνει εντύπωση εμένα.
1: Τι σου κάνει εντύπωση?
0: Πέρα μην πούμε στα σοβαρά. Και αυτό σοβαρό είναι. Έγιναν σε μια εβδομάδα σχεδόν 40.000 αλκοτέστ.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 17 συλλήψεις.
1: Μόνο. Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Κάτι γίνεται.
1: Λες, πιάνει.
0: Τώρα 40.000 συλλήψεις να έχει
1: 17. Όχι 40.000 ελέγχους.
0: 40.000 ελέγχους να έχει.
1: Μόνο 19.000
0: τόσοι ήταν. Δεν είναι 40, αλλά λέμε τώρα.
1: Ωραία. Ωραία είναι αυτό. Μπράβο. Βάζουμε μυαλό. Μα δεν θυμάσαι που λέγαμε, παρουσίασαν και τα στοιχεία από το χώρο της εστίασης, ας πούμε, ότι έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση και σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι από την παρέα ένας δεν θα πίνει.
0: Γι' αυτό παχύναμε, δεν πίνουμε, μόνο τρώμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Τώρα το πας αλλού.
0: Τρώμε περισσότερο. Το τι να κάνουμε.
1: Γιατί το πιωτή μας σταματούσε να τρώμε.
0: Εντάξει. Άμα πίνεις τόσο τρως.
1: Όσο, μπράβο.
0: Ναι, αλλά
1: όσο πίνεις θέλεις και κάτι να το συνοδεύεις.
0: Άμα θέλεις, άμα δεν μπορείς.
1: Φέρε νάτσος. Φέρε τσιψάκια.
0: Πώς δεν μπορείς να κόβεις το τσιγάρο. Δεν θες κάτι να απασχολείς τα χέρια σου και όλο μασουλάς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, έχεις το πλέξιμο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ, θα γίνω τρελή με το πλεξίματος, αλλά τέλος πάντων.
1: Mm.
0: Ναι. Είσαι εσύ του πλεξίματος? Όχι. Είμαι εγώ.
1: Όχι. Καλημέρα. Σχετικά με τον Καραμαλή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
0: Βέβαια, το συζητάς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Οπότε δεν θέλει να τον
1: τονίσει. Καλημέρα στον Απόστολο.
0: Ναι.
1: 14 βαθμούς. Τι?
0: Διάβαζα αυτό τον τίτλο που παίζει από το Bloomberg από χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ότι ο Πούτιν θέλει όλο τον Ντονέτσκ και είπε στους Αμερικανούς που πήγανε στο. Και τον είδανε.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να το πάρει σε 6 μήνες.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Καλά, να σου πω. Να σου πω. Άστο μωρέ. Βλαδιμίρε. Άστο αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το έχει, ας πούμε. Σε τρεις μέρες θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία.
1: Θα φτάνει εκεί. Τον τελευταίο χρόνο πήρε 0,2 από τον Ντομπάς.
0: Ναι.
1: Πες του.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ένας από τους λόγους που λέει που συνάντησε τον αυτόν τη CIA που πήγε μυστικά στη Μόσχα. Που δεν το συνάντησε αυτό.
0: Μυστικά,
1: δηλαδή.
0: Μόλι το μάθαμε.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Υποτίθεται.
0: Νόμιζε αυτό την πήγε μυστικά.
1: Καλά. Τον καλέσανε για να του πούνε ότι δεν είναι έτσι πώς σας τα λένε. Αυτός πήγε και τους είπε, παιδιά, έχετε πάει χάλια. Και η οικονομία σας πάει χάλια. μη το συνεχίζετε. Φέρετε να είπε.
0: Άστο, βρέδερ, φέ.
1: Και καλέσαν τώρα το Γουίτκοφ και το Τζάρετ για να τους πούνε σε αυτούς: όχι, δεν είναι έτσι πως τα λέει ο διευθυντής της CIA. Κοιτάξτε τους χάρτες, έχουμε καταλάβει αυτό, έχουμε καταλάβει εκείνο και σε 6 μήνες θα τα έχουμε πάρει όλα.
0: Καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Mm-hmm. Και μετά ξύπνησες.
1: Τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν παράλυτοι ή οτιδήποτε με διάφορα άλλα προβλήματα στις μάχες εκεί. Μα τους είχε πει ο διευθυντής της ΣΥΕ όταν πήγε ότι το προσδόκιμο ζωής για ένα στρατιώτη με το που θα πάει στο μέτωπο, Ρώσο στρατιώτη που θα πάει στο μέτωπο, είναι 30 με 35 λεπτά. Δηλαδή σε 30 με 35 λεπτά από την ώρα που θα πατήσει το πόδι στο μέτωπο, ή θα σκοτωθεί ή θα τραυματιστεί σοβαρά και θα πρέπει να φύγει. 35 λεπτά προσδόκιμο ζωής.
0: Φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Πούτιν στο λαό του.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Δεν το έχουν πολύ πάρει πρέφα. Τώρα αρχίζουν και το παίρνουν σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων. Και στα Καλάβρητα λέει: γιορτάζει η Παναγία η Πλατανιώτισσα. Εκκλησάκι μέσα στον κορμό ενός μεγάλου πλατάνου.
0: Να σας πω κάτι.
1: Μας λέει
0: πέρα Ιωάννα. Από τα εκκλησάκια που μας περιγράφετε και τις γιορτές αυτό. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε καμιά παράδοση να ψήνετε κάτι ιδιαίτερο?
1: Μασαμπούκα. Ναι. Μασαμπούκα. Τι γίνεται με μασαμπούκα?
0: Να ξέρουμε.
1: Ναι. Να αξίζει τον κόπο να έρθουμε.
0: Καλά, δεν το είπα. Όχι. Θα αξίζει σίγουρα.
1: Θα αξίζει σίγουρα. Γιατί είναι και η φύση. Ναι. Πρέπει να δούμε και τη φύση.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα.
1: Ακούω.
0: Πάει και μισή. Και πρέπει να αφήσουμε το Γιάννη να θα βάλουμε λίγο τη Σία.
1: Θα βάλουμε κάτι ήρεμο έτσι για να κοιμηθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Για να χαλαρώσει.
1: Να χαλαρώσει το παιδί. Να χαλαρώσει. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα και η στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα στη Σάμο.
0: Καλημέρα Άννα.
1: Μας στέλνει ένα κουκλί,
0: ναι.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που χαραμίζονται.
1: Είναι κούκλα γοργόνα. Α, το έκανε με τα χεράκια της. Από σαμιακά θαλαζόξυλα. Αποκτάει άλλη αξία
0: τώρα
1: που μας το λέτε.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ανθρώπους που χαραμίζονται. Κάτι τύποι λοιπόν πήραν έναν κύριο στη Λαμία και του λένε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα και τα λοιπά. Είμαστε από την εφορία, είμαστε λογιστές, θα σας βοηθήσουμε, γιατί δορυφόρος της εφορίας αυτή τη στιγμή σκανάρει την περιουσία σας.
1: Δορυφόρος της...
0: Πώς κάνονται και τα σκέφτονται. Λέει, πώς θα τον εξαπατήσουμε αυτόν, θα πούμε ότι δορυφόρος της εταιρείας, της εφορίας, ας πούμε. Δώσα ραντεβού στο νεκροταφείο του χωριού. Ναι. Για να αφήσει τη σακούλα με τα λεφτά.
1: Εκεί δεν είχε επειδή έχει στο νεκροταφείο. Έχει αλουμινόχαρτα,
0: ναι,
1: και δεν πιάνει ο δορυφόρος. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Του δώσανε λοιπόν ραντεβού, είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Εκείνος το κατάλαβα αμέσως ότι ο άνθρωπος, ότι πάρα να τον ξεγελάσουν.
1: Ναι.
0: Και τους έδωσε ραντεβού. Άφησε, τους λέει θα αφήσει τα χρήματα κάτω από το Κυπαρίσι.
1: Αριθμός 4.
0: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά όμως αυτοί, επειδή ήταν ψαγμένοι πάρα πολύ, τους ζητήσανε να αλλάξει θέση για να μην. Ναι. Και τους λέει ναι, εντάξει, τα άλλαξα. Τους λέει τα έχω πάει στη Βρύση του νεκροταφείου.
1: Ναι.
0: Εκεί στη Βρύση περίμεναν οι αστυνομικοί.
1: Α.
0: Και τους πιάσανε.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Έμανε.
1: Και.
0: Φυλακή κατευθείαν.
1: Τι φυλακή κατευθείαν.
0: Έγινε αυτόφορο, δίκη μέσα.
1: Θα μείνουν μέσα ή.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, κάποιος φυλακίστηκε η Ισόβια 12 φορές σε 14 χρόνια βγαίνει. Ας πούμε. Λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό φαντάζομαι και αυτοί σε λίγο καιρό θα είναι πάλι έξω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουν ή θα συνετιστούν. Αυτό το θέμα είναι ένα ζέον θέμα για την κοινωνία μας. Υπάρχει σοφρονισμός στις φυλακές ή βγαίνεις με πτυχίο
0: τώρα
1: και μεταπτυχιακό.
0: Κάτι...
1: Μια, αφού άνοιξες την κουβέντα.
0: Συνήθως βγαίνεις με μεταπτυχιακό.
1: Αυτή την. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση ή πεποίθηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε νέες στολές στη διαστημική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι έχουμε?
0: Τι είναι η διαστημική δύναμη?
1: Ξέρω εγώ. Έχουν πάει στο διάστημα. Δηλαδή είναι αυτοί που θα φυλάνε την τάξη στο διάστημα.
0: Φαντάζομαι.
1: Άρα θα είναι σε διαστημόπλια και τέτοια.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν τους έφτιαξε στο λες.
1: Θα χαιρετάνε και σαν τον Σπόκ στο Βούλκαν. Από το Βούλκαν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: το,
0: ναι. Ναι.
1: Δεν, το, δεν μπορώ
0: εγώ
1: να το
0: δεν
1: κάνω
0: μπορώ,
1: όλοι.
0: Ούτε εγώ, δεν μπορώ.
1: Ναι, εγώ μπορώ να το κοίτα.
0: Εσύ μπορείς,
1: αυτό
0: εγώ δεν μπορώ.
1: Θα είναι ένα από τα κριτήρια για να μπει στην αστυνομία.
0: Δεν μπορώ. Άρα δεν είμαι από το Βούλκαν εγώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι Βουλκάνιος κανονικά. Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο Ντόναλντ στο Truth Social και μας έδειξε τις στολές. Οι στολές μοιάζουν με τις στολές των SS.
1: Εντάξει τώρα.
0: Κάποιοι...
1: Μοιάζει με το Star Trek τώρα.
0: Όχι, δεν είναι το Star Trek. Είναι από την ταινία Starship Troopers του 1997. Μοιάζουν οι στολές αυτές. Και τέλος πάντων.
1: Εμένα μου κάνει το Star Trek τώρα.
0: Έχουν
1: Starship
0: κάνει,
1: Troopers.
0: Έχουν κάνει. Κοίταξε να δεις. Επειδή δεν το έχει.
1: Ποιος τι ξέρει τη Starship Troopers. Ενώ το Star Trek το ξέρουν όλοι.
0: Το Star Wars επίσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχει καταλάβει ο Ντόναλντ, δεν έχει προσθέσει στους πολέμους που έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να έχει βάλει ότι τέλειωσε τον πόλεμο του Star Wars.
1: Ναι.
0: Τον πόλεμο των κόσμων.
1: Άλλο είναι ο πόλεμος των κόσμων, ήταν άλλο.
0: Ό,τι πόλεμος.
1: Ήταν με τους υπερήρωες.
0: Ό,τι πόλεμος υπάρχει. Πόλεμος των κόσμων. Τον τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Star Wars. Δεν χρειάζεται να γίνουν τόσες ταινίες.
1: Τώρα που το λες τώρα και με σε κλετίζεις. Να σου πω. Αυτός είπε ότι βγήκε το βράδυ, αυτός όταν λέμε αυτός, ο κύριος Τραμπ, βγήκε το βράδυ και είπε ότι μπορεί τώρα να είναι η τιμή των καυσίμων πάνω από 5 δολάρια,
0: ναι,
1: το βαρέλ,
0: ναι.
1: Το, πώς το λένε, το γαλόνι.
0: Το γαλόνι, το γαλόνι.
1: Αλλά θα παίξει κάτω από 3, ίσως και κάτω από 2, όταν θα υπάρξει η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Συγγνώμη, μέχρι τώρα το έχει νικήσει 6 φορές. Πάει για 7η φορά. Μέχρι τώρα δεν μας λέει ότι έχει νικήσει και δεν έχει ούτε στρατό, ούτε αεροπορία, ούτε ναυτικό. Είναι στη θάλασσα και αυτό και εκείνο. Και κυκλοφορούν ελεύθερα τα πλοία 4 στο Ορμούς και τέτοιες ιστορίες. Πόσες φορές θα πρέπει να κερδίσει δηλαδή για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων?
0: Όταν θα έχουν καθαρίσει οι Navy Seals όλες τις νάρκες.
1: Τις καθαρίσανε.
0: Όλες.
1: Κάνανε, λέει, επιχείρηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Καλά, οι Navy Seal μπορεί να κάνανε, λέει, όλο τον προηγούμενο, τους προηγούμενους μήνες επιχείρηση που είναι και επικίνδυνη κτλ. Εμείς σας λέγαμε προχθές, δεν το λέγαμε εμείς, το διαβάζαμε στον Αμερικανικό Τύπο.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν έναν πύραυλο, εκτοξεύουν έναν πύραυλο οι Ιρανοί, ποντίζει κατευθείαν ο ένας πύραυλος τέσσερις νάρκες. Μάνι, μάνι.
0: Πώ, θα τους τελειώσουν money, κάποια στιγμή.
1: Θα ξαναστείλουν Navy Seals.
0: Εντάξει,
1: μ' αρέσουν οι Σίλς, ναι. Φώκες. Ναι,
0: Μαρίνς. Πεζοναύτες.
1: Πεζοναύτες, ναι.
0: Αλλά είναι του. Είναι πεζοναύτες, αλλά είναι η Navy.
1: Είναι θαλάσσιοι. Ναι. Όπως έχουμε εμείς τα ΟΙΚ.
0: Μπράβο, μπράβο, ΟΙΚΑΔΕΣ.
1: ΟΙΚΑΔΕΣ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άκου να δεις τώρα μήνυμα ο κύριος Παύλος.
0: Ακούω, κύριε Παύλο.
1: Εωθηνή χρωματική συνέβρεση στον Κορινθιακό.
0: Τι λέει.
1: Η προσδοκία μιας καλής ημέρας. Η ημέρα βεβαίως εξουσιάζει ερήμην των δικών μας προσδοκιών. Ευτυχώς. Καλή εκπομπή. Τον βλέπω φιλοσοφημένο, αλλά και κατά τι απεσιόδοξο. Δηλαδή, όταν λέει ότι εξουσιάζει η μέρα από μόνη της ερήμην μας,
0: δεν έχει
1: εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο γένος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από αυτά που γίνονται ή όχι, αλλά αυτό βγάζω από το συμπέρασμα, από το μήνυμα του. Πέραν της εκπληκτικής φωτογραφίας που μας στέλνει τον Κορινθιακό, έτσι, η οποία είναι, κοίτα εδώ τι ωραία αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: καλλιτεχνική φωτογραφία, εσύ, κύριε Παύλο. Είναι όλοι. Έχουμε πολλούς φίλους στην πρωινή παρέα, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Βγάζουν πολύ ωραίες φωτογραφίες, ή έχουν πολύ ωραία κινητά, ή έχουν πολύ ωραίες κάμερες, ή έχουν πολύ καλό μάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα δεν ξέρω, πες με, μπορεί να μου πεις ότι λαϊκίζω. Αυτό που θα πω.
1: Να μην λαϊκίσεις.
0: Όχι, θα μου πεις. Θα, θα πάει ο Πάπας 25 με 28 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία.
1: Να πάει.
0: Ναι. Το κόστος της επίσκεψης στη χώρα είναι, λέει, γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί?
0: Για μέτρα ασφαλείας, για οργάνωση, για υποδοχές, για...
1: Θα ρωτήσεις τώρα πόσα παιδάκια στην Πιάφρα θα μπορούσαν με τα 27 εκατομμύρια να έχουν νερό, φαΐ και τα λοιπά.
0: Και κάνει, λέει, έρανο η Εκκλησία της Γαλλίας για να μαζευτούν χρήματα για να υποστηριχθεί η επίσκεψη.
1: Τα κάνουν αυτά οι εκκλησίες. Μαζεύουν χρήματα.
0: Ναι, για τους αναξιοπαθούντες.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έτσι λένε.
1: Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Από την, είναι στην Ερμούπολη. Όπου έχει πάει ο Κέφης.
0: Ποιος?
1: Από την Κέφαλο της ΚΟ. Και έχει εγκατασταθεί ο Κέφης, ο γάτος της.
0: Α, ο Κέφης.
1: Στην Ερμούπολη. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι μια χαρά. Μια χαρά. Τον βλέπω ήρεμο.
0: Δεν θα είναι.
1: Ήρεμο και ωραίο.
0: Τώρα που είπες εγκατασταθεί.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας ο Κρίσο Ρόκος.
1: Τον ήξερε από πριν?
0: Όχι, τον έμαθα χτες.
1: Το Στέλιο ήξερα.
0: Το Στέλιο και εγώ.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ναι, τον
1: προσωπικά,
0: έχω ακούσει,
1: αλλά
0: ναι,
1: έχω ακούσει μια φορά ότι υπάρχει ένα Στέλιος Ρόκος.
0: Υπάρχει, βέβαια, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν... Έπεσε και σε ένα παιχνίδι, νομίζω τηλεοπτικό, δεν το έβλεπα, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κρίς Ρόκος είναι ιδρυτής της Ρόκος Capital Management.
1: Πρωτοτυπία, έβγαλε την εταιρεία με το όνομά του.
0: Καλά, και εγώ σε ρέτη θα την έλεγα. Πώς
1: δεν σε ρέτη θα την έλεγε. Εγώ δεν την έλεγα, Χάτζη Μιχάλη.
0: Πώς.
1: Ξέρω εγώ, Πλατανόρεμα. Κάτι, δεν ξέρω εγώ.
0: Λιβάδι.
1: Τιμημένο Λιβάδι, ναι. Στο οποίο Λιβάδι. Όχι, πες μας για τον Ρόκο και θα πω εγώ μετά για τον Λιβάδι.
0: Τέλος πάντων, ο Κρίς Ρόκος θα φέρει τη φορολογική του έδρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ αυξημένη η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Και ο Κρίς Ρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισεκατομμύρια δολαρίων.
1: Πόσα?
0: 22 δις δολάρια.
1: Μπράβο του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Είναι από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζει, μαζεύει βαλίτσες να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει, καλώς να έρθει.
1: Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει και γι' αυτόν αξίζει να του γουστρώσει το κόκκινο χαλί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το θα φέρει. Αυτά που διαχειρίζεται θα φορολογούνται εδώ πέρα, ας πούμε.
0: Η έδρα του, η έδρα της εταιρείας, βέβαια. Αυτό. Φεύγει από εκεί για να μην φορολογείται εκεί. Άρα θα φορολογείται εδώ.
1: Θα φορολογείται εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο κύριος Βασίλης λέει. Τόσα κανάλια, τόση ραδιοφωνική σταθμή, τόσα και καλά ειδησιογραφικά sites. Και μάθαμε για την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αφού και ήδη μια εβδομάδα υπήρχαν άλλες ενημερωτικές προτεραιότητες ακόμα και.
0: Όχι, ρε παιδιά, τόσες μέρες το λένε.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Βασίλη, δεν θα απολογηθώ για κανέναν εκτός ημών. Εμείς συμπτωματικά ή όχι, όχι συμπτωματικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανανοήσει για την εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω για τι κάνουν τα άλλα sites ή άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ενημερωτικοί σταθμοί ή εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ από τέτοια το έμαθα, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια με 23 βαθμούς.
0: Υπέροχη
1: δροσιά. Τώρα που σου είπα πριν για το Λιβάδι.
0: Τι?
1: Σήμερα ξέρεις τι κάνουν στο Λιβάδι.
0: Τι κάνουνε.
1: Πάνε στην κοινότητα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ανοίγει.
0: 8 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Σήμερα ανοίγει για να πάνε στην κοινότητα και δηλώνουν ποιοι θέλουν ξύλα.
0: Α, σήμερα είναι αυτό.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα. Γιατί φροντίζουν για να έχουν.
0: Αφού θα...
1: Τώρα που αρχίζει και δροσίζει σιγά-σιγά στο Λιβάδι, λένε.
0: Μπράβο.
1: Ελάτε να δηλώσετε πόσα ξύλα θέλετε. Αυτό.
0: Καλό χειμώνα στο Λιβάδι.
1: Μπράβο. Καλό χειμώνα. Προηγείται πάντα μπροστά το Λιβάδι.
0: Γνώρισα μια κοπέλα από το Λιβάδι τις προάλλες.
1: Πες το μου αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τη λένε.
0: Δεν θα πω τώρα.
1: Μπορεί και να μην την ξέρω.
0: Δεν θα,
1: ναι.
0: πω, δεν θα πω. Θα σου πω εκτός. Γιατί το ναι. ξέχασα να στο πω.
1: Με ξέρει.
0: Όχι.
1: Άμα δεν με ξέρει, ούτε εγώ θα
0: αφού
1: την ξέρω.
0: Αφού να πας 800 χρόνια.
1: Δεν
0: άμα είναι. Είχαμε πάει μαζί,
1: δεν
0: όλοι θα μας ξέρανε.
1: Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Πες λοιπόν, κάποια στιγμή που θα
0: λοιπόν,
1: πάει.
0: Χρόνια πολλά στη Σάλμα Χάγεκ.
1: Να ζήσει.
0: Έγινε 60,
1: να ζήσει το κορίτσι.
0: Έγινε 60 ετών,
1: ναι.
0: Και το γιόρτασε. Έβαλε κάποιον, δεν ξέρω, τον άντρα της, τον Στεφάνη της, μια φίλη της, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Και ήταν γυμνή μες στη θάλασσα. Δεν
1: άσε ρε
0: παρά
1: γυμνή και μη γυμνή, ας πούμε.
0: Αλήθεια, ναι. Έχει μακριά μαλλιά το κορίτσι και έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και σου λέει και λέει 60 και πάμε. Και ευγνώμων.
1: Και μπράβο της. Η Σάλμα Χάγεκ, οι περισσότεροι τη θυμούνται από μια ταινία που έπαιζε και ο Τζορτζ Κλούνι, που ήταν πάνω σε ένα τραπέζι και χόρευε με ένα φίδι. Ήταν έτσι ο χορός της πολύ αισθησιακός κτλ. Τότε τη μάθαν όλοι τη Σάλμα Χάγεκ.
0: Έχει παίξει σε πολλές
1: ταινίες. Άσερε τι έχει κάνει, μωρέ. Δεν μιλάω τώρα για την καριέρα της και για τα Όσκαρ που έχει πάρει, για το αν έχει αστέρι στη, αυτή τη δόξα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει πάρει. Αλλά από πού έγινε γνωστή.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι στο μυαλό πολλών ανδρών, ας πούμε, και όχι μόνο ανδρών, όταν σκέφτονται τη Σάλμα Χάγεκ. Αυτή η σκηνή.
0: Ποιο δεν την ξέρει κανένα, μόνο εσύ την ξέρει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: From Dusk to Dawn η ταινία.
0: Ναι.
1: Και είναι...
0: Μόνο εσύ έχεις εντυπωσιαστεί από αυτή την ταινία.
1: Αλήθεια τώρα. Τότε έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Όχι, θα το δω.
1: Λυπάμαι για σένα.
0: Θα το δω, δεν
1: έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Θα το δω, Διονύση. Τώρα που το πες και τις γράφουν από κάτω σχόλια. Γιατί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σαν κάτι άλλου.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου.
1: Ωραίο. Ορίστε, από το Σούρου πώς την αυγή, ο Δημήτρης. Έλα, πες, Δημήτρη.
0: Έλα, παιδιά.
1: Ναι. Στείλε και το βίντεο για να δει.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εκπληκτική
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι, να είναι καλά.
1: Άλλα πράγματα.
0: Είχε παίξει και τη Φρέντα Κάλλο. Πολύ ωραία ήταν.
1: Ο κύριος Νίκος. Όλοι οι άντρες ξέρουν αυτή την ταινία. Καλημέρα.
0: Τα βλέπετε, ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι άντρες.
0: Παιδιά, οι άντρες.
1: Μην το πάτε σεξιστικό,
0: όχι,
1: κύριε
0: Νίκο. Όχι, όχι, όχι. Όλοι οι
1: άντρες. Δεν είναι σεξιστικό. Μην τις βάλετε.
0: Όχι, καλά το λέει. Καλά το
1: ναι,
0: λέει.
1: Καλά,
0: άντε, μην κάνω χαρακτηρισμούς τώρα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από ναι. Σέρες. Μαζί σου, Διονύση και εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα ενθουσιαστεί με αυτή τη σκηνή σε αυτή την ταινία.
0: Ναι,
1: τα λέω. Λοιπόν, πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα χτες ότι την μέρα της συναυλίας του Ρέμου,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: είναι και η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Α,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και είναι λίγο κοντρίτσα, ας πούμε.
1: Βέβαια, δεν είναι κοντρίτσα. Ορίστε, Ταραντίνο Κλούνεϊ και ο Δημήτρης. From Task to Dildon.
0: Βλέπεις καμιά γυναίκα να έχει στείλει μήνυμα να λέει... Μα είναι... Παιδιά... Με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Ο Δημήτρης λέει classic.
0: Ναι, ναι,
1: classic.
0: Classic.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Classic.
1: Ναι, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία τώρα την ώρα που.
0: Δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία. Δεν ξέρω, άνθρωπο.
1: Συγγνώμη. Γιατί ανοιχτή η συγκέντρωση θα είναι του Ανδρουλάκη.
0: Όχι, αλλά είναι. Άκου.
1: Μέσα θα μιλάει.
0: Αυτό
1: σε κλειστό
0: απέναντι,
1: χώρο.
0: Απέναντι.
1: Και τι έγινε. Όποιοι είναι να πάνε απέναντι, θα πάνε απέναντι.
0: Λέγανε,
1: τι φοβάται, μην κάποιοι σκοθούν και φύγουν από την συνέντευξη και πάνε στην συναυλία.
0: Όχι, λέγανε. Α, ναι. μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να ξεκινήσει.
1: Να περιμένουν
0: μετά.
1: Να τελειώσει. Μπράβο.
0: Μετά.
1: Ούτως ή άλλως ο Ρέμος βγαίνει αργά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Πάει και ο Ανδρουλάκης και να αρχίσει να αφιερώνει τραγούδια στο Μητσοτάκη. Α. Γιατί είναι της μόδας τώρα.
1: Ναι, εγώ Μητσοτάκης δεν αφιέρωσα ένα τραγούδι.
0: Μα δεν τελειώσαμε. Ε.
1: Αυτό τι είναι.
0: Του Ρέμου.
1: Του Ρέμου είναι
0: τι,
1: αυτό.
0: Και τι είναι αυτό, λέει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Βέβαια, μόνο Σάλμα Χάγεκ βλέπει με τον Κλούνερ.
1: Εννοείται.
0: Τι να σε κάνω.
1: Εννοείται, δηλαδή. Με κακίζει ναι. Γι' αυτό, για
0: όχι,
1: να ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλημέρα. Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δει.
1: Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά τη σκηνή την ξέρω, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Έλα, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έλα, παιδιά, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ρεσί.
1: Η Φωτεινή είναι 18 βαθμοί στην Ξάνθη.
0: Ρεσί. Δεν παίρνει θέση και... για την ταινία. Πριντες, βάλτε λίγο Ρέμο, ρε παιδιά, να κλείσουμε με Ρέμο την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί δεν απαγορεύει το Ρέμο.
1: Άμα ήμασταν τηλεόραση, θα λέγαμε βάλε λίγο Σάλμα Χάγεκ.
0: Βάλε λίγο
1: συγκεκριμένη σκηνή.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι, τι να την κάνει αυτή τη σκηνή. Είχε ωραία μουσική πάντως και υπόκρουση εκεί που χόρευε η Σάλμα Χάγεκ. Λοιπόν, ούτως ή άλλως ο Ταραντίνο στις ταινίες του διαλέγει πάντα ωραία μουσική.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι και το Pulp Fiction. Είχε αφήσει εποχή, ας πούμε, το soundtrack του Pulp Fiction, γιατί ο Ταραντίνο τα είχε διαλέξει. Μεταξύ των οποίων και τη Μίση Ρλού, το δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Κοπεχάγη, 17 βαθμούς. Σκινάρα, λέει με τη Σάλμα, ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη.
0: Είναι, μόνο αυτά έχουμε.
1: Είδες. Λοιπόν.
0: Α, λέω κι εγώ. Περίμενε, θα σου διαλέξω εγώ ποια. Πώς το λένε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Δεν έχεις δει αυτό, ας πούμε.
0: Ποιο.
1: Αυτό.
0: Διότι δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια σας το λέω, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό ήταν ταινία ή ήταν.
2: Ναι,
0: θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Κόκκινο ή πορτοκαλί βλέπουμε, δεν ξέρω.
0: Εμένα είναι κόκκινο.
1: Εμένα είναι κόκκινο σκοτωμένο.
0: Εμένα κόκκινο ζωντανό. Εμένα κόκκινο πουρέι.
3: Κόκκινο σκοτωμένο.
0: Σκοτωμένο.
1: Αρέσει, Παπαχλημίτσο, σου έχω πει. Έλα μια μέρα να σου δείξω την καρδόμπα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Στο έχω πει.
3: Δεν ακούς.
1: Αυτά τώρα που εγώ τα μαζεύω γιατί τέλειωσε το καλοκαιράκι, έλα να σου πω.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Με δικό μου, με όλους τους άνδρες της παρέας, δηλαδή το Διονύση και τους ακροατές. Όχι μπιφ. Λένε, ας πούμε, ότι πιο μάθαμε τη Σάλμα Χάγεκ από μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αν δεν σπέραν το λέω άλλο.
1: Όχι, από τον Dusk Till Dawn. Του Ταραντίνο. Που χορεύει με το Φίδι. Την έχεις δει αυτή την ταινία, αυτή τη σκηνή.
3: Από κάτω, κάτω Ταραντίνο.
1: Έλα, μπράβο. Πρέστε, Στέλλα, γιατί νομίζω ότι μόνο οι άντρες την έχουν δει και τα λοιπά.
0: Δεν μου έχει μείνει εμένα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Άμα τη βλέπεις, αυτή σου μένει. Άμα έχεις δει αυτή τη σκηνή, σου μένει.
2: Μένει σκηνή.
1: Ναι, βέβαια. Και η ταινία πολύ καλή ήταν. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ήταν σουρεαλιστική τελείως. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν σουρεαλιστική τελείως. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν τους αδελφούς Κοέν. Τέτοιο πράγμα αυτό.
3: Πολύ ωραία. Τώρα ναι.
1: Είδες, που όλοι το ξέρουν όμως.
3: Ναι.
1: Όλοι.
3: Από κάτω κάθε νομίζω.
1: Εκτός από σένα.
3: Καϊτέλ.
1: Μπράβο. Ο Κλούνι και τα λοιπά. Ο Κλούνι στα πολύ νέα του, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Είναι ίσως η νούμερο ένα cult vampire ταινία, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Μήπως ήμουν αγέννητη τον
1: Νίκο. Άσε ρε, ήσουν αγέννητη. Τώρα ήσουν αγέννητη.
2: Το 96 βέβαια.
1: Δηλαδή τον Νοσφεράτο, ας πούμε, το θωρεκτό Ποτέμκιν, επειδή ήσουν αγέννητη, δεν τα έχει δει.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Έχω φάει ξύλο για να τα δω, ναι.
1: Ξέφτρα.
3: Η Στέλλα δεν το ξέρει πολλές φορές. Έχω γλιτώσει εδώ πέρα με την Κατερίνα και τον Διονύση πάρα πολλά λεφτά από ψυχολόγους. Κάνουμε group therapy, ψυχοθεραπεία. Λέω τον πόνο μου, τον καημό μου εδώ. Μου λένε ακόμα και αν διαφωνούν, ναι. Και οπότε κάπως έτσι προχωράμε.
0: Μόνο ναι, μας έχουν πει να του λέμε.
3: Λοιπόν, άκουγα να
2: ψυχολογήσω. Ποιο είναι ο πόνο τώρα, για λέγε.
3: Χθες βλέπω το εξής. Περνάει τυχαία μπροστά μου είδηση ότι στον πύργο του Άιφελ. Στον Παρίσι είχαν στάσει εργασίας.
0: Ναι.
3: Μου κάνει εντύπωση και στα μάτια, γιατί δεν είναι κάτι σύνδεση. Γιατί ναι. Πήρε στο Άιφελ κάτι που τόσο επισκέψιμο μνημείο κλπ. Και λέω κάτι είχαν στάσει εργασίας. Τι είχε γίνει, λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχαν πάει Ινδουιστές. Είχαν πάει Ινδουιστές.
3: Είχε πάει ένα γκρουπ Ινδουιστών.
1: Και απομακρύνουν όλες τις γυναίκες.
3: Ναι. Και διώξαν τις γυναίκες. Δηλαδή, ο πύργος του Άιφελ είπε, επειδή αυτοί δεν θέλαν τις γυναίκες, επειδή είναι Ινδουιστές, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τις θέλανε. Ο πύργος του Άιφελ υποχώρησε αυτό το αίτημα. Και αντί να του πει: εντάξει, παιδιά, μην έρθετε, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο επισκέπτες τη μέρα, δεν θα μας στηρίζετε κάτι. Όχι.

0: τους να πάνε να αναλάβουν
1: αυτό,
0: δουλειά.
1: Και αυτό.
0: Επίσης.
1: Προφανώς. Και να κλείσουν τον πύργο Άιφελ.
2: Λέγομαι λαϊσιτέλα, το κοσμικό κράτος είναι, είναι, πώς το πω, είναι
1: πεμπτουσία.
0: Είσαι Ινδουιστής, δεν θέλεις τις γυναίκες, δεν σε αφήνουμε να πας στον πύργο, μην πας.
1: Μην πας, μην έρχεσαι.
0: Δες το σε ταινία, ναι. Κάτι Σάλμα Χάγεκ.
1: Μπράβο, όχι Σάλμα Χάγεκ, ναι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Θέλω να πω, δες το σε ταινία.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική πήρε η εταιρεία προφανώς που διαχειρίζεται τον πύργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή την απόφαση.
0: Παιδιά, η πόλη του Παρισιού ανήκει.
3: Στο Δήμο.
0: Βεβαίως στο Δήμο ανήκει ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό και ο Δήμος πολλές φορές. Η Ινταλγκό πριν το είχε αλλάξει 800 χρώματα το φώτιζε.
3: Ναι.
0: Αν θυμάστε,
2: είναι,
0: με κάθε
2: φορά. Δεν είναι ένα μονομέντο περιστατικό.
0: Όχι, είναι σοβαρό.
2: Είναι μια. Πώς δεν πω τώρα, παράνοια, η οποία την έχουμε δει σε διάφορες εκφάνσεις της. Λίγο δηλαδή στην Ευρώπη, κάποια πράγματα πρέπει και στην Αγγλία το έχουμε δει και αλλού.
0: Ναι.
2: Λίγο θα δω λίγο τα πράγματα διαφορετικά.
1: Ξέρεις, επειδή συζητούσαμε χθες διάφορα και με αφορμή και τη Γερμανία κτλ. Είναι και κάτι τέτοια που δίνουν αφορμές, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, α, η woke agenda, το να δεχτούμε τους Ινδουιστές. Ο άλλος θα σου πει, α, υποτασσόμαστε στο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δίνει αφορμές και ευκαιρίες για κάτι το οποίο είναι λάθος.
2: Ναι.
1: Και μετά πάνω σε αυτό κτίζεται ολόκληρο. Διαφωνείς ότι θα υπάρξουν διάφοροι, υπάρχουν ήδη διάφοροι στα social media οι οποίοι θα το έχουν αναγάγει σε μείζον πολιτικό ας πούμε ή αξιακό θέμα. Χαίρο πολύ.
2: Ναι.
1: Μα δεν της δίνουν αφορμή και πάτημα για να το κάνει. Ναι, αυτό είναι το θέμα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δίναν διάφορα πατήματα από εδώ και από εκεί και στο ΑΕΦΤΕ και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Και να τα επίχειρα. Θα τα δούμε και
3: τώρα,
1: τις
3: μιας
1: μέρες.
3: Που είπατε για ΑΕΦΤΕ, μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα. Ότι δηλαδή στη Σαξονία, η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο το οποίο δεν μαστίζεται ιδιαίτερα από μεταναστευτικό. Δεν ήταν αυτό το θέμα τους δηλαδή.
0: Ναι. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο το μεταναστευτικό. Γιατί από χθες διαβάζω διάφορες αναλύσεις μόνο γιατί ή σχεδόν αποκλειστικά για τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής πρώην Γερμανίας. Είναι ότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και δεν διαχέεται στους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες ημέρες, η κορυφαία είδηση στο οικονομικό ρεπορτάζ ήταν ότι η Volkswagen κλείνει ένα εργοστάσιο από το οποίο θα πουληθούν 5.000 άνθρωποι. 50. Συγγνώμη. 50.000 άνθρωποι. Βέβαια, χθες υπήρξε συμφωνία, το αγοράζει μια Ισραηλινή η οποία θα κρατήσει το 80% του προσωπικού. Αλλά πάει.
0: Σας δείχνω την ώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε,
2: αύριο,
3: δεν τελειώνει αυτό.
2: Αύριο έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αύριο, βέβαια.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Μα δεν τελειώσαμε, που λέει και ο Ρέμος.
2: Έτσι. Είπε και λίγο Αντώνη Ρέμπο.
1: Και η Μέρη σου λέει.
0: Ναι.
1: Η Σάλμα Χάγεκ δεν τη θυμάμαι. Μάλλον
0: δεν
1: πρέπει να την ξαναδώ.
0: Ναι.
1: Να την ξαναδεί, βέβαια, Μέρη μας.
0: Βάλε λίγο το δεν τελειώσαμε, Ρε Σιγιάννη, να κλείσουμε εδώ πέρα. Το 24. Μπράβο. Ρίχτο. Και πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές της Αξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές, και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Χθες είχε γενέθλια η Gloria Gaynor. Της κάνανε λοιπόν μια τουρτίτσα και τα λοιπά και πέφτω τώρα πάνω σε ένα βίντεο από το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όπου ξαφνικά άγνωστοι άρχισαν να παίζει το I Will Survive σε ένα δρόμο. Ναι. Στο Παρίσι. Και άγνωστοι άρχισαν να χορεύουν στο δρόμο. Ωραίο. Ωραίο,
1: Είναι σήμα κατά τεφέ.
0: Ναι.
1: Τώρα, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, αχ, Λιβάδια Λασόνας, με την υπέροχη δένδροσκέπα στην πλατεία, τα ταβερνάκια και το σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Ολύμπιου, αλλά και την υπέροχη θέα του Ολύμπου.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένοι μας, γιατί εγώ δεν έχω πάει, κύριε Γιώργο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει, οι Ινδουιστές δεν ήθελαν γυναίκες στον πύργο του Άιφελ και οι Ορθόδοξοι δεν θέλουν γυναίκες στο ιερό του ναού. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Δεν έχουμε σοκαριστεί. Και παρακαλώ, μην μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, γιατί απλά δεν είναι. Έχουμε 2026, όχι μεσαίωνα. Όταν δεν μιλάμε για αυτά, αυτά θα γίνονται.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα κι εγώ.
1: Είναι ελάχιστες εκκλησίες ή δόγματα που έχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αποκαταστήσει το ρόλο της γυναίκας. Που οι Αγγλικανοί, ας πούμε, που βάλανε επίσκοπο γυναίκα, ας πούμε, και είχε γίνει τότε, θυμάστε, είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Και σωστό και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, αυτό και αυτό λέει, η Αγγλικανική είναι που έχει κάνει τέτοια βήματα, ή εν πάση περιπτώσει κάποια λίγα δόγματα ανά τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Εγώ νομίζω έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρε, κατά τη γνώμη μου είναι, τη γνώμη μου λέω, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και θα βρεθούν κάποιοι να πούνε που οι αρχαίοι κανόνες και οι ιεροί κανόνες και το ένα και το άλλο είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Φαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς. Στον κύριο Γιάννη, ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη γύρισε στη Ριζούπολη. Οριστικά.
0: Γυρίσατε.
1: Τέρμα. Χαλκούτσι τέλος.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να πούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βασιλική. Κατερίνα Μπουγάτσα τρίγωνα έφαγε στη Θεσσαλονίκη, ρωτάει.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν πρόλαβα.
1: Έρχεται αυθόρμητα το γιατί.
0: Ναι, δεν πρόλαβα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα. Καλά, θα τρίγωνα, δεν είμαι φαν.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι. Η Μπουγάτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αλλά, παιδιά, αλήθεια δεν πρόλαβα.
1: Η Φραντζέσκα λέει, και εγώ που το έργο του Ταραντίνο το είχα δει, αλλά τη σκηνή τη Άλμα με το Φίδι δεν τη θυμάμαι, πες το Διονύση.
0: Ρε, εσύ και εγώ, ρε, εσύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τι να σα πω.
0: Τι να σα πω.
1: Κορίτσια, δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, δεν σα έχουμε πει ότι ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων ότι η Ρωσία ξαναξεκίνησε να πολεμάει, έλεγε πριν η Κατερίνα ότι θέλει να πάρει τον Ντονμπάς σε 6 μήνες. Ο Πούτιν αυτό υποστήριξε, εν πάση περιπτώσει, στους Αμερικανούς.
0: Ο κόσμος.
1: Στους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν να μιλάνε για win-win καταστάσεις. Τι σημαίνει win-win όταν έχεις από τη μία έναν εισβολέα και κατακτητή ενός μέρους του εδάφους και από την άλλη έχεις έναν που αμήνεται? Ποια είναι η κατάσταση win-win? Μόνο στο μυαλό Αμερικανών, οι οποίοι ασχολούνται με τα κίνητα, μπορεί να έχει σχέση, γιατί διπλωμάτες δεν είναι. Με τα κίνητα ασχολούνται ή με τα κρυπτονομίσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω πάντως. Είναι ότι ξεκίνησαν πάλι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχουμε και συναγερμό και κρίξεις σε γειτονιές του Κίεβου, σε γειτονιές κατοικημένες του Κίεβου, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέτοια.
0: Ούτως ή άλλως
1: η Ρωσία δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Επειδή είναι κανόνες πολέμου. Τώρα, επειδή λέω κανόνες πολέμου και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτοί οι κανόνες έχουν παραβιαστεί από τη Ρωσία πολλάκις και ούτως ή άλλως για εγκλήματα πολέμου ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πούτιν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κηδεία του Μλάντιτς, του Σερβοβόσνιου που έσφαξε στη Σρεμπρένιτσα μουσουλμάνους χθες, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σχεδόν τιμήθηκε με αρχηγού, με τιμές κράτους. Ναι, αρχηγού.
0: Δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία.
1: Δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικά αγήματα, με πυροβολισμούς, όλα αυτά. Μπορεί να μην πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι και καλά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί τους έχουν βάλει και από τις Βρυξέλλες ένα ζόρι.
0: Για να γίνει δημοσία δαπάνη μια κηδεία, είναι
1: υπάρχει κυβερνητική απόφαση.
0: Βεβαίως, υπάρχει κυβερνητική απόφαση και αυτό. Πέρα από τις καταδίκες και όλα αυτά που είναι αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ευρωπαϊκή πορεία της συγκεκριμένης χώρας.
1: Προφανώς. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φωτιά στην Γκόνιτσα. Χθες λέγανε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι η φωτιά που σας έλεγε ο Διονύσης, ότι και οι 9 μέρες.
1: Είναι η ένατη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα. Είναι η ένατη μέρα. Και το ερώτημα που έχω είναι ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις, είναι όμως ότι αυτή η φωτιά αποδεικνύεται τόσο δύσκολη όπως ήταν και στη Δαδιά. Πάμε στον Χρήστο τον Αιμονιομοζάρη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει τι γίνεται με την φωτιά αυτή. Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κατερίνα και Διονύση, Διονύση καλημέρα. Και Κατερίνα, νομίζω βρήκες επίκεντρο με ακριβώς αυτό που είπες, Διονύση. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και όπως εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βουνό, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως τις πρώτες ισχυρές έντονες βροχοπτώσεις. Μπράβο. Και αυτό, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να συμβεί. Τώρα, να πάμε στα θετικά. Στα θετικά είναι ότι δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Τομίου.
0: Έφτασε κοντά όμως, έτσι, κάποια στιγμή, ναι.
2: Την Κυριακή, η Κατερίνα, ναι, έφτασε κοντά, όχι όμως σε σημείο να απειλήσει τον οικισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα, στο μεγάλο αρνητικό, όπως παρουσίασε χθες από τα δορυφορικά δεδομένα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα ανέρχεται η καμένη δασική έκταση. Και μιλάμε, Κατερίνα και Διονύση, για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί, να σας πληροφορήσω, μεγάλες δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων πυροσβεστικών βρίσκεται εκεί και επιχειρεί, περισσότερο από 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, περισσότερο από 60 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατη είναι η συμβολή και αξίζει ιδιαίτερη σημεία των εναέριων μέσων, όπου όλες αυτές τις μέρες αδιαλείπτως επιχειρούν μέσα από στοχευμένες...
1: Χρήστο,
2: παρακαλώ.
1: Σε ρωτήσω το εξής, με αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι ότι την αφήσανε και χάθηκε ή ξέρω εγώ τι, είναι από την πρώτη στιγμή αυτές οι δυνάμεις εκεί, ισχυρές δυνάμεις. Τι βλάστηση έχει αυτό το δάσος και διατηρείται αυτή, συντηρείται αυτή η πυρκαγιά?
2: Μιλάμε για ένα παρθένο οικοσύστημα το οποίο έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και οι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή εστίες που εντοπίζονται, γιατί σε καλό βαθμό έχουν σβηστεί αρκετές εστίες, εντοπίζονται σε χαράδρες, σε απόκρινα δύσβατα σημεία και με πυκνή βλάστηση, όπου εκεί όμως υπάρχει, Διονύση, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Έχει δηλαδή πράγμα και δίνει και καίει.
1: Ναι, γιατί είναι και το απόκριμο δεν επιτρέπει εκεί να γίνει και συντήρηση του δάσους ενδεχομένως, δηλαδή να καθαριστεί κτλ. Αλλά προφανώς θα έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη, αυτό που λέμε.
2: Ακριβώς. Και από κάτω ακριβώς υπάρχει πέτρα. Δηλαδή ρίχνει, γίνεται η ρήψη, πέφτει το νερό, όμως βρίσκει και πέτρα. Και είναι ακαθάριστο όπως ανέφερες. Και είναι ένα παρθένο οικοσύστημα. Και έχει μεγάλη καύσιμη ύλη και δίνει συνεχώς. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αναζωπυρώσεις δε. Επαναλαμβάνω πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή εκεί, εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είναι αυτές που θα εξαλείψουν.
1: Μια βροχή ταιριάζει εδώ, το μια βροχή θα μας σώσει.
0: Αυτό.
1: Περιμένουμε
0: αυτό
1: το Σαββατοκύριακο, όπως μας λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα
0: επαφή,
1: πολύ.
0: Ναι, να δούμε αν θα βρέξει.
1: Καλημέρα.
0: Είναι πανέμορφα εκεί, λένε όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή, και εγώ δεν έχω πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά λένε ότι είναι πανέμορφα.
1: Συμπτωματικά έχουμε συνοηθεί να βγάλουμε και με το ρολόγο στη συνέχεια. Και το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσουμε, να το θυμηθείς και εσύ, είναι τι γίνεται και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για βροχές εκεί. Στέλνει ο κύριος Χρήστος μια άποψη, την οποία την ακούω με ενδιαφέρον και σεβασμό. Λέει: είναι σφαλμένη η σύγκριση πύργου Άιφελ με το ιερό των Ορθόδοξων Ναών. Ο πύργος του Άιφελ είναι δημόσιος χώρος. Η Εκκλησία αφορά όσους πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνοορθόδοξος δεν έχει κάποιο λόγο να εισέλθει στην Εκκλησία. Εκκλησία και δει στο Άγιο Βήμα. Και δεν αφορούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Όπως δεν ελέγχουμε τι γίνεται μέσα σε ένα τζαμί. Όμως στην Ακρόπολη, στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, είναι δημόσιος χώρος. Το ακούω αυτό.
0: Εντάξει, το ακούω. Και εγώ το ακούω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Τους κανόνες αυτούς, άνθρωποι τους έχουν βάλει, τους έχουν θεσπίσει.
1: Και τώρα, πιστοί, τώρα μπαίνει σε βαθιά νερά.
0: Ναι, και οι πίστοι. Ναι. Οι άνθρωποι τους έχουν βάλει τους κανόνες να μην μπαίνει στο ιερό. Δεν είπε ο Χριστός ποτέ μην μπείτε στο ιερό του ναού.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει πει αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες και αυτοί οι αποκλεισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν και πιστοί δύο ταχυτήτων.
1: Η κυρία Λιάνα λέει: ο χριστιανισμός απαγορεύει τις γυναίκες στο ιερό και ο πύργος του Άιφελ απασχολεί γυναίκες. Όποιος ενοχλείται, ας μην πάει ούτε στην εκκλησία ούτε στον πύργο. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν άφηναν τα κοριτσάκια που πήγαιναν στην εκκλησία να προσκυνήσουν τις εικόνες, γιατί όταν είχαν εμεινορήσει, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, πώς το λένε, βρώμικες. Μην τα ανοίγουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: πες κάτι και για τον Τζολάνι, τον Κρεοπόλη των Χριστιανών, αλλά ξέχασε αυτόν τον αγαπάμε.
0: Ποιος αγαπάει,
1: τον αγαπάτε, τον κύριο
0: αγαπάτε τον Τζολάνι.
1: Γιατί... Μωρέ, μπράβο. Και δεν λέγεται τον Τζολάνι πλέον, γιατί θα μπερδευτούμε τα ονόματα. Μιλάτε για τον ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Σάρα, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, τον πρώην Ισλαμιστή που ξαφνικά δεν είναι Ισλαμιστή.
0: Δεν είναι. Φόρμερλι νόουν Τζολάνι.
1: Πρώην Αλ Κάιντα, εν πάση περιπτώσει αυτό ο τύπο. Τον οποίο τον αγκαλιάζουν διάφοροι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι μέχρι πριν από λίγο, πολύ λίγο καιρό, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για κάποια νέα επίθεση που είχε κάνει στους χριστιανούς της Συρίας. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους Δρούζους στην Συρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ο Θάνος μας λέει: μοιάζει πολύ με τη φωτιά του δάσους της Δαδιάς.
0: Ναι, πάμε στο Σπύριο το Δαρσινό. Ναι. Είχαμε εκρήξεις στα ξημερώματα στην Ομόνια.
1: Ναι.
0: Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας με πανομοιότυπο τρόπο. Η μία υπόθεση αφορά μια εμπρηστική γρυπτική ενέργεια σε βάρος ενός καταστήματος στην περιοχή της Ομόνιας, στην Αχαρνών, όταν στις 4:25 άγνωστος χρησιμοποιώντας τη σκάρα ενός φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το ίδιο σχεδόν σενάριο παίχθηκε και στις 4:55 εδώ στην πλατεία Αμερικής, μισήμνης και πλατείας Αμερικής. Πάλι άγνωστος άντρας, πάλι με σκάρα, μεταλλική σκάρα φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και πέταξε τη χειροβομβίδα και εδώ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Κλιμάκια του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτών μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο. Επιβεβαίωσαν πως όντως πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδα. Δεν εντοπίστηκε άλλος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Έδωσε τη σκυτάλη πλέον στη σήμανση αλλά και στην τοπική ασφάλεια προκειμένου να προχωρήσουν στη φωτογράφηση του χώρου όπως και στην λήψη καταθέσεων. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως έχει ενημερωθεί και το τμήμα δίωξε εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μπορεί να το πες και να μην το πιάσω εγώ, τι ενδιαφέροντος ήταν τα καταστήματα τα δύο?
3: Είναι, όπως αναφέρουμε, είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα καφέ.
1: Καφέ εστατόρι, μάλιστα. Okay.
3: Ήταν κλειστά. Αν θέλετε μια εκτίμηση, ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, υπό την έννοια ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα λέγαμε. Είναι, ειδικεύονται, ας πούμε, στο να φιλοξενούν ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Okay. Κατανοητό. Γι' αυτό και μπήκε και στο παιχνίδι εκβιασμών και τα λοιπά, η αρμόδια διεύθυνση.
3: Δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, έχει κληθεί να εξετάσει τον χώρο και να λάβει καταστήσεις.
0: Θα δούμε.
3: Ενδεχομένως, βέβαια, αυτό το σκληροπυρηνικό τμήμα έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πληροφορίες όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο των μαγαζιών και ενδεχομένως στον κόσμο της προστασίας εντός αγωγικών και ενδεχομένως να έχουμε και την παρέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: εγώ τα λέω, δεν αλλάζει ο κλασικός ο νεοέλληνας τραγιάς. Θέλει να τον ελέγχει μια μερίδα από άτιμα με ιδέες 2.000 ετών. Ο κύριος Σταύρος, αγαπητή Κατερίνα, αυτοί είναι οι κανόνες της επίσημης εκκλησίας. Είδες που θα στον παγώ, θα αρχίσουμε για τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, σε όποιον δεν αρρώσει,
1: μπορεί
0: είπα
1: να μην επισκέπτεται την εκκλησία ή ακόμα και να δημιουργήσει αίρεση με νέους κανόνες.
0: Εγώ είπα ότι τους έχουν θεσπίσει άνθρωποι τους κανόνες. Αυτό.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Και καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς παρακαλώ.
0: Όπα.
1: 15 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παιδιά, αρχίσαμε. Αρχίσαμε σιγά σιγά.
0: Γι' αυτό σήμερα μοιράζουμε ξύλα. Όχι εμείς.
1: Στο λιβάδι.
0: Όχι εμείς.
1: Ναι. Υποψηφιότητα. Δηλώνει. Ενδιαφέρον.
0: Θέλω ξύλα.
1: Δεν τα πήρε ακόμα. Θέλω ξύλα. Ναι. Αυτό κάνουμε.
0: Σιγά σιγά, καθώς πέφτει τώρα η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανίνι.
1: Ναι, έρχεται η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα για το μπουφανίνι, παιδιά.
1: Σιγά-σιγά.
0: Ναι, σιγά-σιγά.
1: Όχι ακόμα, μην βιάζεστε.
0: Χτες ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς ούτε ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν, ναι. Δεν ήταν άσχημα.
1: Ναι. Θα μιλήσουμε μετά με τον μετεωρολόγο να μας πει τι έπεται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είχαμε, ας πούμε, και μετά από μια περίοδο που χρειαζόταν συντονάκι το βράδυ, ας πούμε, ήρθαν τα σαραντάρια και τα σαραντατριάρια. Ήρθαν και αυτά.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε τώρα. Είναι το. Τελειώσαμε. Φθινοποριάζουμε, να ξέρουμε. Να βγάλουμε τις μακριές κάλτσες. Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος, όχι ακόμα, τον Οκτώβριο. Αλλά.
0: Όχι, δεν είναι ακόμα ώρα.
1: Να ξέρουμε, να τις βγάζουμε από την ναυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Κάτι, να κάνουμε.
0: Τι να τις βγάλουμε από την ναυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Πλημμένες είναι οι κάλτσες.
1: Που λέει ο λόγος μου, ρε.
0: Τι λες τέτοια πράγματα, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε νοικοκύρε αυτοί.
1: Η θάλασσα πάντως είναι ζεστή. Το είπαμε, κυρία Μαρία, ότι έχει 28-29 στο Ιόνιο και έχει 25-26 στο Αιγαίο. Τα είπαμε στην αρχή, αλλά θα ξαναπούμε και μετά.
0: Βέβαια.
1: Το συζητάμε εμείς, θα τα αφήνουμε. Τι να βάλει πάλι.
0: Ένα τραγούδι.
1: Πάλι Ρέμο Ζητάς.
0: Όχι. Σαλ Ντα Βίντσι.
1: Τι είναι?
0: Περσέμπρεσί.
1: Καμαγέν.

0: Συγγνώμη, η Σερέτη και η Κόντου, από το ξέρουν αυτό το τραγούδι. Πρώτη φορά το ακούω. Γιάννη, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι, το έχεις ανακούσει?
1: Βεβαίως, είναι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο 2026.
0: Το πιο ποιο?
1: Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 2026.
0: Γίνεται ακόμα φεστιβάλ?
1: Ακόμα το κάνουμε το φεστιβάλ, βέβαια.
0: Έλα Πανάγια.
1: Και το είχαμε στείλει και στη Eurovision.
0: Ποιο το είχαμε στείλει?
1: Εμείς οι Ιταλοί.

0: Per sempre sì, soltanto sì.
1: Αυτό είχε στην Ιταλία στην Eurovision φέτος.
2: Κομματάρα.
1: Γι' αυτό πάντως,
2: Τι λες εσύ, Διονύση.
1: Τι, πόσο τι καλά λέει? Δηλαδή, τι θέση, 18. Όχι ρε, δεν τρίτη τέταρτη,
2: 25.
1: Άμα πήγε 25, τι, συγγνώμη, σιγά το τραγούδι. Εγώ στην Ιταλία έχω μείνει σε αυτόν τον... πώς τους λέγανε εκείνους εκεί πέρα που έχουν κάνει καριέρα και συνέχεια και κάνανε και το διασκευή το... του Πιλόσκι, τέλος.
2: Εμείς οι Ιταλοί πάμε πολύ καλά γενικά. Η Μελόνι
1: στο Ιταλικό. Με τα πολλά τα τουάζ, πώς τον λέγανε.
2: Το Ραματσότη.
1: Όχι, ρε, ποιο Ραματσότη μόρ τώρα.
2: Το Ραματσότη είναι αγαπημένο.
1: Οι άλλοι που είχαν βγει πρώτοι.
2: Α, η Μάνεσκιν.
1: Η Μάνεσκιν, μπράβο, η Μάνεσκιν.
2: Πέμπτη βγήκαμε.
1: 25η μου έλεγε πριν.
2: Με αυτό, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Τέλο πάντων, πάμε. Ο φίλο μα ο Γιώργο Ονταλικέρη από τη Μάνη λέει σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η γιάτρισα στην κορυφογραμμή του τα ίγετου, χωρίζει τα σύνορα με συνεία λακωνία.
2: Έλα ρε τα ίγετε.
1: Χαρακτηρίζει το μικρό Παρθενώνα τη Μάνη.
2: Τα ίγετο!
1: Συσσωρεύει χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα το γουγκλάρουμε. Εντάξει. Χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα. Αυτό. Εμάς μας αρέσει να έχετε αφορμές και ευκαιρίες για να περνάτε όμορφα. Τα άλλα όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμός στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Και ο Χρήστος μας λέει: Πέμπτη βγήκε αυτή η τραγουδάρα. Ενώ το βουλγάρικο που βγήκε πρώτο είναι χάλια. Κανένας δεν το ακούει. Για το τραγούδι που προηγήθηκε πριν, το ιταλικό. Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι ίδια.
1: Όχι,
0: λίγο πολύ, όλα, ειδικά αυτά τα σαρεμικά και γιουροβιζινικά.
1: Είναι όλα ίδια.
0: Με εξαίρεση του Μάνσκιν. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τη Ρουσλάνα δεν την έχει ξεχωρίσει.
0: Δεν είναι από την Ιταλία η Ρουσλάνα.
1: Όχι, λέω γενικά τη Ρουσλάνα.
0: Την Ρουσλάνα την έχω ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω καθόλου. Αυτή και τη Σαλμαχάκη. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη. Να μας πει γιατί, να ξεκινήσουμε καταρχήν. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κόνιτσα. Γιατί εκεί περιμένουν για να σβήσει η φωτιά που καίει για ένα τριμέρα να βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
2: Κοντά θα βρέξει, εκτιμώ, γιατί θα ενισχυθεί λίγο η αστάθεια την Τετάρτη, ναι. Και φαίνεται ότι να είναι από τα μέρη που θα επηρεάζει κάποιο.
1: Α, πιο νωρίς δηλαδή.
0: Πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Χαρμόσυνα, ναι.
2: Θεωρώ ότι την Τετάρτη προς την Κόνιτσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ώστε να καταφέρει επιτέλους να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε και από ξηρή καταιγίδα, έτσι. Και
1: αλήθεια.
2: Φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι όντως από ξηρή καταιγίδα προκλήθηκε εκεί. Και είναι και πολύ δύσβατο το μέρος και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της. Δηλαδή, δεν εξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ανέμους και όλα αυτά, είναι πολύ δύσβατο το μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκεί θα έχουμε.
1: Καλό νέο, μας είπατε.
0: Καλό νέο από εκεί. Θα έχουμε και αλλού βροχές και ανέμους και τέτοια, γιατί χθες το βραδάκι, ας πούμε, ανέβασε.
2: Λοιπόν, χθες ήταν μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τη δυτική χώρα. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες έως και 9 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό που αλλάζει από σήμερα και αύριο δηλαδή, γίνεται πιο ζωηρό το μελιτένι στο Αιγαίο. Φτάνει και τα 7 μποφόρ και ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, θα είμαστε κοντά στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ακόμα και στο νομό Αττικής, από τους 37 που είμαστε στην Κυριακή, πέσαμε χθες 34 και σήμερα θα φτάσει έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επομένως, θα είναι μια αισθητή πτώση. Βέβαια, εντάξει, και πάλι θα παραμείνουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα, απλά αυτή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια.
0: Πείτε μας λίγο ποια είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Είναι 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πείτε το. Γιατί εγώ που ζητάω να πέσει κάτω από 30, με μαλώνουν.
1: Όχι, κανείς δεν σε μαλώνει.
0: Δεν λέω για σένα, ρε παιδί μου, άλλοι με μαλώνουν. Δεν λέω για σένα. Το παίρνει προσωπικά, ας πούμε.
2: Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι οι ισχυροί βοριάδες. Γι' αυτό σήμερα δείχνουμε και την απαιτούμενη προσοχή, γιατί είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Στο
1: Πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί, συναγερμό ακριβώς. Λόγω των ενισχυμένων βοριάδων, εντάξει, και οι θερμοκρασίες πάλι παραμένουν πάνω από τα κανονικά.
0: Όταν λέτε ότι θα έχει εφτάρια, θα είναι στην καρδιά του Αιγαίου ή θα έχει στις Κυκλάδες του.
2: Ισχύου και νοτιότερα θα αγγίζουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά προσύνομα θα φτάνουμε τα 6 μποφόρ.
0: Στην Άξο, ας πούμε, το ξέρω γιατί ρωτάω, γιατί έχω κάτι φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βόλτα με ιστιοπλοϊκό αύριο.
2: Αχ, πολύ. Σήμερα με ρώτησαν όλοι οι δύο άνθρωποι για την Άξο.
0: Είδατε, να.
1: Η Άξο έχει πέρασει.
0: 6 με 7 θα έχει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
2: Φαίνεται ότι θα αγγίζει κατά τόπου, ειδικά τις θερμές ώρες ημέρας, εκεί που το μελιτέμι εξάλλου βρίσκεται, έχει την πιο υψηλή δυναμική του.
0: Εφτάρια ιστιοπλοεία δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
2: Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ενισχύεται λίγο η αστάθεια. Περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Κεντροδυτική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και από την Πέμπτη, επειδή θα αρχίσει λίγο να εξασθενεί αυτό το μελιτέμι, δεν θα έχουμε πια 7 μποφόρ, θα έχουμε 5 με 6, θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία. Εν κατακλείδη, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αυτό που φαίνεται να αλλάζει και γίνεται έτσι λίγο πιο θετική η κατάσταση είναι ότι την περίπου Κυριακή Δευτέρα εμφανίζονται και τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια μετάβασης προς ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, με περισσότερες βροχές, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αναμένουμε να δούμε αναλυτικά αυτή την εξέλιξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, μέχρι τότε, μέχρι την Κυριακή. Που από τότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Μέχρι την Κυριακή, εδώ στην Αττική, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένουμε καμιά βροχή, έτσι, έστω λίγο.
2: Η Κυριακή, συγγνώμη, η Αττική, είναι λίγο μια μέρα που φαίνεται να είναι το μετέχνιο της αλλαγής. Επομένως, προς το παρόν, την Κυριακή φαίνονται βροχές μόνο στη δυτική χώρα και όχι στην Αττική. Αλλά είναι λίγο η μέρα μετέχνιο που θα δούμε αν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Αυτό θα φέρει τις βροχές και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν φαίνεται εκτός φαινομένων την Κυριακή. Αλλά είναι Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρη είναι ο μήνας των έντονων και πολύ γρήγορων αλλαγών.
0: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω εν τω μεταξύ. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε 2-3 μέρες.
1: Η Πέμπτη είχε ρίξει.
0: Η μία από αυτές είχε ρίξει πολύ νερό.
1: Και την Παρασκευή είχε καύσωνα.
0: Είναι και.
2: Στη Θεσσαλονίκη. εκεί μέσα σε δύο μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν μήνα. Εκείνες οι μέρες είχαμε βίαιες καταιγίδες. Η Ελβέτα ξεπέρασε μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε δύο ώρες, περίπου 2 με 3 ώρες, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής. Ήταν οι καταιγίδες. Είχαν τροφοδοτούμενες καταιγίδες. Ήταν από θερμαϊκό. Επομένως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, ναι, την Κυριακή είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Επομένως ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Η μετρολόγος μας, Γιώργα Παπαβγούλη. Τώρα, άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Πολύ φίλοι μας. Ναι. Άμα δείτε τις επόμενες μέρες, σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε, να γίνετε viral ένα βίντεο με έναν τύπο που χορεύει στη βροχή, ο Διονύσης θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβετε.
0: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν κάνω. Δεν ενοχλώ κανέναν.
1: Ενημερώνω εγώ. Είναι ωραίο να χορεύεις.
0: Ο Σταύρος μας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ιλβόλο. Βόλο.
1: Α, Ιλβόλο.
0: Βόλιο.
1: Όχι, όχι, Ιλβόλο.
0: Γκράντε Αμόρε.
1: Ναι, Ιλβόλο, το Γκράντε Αμόρε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ιλβόλο είναι τα παιδιά αυτά τα πολύ ωραία, πολύ τρεις τενόροι, πώς είναι τέτοιοι νέοι τενόροι, πολύ ωραίοι.
0: Α, καινούργοι.
1: Καινούργοι είναι. Δηλαδή,
0: γιατί εγώ τρεις τενόρους ξέρω τους παλιούς.
1: Όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί και όμορφοι και ταλαντούχοι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις, ακούω πάρα πολύ ιταλική μουσική.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Θα σου βάλω εγώ του Ιλβόλο να δει τι ωραίοι που είναι.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια. Ναι. Θα σας αρέσουν, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Μια χαρά παλικάρια είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Όπα.
1: 1859. Ο Γουστάβος Κλάους, εκπρόσωπος της εταιρείας Fels και Sia. Προχώρησε στην αγορά έκτασης της τάξης των 82 στρεμάτων στο Ριγανόκαμπο. Στην Πάτρα. Στην Αχαΐα. Από έναν μεγαλοκτηματία, τέλος πάντων. Ιδρύει μια εταιρεία το 1861. Είναι η περίοδος που διώχνουμε εμείς τον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Ιστορικά γεγονότα, έτσι, ναι, ιστορικά γεγονότα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το κτίσμα όλο αυτό μοιάζει με κάστρο που έχει φτιάξει, γιατί επειδή είχε πολλή ένταση τότε αυτό... προσπαθούσαν να διαφυλάξουν κιόλας και τις περιουσίες τους. Το 1872 οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Fels και Sia, ο Θόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουστάβος Κλάους, αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία Αχάια, ανώνυμη εταιρεία Ινοπίας. Την Αχάια Κλάους.
0: Αχάια Κλάους, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ωραία Μαυροδάφνη. Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη. Πες το. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη.
0: Πού, παιδί μου.
1: Δεν πίναμε μετά, όταν αρχίσαμε μεγαλώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Α, όταν μεγαλώσαμε. Όταν...
1: Δεν
0: μεγαλώσαμε. Δεν
1: πίναμε μωρά όταν... Μαυροδάφνη.
0: Δεν μας δίνανε οι δικοί μας. Μην νομίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε,
0: δεν μας δίνανε Μαυροδάφνη μικρά για να ισχάσουμε ή ξέρω
1: για όνομα
0: τι.
1: Του Θεού.
0: Όχι. Όχι. Αφού μεγαλώσαμε,
1: αφού
0: ενηλικιωθήκαμε, αρχίσαμε να πίνουμε λίγο Μαυροδάφνη και μας άρεσε.
1: Βέβαια.
0: Και μετά αρχίσαμε να πίνουμε λίγο περισσότερη Μαυροδάφνη γιατί επίσης μας άρεσε.
1: Καλά, εσύ το πάθηκανε λίγο.
0: Καλά, εγώ το παράκανα λίγο ένα διάστημα, αλλά μας περιπτώσει, μας άρεσε πολύ.
1: Θυμάμαι πάντως.
0: Τη Μαυροδάφνη, ναι. Την οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα συστατικά που βάζονται και στη μετάληψη. Χωρίς να βάζω και το χέρι στη φωτιά.
1: Νάμα
0: βάζουνε. Τι βάζουνε?
1: Νάμα.
0: Τι είναι το νάμα?
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω ότι βάζουν και τέτοιο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία. Είναι σαν αγίασμα η Μαυροδάφνη. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάποιος μας είχε πει να κάνω μια συνταγή.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ η Μαυροδάφνη.
0: Πολύ.
1: Όταν ήμασταν.
0: Κάηκε όμως.
1: Πιτσιρικάδες, περίμενε ρε παιδί μου.
0: Κάηκε η Μαυροδάφνη.
1: Δεν κάηκε η Μαυροδάφνη, ρε Διονύση.
0: Αυτό να ξέρω. Μόλις περνάει ο φίλος μας ο. Δεν στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει όνομα. Περνάει τώρα έξω από την Αχάια Κλάους.
1: Ορίστε και έβγαλε φωτογραφείο.
0: Κατάλαβε και μα έστειλε. Λέει, τοπ, μα το ακούω τώρα.
1: Τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική νοπή αυτή. Γι' αυτό λέμε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάηκε όλο το πέτρινο. Έχει πάει.
0: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Παλιά είχα πάει.
1: Έχει πει και εγώ παλιά, ρε Συντονίση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ούτε πέτρινα ούτε τίποτα. Θυμάμαι τα μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ωραία μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα. Πολύ πάρα
0: μπουκάλια,
1: πολύ όμορφα.
0: Αυτό το πράσινο το χρώμα.
1: Έχουν πάει και βασιλείς και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Σκασίλιο, εγώ είχα πάει. Και εσύ είχες πάει. Πήγα και βασιλείς.
1: Θέλω να πω ότι είναι.
0: Όπου ακούσεις βασιλιά, εσύ αμέσως.
1: Όχι, την εξακουστεί, ρε παιδί μου.
0: Α, γι' αυτό εκεί ήθελες να το πας. Νομίζω ότι ήθελες να πεις για τη βασιλιά.
1: Θα με πεις και βασιλική, ας πούμε, στο τέλος.
0: Ναι. Χρόνια τώρα. Ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων. Η φωτιά αυτή έκαψε όλο το. το χώρο του εργοστασίου της Ινωπίας, κυρίως τον αποθηκευτικό, και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και προσπαθούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο τον Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, για να μας πει τι τα νεότερα.
0: Γενικώς έχει προκαλέσει θλίψη το γεγονός.
1: Πολύ θλίψη. Γι' αυτό
0: δεν
1: το
0: είναι τώρα ένα εργοστάσιο και τα λοιπά. Είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι. Είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτή η Αχαΐα Κλάους. Και με αυτή την έννοια έχει τη σημασία της. Είναι τρόπον την Άννα, η Καταρίνα σας λέει, ας πούμε, είχε πάει εκδρομή.
1: Είχα πάει με τη γιαγιά μου.
0: Καταλαβαίνετε. Είναι το πόσιμο, πώς το λένε.
1: Ναι,
0: Πάτρα, περνάς μια βόλτα, παίρνεις και ένα μπουκαλάκι και τα λοιπά.
1: Το μετά
0: το κάνεις ζάφτη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος μας λέει ότι και στοιχείο σήμερα πανηγυρίζουν. Η Παναγιά η Σικελιά. Τι δουλειά έχει στοιχείο η Παναγιά η Σικελιά? Στο Μαστιχοχώρι. Έξω διδήμα. Και το μοναστήρι της Παναγιάς της Ελλάτας, άλλο αυτό, και αυτό στα Μαστιχοχώρια, όπου προσφέρονται ροβιθοπύλαφο, ντόπιο κόκκινο ημίγλυκο κρασί, μ' αρέσει το ημίγλυκο κρασί, ναι, και διάφορα κυρίως γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες του χωριού. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Χίου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε όπως κάθε χρόνο για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να τιμήσουμε το χωριό της πεθεράς μου. Χρόνια πολλά. Να την τιμήσετε την γυναίκα. Λοιπόν, 21 βαθμούς τώρα έχει στη γειτονιά. Στοιχείο δηλαδή. 21 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν έχει τελειώσει, μέχρι να πάμε στο Νίκο τον Γιαπρακά, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που θα ανεβοκατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι...
0: Πες το μου αυτό.
1: Τι, μόνο Μητσοτάκης?
0: Όχι, και είπαμε και θα πάει την όταν θα τραγουδάει ο Ρέμος, θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης, ναι, βέβαια. Θα ξαναπάει ο Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Για να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Αφού πήγε. Ναι,
1: πήγαινε για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία. Τι άλλο θέλει να
1: δώσει? Θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, οκ. Γιατί δεν μπορεί να δώσει εδώ?
1: Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, οκ.
1: Έτσι δεν κάνουνε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα πάνε τέλος πάντων όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και θα ανακοινώσει, λέει, και δύο αυτές τις μέρες ο Ανδρουλάκης δύο καινούργια πρόσωπα που. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι από το ΣΥΡΙΖΑ? Με μεταγραφές.
1: Να ενταχθούν.
0: Μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο.
1: Πρώην βουλευτές.
0: Και πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Να πω ονόματα.
0: Να πεις, γιατί να πεις.
1: Τα διαβάζω τώρα.
0: Αν έχεις πληροφορίες. Ναι,
1: το διαβάζεις. Ναι, τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Και την πρώην υφυπουργό Ολυμπία Τελιγιορίδου.
0: Η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ
1: κάτι
0: χρόνια. Ναι, η οποία ήταν και υποψήφια, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν και βουλευτής επί Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Γιώργο Παπανδρέου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τώρα επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Είδε το φως το αληθινό.
1: Ναι.
0: Καλώς
1: ήρθες σπίτι σου.
0: Αυτό. Καλώς ήρθες σπίτι σου και όλα αυτά τα κλασικά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά ως ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ την είχε αναδείξει και το είχε έλεγε διάφορα άσχημα πραγματάκια.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Κουβεντούλες άσχημες.
1: Περασμένα
0: ξεχασμένα. Όπως και η κυρία Κασιμάτη, όπως και διάφοροι άλλοι. Π.χ. η κυρία. Πώς τη λένε εκείνη η κυρία.
1: Τζάκρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πού το κατάλαβα.
0: Η κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Και κάποιοι ΠΑΣΟΚοι τσατίζονται που επιστρέφουν αυτοί που τους λέγανε διάφορα. Όταν κατά την άποψή τους και κατά την άποψη πολλών σώζανε την Ελλάδα, ας πούμε. Άρα τέσμα, το παραβλέπουμε αυτά.
1: Την κυρία Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι, τα παραβλέπουμε. Τα παραβλέπουν αυτοί. Εγώ δεν παραβλέπω τίποτα.
1: Έχω μπερδευτεί την Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι να ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι το πετράδι στο στέμα. Η κυρία Τζάκρη. Γιατί γελάς, ρε. Αυτή τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
1: Ποιο τα λέει αυτά?
0: Τα είναι διάφοροι εκεί πέρα παρατρεχάμε. Το πετράδι στο στέμα θα είναι η κυρία Τζάκρη. Σου λέει. Μην κάνεις έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι,
1: κάτι άλλο διάβαζα. Κάτι άλλο διάβαζα. Δεν γέλασα γιατί. Όχι, δεν γέλασα γιατί η κυρία Τζάκρη. Κάτι άλλο διάβαζα. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σόκιν.
0: Όχι, είναι σόκιν.
1: Ναι, είναι σόκιν. Λοιπόν.
0: Σήμερα θα έχουμε και απάντηση και από το. Από την περιφέρεια ή από το Δήμο, από την εταιρεία παραγωγής για τη συναυλία αυτή του Ρέμου που έλεγε νωρίτερα, που λέγαμε χθες δηλαδή.
1: Τι απάντηση, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Γιαπρακά.
0: Γιατί εμάς μας έχει στεναχωρέσει πολύ η φωτιά στην Αχαΐα Κλάους. Γιατί αγαπάμε Αχαΐα Κλάους και.
1: Πήρμε μαυροδάφνη τα μικρά τα μας.
0: Ναι. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και εμείς αγαπάμε Αχάια Κλάους, αγαπάμε Μαυροδάφνη. Είναι ένα προϊόν της Πάτρας, το οποίο είναι άρρηκτα συμφασμένο και με το πατρινό καρναβάλι.
1: Και δεμέστιχα δεν έβγαζε. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα.
3: Πολύ σωστά. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα, ένα εκπληκτικό κρασί. Αλλά η Μαυροδάφνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι αφήγνωστη και λόγω του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Ένα γλυκό κρασί το οποίο καταναλώνεται έτσι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η φωτιά αυτή η οποία έκαψε ένα τμήμα του Ινοκάστρου της Αχάια Κλάους πραγματικά έχει σοκάρει όλη την Αχαία.
0: Αυτό έλεγα πριν, Νίκο, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι, επειδή είναι το πόσιμο και είναι αγαπητή, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής, ρε παιδί μου. Έχει στεναχωρηθεί όλη η κοινωνία εκεί για αυτό τη φωτιά.
3: Ακριβώς, γιατί είναι ένα το πόσιμο, όπως είπες και εσύ, από το 1880, αν θυμάμαι καλά, ο Γουστάβο Κλάους δημιούργησε το Ινοκάστρο αυτό, την Αχάια Κλάους. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στην Κάβα Δανιηλίδα στον πύργο που βρίσκεται εκεί. Κάηκε δυστυχώς ένα ιστορικό ρολόι το οποίο υπήρχε στην πρόσωψη του πύργου, το οποίο χρονολογείται από την εποχή που είχε φτιαχτεί το κάστρο από τον Κλάους. Ωστόσο, το ιστορικό αρχείο της συνοπιίας έχει διασωθεί, όπως επίσης και το αυτοκρατορικό κελάρι. Και το τονίζουμε αυτό γιατί αρχικά οι περισσότεροι θέσαν ότι υπήρχαν ζημιές στο αυτοκρατορικό κελάρι. Είναι ένα κελάρι στο οποίο υπάρχουν κάποια τεράστια βαρέλια με κρασί και μαυροδάφνη. Υπάρχει μαυροδάφνη από την πρώτη παραγωγή που είχε η Αχάια Κλάους.
0: Και εκεί το 1870.
1: Τούρμπο θα είναι αυτή, ναι.
3: Τα οποία είναι αφιερωμένα σε βασιλείς, σε αυτοκράτορες.
1: Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω.
3: Κτλ.
1: Βέβαια.
3: Ευτυχώς όλο αυτό σώθηκε. Βέβαια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές το τμήμα αυτό το οποίο κάηκε. Όμως όλοι αυτό το οποίο λένε εδώ στην Πάτρα είναι ότι θα βοηθήσουν ενωμένοι μια γροθιά.
1: Και το επιμελητήριο νομίζω έβγαλε Αχαΐας και το επιμελητήριο Αχαΐας ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές και αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό δείχνει και πόσο είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, ρε παιδί, με την τοπική συγκεκριμένη βιομηχανία.
3: Ακόμα και αυτοί επιχειρηματίες της εστίασης, η οποία η εστίαση όπως καταλαβαίνετε καταναλώνει κρασιά κτλ. Έχουν δηλώσει και μέσα των social media ότι θα στηρίξουν την Αχάια Κλάους ακόμα πιο δυνατά, να παίρνουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να μπορέσει η Αχάια Κλάους να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να συνεχίσει την μακραίωνη ιστορία την οποία έχει.
1: Την αγάπη μας όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε όλη την Αχαΐα, θα αποκατασταθεί, εντάξει, βάλουν πλάτη όλοι.
3: Να σας πω μόνο ότι το Σάββατο, λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η φωτιά, ήταν να γίνει μια εκδήλωση στην Αχάια Κλάους, που λέγεται Ανοιχτός Τρίγος. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπου όποιος θέλει, και κυρίως παιδιά, οικογένειες, πηγαίνουν στην Αχάια Κλάους και συμμετέχουν στον τρίγο. Μαζεύουν στα σύνια και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
0: Και τα πατάνε, βάζουν γαλότσες και μπαίνουν μέσα και πατάνε κιόλας. Ναι.
3: Αυτή η εκδήλωση λοιπόν αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς, όπως είναι φυσικό. Θα επαναληφθεί από ό,τι μαθαίνουμε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Μια παρένθεση ήταν, μια κακή παρένθεση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να...
0: Πολύ ωραία.
1: Κατεβαίνουμε ιδέα. Κάτω. Πείτε του Ρέμου να έρθει να τραγουδήσει εκεί, να βάλετε 5 ευρώ εισιτήριο μόνο και όλα τα έσοδα για τα... που είναι... Έχει πέρασει τώρα ο Ρέμος.
0: Μάλιστα. Ναι. Καλά. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Εντάξει. Άμα θέλεις, πρόθεσε την πρόταση της Κατερίνας. Πες, είσαι ρε, τι λέει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και τι να σου πω, κάτι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και να μαζευτούν διάφοροι καλλιτέχνες να πάνε να σώσουν την Αχάια Κλάους.
0: Μας λέει ο Κώστας, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, μας
0: πηγαίναν. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πηγαίνουμε σχολική εκδρομή. Σε εινοποιία. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει, ας πούμε, στην Καβάλα και είχα πάει εκεί που βγάζαν τους κουραμπιέδες Καρβάλης. Και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, άλλο οι κουραμπιέδες.
0: Προφανώς άλλο. Δεν είναι το ίδιο εθιστικό με τη Μαυροδάφνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Αυτό γιατί το λέμε εκπαιδευτικές εκδρομές.
1: Δεν ξέρω,
0: πηγαίνουμε και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα τα εργοστάσια, ας πούμε, τον τρόπο διοίκησης. Γιατί ποτέ θυμάστε και πώς το λένε, σχολή που ήταν marketing και management και διάφορα τέτοια.
1: Σε κάτι
0: τους κουραμπιέδες θυμάμαι, τη Μαυροδάφνη θυμάμαι και.
1: Σε κάτι τέτοιο μας πηγαίνανε. Για να δείτε, λέει, πώς βγαίνει το κρασί.
0: Δεν πρόσεχες, μου λέει Παναγιώτης. Ναι, δεν πρόσεχα στην παράδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Μαρτυριάρη, Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος το σοβαρεύει.
1: Οπα.
0: Το σοβαρεύει.
1: Τι?
0: Γιατί δεν λες για τον Μπουμπούκο όταν
1: ποιο
0: ήταν μπουμπούκο? Στο Λάος.
1: Ποιο Μπουμπούκο?
0: Το κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι να πει.
0: Γιατί συζητούσαμε για το Πασόκ. Τι γιατί. Γι' αυτό. Επειδή λέγαμε για τις μεταγραφές.
1: Από το,
0: ναι,
1: από το
0: που
1: πήρε...
0: έφυγε από τον Καρατζαφέρη και πήγε στο.
1: Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήρε ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ποιος τον πήρε?
1: Ο Σαμαράς.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν που επέμενε να μπει ο κύριος Καρατζαφέρη στην κυβέρνηση?
1: Ναι.
0: Ναι. Το έχει πει ο κύριος Παπανδρέου στα απομνημονεύματά του.
1: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Τα έχει πει. Ότι όχι, εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπει, ας πούμε, αλλά μου τον έφερε ο κύριος Σαμαράς αμανάτη. Γιατί το.
1: Πα και θυμάσαι τώρα. Και ο Καρατζαφέρη τα είπε.
0: Θυμάμαι εγώ. Παρακολουθεί Καρατζαφέρη?
1: Φυσικά δεν χάνω.
0: Βγαίνει ο κύριος Καρατζαφέρη και κάνει δηλώσεις.
1: Βγαίνει, βγαίνει αυτές τις μέρες.
0: Ποιον,
1: βέβαια.
0: Σε ποιον?
1: Γιατί? Σε τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Γιατί?
1: Για να πει τι έγινε. Ποιο του είχε ζητήσει?
0: Α,
1: τι?
0: Α, τα απομνημονεύματα.
1: Ποιο του είχε ζητήσει?
0: Α,
1: τι?
0: Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
1: Με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, κίνηση.
0: Καλημέρα στην ποθητή. Στην κυρία ποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα. Μιλά σήμερα από την κίνηση.
0: Να μην πω καλημέρα.
1: Να περιμένει.
0: Που στέλνει μήνυμα.
1: Να περιμένει.
0: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλο και μετά χαιρετίζει.
1: Τέλο είναι τώρα από την κίνηση.
0: Να μην πω καλημέρα.
1: Να περιμένει.
0: Που στέλνει μήνυμα.
1: Να περιμένει.
0: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλο και μετά
1: χαιρετίζει. Τέλο είναι τώρα.
0: Ναι.

0: Όλο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Ρέντι περίπου, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει λοιπόν από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων λίγο μετά την Αγία Παρασκευή από, μέχρι και το ύψος του Πενταγώνου. Η παραλιακή είναι καλή, μόνο εκεί στο ύψος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Μητού είναι καλή, να ξέρετε. Η Βουλιαγμένης επίσης είναι αρκετά καλή. Γενικότερα... τι είναι εδώ?
1: Κάτι κόκκινο.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να δω... η Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης έχει πολλά προβλήματα. Και βεβαίως...
1: Στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως η τέτοια, η...
1: πήγαινα στη σχολή.
0: Στο Παλατάκι έχει πολλή κίνηση προς τα έξω αυξημένη. Να σου πω για Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Κώστας λέει από τότε που πήγε τρίτη γυμνασίου ξεκίνησε το ποτό και το έκοψε το αλκοόλ πριν από 2 μήνες και είναι 50 ετών.
0: Το κόψες μαχαίρι.
1: Αδιάκο, δηλαδή πήγε τρίτη γυμνασίου 14 ετών και ξεκίνησε από τότε το ποτό και το σταμάτησε τώρα στα 50. Άσε που είναι παιδί της μεταπολίτευσης, έτσι.
0: Θα σου πω. Κοίταξε να είστε γεννητή.
1: Ναι, ο Κώστας.
0: Παλιά, όταν ήμασταν μικροί.
1: Ναι.
0: Δεν το αντιμετώπιζαν ως κάτι κακό το
1: ποιο?
0: Ποτό. Το ποτό. Δηλαδή ήταν σου τα πρώτα παιδάκια, ξέρω
1: εγώ. Τι έχω χάσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, παιδάκια 4-5 χρόνων. Και έλεγε η γιαγιά, έλα μωρέ, βάλ του λίγο στη γλωσσίτσα να γλυκαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαυροδάφνη. Τώρα, τι λογικό είναι, αυτό το πράγμα δεν κάνει.
1: Ο Γιώργος λέει, πήγαμε αλκοολική εκδρομή. πήγαμε καλά και γυρίσαμε πίσω γελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Δεν
1: έχει προχωρήσει η επιστήμη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν κάνει αλκοόλ.
0: Και η κοινωνία.
1: Έλα,
0: δεν κάνει
1: αλκοόλ. Και,
0: θα τελειώνουμε πια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ αυξημένη στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος. Είναι η κίνηση στη Τζιμισκή, ελαφρώς στην Εγνατία. Είναι καλή εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ Παρασκευή και Δευτέρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο.
1: Ο φίλος μας και ανταποκριτής, ο Κώστας ο Καζούλης,
0: ναι,
1: λέει ότι να συμπληρώσει το μήνυμα που έστειλε πριν ο ακροατής για την Παναγιά, την γιάτρισσα.
0: Ναι.
1: Έχει πατριαρχική θεία λειτουργία.
0: Οπα.
1: Προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου του Β'.
0: Είστε πολύ
1: ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μάνη.
0: Πολύ τυχεροί είμαστε.
1: Να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Έλα ρε Μάνη, πάμε.
1: Ναι. Έλα ρε Μαυροδάφνη, αυτό.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής

0: Οι σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση, εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Λοιπόν, Ρελάκη, κοίταξε, αυτό δεν είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει και το πρασινάκι, μετά θα πέσει και το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια.
1: Καλό.
0: Τι αξίζει με τη σούπα. Λίγο χρώμα αξίζει.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρεμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την

0: Εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028. Και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι πατριώτες. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον δύο νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για τον τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 6932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ερτικά Ερθικά. Είμαστε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου. Εσείς μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας στους 102,5. Φυσικά και μας ακούτε ίντερνετικά μέσα από τις από τα διαδικτυακά σημεία της ΕΡΤ. Είτε μπείτε στο ΕΡΤ ECO, είτε μπείτε στο ΕΡΤ News. Βρείτε την περιφέρεια, πάτε στους περιφερειακούς σταθμούς, πάτε στον πύργο και εκεί ακούτε τον σταθμό μας.

Για μια μέρα ακόμα λοιπόν μαζί με, την, με, τον, με το καλεντάρι της ειδησιογραφίας, τα γεγονότα που τρέχουν, τις εξελίξεις που υπάρχουν. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και με καλές σχετικά καιρικές συνθήκες φαίνεται λίγο να έχει δροσίσει, ίσως έχουμε τόση της θερμοκρασίας, έτσι τουλάχιστον να κάνουμε καλύτερα τις δουλειές μας. Σε δύο παραμέτρους κινείται η σημερινή έτσι απαρίθμηση των θεμάτων. Η μία παράμετρος έχει να κάνει με τον απόϊχο των μέτρων και την εξειδίκευση που σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται. Η βασική έγινε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κάθε υπουργός τώρα εξειδικεύει τα μέτρα που του αναλογούν, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά στον κόσμο και πιο αναλυτικά σε σχέση με εκείνα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και η άλλη πλευρά της θεματολογίας μας είναι τα συμβάντα που είχαμε και σε επίπεδο έτσι, ηλίας. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο χθες, παραλίγο να γίνει μακελιό. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα εξυγνίαση συμμορίας που είχε καταληστεύσει τον κόσμο στην Βόρεια Ηλία. Και φυσικά έχουμε και τον απόϊχο. Τον άλλον από ήχο από το αεροπορικό δυστύχημα, όπου ακόμη ερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε, ενώ αναμένεται και οι κηδείες των πιλότων μας.

Χθες είχαμε και την κατάθεση συζύγου και κόρης του μηχανοδηγού της τραγωδίας των Ντεπών, καθώς η δίκη εκεί συνεχίζεται και ήταν έτσι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από την κατάθεση αυτή, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από ό,τι μεταφέρει και τοπικός τύπος σήμερα εδώ. Μια κατάθεση που συνεχίζεται και σήμερα με την κόρη, καθώς δεν ολοκλήρωσε χθες, σε σχέση με το τι έλεγε ο πατέρας της πριν το συμβάν και τι άποψη είχε για το σιδηροδρομικό δίκτυο και το τρένο που οδηγούσε.

Ερτικά αριστικά λοιπόν. Χρήστος Πλευρίας στο μικρόφωνο και σήμερα. Σταμάτης Καραγκούνη σταθερά στην κονσόλα του ήχου. Θόδωρος Τζεμπενέκας επίσης σταθερά στις μουσικές επιλογές. Ίδιο και το τηλέφωνο μας το 2621-033-793. Να καλημερίσουμε όλες και όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα με οποιοδήποτε τρόπο. Γνωρίζουμε υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές που έχετε συντονιστεί στα ραδιοφωνάκια σας με την ΕΡΤ Πύργου. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι που είστε στο εξωτερικό και θέλετε κάποια νέα να μάθετε, να έχετε τον παλμό εδώ του τόπου σας, επίσης συντονίζεστε αρκετές φορές διαδικτυακά και ακούτε την ΕΡΤ Πύργου. Και όσοι υπόλοιποι φυσικά εδώ έχετε εκεί την... Έχετε επικεντρωθεί εκεί στο δικό μας σταθμό, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά να ευχηθούμε να έχουμε όλοι μια καλή μέρα σήμερα χωρίς δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί από αυτές γεμίσαμε το προηγούμενο διάστημα.

Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα μας, να πούμε ότι μάθαμε εκτάκτως και το βλέπω και στη μία εφημερίδα σήμερα εδώ, ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την... θα υπάρξει μάλλον σοβαρό ζήτημα, αν δεν επιληθεί εγκαίρως μέσα στη βδομάδα, με τη μεταφορά παιδιών στα σχολεία τους. Γνωστόν τα σχολεία ξεκινούν 11 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 8 Σεπτεμβρίου. Γίνεται αγώνας δρόμου να επιληθεί το πρόβλημα. Πιέζει αισθητά, από ό,τι μαθαίνω, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο Νίκος Κοροβέσης. Έντονες οι διαβουλεύσεις με το ΚΤΕΛ. Υπάρχουν δύο δήμοι για τους οποίους, για συγκεκριμένες περιοχές των οποίων μάλλον, δεν έγιναν προσφορές από το ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των παιδιών. Τώρα, είναι δύσκολες περιοχές, είναι δύσβατες περιοχές, είναι περιοχές που δεν έχουν κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάντως δύο δήμοι που έχουν κάποια ορεινά σχολεία. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα.

Μαθαίνω ότι σήμερα για αυτό το θέμα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Οι διαβουλεύσεις, όπως είπαμε, είναι έντονες. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη γίνονται συνεχείς επαφές με το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ που έχει τη νέα διοίκηση πλέον από χθες. Είμαστε και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο τώρα. Ωστόσο, ο Κώστας Λάβδας, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του ΚΤΕΛ, δείχνει να είναι πρόθυμος για την επίλυση του προβλήματος. Αν όχι άμεσα, τώρα δηλαδή με την έξοδο των μαθημάτων, τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα να έχει επιληθεί το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Δεν γνωρίζουμε ακόμα για πώς μαθητές θα είναι το πρόβλημα, αν δεν υπάρχει μεταφορά, ούτε για ποια σχολεία. Ωστόσο, θα είναι κρίμα να μην μπορούν να μεταφερθούν όλα τα παιδιά από τα σπίτια τους στα σχολεία τους, από τις περιοχές τους, στους προορισμούς των σχολείων τους. Γιατί φαντάζεστε τώρα τι ταλαιπωρία θα ξεκινήσει με την άρση των μαθημάτων και για τα ίδια τα παιδιά και για τους γονείς τους.

0: cracks.
1: Η περιφέρεια, να πούμε πάντως, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες, θα κάνει επαναπροκήρυξη, θα γίνει πάλι δηλαδή ο διαγωνισμός για να γίνουν οι προσφορές και να πιστεί το ΚΤΕΛ να κάνει προσφορά για τα συγκεκριμένα δρομολόγια που δεν είχαν το ανάλογο ενδιαφέρον τώρα. Και μάλιστα αυτό θα γίνει άμεσα, γιατί η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να περάσει σήμερα κιόλας από την Περιφερειακή Επιτροπή της Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τα άλλα να πούμε ότι τα σχολικά συγκροτήματα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές. Άλλωστε εκεί βρίσκονται δάσκαλοι και καθηγητές. Είναι ήδη στις θέσεις τους. Περιμένουν τα παιδιά από 11 του Σεπτέμβρη. Δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακή όμως η συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού στην Ηλία. Μια συρρήκνωση που δείχνει το έντονο δημογραφικό πρόβλημα και μια δύσκολη κατάσταση που επικρατεί εδώ, γιατί η μείωση αυτή φέτος με βάση τις εγγραφές που έχουν γίνει αγγίζει, φτάνει ακόμη και το 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. No rescue mission, no fixing, you just stood by my flame. Φέτος έχουμε και την καινοτομία των Ωνασίων. Εδώ θα μεταδώσουμε στη συνέχεια συνέντευξη της ΕΛΜΕ κατά των Ωνασίων. Βέβαια είναι σταθερή η θέση και η άποψη της ΕΛΜΕ για τη λειτουργία των Ωνασίων. Όπως και να έχει όμως, το δεύτερο γυμνάσιο και δεύτερο λύκειο πύργου θα λειτουργήσουν ως Ωνάσια σχολεία. Εκεί λοιπόν πραγματοποιούνται τώρα εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο διήμερο, να είναι έτοιμα και από πλευράς υποδομών, κατασκευών και λοιπά, επισκευών μάλλον, τα δύο αυτά σχολεία που ουσιαστικά είναι ένα κτίριο, και από εκεί πέρα με την σφραγίδα του Ωνασίου Σχολείου να λειτουργήσουν έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, και ενώ συνεχίζονται και οι συμπληρωματικοί διαγωνισμοί για την εγγραφή και άλλων παιδιών στα συγκεκριμένα σχολεία.

0: save us.
1: Και να θυμίσουμε ότι η Ηλία είναι στους 10 από τους 52 νομούς της χώρας που έχουν επιλεγεί με κάποιο διδακτήριό τους για να λειτουργήσουν ονάσια σχολεία εδώ. Είναι ένα εγχείρημα που είναι ακόμη στην αρχή του. Έχει προκαλέσει όντως σημαντικές αντιδράσεις, κυρίως στον χώρο των εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι από τους καθηγητές που είχαν οργανική θέση και εργάζονταν στο δεύτερο γυμνάσιο Λυκειοπύργου δεν αποδέχονται τις θέσεις του Ωνασίου, άρα πλέον τοποθετούνται κάπου αλλού για να έρθουν με αιτήσεις τους άλλοι καθηγητές εκεί. Είναι σημαντικές οι αλλαγές που γίνονται, αλλά όπως είπαμε είναι και πολύ σημαντικές οι αντιδράσεις. Αντιδράσεις που θα εκφραστούν και σήμερα, έτσι, με νέα διαμαρτυρία της ΕΛΜΕ για τη λειτουργία των Ωνασίων. Από την αρχή θα λέγαμε έχουμε μια αναταραχή στον χώρο της εκπαίδευσης. Έχει δημιουργηθεί ζήτημα και με τους αναπληρωτές. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Η κυβέρνηση λέει ότι βάλαμε αρκετούς αναπληρωτές. Έχουμε καλύψει πολλά κενά. Οι εκπρόσωποι των καθηγητών λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τα κενά είναι πολλά και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσλήψεις αναπληρωτών. Έπρεπε να είχαν γίνει ήδη από την πρώτη φάση. Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω και στις επόμενες. Είναι διαφορετικές οι απόψεις που ακούγονται, αλλά στην πράξη θα φανεί, έτσι, πώς τελικά θα είναι στις αίθουσες διδασκαλίας με την άρξη των μαθημάτων και εκεί θα διαπιστωθούν και τα κοινά που θα πρέπει να καλυφθούν περαιτέρω. Είναι ώρα για το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Φωτεινόπουλος το ετοιμάζει και θα σας το πει. Εμείς θα ξαναπούμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια τον τραυματισμό του ανήλικου επιβάτη του ενός αυτοκινήτου. Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε σπίτια στη Βόρεια Ηλία, συνελήφθη χθες ένας ημεδαπός άνδρας από τις αστυνομικές αρχές του νομού. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία και το παράνομο όφελος ανρίχθηκε σε 50.000 ευρώ. Αντιπλημμυρικά έργα στον Αμπελώνα Πύργο ξεκίνησαν χθες από τη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργο ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, αντιμετωπίζεται οριστικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ετών. Δύο κοινότητες του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεστένων προστίθενται στη λίστα των οικισμών έως 2.000 κατοίκων, των οποίων οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από την πληρωμή του ένφια για το 2027. Πρόκειται για τις κοινότητες Κρεστένων και Μακρυσίων. Συνεδριάζει αύριο στις 3.30 στην Πάτρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με κύριο θέμα την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα. Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων θα εγκαταστήσει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με την εγκατάσταση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης. Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 770.000 ευρώ εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Σύλλογος Νέων Καταραχίου με τη δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών. Η συγκέντρωση των ειδών θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Ο καιρός. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ, Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ, Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε θα μιλήσουμε και λίγο για τα μέτρα, από 20 μέτρων και οι εξειδικεύσεις που κάνουν πλέον. Η Υπουργή κυρίως τις έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, το Επιτελείο των Οικονομικών Υπουργών, χθες, και αναφέρθηκε σε πολλά έτσι ζητήματα, αναλύοντας κάθε τι που μπορούσε να έχει, να έχει προκαλέσει απορίες κτλ. Σήμερα μάλιστα αρκετά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών έχουν βγει και, και στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές εκπομπές, και έτσι απαντούν σε ερωτήσεις που τυχόν είναι και παράλληλα απορίες των πολιτών για τα συγκεκριμένα θέματα. Πάντως ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, είπε ότι τα μέτρα ακούνε τις ανάγκες της κοινωνίας, γι' αυτό και θα είναι υποφελία της. Είπε επίσης ότι προσπαθούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, για να δώσουν μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο κόσμος, και ταυτόχρονα να κάνουν και κάποιες αλλαγές οι οποίες θα είναι θεμελιώδεις, όπως αυτή με τον κουμπαρά, ας πούμε. Είναι ωραίο με το πράγματι. Και άλλα θέματα. Υπάρχουν ζητήματα πολλά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα έρθει σε συνδυασμό με αυτά τα μέτρα. Το κόστος ενέργειας πώς θα αντιμετωπιστεί, ας πούμε, σε ένα δύσκολο χειμώνα. Έτσι. Και η εφαρμογή των μέτρων πόσο αντίκτυπο θα έχει σε όλες αυτές τις κατηγορίες, αν δεν μπουν φρένα που λέγαμε, και τα φρένα αυτά είναι διάφορες προϋποθέσεις που τίθενται. Είναι ερωτήματα τα οποία, όπως είπαμε, απαντώνται εξειδικευμένα πλέον από τα επιτελεία και από τους ίδιους τους υπουργούς της κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να δούμε παραδείγματα για να λύσουμε και τις απορίες που είναι πράγματι πολλές στο συγκεκριμένο μέτρο, ένα καινούριο μέτρο. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει υποχρεωτικό ποσό που πρέπει να βάζεις σε αυτό τον κουμπαρά, Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε μπει ήδη στον Διευθυντή των Οικονομικών Θεμάτων του Οικονομικού Ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ, τον Θάνατο Τζίρο, ο οποίος λέει πώς θα είναι ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων και πώς θα φανεί στην κάθε κατηγορία των πολιτών, στην τσέπη των πολιτών, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια σημαντική έτσι παρέμβαση που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ. Να την ακούσουμε λοιπόν.
1: Μέτρο, ένα καινούριο μέτρο. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει υποχρεωτικό ποσό που πρέπει να βάζεις σε αυτό τον κουμπαρά, Παναγιώτη. Γεννιέται το παιδί, ανοίγεις έναν λογαριασμό. Μπορείς να βάλεις 10 ευρώ το μήνα, βάζεις 10 ευρώ το μήνα. Δεν μπορείς να βάζεις καθόλου ένα συγκεκριμένο μήνα. Αυτό το οποίο θα γίνεται είναι για ολόκληρο το ποσό το οποίο θα βάζεις κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς, θα έρχεται το δημόσιο και θα βάζει το ισόποσο.
2: Έως 1.200.
1: Και η τόκη, ανάλογα με το τι επενδυτικό προϊόν θα επιλέξεις. Θέλεις μικρότερο ρίσκο, θέλεις εγγυημένο κεφάλαιο, μπορείς να διαλέξεις ένα τέτοιο προϊόν. Θέλεις μεγαλύτερο ρίσκο, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πώς γίνονται τα νούμερα?
2: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ακούω την αντιπολίτευση και δικό μου ερώτημα. Εδώ λέει ο κόσμος δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Πώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάλει χρήματα στην τράπεζα? Και μου περιέγραψε ένα παράδειγμα με τα 10 ευρώ το μήνα.
1: Ωραία, να το δούμε. Δεν είναι υποχρεωτική η αποταμίευση, είναι προαιρετική. Άρα λοιπόν, αν βάζεις 10 ευρώ το μήνα συστηματικά, που μπορεί ένα μήνα να μην μπορείς, αλλά έναν άλλο να μπορείς να βάλεις 20, αυτό λοιπόν το ποσό των 10 ευρώ το μήνα με μια απόδοση 3% που είναι εύκολο σε ένα εγγυημένο προϊόν να την εξασφαλίσεις, βγάζεις στα 18 χρόνια 6.414 ευρώ. Προφανώς και το άλλο άκρο, αν φτάσεις στο ανώτατο όριο, στα 100 ευρώ το μήνα, σε αυτό το βάθος των 18 ετών, συστηματικά δηλαδή 1.200 ευρώ το χρόνο, 64.136 ευρώ. Να στο πω και πιο απλά. Από αυτά στο δεκάρικο, τα 6.414 ευρώ, εσύ σε 18 χρόνια έχεις βάλει τα 2.400. Όλα τα υπόλοιπα είναι η συμμετοχή του κράτους και η τόκη.
2: Άρα είναι κάτι που πραγματικά η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου μπορεί να το κάνει, ακόμα και με το μικρότερο ποσό. Και το παιδί θα βρει ένα χρηματικό ποσό ποσό, μεγάλο, μικρό, δεν έχει σημασία. Είναι ένα ποσό όμως στα 18 του για να κάνει κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς, το οποίο επίσης μπορεί να αποδεσμευτεί σε περίπτωση που υπάρξει ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος.
2: Αυτό το κρίνει η διοίκηση, κάνεις κάποιο αίτημα.
1: Είναι συγκεκριμένα πράγματα, σοβαρά προβλήματα υγείας. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις θα σπάει αυτός ο κουβέντας.
2: Θα σπάει λοιπόν σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας κτλ. Πάμε τώρα να δούμε και το ημερολόγιο που έχεις φτιάξει για να δούμε πότε θα αρχίσουν τα μέτρα να φτάνουν και στη τσέπη του κόσμου. Το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Και προφανώς θα ξεκινήσουμε από το 2026. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν κατάλογο μέτρων που θα ενεργοποιηθούν τα περισσότερα το Νοέμβριο. Mm. Αναμένεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο να πέσει στην αγορά μέσα στο Νοέμβριο. Είναι η επιστροφή ενοικίου. Είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες. Είναι το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθαρό αυτό,
2: αυτό
1: το ποσό.
2: Να.
1: Ακριβώς, καθαρό αυτό το ποσό. Και είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027 θα φανούν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου. Επόμενο στάδιο τον Ιανουάριο. Και εδώ έχουμε 5 μέτρα που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα τον Ιανουάριο του 2027. Το ένα είναι το αφορολόγητο των τριτέκνων για ποιους, για τους μισθωτούς. Είναι πάνω από 80.000, θα δουν αύξηση στο μισθό τους. Είναι η αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, διότι είναι πάνω από 200.000. Εκτιμάται ότι η αύξηση θα είναι τουλάχιστον 2,6%. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τις μειώσεις στις χρεώσεις στο ρεύμα. Ενεργοποιείται αυτή η μείωση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Τον κουμπαρά τον αναφέραμε και βεβαίως το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με το 1 και το 2 με διευρυμένα κριτήρια για να μπορέσουν να δοθούν στεγαστικά δάνεια με κόστος ακόμη και κάτω από 2 με 2,5%. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει από το Γενάρη και μετά. Να σε πάω και μετά τον Απρίλιο, διότι εδώ θα αποτυπωθούν οι αυξήσεις σε μισθούς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το
2: 0,5%. Άρα θα δουν κατά τη αύξηση ιδιωτική και δημόσια.
1: Είναι μικρή, είναι μερικά ευρώ. Όσο μεγαλύτερος ο μισθός, τόσο μεγαλύτερο το όφελος. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι τα πρώτα 40 ευρώ τα οποία θα προσθεθούν στα μεικτά. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, την οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, τα πρώτα 40 ευρώ που θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους. Από εκεί και πέρα, η άνοιξη και όλο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και η εκαθάριση αυτών φέρνει και τα πρώτα μεγάλα φορολογικά μέτρα που προβλέπουν αυτό το πακέτο. Ας σταθούμε στα τεκμήρια τα οποία ενεργοποιούνται. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη ποια είναι τα ωφέλη. Έχουμε τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι επίσης έχουν λαμβάνει από τη μείωση των τεκμηρίων. Κάποιοι από αυτούς είναι και οι ισοδοματίες. Έχει αλλάξει κλίμακα προς το ευνοϊκότερο. Θα υπάρξει μείωση φόρου για τα ενίκια που αποκτήθηκαν το 2026.
2: Άκουσα ότι 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες τους πιάνουν τα μέτρα. Είναι έτσι, είναι λίγο λιγότερο.
1: Ή ενεργοποιείται από φέτος, από το 2027 και η νέα φορολογική κλίμακα. Άρα όλοι όσοι δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ θα έχουν λιγότερο φόρο στο καθαριστικό τους.
2: Θα σταθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανοτσίρο.

Να πούμε λοιπόν ότι για αυτό τον περιβόητο κουμπαρά που πολύ σε έχει γίνει λόγο και είναι ένα μέτωδο το οποίο χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως ιδιαιτέρως θετικό, έτσι, είναι έτοιμες και οι τράπεζες. Αυτό δηλώνουν να συμβάλλουν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την οποία δεν είχαν ούτε υποψία πριν την εξαγγελία της, λένε οι πληροφορίες. Ειδικότερα κουμπαρά μπορεί να περιλαμβάνει και κάποιες καταθέσεις αλλά και ασφαλιστικά προϊόντα. Τρέχουν οι τράπεζες τώρα, ένα προλάβει. Αμοιβαία κεφάλαια και άλλα πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδας και την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, με ένα τουλάχιστον από αυτά τα προϊόντα να είναι εγγυημένη απόδοση. Έτσι, και στον κουμπαρά να μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο οι γονείς αλλά και οι συγγενείς και φίλοι, χτίζοντας μαζί με τη συμμετοχή του κράτους, που όπως είπαμε μπορεί να φτάσει στο ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως, στη βάση του τι βάζουν και οι γονείς. Ένα ισχυρό κεφάλαιο κίνησης της ενήλικης ζωής του παιδιού όταν φτάσει στα 18 έτη.

Και εδώ πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η αποταμίευση στη χώρα μας είναι αρνητική και συνεχίζει να δείχνει αρνητικά, οι δείκτες να δείχνουν αρνητικά την πορεία της, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό θα κινητοποιηθούν καταθέσεις που σήμερα λιμνάζουν και είναι και μηδενικής σχεδόν απόδοσης. Να το δούμε. Και πάντα να έχουν στο μυαλό τους όσοι κινήσουν αυτή τη διαδικασία ότι η ανάληψη χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο όταν το παιδί συμπληρώνει τα 18 του έτη. Έτσι. Κατ' εξαίρεση μόνο μπορεί να συμβεί αυτό και στην περίπτωση θανάτου γονέα, θανάτου παιδιού ή σε περίπτωση άλλων σοβαρών λόγων υγείας. Πέραν τούτου, μόνο όταν συμπληρωθούν τα 18 έτη θα μπορεί να γίνει ανάληψη αυτών των αποταμιευτικών των χρημάτων που θα πάνε προς αποταμίευση. Τώρα το ζήτημα είναι και να λειτουργήσει και να έχει και κάποιο αποτέλεσμα είναι να έχουν και χρήματα να βάλουν οι γονείς. Εντάξει, θα συμβάλλει και το κράτος βάζοντας το ίδιο ποσό που θα βάζει και ο γονέας με ένα πλαφόν ανώτατο ορίου τα 1.200 ευρώ από πλευράς του κράτους. Ωστόσο, άμα δεν έχει ο γονέας, άμα δεν έχει οικογένεια, είναι δώρον άδωρον. Αν μη τι άλλο όμως θεωρείται ένα από τα θετικά μέτρα, ένα από εκείνα τα που δεν περιμέναμε να ακούσουμε και ακούσαμε με θετικό πρόσημο στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και συνέχεια από το Υπουργείο Οικονομικών.

0: Να δούμε όμως και ένα έτσι μικρό γκάλωπ από τις ερωτήσεις που έγιναν προς τους πολίτες. Πώς είδαν τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη?
1: Ασύφορα, δηλαδή δεν βολεύει κανέναν, μόνο τους Πακιστανούς, αυτοί που έχουν έρθει λάτρομετανάστες απ' έξω, δίνει τα επιδόματα. Ξεζούμε σε εμάς όλα τα χρόνια αυτά και τα τελεσίδικη αυτή να απαραίτηθεί η κυβέρνηση και να αναλάβει κάποιος άλλος.
2: Κάποια βοήθεια προσφέρουν, δηλαδή κάποια βοήθεια, αλλά δεν είναι αρκετά σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω, ειδικά στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Οι προσδοκίες μας δεν επιβεβαιώθηκαν, περιμέναμε κάτι καλύτερο. Περιμέναμε τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, η οποία το έχει τόσο πολύ ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Το λέμε κάθε φορά ότι η επιχειρηματικότητα πλέον για να αντέξει θέλει μια γενναία στήριξη. Εμείς δεν ζητάμε ούτε ελεημοσύνη ούτε βοήθεια. Ζητάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουμε υποστεί όλες αυτές τις τις ανομαλίες από τις δυσκέρειες, την οικονομική, την ενεργειακή, τους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας και πιο πέρα, όλες αυτές έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Και ζητάμε λοιπόν πλέον από εδώ και πέρα και η επιχειρηματικότητα να στηρίχθει. Εκτός ολίγων, βέβαια να πω ότι ό,τι έρχεται προς την επιχειρηματικότητα είναι καλοδεχούμενο, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν είναι αυτές οι εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα και θα τις δώσουν ένα βήμα να πάει πιο μπροστά.
2: Η Ελλάδα βλέπει, παρατήρει ότι έχουμε ψηφίσει και έχουμε δώσει το 41%. Δεν νομίζω η σύμφωνη γνώμη να συμφωνεί με τα μέτρα που ανακοίνωσε στο ΔΕΘ. Πόσο δε για εμάς τις μικρομεσαίες μάλλον επιχειρήσεις που ξέρετε ότι εν μέσω κρίσης περάσαμε αρκετά. Περιμέναμε μια βελτίωση και παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο, μπορώ να πω και λίγο στο χειρότερο. Γιατί όταν ο Έλληνας δεν έχει χρήματα να χαλάσει, θα κοιτάξει να γεμίσει το ψυγείο του και μετά να φτιάξει το αυτοκίνητό του για να μετακινηθεί.
3: Βέβαια που υπάρχει γενικότερα στις μέρες μας, εδώ και κάποια χρόνια, δεν θα βοηθήσουν κάπου ουσιαστικά. Είναι λίγα χρήματα τα οποία βοηθούν πολύ ελάχιστα και θα έπρεπε ως κυβέρνηση να έχουν πάρει πολύ πιο άμεσα και εδώ και πάρα πολύ καιρό μέτρα ενισχυτικά για την κοινωνία. Γιατί δεν βοηθάνε κάπου ουσιαστικά τα μέτρα. Ιδιαιτέρως να μιλήσω για τον κλάδο μου που είμαι εκπαιδευτικός, οι μισθοί είναι πενιχροί, μας έχουν κόψει εδώ και 12 χρόνια από εποχή μνημονίου τα βοηθήματά μας, το επίδομα των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δεν μας το έχουν κόψει ότι δεν θα μας το ξαναφέρουν πίσω. Βλέπουμε ότι τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη. Το ρεύμα έχει φτάσει και αυτό πολύ ακριβό. Οι βενζίνες, τα καύσιμα έχουν φτάσει και αυτά στα ύψη. Πώς θα βγει ο μέσος Έλληνας για να επιβιώσει?
4: Αμονές εκλογών είναι πολλά που δίνουν, που φτιάχνουν, που κάνουν. Τώρα θα δούμε.
5: Θεωρείτε θα βοηθήσουν στην καθημερινότητα?
4: Αν τα κάνουν αυτά που λένε, μπορεί. Υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να τα προχωρήσουν. Τώρα θα δούμε.
6: Ούτε καν το επίδομα. Έχω περιουσία, λέει, υποτίθεται. Η περιουσία θέλει καλλιέργεια, θέλει χέρια. Εγώ μεγάλωσα.
7: Εγώ θέλω να αντιλήσουν την ακρίβεια, γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι ντροπή και ντρέπεται που είναι τόσο ακριβά τα πράγματα.
6: Εγώ μεγάλωσα.
7: Εγώ θέλω να αντιλήσουν την ακρίβεια, γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι ντροπή και ντρέπεται που είναι τόσο ακριβά.

Διχασμένος νομίζω ήσαν οι απόψεις που ακούστηκαν. Άλλοι θεώρησαν ότι τα μέτρα δεν πρόκειται να ενισχύσουν σημαντικά την οικονομία τους, την τσέπη τους. Άλλοι έδειγαν ιδιαίτερως απογοητευμένοι και ήσαν μάλλον είχαν αποφασίσει εκ προημίου ότι δεν θα αποδώσει τίποτα και κάποιοι άλλοι έδειγαν σαφώς ικανοποιημένοι από αυτά που ανακοινώθηκαν. Εντάξει.

Να πούμε με την ευκαιρία ότι κλείδωσαν και οι επίσημες φαινομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του Οκτωβρίου από τον ΙΕΦΚΑ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονομήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Τρίτη τώρα, 29 Σεπτεμβρίου, 4 μέρες αργότερα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕΔΕΗ και άλλων ταμείων και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και τα ξαναλέμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέμα.

0: Ρέτρο του Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
3: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
3: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
2: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας και να πάμε σε μία εκδήλωση που έγινε προσφάτως. Πέρασε λίγο απαρατήρητη λόγω του συμβάντος που είχαμε με τους αεροπόρους μας, όμως ήταν ένα σημαντικό γεγονός και για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, ειδικότερα στο Πουρνάρι, όπου εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του στρατιώτη της ΕΛΔΙΚ τότε στην Κύπρο, Δημήτρη Θανόπουλου. Ένα από τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας που αγνοήτο δεν μπορούσαν να τον βρουν οι δικοί του άνθρωποι, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια με το DNA και με την ταυτοποίηση που έγινε στα οστά που βρέθηκαν, υπήρξε έτσι η αναγνώριση και από εκεί πέρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη μεταφορά τους, την ταφή τους εδώ, και προχθές έγινε η εκδήλωση που την διοργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής. Πρωτομή που θα βρίσκεται εκεί, θα προβάλλει αγέροχα στην κοινότητα του Πουρναρίου.

0: Εκεί θα μεταφερθούμε εμείς τώρα, σε αυτή τη συγκινητική τελετή που έγινε στο Πουλνάρι. Να ακούσουμε και τον χαιρετισμό του Δημάρχου του Άρη του Παναγιωτόπουλου και τις σύντομες δηλώσεις που έκανε οι παρευρεθέντες βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης και Διονύσης Καλαματιανός.
1: Όντως, θαυμαστεί η πράξη του και η θυσία του, γιατί ο ήρωας όταν θυσιάζεται πραγματικά είναι αιώνιος, αθάνατος, γιατί θυσιάζεται για τα κάποια ανώτερα ιδανικά της πατρίδος και της οικογένειας.
2: Σήμερα η ομιλία αυτή δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει παρά μόνο από εκεί που ξεκίνησαν όλα, από εσένα. Ήσουν πολύ νέος όταν έφτασες στην Κύπρο τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου του 1974. Λίγες ώρες νωρίτερα ήσουν ένα παιδί από το Πουρνάρι. Ένα παιδί που υπηρετούσε τη θητεία του. Και στις 6 το πρωί εκείνης της μέρας όλα άλλαξαν. Η εισβολή άλλαξε για πάντα τη ζωή σου.
3: Στόχος του Πουρναρίου, η ηλιακή γη, η Ελλάδα και ο ελληνισμός ολόκληροι τιμούν τον ήρωα Δημήτρη Οθανόπουλο που έδωσε τη ζωή του μαχόμενο στην Κύπρο να υπερασπιστεί την Κύπρο και τον ελληνισμό ολόκληρο.
4: Τον ένταξε πατρίδα στα κόμματα της Κύπρου να υπερασπιστεί για την ελευθερία, την ακεραιότητα και τη συνέχεια της κυπριακής δημοκρατίας. Έδωσε το ύψιστο αγαθό, την ίδια τη ζωή.

Τώρα να πούμε ότι προσφάτως είχε γίνει και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου με την ευκαιρία αυτή για την τοποθέτηση ενός νέου μνημείου πεσόντων της Κύπρου, και το θέμα αυτό φαίνεται να κρεμίωστος ακόμα, παρά το γεγονός ότι είχε συζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου. Για το πού θα τοποθετηθεί και ποιες θα είναι οι διαδικασίες κλπ. Μάλιστα, σε εκείνη τη συνεδρίαση είχε κάνει σχετική εισήγηση ο κ. Θανάσης Δασκόπουλος, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Σύλλογο Πεσόντων της Κύπρου στο νομό μας και τον εκπροσωπεί ακόμα, και ο άνθρωπος έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες βρισκόμενος και σε επαφή και με την κυπριακή κυβέρνηση για το θέμα αυτό.

0: Να πάμε λοιπόν σε εκείνη τη συνεδρίαση και να ακούσουμε τι είχε πει ο κ. Δασκόπουλος ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.
1: Είναι ζατσογόνας που γίνεται χρόνια τώρα. Η σωστή τοποθέτηση μετά από το συζήτηση και εικόνες τις οποίες έδειξα στον πρόεδρο τον κύριο Χριστοδουλίδη όταν ακόμα ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν αυτό το μνημείο το οποίο έχω δώσει στο Δήμαρχο πώς πρέπει να φτιαχτεί. Επίσης, χρηματοδοτείται από το Κυπριακό κράτος με 20.000, εκ των οποίων οι 20.000 αργήσανε να έρθουν εδώ, διότι ενώ το μνημείο ήταν να πάει στον Άγιο Σπυρίδων απ' έξω, ο λόγος ο Α, ο Β καθυστέρησαν, οπότε με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και μένα θα πάει σε έναν χώρο ο οποίος είναι η οποία είναι η πλατεία Κύπρου. Είναι για Άγιο Σπυρίδωνα. Όμως μετά από συζήτηση με τον Δήμαρχο και το επιτελείο του είπαμε να γίνει εκεί. Συμφωνήσαμε. Ήταν ένας αγώνας για να γίνει αυτό το μνημείο, διότι αυτό το μνημείο, σας ενημερώνω ότι το ποσό το οποίο βγήκε από την Κύπρο είναι το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται σήμερα σε κάποιο σύλλογο, σε κάποιο πόλη της Ελλάδος για να στηθεί ένα μνημείο. Βέβαια όλα αυτά στηριχτήκαν στις επαφές και στις γνωριμίες τις οποίες υπάρχουν. Δεν σας κρύβω να σας πω ότι η τελευταία συνάντηση 20 Ιουλίου που ήμουν κάτω στην Κύπρο και σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με ρώτησε για δεύτερη φορά φέτος εάν το μνημείο στήθηκε. Του λέω όχι ακόμη, είμαστε στη σειρά και θα στηθεί. Και μου λέει μη με ξεχάσεις και δεν με καλέσεις. Οπότε πάνω στο μνημείο λοιπόν, ευελπιστώ του χρόνου, θα έρθει εδώ και ο πρόεδρος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Έχω να πω το εξής. Μεγάλη βοήθεια έχουμε δεχτεί εμείς από το Κυπριακό κράτος. Αναγνωρίζουν πάρα πολύ τη θυσία των 18 ατόμων τα οποία έπεσαν στη Κύπρο. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι στο μνημείο αυτό δεν είναι του πύργου, είναι της Ηλίας. Γιατί ο Σύνδεσμος Πολεμιστών και Τραυματιών Κύπρου 1974 νομού Ηλίας λέγεται. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από τον πύργο και πάμε στον ομό Ηλίας. Εκεί θα αναρτηθεί και μία πλάκα μαρμάρινη με τα ονόματα των θανόντων. Έτσι είναι η σκέψη και έτσι πρέπει να γίνει, τα οποία κατάγονται την Ηλία. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε κατευχήν και λίγαν συντόμως να μπει κάποιος εργολάβος να ολοκληρώσει αυτό το έργο το οποίο είναι εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.

0: στην ίδια συνεδρία θα παραμείνουμε, καθώς αυτά που είπε ο κ. Λασκόπουλος έκαναν παρεμβάσεις, κυρίως ο Νόντας Κυριαζής, ο αντιδήμαρχος Νόντας Κυριακής και ο κ. Αθανάσουλας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από αυτή τη συζήτηση.
1: Για τους Κύπριους αδελφούς που έπεσαν στη δεκαετία του 1950. Μάλιστα είχε έρθει και ο Μακάριος τότε και ο Γρίβας όταν είχε στηθεί εκείνη η πλάκα. Απλά το λέω για να θεωρώ ότι η καλύτερη πλατεία είναι η πλατεία Κύπρου. Συμφωνώ δηλαδή. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει κι άλλη στήλη στην πλατεία Μεταξά υπέρ των Κυπρίων που έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρου, για την ένωση με την Ελλάδα, μάλλον τη δεκαετία του 1950. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η πόλη του Πύργου τιμά τους Κυπρίους αδελφούς όταν πρέπει και τους θυμάται πάντα, αλλά και πρέπει να στηθεί αυτή η... να γίνει αυτή η στήλη που προτείνεται από το Γραφείο Δημάρχου. Το λόγο τον πήρα όχι για να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής, αλλά για να απαντήσω στο φίλο τον κύριο Θανάσουλα που είπε στην ομιλία του πως κακώς δεν μπήκε ως πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα το οποίο εισηγήθηκε στις 21 Οκτώβου του 2025. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε, κύριε Θανάσουλα, καμία σκοπιμότητα, διότι η διαδικασία για την προετοιμασία αυτού του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, από τις 8 Εβδόμου.
2: Ότι θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει κάποιες δεκαετίες στην πόλη του Πύργου πριν. Γιατί, μια και πήρα αυτό το λόγο καταχρηστικά και με συγχωρείτε.
3: Αυτό είπε Χριστό, ότι υπάρχει για τους πεσόντες, ότι υπάρχει και στην πλατεία μεταξύ εδώ και πολλά έτη. Αυτό ανέφερε ο κύριος Κυριαζής. Αν τον ερμηνεύω σωστά. Συνεχίστε και ολοκληρώστε.
2: Μιλώ για ένα θέμα λοιπόν που θα έπρεπε, εδώ ανέφερε ο κύριος Λαμασκόπουλος πριν, ότι επαφές ακόμα και τώρα, άλλο που δεν είπα, χρήματα από την Κύπρο για να τιμήσουμε εμείς τους πεσόντες. Δεν είναι κάτι που οφείλαμε να έχουμε κάνει εμείς χωρίς χρήματα από πουθενά. Και τόνισα πάρα πολύ ότι ήδη γίνεται πάρα πολύ καθυστερημένα. Και βέβαια αυτό το μνημείο για μας δεν είναι απλά ένα μνημείο τιμής και μνήμης των ηρωικά πεσόντων. Είναι ταυτόχρονα και ελπίζουμε ότι θα λειτουργεί σαν μνημείο μνήμης και δημοκρατίας. Γιατί όσοι μαθαίνουν μελλοντικές γενιές ότι εκεί σκοτώθηκαν Έλληνες, θα μαθαίνουν και το γιατί. Τι έγινε εκεί ακριβώς. Εισβολή των Τούρκων και τους σκότωσαν. Ναι. Όμως θα παίρνουν και μαθήματα δημοκρατίας και θα μαθαίνουν ότι οι χούντες και οι δικτατορίες που προκαλούν χούντες και δικτατορίες μόνο εθνικές συμφορές έφεραν και δεν συντέλεσαν στην επίλυση προβλημάτων.

Όπως και να έχει, όταν αν θα τοποθετηθεί γρήγορα το μνημείο Πεσόντων κτλ. Είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα, αλλά όπως και να έχει, οι δεσμοί της περιοχής μας με την Κύπρο υπήρξαν πάντοτε δυνατοί και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά που είτε γίνεται μια εκδήλωση, είτε τιμούμε τους νεκρούς πεσόντες της Κύπρου, είτε είχαμε προσφάτως την αναθέρμανση με εκείνα τα παιδιά της Κύπρου που είχαμε φιλοξενήσει εδώ, μια αναθέρμανση σχέσεων που έφερε τελετές, έφερε εκδηλώσεις, έφερε συναισθήματα και πάλι πολλά, ζωντάνεψε συναισθήματα πολλά και δημιούργησε μια έτσι ατμόσφαιρα συγκίνησης η οποία παραμένει και σήμερα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, να μην το ξεχνάμε, και πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων.

Θανάση Καραγκούνη. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην διασταύρωση Λαπετίου στον Πύργο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες με συνέπεια τον τραυματισμό του ανήλικου επιβάτη του δασικοκινήτου. Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε σπίτια στη Βόρεια Ελία, συνελήφθη χθες ένας συμμεταπός άνδρας από τις αστυνομικές αρχές του νομού. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία και το παράνομο όφελος ανρίχθηκε σε 50.000 ευρώ. Αντιπλημμυρικά αέρια στον Αμπελόν Απρίλου ξεκίνησαν χθες από τη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργο Δήμαρχος Τάδης Κανής, αντιμετωπίζεται οριστικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ετών. Δύο κοινότητες του Δήμου Αντρίτσενας Κρεστέρων προσθέθηκαν στη λίστα των οικισμών έως 2.000 κατοίκων, των οποίων οι ειδοποιήτες ακινήτων απαλλάσσονται από την πληρωμή του ΕΝΦΕ για το 2027. Πρόκειται για τις κοινότητες Κρεστέρων και Μακρυσίων. Συνεδριάζει αύριο στις 3.30 στην Πάτρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με κύριο θέμα την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα. Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων θα εγκαταστήσει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με την εγκατάσταση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης. Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 702.000 ευρώ εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2027. Πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Σύλλογος Νέων Καταρραχίου με τη δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών. Η συγκέντρωση των ειδών θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Καιρός. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2-3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη η γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
3: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου. Η εφημερίδα γράφει ο χάρτης των μέτρων, η εφημερίδα πρώτη, ο χάρτης των μέτρων, τι κερδίζουν από το πακέτο της ΔΕΤ, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις, επενδύσεις, Κώστας Λεβέντης θετικά τα μέτρα της ΔΕΤ, αλλά επιχειρήσεις και ηλία περίμεναν πιο γενναίες αποφάσεις. Στα άλλα θέματα, σφόδρη καραμπόλα τρίων οχημάτων με θύμα 17χρονο Ρωμά. Στο 12,4% η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα, στην τρίτη θέση πανελλαδικά ως προς το ποσοστό ανεργίας. Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Ένφια, σε ποιες νέες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων. 87χρονη στην Ηλία, της είπαν ότι χρωστά στην εφορία και έβγαλε 1000 ευρώ σε σακούλα. Και κουμπαράς για τη νέα γενιά, το νέο μέτρο της κυβέρνησης που θα διπλασιάσει το ποσό που θα βάζουν οι γονείς. Αυτά είναι τα θέματα της πρώτης σήμερα στα πρωτοσέλιδά της. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Μεταφορά για όλα τα παιδιά στα σχολεία τους. Δεν κατατέθηκε προσφορά για δρομολόγια συγκεκριμένων περιοχών σε δήμους. Νίκος Κοροβέσης, η παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη για την έγκαιρη λύση στο πρόβλημα. ΜΕΚΤΕΛ, συνεχίζει η διαβουλεύση για συμμετοχή σε διαγωνισμό. Στα υπόλοιπα ζητήματα, συγκίνηση για τους πιλότους μας, οι έρευνες συνεχίζονται. Νεκρός 17χρονος και πολύ τραυματίες σε τροχαίο. Ενέδρα και σύλληψη, το θέμα που λέγαμε και χθες, τέλος στη δράση των διαρρηκτών. Δίκη Τεμπών, τι κατέθεσαν σύζυγος κόρη του Γιώργου Κουτσούμπα. Στη μνήμη Μαρίας Τσιόλη, το πέρασμα χρέος του φεστιβάλ. Και τα μέτρα δεν επαρκούν, τι λένε φορείς και πολίτες.

Λοιπόν, ακούσατε σε ένα από τα θέματα ότι συνεχίζεται η δίκη και καταθέτει η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργου Τσούμπα από την Αμαλιάδα. Είναι οι πρώτες μάρτυρες που καταθέτουν. Έχει αρχίσει η διαδικασία με τις πρώτες καταθέσεις που προέρχονται από συγγενείς των θυμάτων. Η σύζυγος πρώτη είπε ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που θα συμβεί, θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και στη συνέχεια κατέθεσε η κόρη, η οποία θα συνεχίσει και σήμερα. Η Αθανασία Κουτσούμπα, η οποία περιέγραψε τις δραματικές πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Όπως ανέφερε εκείνη το βράδυ, η μητέρα της μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Μάλλον ο μπαμπάς δεν ζει». Η οικογένεια έφυγε τότε αμέσως για τη Λάρισα προκειμένου να τον αναζητήσει. Δεν γνώριζε για αρκετή ώρα αν βρισκόταν μεταξύ των επιζώντων ή των νεκρών. Δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων και κορυφωνόταν η αγωνία. Ενώ είπε ακόμα στην κατάθεσή της ότι η οικογένεια δεν είχε ενημερωθεί από την εταιρεία για την τύχη του μηχανοδηγού. Και όπως είπαμε, η καταθέση θα συνεχιστεί και σήμερα. Η σύζυγος και η κόρη Κουτσούμπα του μηχανοδηγού από την Αμαλιάδα ήταν στις πρώτες καταθέσεις που, αν όχι οι δύο πρώτες, που ξεκίνησαν την κατάθεση των συγγενών των θυμάτων στη μεγάλη δίκη των Ντεμπών.

Είχαμε το τροχαίο δυστύχημα χθες, καραμπόλα οχημάτων στον κόμβο του Λαμπετίου, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην Περιμετρική. 4 τραυματίες από αυτή την καραμπόλα, αλλά δυστυχώς και ένα θύμα. Ένας 17χρονος μόλις Ρωμά που δεν τα κατάφερε, ήταν συνοδηγός αυτοκινήτου, εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση και δυστυχώς βγήκε τραγικό θάνατο. Στο μεταξύ οι απάτες συνεχίζονται. Αυτή τη φορά εξαπατήθηκε 87χρονη σε χωρίο της Ηλίας. Οι πληροφορίες λένε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νεαρή γυναίκα η οποία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δήθεν οφειλή προς την εφορία, την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα προκειμένου να αποφύγει χρέος ή πρόστιμο. Έτσι η 87χρονη έβγαλε από το σπίτι της 1000 ευρώ, τα έβαλε σε μια σακούλα, τα άφησε απ' έξω, άγνωστος πέρασε και τα λεφτά έκανε φτερά.

Γυρίζουμε πάλι τώρα στην εκπαίδευση. Σας λέγαμε ότι τα ονάσια σχολεία στον πύργο θα είναι έτοιμα τουλάχιστον σε 2 μέρες από τώρα. Οι υποδομές τους, βλέπετε και εσείς αν περνάτε από τον πύργο εκεί στο κεντρικό σημείο της Καλωσίας και όλα τα υπόλοιπα, ετοιμάζεται το σχολείο, και το δεύτερο γυμνάσιο και το δεύτερο λύκειο και ο πύργο να λειτουργήσουν ως ονάσιο. Γίνονται και συμπληρωματικές εξετάσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων για τα παιδιά, αλλά θα γίνει και για τους καθηγητές, φαντάζομαι θα προσληφθούν και άλλοι εκεί. Ωστόσο, οι αντιδράσεις συνεχίζονται.

0: Αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού μας. Ωστόσο, χθες δόθηκε μεγάλη συνέντευξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηλίας και σε αυτή τη συνέντευξη παραβρέθηκαν και καθηγητές, μέχρι πρότινος καθηγητές, στο δεύτερο λύκειο του πύργου, οι οποίοι βέβαια τώρα θα τοποθετηθούν κάπου αλλού, αλλά τόνισαν και αυτή τη δυσφορία τους για τη λειτουργία των ονασίων στον πύργο. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων την πρόεδρο της ΕΛΜΕ Στέλλα Αναστασίου, τον φιλόλογο Γιάννη Καραντώνη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, την Ευεϊδίκη Παυλοπούλου.
1: Για το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Πύργου, καθώς όπως φαίνεται, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα είναι έτοιμο στις 11 Σεπτέμβρη το ονάσιο σχολείο. Από τη μία, όλο το καλοκαίρι μην υπολογίζονται στις Κυριακές και αργίες, και αφού πρώτα πέταξαν εκπαιδευτικούς και μαθητές έξω από το σχολείο πριν ακόμα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, καλοπισμού και φτασιδώματος του σχολικού κτηρίου. Αν έδειχναν την ίδια αυταπάρνηση για τα υπόλοιπα σχολεία, δεν θα είχαμε σοβάδες να πέφτουν, τείχους να στάζουν, καλώδια να εξέχουν, αυλές να πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή. Από την άλλη, παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια από τοπικούς και μη παράγοντες και παραγοντίσκους προώθησης για να μην μπούμε διαφήμισης του ονάσιου σχολείου. Λες και απευθύνονται σε μελλοντικούς πελάτες και διαφημίζουν το εμπόρευμά τους. Χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο, θεμητό και λιγότερο θεμητό, προσπαθούν να πείσουν την τοπική κοινότητα για το αφήγημά τους. Τους υπενθυμίζουμε όμως ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και οι πολίτες όλου του νομού τους γύρισαν την πλάτη. Ο αγώνας που δώσαμε από την πρώτη στιγμή, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, είχε αποτέλεσμα. Και είχε αποτέλεσμα γιατί ήταν ένας αγώνας δίκαιος, ένας αγώνας για την προάσπιση του δημόσιου σχολείου. Γι' αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή, Υπουργείο και Διοικούσα Επιτροπή ψάχνουν μαθητές για να συμπληρώσουν τις 60 περίπου θέσεις που έμειναν κενές μετά από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν τον Απρίλιο. Έτσι, μέσα στο κατακαλό καιρό, η Διοικούσα Επιτροπή των Ονασίων έβγαλε απόφαση για συμπληρωματικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη. Και το πιο ειρωνικό είναι ότι αν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις, εξετάσεις μπορούν να γίνονται μέχρι και τέλη Οκτώβρη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των υπόλοιπων σχολείων. Αντί να σκύψει λοιπόν η κυβέρνηση και το Υπουργείο και να λύσει τα ζωτικά προβλήματα όλων των σχολείων με αύξηση σηματοδότησης, να δημιουργήσει πραγματικά ισότιμους όρους για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, να ικανοποιήσει το σύγχρονο δικαίωμά τους στην ολόπλευρη μόρφωση, συνεχίζει με ενορχιστρωτή τη Διοικούσα Επιτροπή και το Δήμο Πύργου να εμένει στο αφήγημά της, οξύνοντας ταξικούς κόφτες για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, θεσμοθετώντας σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων.
2: Για την απένταξη των σχολείων θα συνεχιστεί. Αυτό είναι απόφαση της ΕΛΜΕ, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας, πιστεύω, διότι οι γονείς έχουν απορρίψει λοιπόν την πρόταση αυτή που κατέθεσε ο Δήμαρχος και το Υπουργείο Παιδείας. Και το καταλάβαμε γιατί οι αιτήσεις ήταν περιορισμένες και η ομολογία της αποτυχίας τους είναι η προκήρυξη συμπληρωματικών εξετάσεων. Αυτό δεν γίνεται πουθενά, ούτε στα πρότυπα σχολεία, να γίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις. Τα πρότυπα επιλέγονται οι επιλαχόντες. Εδώ το ονάσιο, λοιπόν, το Ίδρυμα, η Διοικούσα Επιτροπή, με λίγα λόγια, με απλά λόγια, λέει πως θα προκηρύσει συνεχώς εξετάσεις μέχρι να καλύψει τον αριθμό. Δηλαδή και τον Οκτώβριο. Αυτό δεν δημιουργεί μια αναστάτωση στον προγραμματισμό της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας και για τους μαθητές που θα έχει στα δημόσια σχολεία, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, εμείς αγωνιζόμαστε για το δημόσιο σχολείο. Το ονάσιο δεν το θεωρούμε δημόσιο. Μπορεί στον τίτλο να υπάρχει η λέξη δημόσιο, αυτό όμως είναι οξύμορο σχήμα. Διότι τον έλεγχο τον έχει ένας ιδιώτης, τον απόλυτο έλεγχο. Δεν διανοούμε σχολείο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και τις αποφάσεις λαμβάνει μια Διοικούσα Επιτροπή, λοιπόν, κατόπιν εντολών, να το πω έτσι, από το Ίδρυμα Ωνάση. Αυτό εμείς δεν το θεωρούμε δημόσιο σχολείο. Εμείς καλούμε τους γονείς να γυρίσουν πάλι την πλάτη τους σε αυτή την πρόσκληση. Να μην συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Να στηρίξουν τα δημόσια σχολεία τα σχολεία στα οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές όλων των κοινωνικών τάξεων. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σχολείο αριστείας, αποδείχτηκε και από τις επιδόσεις των μαθητών που συμμετείχαν. Λοιπόν, άλλωστε, δεν διανοούμε τώρα σχολείο αριστείας, το οποίο δεν υπάρχει βάση. Η βάση είναι η μηδενική συμμετοχή, η μηδενική επίδοση.
3: Ο Νέρα επιλέγει να επενδύσει πολιτικά σε δημιουργία σχολείων ειδικού καθεστώτος και δίνει τα ρέστα της για να παρουσιάσει τα Ωνάσια ως δωρεά παροχή κοινοφελούς έργου του Ωνάσιου Ιδρύματος και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, δημόσιες υποδομές, δημόσια περιουσία και δημόσιες λειτουργίες εντάσσονται σε ένα ειδικό καθεστώς λειτουργίας σε συνεργασία με ιδιωτικό ίδρυμα, ενώ η λειτουργία τους εξακολουθεί να στηρίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση. Η ιδιωτικοποίηση δεν ξεκινά μόνο όταν εμφανίζονται δίδακτρα. Ξεκινά όταν ο σχεδιασμός της δημόσιας εκπαιδευτικής πολιτικής υπαγορεύεται από λογικές και συμφέροντα έξω από τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και όταν το δημόσιο σχολείο οργανώνεται με όρους αγοράς. Και όλα αυτά επιβλήθηκαν και κλεισμένων των θυρών από Υπουργείο Παιδείας, Διοικούσα Δημόσιων Ωνάσιων Σχολείων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικές Αρχές, πίσω από τις πλάτες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών, που κλήθηκαν να αποδεχθούν τετελεσμένα, τα οποία αποτελούν βαθύτατο πλήγμα για τη δημόσια εκπαίδευση, την ισότιμη πρόσβαση στο δικαίωμα στη μόρφωση και έχουν ως συνέπειες. Πρώτον, τη διαμόρφωση σχολείων και μαθητών, μαθητριών πολλών ταχυτήτων, καθώς και τη συγκρότηση ενός σχολείου, στο οποίο η πρόσβαση και η εκπαιδευτική πορεία δεν καθορίζονται από τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των παιδιών, αλλά αποκτούν προνομιακή θέση εκείνα που οι οικογένειές τους διαθέτουν μεγαλύτερο οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο και μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα την προετοιμασία τους για εξετάσεις και τεστ. Επιβάρυνση των υπόλοιπων σχολείων της περιοχής, τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν με υπερμεγέθη τμήματα με αρνητικότατες επιπτώσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς καταργείται το σχολείο της γειτονιάς και παιδιά μεταφέρονται αναγκαστικά στα άλλα σχολεία. Την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Από τη μια, οι οργανικές τους θέσεις εξαφανίστηκαν και έγιναν φτερά στον άνεμο. Από την άλλη, καλλιεργείται σκόπιμη απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δυσμενές εργασιακό τοπίο. Στην κατηγοριοποίηση, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Λέμε στους γονείς να μην εμπδώσουν και να μην στείλουν τα παιδιά τους στις εξετάσεις της 9ης Σεπτεμβρίου. Απαιτούμε αποχαρακτηρισμό τώρα των δύο δημόσιων σχολείων του Πύργου από Ωνάσια.

Και να κλείσουμε με το θέμα των αεροπόρων μας, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και τα πιθανά αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα. Και ενώ το κλίμα παραμένει βαρύ εδώ στον πύργο για τον επισμηναγό, τον Γιάννη τον Πλέτσια, τώρα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τις κηδείες. Επρόκειτο σήμερα να γίνει η κηδεία του επισμηναγού του σήμερα, να γίνει η κηδεία του

Αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι η κηδεία του Σμιναγού θα γίνει στα Ιωάννινα σήμερα Τρίτη και του Επισμιναγού στον Πύργο αύριο Τετάρτη. Η Τρίτη που φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί αναβάλλεται, δεν θα γίνει κηδεία και θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία της, ενώ για την κηδεία στον Πύργο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες μιλούσαν για την Τετάρτη. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αναβολή και εδώ, δεν έχουμε ενημέρωση από κανέναν ωστόσο για το τι θα γίνει. Από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι και αυτή την ώρα επίσημα, δεν έχει κλειδώσει που λέμε, μάλλον και εδώ η κηδεία θα αναβληθεί. Αν υπάρχει κάτι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε, αλλά φαίνεται ότι οι κηδείες ακόμη δεν, και αυτή που είχε προσδιοριστεί νωρίτερα στα Ιωάννινα τελικώς αναβάλλεται σήμερα, άρα κατόπιν τούτου επειδή ισχύει η ίδια διαδικασία και για τον Επισμιναγό το δικό μας εδώ στον Πύργο, ίσως έχουμε την ίδια τροπή και για την κηδεία του Γιάννη Μπλέσια εδώ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανακοινωθεί η μέρα και η ώρα εδώ στον Πύργο, είχε μείνει ένα ερωτηματικό εδώ αν θα γίνει ή όχι, τελικά δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, οπότε δεν μπορεί να λογίζεται ότι θα γίνει αύριο εκτός απρόπτου. Εμείς με αυτά να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Αύριο πάλι εδώ θα τα πούμε με ό,τι νεότερο έχει η επικαιρότητά μας. Να είστε καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογικές και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον

0: Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα $98 το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
8: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
7: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
7: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
8: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210 22 713.
7: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210 30 60 33.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026. Ξεκινάμε την εκπομπή «Μπάλα και γυρίζει», την αθλητική ενημέρωση. Μια εκπομπή που καθημερινά ακούτε ζωντανά από Δευτέρως και Παρασκευή στην ΕΡΤ Τρίπολης. Αυτό θα συμβεί και σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω. Η εκπομπή παράγεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης με τη βοήθεια των συνεργατών μας και συναδέλφων, τη Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας, αλλά και τις μουσικές επιλογές του Γεώργιου Γαλανού. Η εκπομπή όμως ακούγεται ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4, για τα FM πάντα στην Τρίπολη, η συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά και είμαστε, όπως είπα, εδώ για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα, αθλητική ενημέρωση. Ξαναλέω το όνομα της εκπομπής, «Μπάλα είναι και γυρίζει». Είχαμε χθες μια δύσκολη μέρα για την ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας ιτήθηκε από τον Ηρακλή, έμεινε στο 0 στον πάτο της βαθμολογίας της Super League 1 μαζί με το Λεβαδιακό και αρχίζει και δυσκολεύει πολύ η κατάσταση και αβέβαιο πλέον το μέλλον και για την ομάδα και για κάποια πρόσωπα που απαρτίζουν την ομάδα, και παίκτες και προπονητές και γενικά για τον οργανισμό, όπως λέμε, ή το staff, άμα θέλετε, γιατί έχουμε και πολλούς εκεί και αναλυτές, συνεργάτες, χαμός γίνεται. Τέλος πάντων, άνοιξε το θέμα του προπονητή, εννοείται, δεν το συζητάμε, υπάρχει θέμα προπονητή μετά και από τις 4 συνεχόμενες ήττες, γιατί έχουμε 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο, αναμέτρηση, άσχετα αν συνεχίζει στο κύπελο ο Αστέρας Άκτορ. Απογοητευτική εικόνα πάντως του Αστέρα εχθές, θα τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Δύσκολη συνέχεια γενικά, γιατί υπάρχει παιχνίδι κυπέλου την Πέμπτη, μεθαύριο, σήμερα είναι Τρίτη. Την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο θα υποδεχθεί εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, πρώτη αγωνιστική για τις δύο ομάδες League Face του κυπέλου, τον Άρη ο Αστέρας Άκτορ, θα τα πούμε γι' αυτά. Μετά έρχεται η ΑΕΚ την Κυριακή 7 η ώρα το βράδυ, η ΑΕΚ των Αστέρων του Champions League. Θα παίξει στα Αστέρια σήμερα, με τα Αστέρια θα κουνήσει το Σεντόνι η ΑΕΚ, σήμερα είναι το παιχνίδι. Είναι 8 παρατέταρτο, θα τα πούμε αναλυτικά, Γεώργιε, που ενδιαφέρεσαι για το Champions League. Και βέβαια ακολουθεί μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να το πούμε έτσι λίγο γρήγορα, αγώνας πάλι για το κύπελο την επόμενη εβδομάδα, με την νίκη Βόλου εκτός έδρας και εκτός έδρας με τον Όφη στο Παγκρίτιο, και θα κλείσει έτσι μια σειρά παιχνιδιών για να πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος, για να παίξουν οι διεθνείς μας, η εθνική ομάδα. Ξέρετε και βλέπετε ότι το κλίμα δεν είναι καλό, η βαθμολογική συγκομιδή του Αστέρα είναι στο 0, δεν υπάρχει βαθμολογική συγκομιδή ουσιαστικά, και σίγουρα αν δεν δούμε κάτι συγκλονιστικό θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτό είναι το ρεζουμέ και η ιστορία της υπόθεσης για τον Αστέρα, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε Champions League επίσημα, με τις ομάδες να αγωνίζονται στη League Face. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, την αυστριακή ομάδα, στις 8 παρατέταρτο στο Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφια, στην έδρα της η ΑΕΚ υποδέχεται για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League την ΛΑΣΚ, ομάδα της Αυστρίας. Είναι 2 τα παιχνίδια που θα γίνουν την ίδια ώρα στις 8 παρατέταρτο, το ΑΕΚ ΛΑΣΚ και το Μπριζ Άστον Βίλα. Πανδεσία ποδοσφαιρική σήμερα, γιατί έχουμε και Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός με το Βόλο, είναι παιχνίδι κυπέλου αυτό, που ενδιάμεσα στα μάτς του Champions League μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός θα παίξει με το Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το κύπελο Ελλάδας, δεύτερη αγωνιστική του League Face του κυπέλου Ελλάδας. Σήμερα είναι το παιχνίδι αυτό για τον Ολυμπιακό και για τον Βόλο, και ένα μάτς που θα το δείτε στο Sky.
μπορούμε να το δούμε τηλεοπτικά. Τα πω και στο τέλος στη συνέχεια, γιατί έχουμε για το Champions League Dortmund Villarreal, Lille Betis, Porto Manchester City, Real Madrid Inter, φοβερά παιχνίδια, Πανδεσία. Και να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική της Super League 2, της Β' κατηγορίας. Υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια, ο ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β', παιχνίδι που θα γίνει αύριο, αλλά το περισσότερο έτσι κομμάτι και τα χθεσινά παιχνίδια Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, βλέπουμε ότι δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1, και η νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός που είναι από τα φαβορή για άνοδο ιτήθηκαν χθες. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2, τελικό αποτέλεσμα στη Σύρο. Αυτά θα δούμε, θα σχολιάσουμε για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτέμβρη του 2026. Να δω και το εορτολόγιο μας Μαρία Ντάντουλη που είσαι στη ρύθμιση των ήχων. Θα το δω και θα το αναφέρουμε.

0: Το εορτολόγιο μας λέει ότι σαν σήμερα 8 Σεπτέμβρη είχαμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Έτσι λέει εδώ. Αυτό δεν ξέρω που προκύπτει και πως. Και γιορτάζει η Δέσποινα, η Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, Σκιαδενή, Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος. Ονόματα τα τελευταία στη Ρόδο νομίζω εκεί, έτσι το συζητάμε αυτό, Τσαμπίκα και Τσαμπίκος για τη Ρόδο. 8 Σεπτέμβρη, βλέπω εδώ εορτολόγιο, δεν το λέω εγώ, γέννηση Θεοτόκου. Sweet dreams are made of this. Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ, με μια ομάδα που βλέπουμε και μας απογοητεύει δυστυχώς, είτε ζωντανά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είτε στον τηλεοπτικό δέκτη όταν παίζει εκτός έδρας και έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ. Εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να στρώσει, κάπως πάει να βελτιωθεί η εικόνα, έρχεται η χθεσινή αναμέτρηση με τον Ηρακλή σε ένα match must win που λέμε εμείς οι εκ των βερβαίνων ορμόμενοι πάνω, τα σαβέρβαινα στο χωριό μου τα λένε αυτά, Μαρία, εντάξει εσύ σε αυτά, γι' αυτό το λέω, για να μαθαίνεις, είσαι τριπολιτσιώτησα, βάζω και το τσου μέσα έτσι για να ακουστεί. Εμείς εκεί στα βέρβαινα λέμε must win είναι τα παιχνίδια αυτά, όμως μόνο αυτό δεν έδειξε η ομάδα του Αστέρα. Ασύνδετη, αδιάβαστη, χωρίς λύσεις, χωρίς πρωτοβουλία, χωρίς καλά πάθος, δεν το συζητάμε, πιο πάθος. Ήρθε ο Ηρακλής εδώ και μπήκε τσαμπουκά στο παιχνίδι για να σου πάρει τον αέρα. Αυτό είπα, τα είπα, αυτά τα είπα, ότι χωρίς πλάνο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οργάνωση, χωρίς λύση στα προβλήματα που σου βάζει ο αντίπαλος, όταν εσύ δεν μπορείς να βάλεις κανένα πρόβλημα στον αντίπαλο όπως έδειξες. Και είναι ξεκάθαρο όλα αυτά, φάνηκαν πολύ εχθές στην απογοητευτική εικόνα που είχε η αρκαδική ομάδα, ο Αστέρας Άκτορ, και βλέπω ότι δεν πάει και δεν υπάρχει και κάποιος να τραβήξει, έτσι, να ξεχωρίσει. Είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο, όλοι είναι ένα κομμάτι και πάνε όλοι μαζί σε κακή εμφάνιση. Παγωμένοι, αδιάφοροι σε εισαγωγικά, η εικόνα που βλέπουμε είναι αυτή. Μια άνεση και μια υπεροψία σχετική, δηλαδή εντάξει εμείς είμαστε οι τάδε και ό,τι και να γίνει, άντε αν δεν τη λύσω εγώ την εξίσωση, το πρόβλημα το λύσει η Μαρία, αν δεν το λύσει η Μαρία το λύσει ο Γιώργος, ο ένας περιμένει τον άλλον και τελικά κανείς δεν το λύνει το πρόβλημα. Για τους παίκτες μιλάω που παίζουν, ότι ο ένας ποντάρει στον άλλον, μπορεί να υπάρχει και αυτό, να ξέρετε. Να λένε, βέβαια δεν έπαιζε και ο Μπαρτόλο που είναι μια πολύ σημαντικότατη απουσία, αλλά από το ξεκίνημα της σεζόν βλέπουμε τα ίδια, βλέπουμε κακό ποδόσφαιρο, άντε να βάλουμε το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό, ούτε μια τελική προσπάθεια, δέχτηκες 2 γκολ, ωραία, κύπελο ήταν, πρώτο παιχνίδι επίσημο, εντάξει, άντε να το δεχτούμε. Πας στο δεύτερο παιχνίδι, παίζεις με τον Πανετολικό, που δεν βλεπόταν ο Πανετολικός, όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το προηγούμενο κυπέλου, παίχτες έρχονταν, παίχτες υπέγραφαν, παίχτες δεν είχαν ακόμα συμπληρώσει το ρόστερ και ακόμα το συμπληρώνει ο Πανετολικός, που είναι πρώτος με 3-3. Σημειωτέων αυτό, και είσαι στο 0. Για να πάρεις 9 βαθμούς πρέπει όχι να ματώσεις απλά, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα για να πάρεις 9 βαθμούς σαν Αστέρας Άκτορ και να φτάσεις αυτή τη στιγμή τον Πανετολικό που είναι πρώτος. Πας στον Πανετολικό, δίνεις μια καλύτερη εικόνα, αλλά δέχεσαι πάλι 3 γκολ. Δέχεσαι πάλι 3 γκολ και έχεις βάλει σε όλα τα παιχνίδια που έχεις παίξει 1 γκολ. Και αυτό το έβαλε ο Μακέντα, ένας τραυματίας που μπήκε αναγκαστικά στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και βρέθηκε σε μια φάση, έκανε την κεφαλιά και έδειξε χτες ότι είναι ανέτοιμος ο Μακέντα. Μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, κάνει μια κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο κόρνερ. Την κεφαλιά που έκανε αντί να σημαδέψει αιστεία, λόγω ανετοιμότητας, έτσι, δεν είναι άχρηστος ο παίκτης, αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ήταν όλη την προετοιμασία με θλάση. Δεν έπαιξε στα φιλικά. Ένας 36χρονος δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να μπαίνει στο γήπεδο και να είναι όπως ήταν όταν δεν ήταν τραυματίας. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ένα γκολ λοιπόν έχεις βάλει, πας στον Πανετολικό, δέχεσαι 3 τέρματα, έρχεται ο Ολυμπιακός, σε ξεγελάει η εμφάνιση. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε τραγική κατάσταση, έτσι. Είναι χάλια Ολυμπιακός. Δηλαδή, αφού δεν πήρε αποτέλεσμα από το συγκεκριμένο Ολυμπιακό Αστέρας Άκτορ, από πότε θα πάρει πάλι από τον Ολυμπιακό βαθμό? Ο Βόλος πήρε βαθμό. Δεν βάζω εγώ τους τραυματισμούς και το σοκαριστικό επεισόδιο με τον Ελκαμπή και το κάταγμα που έπαθε. Αυτό το αφήνω έξω. Κοιτάω το αγωνιστικό κομμάτι και την εικόνα του Βόλου και του Ολυμπιακού. Ο Αστέρας λοιπόν σε ξεγελάει το ότι δεν δέχτηκες άλλο γκόλ ή δεν έχασες με άνεση από τον Ολυμπιακό. Και λες, εντάξει, με τον Ολυμπιακό έπαιζα, έχασα 0-1. Καλά είμαι. Να το όμως που δεν είσαι καλά. Έρχεται ο Ηρακλής και σε ξεγυμνώνει εδώ. Έρχεται ο Ηρακλής, σε ξεγυμνώνει, σου βάζει δύο γκολ μια ομάδα που έχει πάρει 26 παίκτες. 26 παίκτες καινούριους. Και εσύ λες σε καινούρια ομάδα και τότε ο Ηρακλής τι να πει? Τι να πει ο Ηρακλής, που έχει και ξένο προπονητή και δεν ξέρει καν σε ποια ομάδα είναι ο Ματσάρη. Ο ίδιος το έχει πει. Εσύ έχεις ένα προπονητή που τον είσαι από την περσινή χρονιά, η μισή ομάδα είναι η περσινή. Και έχεις και τις προσθήκες και έχεις και παίκτες που έχουν ξαναπαίξει στην ομάδα. Άρα δεν θεωρούνται νέοι και πρέπει να μάθουν και να κάνουν και να ράνουν. Ναι ή όχι? Αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα δικαιολογία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχεις δεχτεί 8 γκολ στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και έχεις πετύχει μόνο ένα. Αυτό δεν το βλέπουμε? Πας παίρνεις Ρικαρντίνιο. Ακούω, είναι πολύ καλός παίκτης, κάνει ράνι. Πούντος, δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Πας παίρνεις τον Ρόθκο, ένα κοντούλι εξτρέμα από την Αργεντινή. Κάνει μια διείσδυση μέχρι εκεί, περιοχή δεν πατάει. Όταν πάτησε και βγήκε τετατέ, το έχασε τον γκολ εδώ με τον Ολυμπιακό, να σου βάλει τον γκολ εκεί να προηγηθείς. Μάλιστα, να πω, ναι, πατάει γερά ο παίχτης, παίρνει ψυχολογία κτλ. Κτλ. Ο Κουρμπέλης και ο Κότσιρας ακόμα δεν είναι ούτε καν στο 70% από ό,τι βλέπω εγώ και από αυτά που ξέραμε αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και στο 100% και πόσο χρόνο χρειάζονται ακόμα. Έχει φέρει τον Σίλβα και πάει και αυτός να χαλάσει. Ένας καλός παίκτης, αλλά παίζοντας ένα ποδόσφαιρο κακό, ένα ποδόσφαιρο που δεν έχει πλάνο. Να το πούμε ξεκάθαρα. Έπαιξε ο Ηρακλής με 5 στην άμυνα όταν έμενε πίσω, 4 στο κέντρο και ένα πιο προωθημένο. Τελείωσες, έσβησες. Δεν είχες λύση, δεν είχες πλάνο, δεν είχες τρόπο να το διασπάσεις όλο αυτό. Δηλαδή, όποιος έρθει και παίξει έτσι, τέλος. Δεν θα βάλεις γκολ. Θα είσαι στο 0 μπροστά σίγουρα και αν δεν δεχτείς γκολ, θα έρθεις 0-0. Αν δεχτείς όμως, θα χάσεις κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο μου έδειχνε εμένα το παιχνίδι. Έκανες μια ευκαιρία καλή με τον Καλτσά ενώ έχανες με 1-0 και αυτή ήταν μια εντυπωσιακή απόκριση του Γιώργου Αθανασιάδη και τέλος. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Αστέρα επιθετικά. Δεν βάζω την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο που ήταν τόσο αδύναμη που εύκολα την εξουδετέρωσε ο Αθανασιάδης, που ήταν καλός και ο Αθανασιάδης. Εντάξει, και ο αντίπαλος θεματοφύλακας κάποια στιγμή θα πιάσει τα βασικά, γιατί θεωρώ βασικές ευκαιρίες, δεν είναι κάτι φοβερότερες, κάτι τετατέτ και τα υπόλοιπα που είχε και σε κάποια άλλα παιχνίδια ο Αστέρας. Άρα μην το κουράζουμε. Βλέπω ότι ο Αστέρας έχει πρόβλημα και επειδή λέμε να γυρίσει ο διακόπτης, ο διακόπτης να γυρίσει, ναι. Αλλά πώς θα γυρίσει ο διακόπτης και ποιος θα το γυρίσει ο διακόπτη? Λέμε γυρίζουμε το διακόπτη γιατί είμαστε ηλεκτρολόγοι και πάμε στον πίνακα και τον σηκώνουμε ή τον γυρίζουμε. Ο διακόπτης για να γυρίσει πρέπει να δουλέψεις και να βάλεις τις ιδέες σου, να βρεις τις λύσεις και όχι γενικά όπως λέμε όλοι δεν έπαιξε καλά. Γιατί δεν έπαιξε καλά? Αυτά πρέπει να αναλυθούν, πρέπει να βρεθούν και πού πρέπει να εστιάσει η προπονητική, έτσι, το προπονητικό επιτελείο στα λάθη που έχουν γίνει και στο κακό πρόσωπο και την εικόνα που παρουσιάζει ο Αστέρας. Όταν η μία ομάδα ή αντίπαλος αμήνεται και σου βάζει έτσι προβλήματα που εσύ φαίνεται ότι δεν μπορείς να τα λύσεις. Το να λέμε γενικά δεν έπαιξε καλά ή ήταν κακός ή έτσι ή αλλιώς, το ξέρουμε όλοι να το πούμε. Το θέμα είναι αν μπορείς να το λύσεις το θέμα αυτό και αν μπορείς να βρεις λύσεις και τρόπο για να το εξελίξεις και να το βελτιώσεις. Τώρα η συνέχεια εννοείται ότι είναι δύσκολη. Έχουμε την Πέμπτη τον Άρη και θα έρθει και η κόπωση, γιατί πρέπει να παίξουν και την Πέμπτη οι παίκτες που έπαιξαν εχθές Δευτέρα, να παίξουν και την Κυριακή με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και καταλαβαίνετε μόνο εύκολα δεν είναι τα πράγματα με το ρόστερ που υπάρχει και όπως λέει και το τεχνικό επιτελείο. Το ρόστερ είναι αυτό που είχε ζητήσει. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν καλοί παίκτες και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, που δεν τα βλέπουμε όμως. Επόμενη αναμέτρηση είναι για το κύπελο, ξαναλέω, την Πέμπτη με τον Άρη, και η δυσκολία μεγαλώνει και στα παιχνίδια που έρχονται. Περιμένουμε να δούμε έστω μία αντίδραση, γιατί όταν παίζεις ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό, δεν νοείται να μπαίνει ο αντίπαλος καλύτερος και στο ξεκίνημα και στο πρώτο 20 λεπτό να φαίνεται ότι αν πετύχει κάποια ομάδα γκολ θα είναι ο Ηρακλής, ο αντίπαλος δηλαδή, και να το καταφέρνει. Και με έναν παίκτη, δηλαδή τι να πει ο Ηρακλής, δεν λέω μόνο για τους παίκτες που πήρε τους καινούριους, έφερε έναν παίκτη πριν μια μέρα, τον έβαλε βασικό. Ούτε τα ονόματα των συμπαικτών του δεν ήξερε. Και έβαλε γκολ, σου έδωσε το προβάδισμα, τον έβαλε στο ημίχρονο γιατί εντάξει, καινούριος είναι, δεν είχε κάνει και προετοιμασία. Σου βάζει τον γκολ, αυτός δηλαδή πώς τα κατάφερε. Και έβαλε και γκολ, έδειξε ποιος είναι. Ο Μπαρσένας μιλάμε, ο Παναμέζος, ο εξτρέμ που δημιούργησε πολλά θέματα στον Αστέρα στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε, γιατί μετά στο ξεκίνημα βγήκε. Αυτός πώς προσαρμόστηκε δηλαδή. Προσαρμόστηκε αμέσως. Τι είναι αυτή, είναι μάγοι. Εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι δικαιολογίες για κανέναν. Υπάρχει ένα κομμάτι προσαρμογής για όλους, ναι, αλλά πλέον έχουμε μπει και πάμε για την τέταρτη αγωνιστική μεθαύριο την Κυριακή. Πάμε για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και έχει ξεκινήσει προετοιμασία από αρχές Ιουλίου. Και φιλικά και κύπελο και πρωτάθλημα πλέον, και συνεχίζει η αγωνιστική επικαιρότητα να είναι μπροστά. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, και θα επιστρέψουμε με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να δούμε τι είπανε μετά από αυτό το άσχημο αποτέλεσμα οι πρωταγωνιστές, οι παίκτες και οι προπονητές. Πάμε να ακούσουμε διαλυματάκι και τα μηνύματα, τα διαφημιστικά μας.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο Φυλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά, είναι 3η 8 Σεπτέμβρη του 2026 και είμαστε μαζί για την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει, την αθλητική σας ενημέρωση, και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο και όπως λέει και η ατάκα του Θανάση Βέγκου, παίζουμε καλύτερα, δεν παίξαμε καλύτερα όμως εχθές. Και στο δεύτερο ημιχρόνιο ο Αστέρας ήταν κακός, συνεχίζουμε τα σχόλιά μας για την ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε όμως να ακούσουμε, όπως είπαμε, τους πρωταγωνιστές που είναι οι παίκτες και οι προπονητές σε μια ομάδα. Ξεκινάμε από τον προπονητή που έκανε χρέη, μάλλον προπονητή, τον Ουτζένιο Σένα, χρέη προπονητή για τον Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ματσάρι λοιπόν ήταν τιμωρημένος, ήταν πίσω από τον πάγκο και οδηγίες έδινε ο Ουτζένιο Σένα, που μάλιστα ήθελε να κάνει μια εισαγωγή στη συνέντευξη τύπου και μας είπε, μπορώ να πω κάτι? Φυσικά και του είπαν ναι, και είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Βάλτερ Ματσάρι για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι πρώτος προπονητής και για την παρουσία μου εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, και του έδωσε και την ευκαιρία να είναι στην Ελλάδα σαν βοηθός προπονητή. Αυτά ανέφερε αρχικά, θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά με τη βοήθεια της Μαρίας Ντάτουλη. Ο Ουτζένιο Σένα λοιπόν, χρέη προπονητή εχθές στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Για να τον ακούσουμε.
1: Αν μπορώ να πω κάτι πριν ξεκινήσω, σας παρακαλώ.
2: I want to say thank you for Mr. Ματζάρη because he brought me in his experience.
1: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ματσάρη γιατί αυτός με έφερε στην ομάδα με την εμπειρία του.
2: And this victory is because of his big job since the beginning of the season.
1: Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς που γίνεται από την αρχή.
2: You can use the weak points that that the opponents like give to us.
1: Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτό δουλέψαμε.
2: We have strong players from both sides, on the left, on the right, so it just happening.
1: Έχουμε δυνατούς παίκτες και από δεξιά και από αριστερά, οπότε απλά συνέβη.
2: And we won this challenge because he helped us to win the game.
1: Ήταν μια πρόκληση για μας που δεν τη φοβηθήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Very confident that we did a very good week of training and we know how much was important for our fans this game.
1: Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι και το θέλαμε πολύ και για μας αλλά και για τους λάβους μας.
2: We are happy because we are sure we deserve this victory and step by step we will improve the game model that Mr. Ματζάρη wants.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την νίκη και θέλουμε να εξελισσόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι σύμφωνα με τη στρατηγική και το πλάνο του κύριου Ματζάρη.
2: It was a common choice. We have different plan before the game, so we know what to do if we go to win, if we go to draw. Okay.
1: Ήταν μια κοινή απόφαση και είχαμε φτιάξει ένα πλάνο αν είμαστε μπροστά στο σκορ, αν είναι το παιχνίδι σε ισοπαλία ή αν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ.
0: Το συμπέρασμα από όλα αυτά που είπε ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρη είναι η πρόκληση, το challenge που είπε. Το άκουσες Μαρία? Γιατί το ρωτήσαμε για τον Μπαρσένας που πώς τον έβαλε η ομάδα να παίξει μόλις είχε έρθει στην, και υπέγραψε συμβόλαιο και έπαιξε βασικός και πέτυχε και τον γκολ ο Παναμέζος. Λέει ήταν μια πρόκληση και ένα challenge για εμάς να τον δούμε και να τον βάλουμε στην αρχική εντεκάδα. Να που βγήκε, έβαλε και τον γκολ ο Μπαρσένας και ξεκίνησε πιο εντυπωσιακά, νομίζω δεν θα μπορούσε να συμβεί, ο Παναμέζος extreme winger του Ηρακλή. Ο Μπαρσένας λοιπόν που έβαλε το πρώτο γκολ και αυτό το είπε και ο βοηθός προπονητή στη συνέντευξη τύπου. Για να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο τι είπε. Μαρία.
3: Κακό ξεκίνημα για μας. Τρία παιχνίδια, τρεις ήττες. Βρεθήκαμε και σήμερα από νωρίς πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, δεν τα καταφέραμε. Βρήκαμε μια ομάδα με πολυπρόσωπη άμυνα στο δικό της αμυντικό τρίτο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το διασπάσουμε. Σε μια αντεπίθεση δεχτήκαμε για ένα δεύτερο γκολ από πέναλτι και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για μας. πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω για να έρθει πρώτη νίκη για την ομάδα και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Ναι, αυτό που είπα και εγώ πριν, με την πρώτη ευκαιρία του αντίπαλος μας βάζει γκολ, μπορεί να είναι λίγο απ' όλα και η χημεία, όπως είπατε, μια καινούρια ομάδα, παιδιά στην άμυνα που έχουν παίξει λίγα παιχνίδια μαζί. Δεν είναι δικαιολογία όμως. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρούμε τη λύση, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο αποτελεσματικοί, όπως πρέπει να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο επιθετικό κομμάτι, έτσι και στο αμυντικό. Θα πρέπει να λειτουργούμε με περισσότερο σιγουριά.
0: Ακούσατε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, είναι απογοητευμένος εννοείται, και η εικόνα του εχθές μετά το τέλος του αγώνα, πολύ σκεπτικός και δεν ήθελε να πει και πολλά πράγματα. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Μπουζούκη, τι είπε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ, που εχθές έπαιξε βασικός. Είχε και δύο τελικές προσπάθειες εκεί, απέκρουσε και τα δύο σουτ που έκανε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Μπουζούκη.
4: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος, την πρώτη ευκαιρία του Ηρακλής κατάφερε να σκοράρει. Κατευθείαν αλλάζει το μάτς. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν το καταφέραμε. Όπως είναι λογικό, άμα δεν βάζεις, είναι ο νόμος την μπάλα, θα φας. Σίγουρα δεν μπορεί να αναιρέσει κανείς αυτό. Αλλά θεωρώ ότι έλειπε ίσως και το καθαρό μυαλό, η καθαρή εκτέλεση από εμάς, ώστε να βάλουμε κι εμείς κάποιο γκολ, ίσως και να μπούμε πιο νωρίς στο παιχνίδι. Την περσινή χρονιά την αφήσω απ' έξω. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα χρονιά. Σίγουρα μας προβληματίζει ότι δεν έχουμε πάρει βαθμούς ακόμα. Θα σκύψουμε το κεφάλι, όπως ξαναείπα, και θα δουλέψουμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε την κατάσταση.
0: Υποσχέσεις για δουλειά και κάτω το κεφάλι και από τον Γιάννη Μπουζούκη. Να ακούσουμε και τον Μπρόρσον, τον Σουηδό, που ήταν πιο άνετος, είναι και ξένος βέβαια, και είπε ότι πρέπει να παίξουμε, θέλουμε παιχνίδια και άλλα να έρθουν μπροστά μας άμεσα, ευτυχώς που έχουμε και μάτς με τον Άρη για το κύπελο. Αυτό άφησε να εννοηθεί, γιατί θέλουμε να παίζουμε παιχνίδια. Για να ακούσουμε τον Μπρόρσον.
5: Yeah, this the score on their only chance immediately, and we don't score today. I don't know if it's we're not good enough or it's some details that we don't have today, but you need to score on the chances. We're not bad, but we need to step up a little bit.
6: Δεχτήκαμε αμέσως ένα γκολ στην πρώτη φάση του αντιπάλου. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Δεν ξέρω αν δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να σκοράρουμε. Ήταν και η τύχη που έπαιξε ρόλο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πετύχουμε γκολ.
5: That, but we need to continue. We need to win more duels and nobody will do the work for us. We need to do it ourselves.
6: Σίγουρα όλα είναι για τους βαθμούς. Χρειαζόμαστε βαθμούς, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Κανένας δεν το κάνει για μας, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας.
7: Και το πρόγραμμα δεν είναι εύκολο.
5: Good with many games. We have to play football, so it's not a chance to learn about mistakes, but look forward to the next games. And we need to rotate. We have a big squad, but we love to play games. We're here to play football.
6: Ναι, παίξει το ποδόσφαιρο, θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, πρέπει να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα παιχνίδια, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Αυτό το ποδόσφαιρο, θέλουμε να παίξουμε.
0: Αυτά και από τον Μπρόρσον, τον κεντρικό αμυντικό, το Σουηδό του Αστέρα Άκτορ. Έπαιξε βασικός, δεν ήταν κακός. Βέβαια, όταν δέχεσαι δύο γκολ και χάνει η ομάδα και είσαι κεντρικός αμυντικός, όλοι έχουν ευθύνη, όλοι άμυνα και η ομάδα γενικά. Να ακούσουμε όμως και τον Γιώργο Αθανασιάδη. Πριν τον ακούσουμε, να σας πω το σκηνικό, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, όταν κέρδισε το πέναλτι ο Ηρακλής, δεν κοιτούσε την εκτέλεση του πέναλτι από τον Λόπεζ, τον Ισπανό που το εκτέλεσε και πέτυχε το δεύτερο γκολ. Κοιτούσε την κερκίδα των οργανωμένων φίλων του Ηρακλή που ήταν στο γήπεδο πίσω από το τέρμα το δικό του, και εκεί μάλιστα ήταν και ο μπαμπάς του, και μόλις μπήκε το γκολ το αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του, γιατί όπως θα ακούσετε τώρα να λέει ο Γιώργος Αθανασιάδης, 12 χρόνια με πήγαινε στα γήπεδα και με μίλησε στο να αγαπήσω τον Ηρακλή. Αυτό αφήνει να εννοηθεί και να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και για όσα έχει κάνει για μένα. Γι' αυτό αφιέρωσε και τον γκολ και τη νίκη στον πατέρα του, Γιώργος Αθανασιάδης. Συγκινημένος τα λέει αυτά, τα ακούσετε τώρα όταν τα δήλωσε στην κάμερα της Νόβα. Για να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αθανασιάδη, που έχει φορέσει και τη φανέλα του Αστέρα, έτσι.
7: Σημαντική στιγμή για σένα εκεί.
8: Ναι, γιατί ήταν ο παπάς μου στην Κυργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
7: Μια άσκηση.
8: Και γι' αυτό.
7: Σου είπε τίποτα.
8: Απλά αυτός μέτραχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ αυτό.

Αυτά και από τον Γιώργο Αθανασιάδη στο συγκινητικό έτσι κομμάτι της δήλωσής του. Και αυτά και για τον Αστέρα Άκτορ και το μάτς με τον Ηρακλή εχθές. Νομίζω ότι αναλύσαμε όλο το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή αν υπάρχει κάτι, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς. Έκτακτο, δεν υπάρχει κάτι έκτακτο. Μην ξέρω που το πάτε και τι σκέφτεστε όλοι. Τι γίνεται με προπονητή και αν θα αλλάξει και αν θα κάνει. Εχθές, να το πω και αυτό, εγώ ο ίδιος, τελειώνοντας το παιχνίδι, μίλησα με υψηλό βαθμό στέλεχος της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Η ερώτησή μου ήταν ακριβώς. Υπάρχει θέμα με τον προπονητή, μπορεί να φύγει σήμερα ας πούμε ή αύριο? Όχι, αυτή τη στιγμή μου είπε δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή. Αυτό ρώτησα, αυτή την απάντηση πήρα, την ακούτε κι εσείς εδώ στον αέρα που σας τη μεταφέρω. Βέβαια στο ποδόσφαιρο αυτά μπορεί να μην ισχύουν ή να ισχύουν για μία ώρα, για δύο. Μπορεί να μου πει μετά κάποιος ότι μα για τώρα σου είπα, δεν σου είπα για μετά από μία ώρα τι μπορεί να γίνει. Κατάλαβες, όλα στο ποδόσφαιρο μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αυτό πάντως είναι το επίσημο που πήρα εγώ από χίλιοι ανθρώπου υψηλόβαθμου στελέχους της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Και το κλείνουμε εκεί.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία, γιατί σήμερα την αφήσαμε λίγο πίσω, όπως κάναμε και χθες βέβαια για τον Αστέρα Άκτορ, γιατί χθες ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής αφιερωμένο στην ισοπαλία που πήρε η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Ένα Περιστέρι και ένα γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα η Καλαμάτα τώρα για την επόμενη αγωνιστική της Super League 1, για την τέταρτη αγωνιστική. Λοιπόν, η Καλαμάτα θα παίξει με τον Βόλο και το μάτς αυτό θα γίνει 6 ώρα Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Σε 6 ώρα λοιπόν η Καλαμάτα θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Περιστερίου σαν γηπεδούχος το Βόλο, και είναι μια ευκαιρία για να κάνει και η Καλαμάτα, και το λέω και η Καλαμάτα γιατί εχθές ο Νεοφώτης στο Ηρακλής έκανε την πρώτη του νίκη. Η Καλαμάτα ψάχνει την πρώτη νίκη, πήρε τον πρώτο βαθμό στο Περιστέρι, λέτε να γίνει και η πρώτη νίκη στο Περιστέρι. Φαίνεται γούρικο το γήπεδο βάσει και του αποτελέσματος με τον Ατρόμητο. Θα το χρησιμοποιήσει και σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι στο συγκεκριμένο μάτς. Μια Καλαμάτα που η εικόνα της έδειχνε ότι κάποια στιγμή θα πάρει βαθμό. Σε αντίθεση με τον Αστέρα Άκτορ που δεν το δείχνει αυτό η εικόνα του, ότι είναι κοντά στο να κερδίσει ένα παιχνίδι ή να κάνει στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, η Καλαμάτα έδειχνε ότι θα τον πάρει κάποια στιγμή το βαθμό ή τους βαθμούς και το κατάφερε. Άντε τώρα να πάρει και το τρίποντο την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη στις 6 ώρα, όπου στο γήπεδο του Περιστερίου θα αντιμετωπίσει το Βόλο, μια ομάδα που την ξέρει, την έχει κερδίσει στο τουρνουά το φιλανθρωπικό, έχει έρθει σοπαλία στο κύπελο, παρότι βέβαια προηγήθηκε με 2-0 μέσα στο Πανθεσσαλικό, κατάφερε ο Βόλος και ισοφάρισε, και τώρα είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξουν, δύο επίσημα και ένα φιλικό που έχουν δώσει δύο ομάδες για τη φετινή χρονιά, και ελπίζει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, να πάρει την πρώτη νίκη απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Πάντως να δούμε και τη βαθμολογία που, όπως ξέρετε και το είπαμε και στο ξεκίνημα, οι δύο ομάδες που είναι στο τέλος είναι ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός, 13η και 14η θέση. Οι δύο ομάδες που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές είναι ο Αστέρας, η ομάδα της Τρίπολης και ο Λεβαδιακός, ενώ να πούμε ότι με τη νίκη του Ηρακλής πήγε στους 4 βαθμούς και είναι 8ος στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι που αν κέρδιζε ο Αστέρας Άκτορ, σας το είχα πει, με μία νίκη χωρίς να έχει καν βαθμό θα πήγαινε και ο Αστέρας στην 8η θέση με μία νίκη, αφού αμέσως επόμενος είναι ο Βόλος που έχει 2 βαθμούς και είναι 9ος. Άρα βλέπετε ότι η βαθμολογία είναι ρευστή, δεν είναι ακόμα, είναι διαμορφώνεται, είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου, δεν τελείωσε τίποτα, είμαστε στην τρίτη αγωνιστική και μπορεί μια ομάδα συνέχεια να κάνει ένα σερί αποτελεσμάτων και να βρεθεί όχι απλά στην 8η και την 7η θέση, να μπει ακόμα και στην πρώτη εξάδα, θα πω εγώ, έτσι όπως είναι η βαθμολογία και όπως διαμορφώνονται τα παιχνίδια, που ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, η καταστροφολογία σταματάει, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε 2-3 αγωνιστικές και να δούμε άλλα πράγματα, όπως είδαμε και τον Πανετολικό να είναι στην κορφή, ενώ λέγαμε όλοι είναι η χειρότερη ομάδα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτά και για την Καλαμάτα που, όπως είπαμε, θα ψάξει την πρώτη της νίκη στο παιχνίδι με το Βόλο στο Περιστέρι, αλλά και για τον Αστέρα που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Πάμε Super League 2 να πούμε τα αποτελέσματα που είχαμε χθες. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Εδώ η Μαρκό έκανε, θα έλεγα, την έκπληξη, αν και έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η Μαρκό και δεν είναι μια ομάδα που παίζει απλά για να παίξει Super League 2 και να έχει καλές εμφανίσεις. Παίζει για να είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και σε ένα εκ των φαβορεί για την άνοδο, τον Πανσεραϊκό, με 1-0, με τον LKB να σκοράρει με πέναλτι. Και η Καλυθέα, που δεν είναι η Καλυθέα
των προηγούμενων χρόνων να είναι πολύ δυνατή, όμως το έδειξε ότι θα το παλέψει απέναντι στη Νίκη Βόλου. Κέρδισε με 2-1 στο El Paso η Καλλιθέα τη Νίκη Βόλου και η Νίκη Βόλου έχει κάνει δήλωση ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και πάει για πρωτάθλημα. Ελλά Σύρου Απόλλωνα Πόντου 2-2, εδώ πολλά τα γκολ. Κάποιοι λέγαμε για τον Απόλλωνα Πόντου και λέγανε για την ομάδα της Καλαμαριάς ότι είναι από τις πρώτες που θα υποβιβαστούν, όπως και για τη Ζάκυνθ, όπως και για τον Πανθρακικό, όμως σε όλες αυτές οι ομάδες πήραν βαθμούς και οι τρεις που σας είπα. Ελλά Σύρου Απόλλωνα Πόντου 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Στη Σύρο μένει ένα παιχνίδι ακόμα, το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, που θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 4 η ώρα και θα ολοκληρώσει την πρώτη αγωνιστική, που δεν υπάρχουν όμιλοι πλέον, είναι ένας όμιλος η Super League 2 τη φετινή περίοδο. Να πούμε και τα παιχνίδια για το Champions League και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε την ΑΕΚ εννοείται στις 8 παρατέταρτο που θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ, την ομάδα από την Αυστρία, και είναι μια ευκαιρία να δούμε έτσι παιχνίδι Champions League, ελληνική ομάδα και την ΑΕΚ συγκεκριμένα στο ξεκίνημά της League Phase, με το σεντόνι του Champions League να βγαίνει και να κουνιέται στο γήπεδο της ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια στην Allwyn Arena. Ενώ έχουμε την ίδια ώρα το Breeze Aston Villa. Το παιχνίδι της ΑΕΚ να σημειώσουμε ότι μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά στην Κοσμοτέ Sport 2 και να το ακούσετε εννοείται ραδιοφωνικά την Era Sport. Μπρίζα στον Βίλα και αυτό το μάτς στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 η ώρα θα παίξουν και το Champions League Dortmund Villarreal, χωρίς Κωνσταντέλια η Dortmund δυστυχώς, με Καρέτσα όμως, δεν ξέρουμε αν θα είναι βασικός. Lille Betis, Porto Manchester City και Real Madrid Inter, τα σημερινά παιχνίδια για τη League Phase του Champions League, 10 η ώρα και 8 παρατέταρτο, με το μάτς της ΑΕΚ να είναι στο ξεκίνημα, με το 8 παρατέταρτο να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα παιχνίδι για το κύπελο. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κύπελο Ελλάδας, League Phase, δεύτερη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky το παιχνίδι αυτό. Η ώρα είναι 12 παρά 5, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση, τους συνεργάτες μας εδώ στην Ερτρίπολης αλλά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών,

0: Δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της σωρού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία». Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
5: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
4: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
5: Στην υγειά του Τάκη.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
7: Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πύργου, 102,5 η συχνότητά μας. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια είναι αυτή την ώρα κοντά σας. Η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Χάρης Παπαδέας σας κρατούν συντροφιά. Μέχρι και τη μία θα είμαστε κοντά σας και τα μπερδέψαμε βέβαια λίγο σήμερα, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν ιδιαίτερο ερμηνευτή, συνθέτη, δημιουργό, έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Ακούσαμε το τραγούδι του, το «Σώμα και ψυχή», ένα εξαιρετικό τραγούδι. Είναι κοντά μας λοιπόν ο Γιάννης Παπαϊωάννου, τον καλωσορίζουμε από την καρδίτσα. Γιάννη, είσαι στην καρδίτσα.
1: Ναι, σήμερα με πετυχαίνετε στην καρδίτσα. Δηλαδή ανέβηκα πάνω στα Πάτρια εδάφη.
0: Στην καρδίτσα λοιπόν που υπήρξε το σημείο αναφοράς. Στην καρδίτσα είναι η οικογένειά σου από την καρδίτσα, ναι. Ο πατέρας σου μουσικός της παραδοσιακής μουσικής. Ακριβώς. Γενικότερα κατάγεσαι από μουσικό, από μουσική οικογένεια, ναι. Και μπήκες κι εσύ. Μάλλον κράτησες και εσύ την παράδοση, συνέχισες την παράδοση.
1: Κάπως έτσι, έγινε χωρίς να το καταλάβω.
0: Χωρίς να το καταλάβεις, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, έτσι.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τραγουδάω συνεχώς, δηλαδή τα δημοτικά τραγούδια που άκουγα τον πατέρα μου, σιγά σιγά τα λαϊκά. Και έτσι μπήκα στο χώρο, δηλαδή με το που ενηλικιώθηκα μπήκα κατευθείαν στη δουλειά αυτή, δεν είχα τίποτα άλλο στο μυαλό μου.
0: Όμως είχες κάνει μαθήματα ή είσαι αυτοδίδακτος ή ο πατέρας σου έμαθε κάποια πράγματα όσον αφορά
1: τα μαθήματα που έχω κάνει, τα πιο πολλά τα έχω κάνει με τον πατέρα μου στην παραδοσιακή μουσική. Τα υπόλοιπα μαθήματα που έχω κάνει δεν ήταν αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στο επάγγελμα με φόρα. Αυτοδίδακτος θα έλεγα ότι είμαι.
0: Μπήκε στο επάγγελμα ως μουσικός, στην αρχή ως ερμηνευτής. Πώς ξεκινάς?
1: Ως ερμηνευτής. Ως ερμηνευτής. Τραγουδιστής. Αυτό δηλαδή αυτό δεν το αλλάζω ποτέ. Το ότι δημιουργώ και ότι πλέον μ' αρέσει τα τελευταία χρόνια να δημιουργώ είναι μια ιδιότητα την οποία την είχα από παλιά, αλλά τώρα πλέον την έχω βάλει πολύ στη ζωή μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πλευρά μου.
0: Ξεκινάς να τραγουδάς, ξεκινάς ως ερμηνευτής της παραδοσιακής μουσικής ή...
1: Όχι, είμαι κατευθείαν στο λαϊκό ρεπερτόριο. Ναι, δηλαδή δούλεψα σε πίστες.
0: Έχεις κάνει και πολύ σημαντικές συνεργασίες, είδα εγώ, ένα πλούσιο βιογραφικό. Και συνεργασίες δίπλα σε καταξιωμένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και μετά από αυτό ξεκινά και η δισκογραφική σου παρουσία, αλλά ας μείνουμε για λίγο εκεί. Ξεκινάς λοιπόν ως ερμηνευτής.
1: Ναι.
0: Δίπλα σε ποιους ανθρώπους τραγούδησες?
1: Στην αρχή ήμουνα στην Αθήνα, ξεκίνησα στην Αθήνα με ένα σχήμα εξαιρετικό. Δεν θα τους ξέρουν οι πιο πολλοί γιατί είναι παλιά, αλλά υπήρχε ένα μαγαζί στο Κεφαλάρι στην Κηφισιά, το In Berlin. Ήταν ένα πάρα πολύ κυριλέ εστιατόριο, το οποίο αποφάσισε ο ιδιοκτήτης να βάλει ζωντανή μουσική εκεί μέσα, αλλά ήταν πολύ προσεγμένο όλο αυτό, δηλαδή τα τραγούδια, το ρεπερτόριο, ήταν πολύ καλή δουλειά αυτή και ήταν το πρώτο μου βήμα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπήρξε ένας γαλλόφωνος τραγουδιστής και ένας αγγλόφωνος τραγουδιστής.
0: Και εσύ?
1: Ναι, όντως. Εγώ, ναι.
0: Εσύ ελληνικά?
1: Εγώ ελληνικά.
0: Εσύ ελληνικά.
1: Δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα ήταν εμπλουτισμένο με ξένο ρεπερτόριο, φαγητού ας πούμε ρεπερτόριο, μουσική. Και μετά ξεκινούσε το, ας πούμε, το πιο λαϊκό, το πιο ας πούμε γλέντι.
0: Δηλαδή
1: δεν ήταν, ναι.
0: Το ρεπερτόριο το δικό σου... Τι ήταν, δώσ' μας έτσι ενδεικτικά.
1: Όχι, ήταν γνωστά τραγούδια, ναι. Λαϊκά. Έλεγα Λιδάκι, έλεγα Πάριο. Τα πιο ευγενικά δηλαδή τραγούδια λαϊκά. Τα που ταιριάζαν στον χώρο. Αλλά είχα την τύχη να δουλέψω, ας πούμε, με τον Άρη τον Παυλή, ο οποίος ήταν μπασίστας, είναι μπασίστας, και είναι μέλος του συγκροτήματος Νάμα.
0: Ναι.
1: Αυτούς πρέπει να τους ξέρετε.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Τους Νάμα βέβαια.
1: Τότε δημιουργούνταν.
0: Μιλάμε για δεκαετία 90, γιατί η Νάμα, ναι, νομίζω τότε, μπράβο, ήταν, μπράβο, που πρωτοεμφανίστηκαν κάπου.
1: Ναι. Θυμάμαι τον Άρη τον Παυλή να λέει, έχω γράψει ένα τραγούδι, έτσι το έλεγε με πάθος, το θυμάμαι. Και η κοπέλα που τραγούδισε ήταν η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Και είχα τη χαρά, δηλαδή, τα πρώτα μου βήματα να είναι να δουλεύω με πολύ καλούς μουσικούς και πολύ καλούς τραγουδιστές και ωραίο ρεπερτόριο. Mm-hmm. Ακριβώς μετά από αυτό, με έφερε ο δρόμος στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Τις επιχειρήσεις στο Χάραμα.
0: Στο
1: Χάραμα της Πάτρας, το γνωστό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ξεκίνησε από το Βολκάνο, το οποίο το είχε ο ίδιος επιχειρηματίας, ο Στέφανος ο οικονόμου. Εκεί στην περιοχή σίγουρα τους ξέρετε, τους οικονόμους.
0: Τους ξέρουμε.
1: Είναι γνωστό,
0: ξέρουμε.
1: Το Χάραμα.
0: Οπότε εκεί γνώρισες και τα παιδιά από την Πάτρα, συνεργάστηκες.
1: Εκεί, ναι, γνώρισα και το Λάβρο τον Καρελά. Mm-hmm. Βεβαίως εκεί με πήγε ο Σπύρος ο Δεναξάς. Δηλαδή με πρότεινε ο Σπύρος ο Δεναξάς, είναι καλλιτεχνικός μπαμπάς κι αυτός. Mm-hmm. Με υποστήριξε πολύ και με στήριξε στα πρώτα μου βήματα. Η μία σεζόν έφερνε την άλλη,
0: ναι,
1: και έφερνε κοντά μου σημαντικούς καλλιτέχνες.
0: Βέβαια, έχεις κάνει πολύ, πολύ καλή μεγάλες συνεργασίες. Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Σπανό.
1: Είχαμε κάνει εκεί, ναι, Μίμη Πλέσσα, είχαμε κάνει και Γιάννη Σπανό. Γενικότερα, και γνώρισα και παιδιά από το Ζιγζάγ, τον Δημήτρη τον Σμπέκο, την Ευσταθία.
0: Ως ερμηνευτής, τι αποκόμισες από όλες αυτές τις συνεργασίες?
1: Αποκόμισα σίγουρα την εμπειρία τους, τον τρόπο που σκεφτόντουσαν και που λειτουργούσαν στην πίστα, στο ρεπερτόριό τους, πώς συμπεριφερόντουσαν, τι σειρές είχαν στα τραγούδια, πώς τα διαλέγανε. Mm-hmm. Ήταν για μένα σχολείο.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια συνεργασία η οποία ίσως δεν έκανες και θα ήθελες να κάνεις?
1: Σίγουρα υπάρχουν συνεργασίες που ακόμα δεν έχω κάνει και τις προσπαθώ, δηλαδή, να τις πλησιάσω και να συνεργαστώ έστω και ως δημιουργός, όχι έστω, γιατί θέλω να συνεργαστώ ως δημιουργός, mm-hmm. με ονόματα του εντέχνου, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, δηλαδή δεν υπάρχει άτεχνο. Έτσι,
0: όχι, μουσική. Και εξακολουθούμε να το υποστηρίζουμε αυτό το έντεχνο, ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει άτεχνο και γιατί είναι το είδος, αν θες.
1: Ναι,
0: το καλό τραγούδι λέμε, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν θέλουν να το λέμε έντεχνο, να το λέμε καλό τραγούδι. Εντάξει, ναι. είναι σεβαστό και δεκτό, όμως να πούμε ότι το έντεχνο τραγούδι είναι... αποτελεί μια ιστορία, έτσι, προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, αλλά η μεγάλη δημιουργή, ο Μίκης Θεοδωράκης, που το έφερε, που το γνωρίσαμε μέσα από αυτόν, εντάξει, είναι μια ιστορική περίοδος πολύ σημαντική στο μουσικό μας πολιτισμό, έτσι, το έντεχνο τραγούδι, και παραμένει.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι πρέπει να το λέμε.
1: Εγώ το υποστηρίζω, δηλαδή θέλω να πω ότι στηρίζω αυτή την ταμπέλα.
0: Να.
1: Γιατί υπάρχουν καλά τραγούδια, αλλά υπάρχουν και στα έντεχνα κακά τραγούδια. Δηλαδή υπάρχουν
0: Σαφώς.
1: και κάποια έντεχνα τα οποία δεν είναι όντως έτσι ευάκουστα ή, ξέρω εγώ, κατανοητά στο στίχο. Είναι λίγο, δεν ξέρω τι, πώς να το πω. Υπάρχει ταμπέλα έντεχνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μια ευγένεια, αυτό θα έλεγα, ότι έχει μια ευγένεια το τραγούδι αυτό.
0: Ναι. Σέβεται αυτή το ακροατή. Συμφωνώ σε αυτό. Και συμφωνώ στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Σίγουρα υπάρχουν και τραγούδια που ανήκουν στο έντεχνο και δεν είναι καλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όπως αντίστοιχα υπάρχουν πολύ καλά λαϊκά τραγούδια.
0: Βέβαια. Ναι. Και στο pop υπάρχουν καλά τραγούδια και καλοί ερμηνευτές, εκπρόσωποι τους. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι σου και θα επανέλθουμε. Να μιλήσουμε λίγο και για την δημιουργική σου περίοδο.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Mind the gap.

0: Θυμίζουμε λοιπόν φίλες και φίλοι ότι έχουμε κοντά μας σήμερα εδώ στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια τον ερμηνευτή αλλά και δημιουργό, συνθέτη και στιχουργό, Γιάννη Παπαϊωάννου. Μαζί λοιπόν μιλάμε για την πορεία του στο χώρο της μουσικής, πώς ξεκίνησε, πώς πορεύεται, αλλά και για τα δικά του τραγούδια, Γιάννη.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Εμείς ακούσαμε τώρα το Δύο Σκέψεις και ανοίξαμε την εκπομπή με το Σώμα και Ψυχή, που νομίζω ότι είναι από τα τελευταία σου τραγούδια.
1: Το Σώμα και Ψυχή είναι το πιο πρόσφατο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Πριν από 2 μήνες περίπου.
0: Πόσο έτσι διαφορετικό είναι να ερμηνεύεις ένα τραγούδι που έχεις γράψει ο ίδιος?
1: Ωραία ερώτηση. Νομίζω πως το νιώθω δημιουργός άμεσα. Δηλαδή ο τρόπος που γράφεται ένα τραγούδι και βγαίνει από τον ίδιο τον ερμηνευτή, ξέρει ακριβώς τι θα τονίσει, πού θα γυρίσει το λαιμό του, δηλαδή αυτά τις αλκάτζες που λέμε, πώς θα το δώσει με ψυχή. Το έχω νιώσει και σε άλλους δημιουργούς που ακούμε, που ερμηνεύουν δικά τους τραγούδια. Και νομίζω πως νιώθουν και εκείνοι το ίδιο που νιώθω κι εγώ. Όταν χτίζεται ένα τραγούδι, εγώ πώς το χτίζω? Χτίζω, ας πούμε, τη μουσική, μετά προσαρμόζω το στίχο, πηγαίνοντας τις αισθήσεις μου πάνω στη μελωδική γραμμή. Δηλαδή προσπαθώ ο στίχος να μιλάει στη μουσική. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται το τέλειο δέσιμο μέσα στο μυαλό για να μπορέσει να ερμηνεύσει, να εκτελέσει το ερμηνεύσει. Οπότε είναι, νομίζω, από το ρεπερτόριο που έχω ερμηνεύσει άλλων δημιουργών τραγούδια, νομίζω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Όχι νομίζω, σίγουρα δεν έχει την ίδια αίσθηση. Εκεί πρέπει ο άλλος να σου δείξει τον τρόπο, να σου δείξει πώς το έγραψε, πού πρέπει να τονίσεις, πώς πρέπει να ερμηνεύσεις. Ενώ το δικό μου είναι αυτονόητο, βγαίνει αβίαστο.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια βγάζεις και το συνέστημα της στιγμής που γράφτηκε, δηλαδή, ίσως βγαίνει και στην ερμηνεία αυτό. Παρόλο που μπορεί εμείς ως ακροατές, ας πούμε, ο καθένας ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται, τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται, να το νιώθει και διαφορετικά.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ας πούμε τώρα για το Σώμα και Ψυχή, ας μείνουμε εκεί. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία που σε οδήγησε να γράψεις αυτό το τραγούδι? Ποια αφορμή υπήρξε?
1: Να πω ότι όλα τα τραγούδια που γράφονται, τουλάχιστον από την πλευρά μου, είναι βιωματικά. Ναι. Δηλαδή ακόμα και το Δύο Σκέψεις ξεκίνησε από κάτι το οποίο ήταν ένα ερέθισμα μέσα μου, ας πούμε, και βγήκε. Και στο Σώμα και Ψυχή υπάρχει, μπορεί να μην είναι μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά μπορεί να είναι ένα παζλ ιστοριών το οποίο έβγαλε αυτό το συνέστημα και θυμήθηκε κάτι. Το μυαλό θυμήθηκε κάτι. Έχει μια αίσθηση εκεί να σταθεί εκεί σε αυτό και είχε την ανάγκη να το περιγράψει και να το βγάλει προς τα έξω.
0: Αυτό αφορά το στίχο. Ναι. Τώρα, τον ήχο σου τον περιγράφεις λαϊκό, έντεχνο λαϊκό? Οι κύριες μουσικές επιρροές ποιες είναι? Γιατί είπαμε ότι γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια, σίγουρα έχεις επηρεαστεί πάρα πολύ από την παραδοσιακή μουσική και γενικότερα από τη λαϊκή μουσική. Τι επιρροές κουβαλάς τη δική σου μουσική, δηλαδή?
1: Όλο αυτό λοιπόν βγαίνει ο Γιάννης από μέσα του, αλλά σίγουρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που έχω διδαχτεί και ερμηνεύσει. Έχω γράψει ήδη παραδοσιακό όμορφα τραγούδια, δηλαδή έχουν πολύ έντονο το παραδοσιακό μέσα. Είτε το υπηρώτικο, είτε το δικό μας εδώ που είναι το τσάμικο, ας πούμε, του κάμπου. Έχω ρεπερτόριο το οποίο έχω γράψει, δηλαδή τραγούδια τα οποία είναι πιο λαϊκά, είναι και έντεχνα λαϊκά. Πρόσφατα έχω γράψει, τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή, ασχολήθηκα και με τον αγγλόφωνο στίχο. Με ένα συνεργάτη μου που γράφει.
0: Έχεις γράψει δηλαδή αγγλόφωνο τραγούδι?
1: Ναι. Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο μας. Είμαστε στο στούντιο για το δεύτερο. Και νομίζω ότι έχουμε και μέλλον, γιατί βρήκαμε και τον ερμηνευτή που θέλει πάρα πολύ να πάει προς τα εκεί. Είναι Έλληνας, είναι πατρινός. Είναι ο Γιώργος ο Ματσιούλας. Είναι ένα παιδί το οποίο ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τη ροκ ελληνική μουσική και πάνω στην κατάλληλη στιγμή, από ό,τι μου είπε, ήρθε αυτό το ρεπερτόριο το αγγλόφωνο όπου και εκείνος ήθελε να διευρύνει, να ανοίξει τα φτερά του δηλαδή.
0: Mm-hmm. Αυτό τέτοιο. Δηλαδή το αγγλόφωνο προέκυψε από τη γνωριμία αυτή?
1: Το αγγλόφωνο προέκυψε επειδή εγώ ήθελα να βάλω στον εαυτό μου άλλη μια δοκιμαστία, mm-hmm. για να δοκιμάσω δηλαδή πώς μπορώ να τα απεξέλθω, γιατί έχω ακούσει και πολύ ξένη μουσική, rock, jazz, οτιδήποτε, δηλαδή έχω ακούσει τα πάντα. Και ήθελα να δοκιμάσω με τον φίλο αυτό που γράφει, τον Βασίλη το Φαφούτη, που γράφει τους αγγλικούς στίχους. Λέω, μου δίνεις ένα στίχο να δοκιμάσω τι μπορώ να κάνω. Και το ένα που του ζήτησα έγιναν ήδη 6.
0: Μάλιστα. 6 από τα οποία έχει κυκλοφορήσει το ένα.
1: Έχει κυκλοφορήσει το ένα, ναι. Το με ένα. Τίτλο Growing Up. Μπορείτε να το βρείτε στο, mm-hmm. στο YouTube αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Βέβαια, κυκλοφορεί σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ναι. Έχει γίνει και κλιπ το οποίο θα το εμφανίσουμε τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Αλλά μπορεί κάποιος να το ακούσει. Growing Up λέγεται και το ερμηνεύει ο Γιώργος Ματσιούλας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το ρεπερτόριό μου, αυτό που συνθέτω δηλαδή, δεν έχει μία πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει και swing, έχω γράψει και κάποια λαϊκόμορφα, όπως το Δυο Σκέψεις, το οποίο είναι σε δρόμο Ουσάκ, ας πούμε. Έχω γράψει διάφορα. Mm-hmm. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν είναι μονόχνοτο, ας πούμε, αυτό που κάνω. Έχει πολλές πλευρές.
0: Ναι.
1: Και αυτό εμένα με εξητάρει πιο πολύ, μου αρέσει περισσότερο.
0: Γιατί συνήθως οι δημιουργοί έχουν συγκεκριμένο ύφος.
1: Έχουν, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι σε συγκεκριμένο, ναι. Καλούπι το στυλ τους, η μουσική τους.
1: Ναι. Και έχεις... υπάρχουν ναι. δημιουργοί σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουν απλώσει τα φτερά τους και σε άλλα, ναι. είδη. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είμαι ένας από αυτούς. Είναι πολλά αυτά που έχουν δημιουργηθεί και δεν κρύβω την αγωνία μου και τη δίψα μου να βγουν σιγά σιγά. Βέβαια αυτό θέλει λίγο χρόνο.
0: Θέλει.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, υπάρχουν κάποιες αναμονές, υπάρχουν όλα αυτά, είναι γνωστά. Και οι καιροί λίγο δύσκολοι.
0: Ακριβώς. πλέον είναι δύσκολη, είναι πολυτέλεια η δισκογραφία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ισχύει. Mm-hmm. Ας πούμε είμαι στο στούντιο τώρα και ηχογραφώ, είναι ήδη έτοιμο ένα δικό μου, το οποίο έχει βάση μουσικής αίσθησης, ας πούμε, σαν να ακούσει ένα τσάμικο.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει κάποιες ρίζες από Ήπειρο για να στολιστεί λίγο ακόμα. Υπάρχει μια ethnic διάθεση στην ενορχήστρωση, δηλαδή ακούγεται και μια κιθάρα που μπορεί να σου ακουστεί σαν ισπανόφωνη, ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια γκάιντα που κάνει από πίσω, υπάρχει και το κλαρίνο.
0: Αυτό.
1: Ο στίχος δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση. Είναι ένας στίχος σήμερα, mm-hmm. ο οποίος περιγράφει μια κατάσταση ντεζαβού. Ντεζαβού λέγεται, θα το ονομάσω. Ντεζαβού είναι η κατάληξή του, ότι δηλαδή ζει μια κατάσταση ίδια. Ας πούμε εγώ που θα το ερμηνεύσω. Mm. Ζω μια κατάσταση ίδια επαναλαμβανόμενη σαν ντεζαβού.
0: Ακούγεται ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, έχει δέσει όλο αυτό το πράγμα τόσο παράξενα, mm-hmm. που έχει το αποτέλεσμα του ethnic, μιας ethnic, ναι, κατάστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω ότι μέχρι πριν βγει ο καινούριος χρόνος να το έχω κυκλοφορήσει και αυτό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: είμαστε στο στούντιο.
0: Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε και τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Και μπαίνουμε με τραγούδι, θα μπούμε με τραγούδι, Χάρη.
1: Τέλεια.
0: Λίγο υπομονή και επανερχόμαστε να μιλήσουμε για τη δισκογραφία σου και για τα τραγούδια που έχεις δώσει και σε άλλους ερμηνευτές. Πάμε.
1: Καταπληκτικά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ένα εξαιρετικό κομμάτι λοιπόν του Γιάννη Παπαϊωάννου, ερμηνεύει, είναι πολύ ωραία η φωνή αυτή, Γιάννη, η Ελευθερία Ορδουλίδου λοιπόν, ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, και αυτό έχει παραδοσιακά στοιχεία έντονα και νομίζω και στο στίχο, δεν ξέρω εγώ, ή ίσως είναι το όλο έτσι, το τραγούδι ολοκληρωμένο που τα ακούω, γιατί μιλάει και για ξενιτιά, μιλάει και για πολλά.
1: Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι ήτανε άκρος παραδοσιακό με το δικό μου τρόπο, δηλαδή πιο πολύ στα δικά μου ακούσματα. Η Ελευθερία κατάγεται και έχει μεγαλώσει στην Άουσα, η Μαθίας. Mm. Είναι πόντια στην καταγωγή. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να πει αυτό το τραγούδι, θέλαμε να το προσαρμόσουμε, ήθελε, ζήτησα να το προσαρμόσουμε σε αυτή την παραδοσιακή μορφή. Δηλαδή με τον ταούλι, το κλαρίνο και την τρομπέτα, παραπέμπει σε βόρειο-ελλαδίτικα ακούσματα. Όντως είναι κοντά σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ο καταπληκτικός Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, ο οποίος έκανε την ενορχήστρωση εδώ, έκανε μαγικές κινήσεις. Δηλαδή αυτό το τραγούδι όντως είναι το αγαπημένο μου. Είναι από τα πρώτα, ακριβώς μετά τον κορονοϊό που κυκλοφόρησαν. Δηλαδή ήταν μια περίοδος για μένα έτσι, δεν θα έλεγα δύσκολη, γιατί ο κόσμος πέρασε δύσκολα, περάσαμε δύσκολα τότε. Mm-hmm. Για μένα λειτουργήσε λυτρωτικά, γιατί γύρισα στο Γιάννη, δηλαδή έψαξα εμένα πολύ εκείνη την περίοδο. Είχα το χρόνο και την πολυτέλεια να ψάξω εμένα πολύ και να δημιουργήσω. Εκείνη, mm-hmm. σε εκείνη την περίοδο δημιούργησα αρκετά όμορφα πραγματάκια.
0: Ναι. Mm-hmm. Μα αυτό πήγα να πω πριν, ότι το τραγούδι μπορεί να ήταν δύσκολη περίοδος, αλλά αυτό το τραγούδι έτσι μας κάνει και νιώθουμε ωραία. Δηλαδή αισιόδοξο, ναι, είναι αισιόδοξο, είναι φωτεινό, είναι γεμάτο χρώματα.
1: Έτσι είναι και το αμέσως επόμενο που είχαμε κάνει, mm-hmm. με την Ελευθερία, το Δίνω Παράσταση. Και εκείνο είχε μια εσωτερική αναζήτηση, δηλαδή μια, πώς να το πω, επισήμανση για μια όμορφη στιγμή που άνοιξε ένα παράθυρο μέσα μου, στο μυαλό μου, και ήρθε η άνοιξη με ένα φιλί, με ένα πέταγμα, mm-hmm. με ένα, κάπως mm-hmm. έτσι το είδα.
0: Και έχεις το Δίνω Παράσταση λοιπόν με την Ελευθερία πάλι Ορδουλίδου και με τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, έτσι, τον Μπλε του Ουρανού, τον Μπλε του Ουρανού.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Αλέξανδρο, γιατί όταν το έγραψα τη φωνή του σκέφτηκα και όντως ταιριάζει πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος είναι, εκτός από φίλος και εξαιρετικός σε ό,τι κάνει, είναι συνεργάτης, δηλαδή έχουμε κάνει όλα τα τραγούδια, σε όλα τα τραγούδια συμμετέχει ο Αλέξανδρος και εύχομαι να συμμετέχει και στα υπόλοιπα.
0: Τον έχουμε συναντήσει και εδώ εμείς τον Αλέξανδρο.
1: Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και σαν μουσικός, αλλά και σαν χαρακτήρας, δηλαδή είναι σπάνιο είδος ανθρώπου, ευγένειας
0: και έχεις γράψει λοιπόν, αυτά έχουν κυκλοφορήσει ως single αυτά.
1: Ναι.
0: Ως single.
1: Οι εποχές.
0: Ναι. Και ναι. Με τη Μαρία Ιακώβου επίσης.
1: Ναι. Εκείνο είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
0: Και αυτό δεν είναι Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα αυτά.
1: Μπράβο, τα Χριστούγεννα αυτά.
0: Δύο Χριστούγεννα.
1: Μπράβο, ναι. Το ένα έγινε πριν από δύο χρόνια και το άλλο έγινε πέρσι, ας πούμε. Mm-hmm. Το τραγούδι με την Ιακώβου, που είναι σε στίχο και μουσική όλο δικό μου. Το άλλο, το Δεν Είναι Χριστούγεννα, έχει κάνει τους στίχους η καταπληκτική μου η Άννα Ιωαννίδου. Εξαιρετική και η Άννα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο. Mm-hmm. Είναι άλλη μία μου πλευρά. Αυτό που έλεγα πριν. Mm-hmm. Άλλο στυλ αυτό. Αυτό έχει πολύ Αμερικανιά, ας πούμε, μέσα. Το τρόπος των γυρισμάτων, της φωνής, ο τρόπος της μελωδίας, είναι άλλο πράγμα. Εγώ χαίρομαι με αυτά. Θέλω να φτιάχνω διάφορα πράγματα. Δηλαδή είναι σαν να βάζω στον εαυτό μου, πώς να το πω, challenge. Mm-hmm. κάνε γι' αυτό, κάνε και εκείνο.
0: Εντάξει, υπάρχει και η ανάγκη. Υπάρχει σίγουρα το πηγαίο ταλέντο, το οποίο καλλιεργείται, αλλά υπάρχει και η ανάγκη να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι δεν είναι, να μοιράζεσαι πράγματα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω, αυτά τα σίγγλ των τραγουδιών το δικό σου που έχεις δώσει σε άλλους, κυκλοφορούν ψηφιακά ή έχουν βγει
1: ναι.
0: σε...
1: Κυκλοφορούν ψηφιακά, κανονικά. Ναι.
0: Και έχεις πλούσια δισκογραφία και εσύ, γιατί έχεις και συμμετοχές σε συλλογικές δουλειές άλλων, έχεις και δικά σου άλμπουμ,
1: ναι.
0: που έχεις γράψει σε αυτά τα άλμπουμ που έχεις και ερμηνεύεις εσύ, έχεις γράψει εσύ τη μουσική σε όλα?
1: Όχι.
0: Mm-hmm. Ερμηνεύεις και τραγούδια άλλων δηλαδή.
1: Μπράβο. Ήταν μια περίοδος της ζωής μου όπου είχα μπει δυναμικά στη δισκογραφία και ήθελα να κάνω δικό μου ρεπερτόριο, με την έννοια ότι δουλεύω σε λαϊκά μαγαζιά, να κάνουμε λαϊκούς δίσκους. Mm-hmm. Και προτίμησα, επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τόσο λαϊκά πράγματα, προτίμησα να ερμηνεύσω τραγούδια αλλωνών. Ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου κι αυτή, διότι υπήρχε έτσι άνθηση στο επάγγελμα, τεράστια σεζόν στα μαγαζιά, ήταν άλλο πράγμα. Γι' αυτό και έγιναν ολοκληρωμένες δουλειές.
0: Mm-hmm.
1: Έχω κάνει δύο με αυτές. Η πρώτη ήταν στη Heaven, θυμάμαι, με αρκετά τραγούδια του Χρήστου του Δάντη. Σε όλα σχεδόν ήταν σε στίχους του Βασίλη του Γιαννόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Τον Τάσο τον Βουγιατζή, τον Αείμνηστο, το φίλο μου. Ήταν λαϊκά τα μονοπάτια αυτά. Mm-hmm. Τότε και ο Χρήστος έγραφε λαϊκά, και ακόμα μπορεί και εδώ. Και αυτός είναι πολύ πράγμων.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πολλές πλευρές. Ο Χρήστος έχει πολλές πλευρές.
0: Βέβαια. Εμείς τον είχαμε συνεχίσει όταν πρωτοξεκίνησε διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, όντως.
1: Ναι. Και έγραψε και για άλλους εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικές μελωδίες. Σε Πασχάλη Τερζή, τι να λέμε τώρα. Εξαιρετικές μελωδίες. Αλλά και ο ίδιος ερμήνευσε κάποια δικά του λαϊκά. Να, ένα. Που μου είχε δώσει το «Ήλιο ποτέ μην ξαναβγείς», το είπε και εκείνος.
0: Ναι.
1: Το είχε δώσει σε μένα, το ερμήνευσα εγώ πρώτη δισκογραφική δουλειά και μετά το έκανε εκείνος. Του άρεσε το ζεπέτσικο μας.
0: Αυτά λοιπόν τα τραγούδια σου και τα τραγούδια που έχεις δώσει σε άλλους ερμηνευτές, τα τραγουδάς και ζωντανές σου εμφανίσεις.
1: Βεβαίως. Είναι μια... πώς να το πω, μια στιγμή παρουσίασης των δικών μου τραγουδιών.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως εκεί στοχεύω και μελλοντικά σε εμφανίσεις μου. Δηλαδή να υπάρχουν εμφανίσεις στις οποίες να μπορώ να καλώ και τους ίδιους τους ερμηνευτές, mm-hmm. ως guest, να βγει ένα παρείστικο πράγμα, να γίνει... Αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μου.
0: Ναι. Το καλοκαίρι πώς πέρασε, έκανες ζωντανές εμφανίσεις?
1: Όχι, το καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα και ήδη έχω αρκετό καιρό που δεν κάνω πράγματα σε ζωντανές εμφανίσεις, από επιλογή, θέλοντας να πάω κάπου να το κατευθύνω εγώ όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, για να παρουσιάζω πράγματα που θέλω εγώ. Δηλαδή το να βγω να κάνω ζωντανές εμφανίσεις αυτή τη στιγμή με ρεπερτόριο συμβατικό, να έλεγα, ξέρω εγώ, κάποια τραγούδια για να βγει η βραδιά ή να βγει, ξέρω εγώ, αυτό. Mm. Δεν το θέλω. Θέλω να οργανώσω κάτι πιο δικό μου.
0: Ναι.
1: Με την μπάντα μου, την ορχήστρα μου, να βγαίνουμε σε μουσικές σκηνές και να παρουσιάζουμε και τη δουλειά μου και φυσικά και τραγούδια αλλωνών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να έχει έτσι μια διαφορετική νότα. Δηλαδή έτσι νιώθω και θέλω ακόμα να το δουλέψω αυτό και μετά να εμφανιστώ.
0: Οπότε, τα άμεσα σχέδια ποια είναι τώρα? Είπες ότι είσαι στο στούντιο, ηχογραφείς.
1: Σχέδια, ναι. Είναι ήδη αυτό το τραγούδι που θα ερμηνεύσω εγώ.
0: Ναι, αυτό που είπαμε τώρα.
1: Και θα βγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και με την αγαπημένη Κέλλη τη Βουδούρη στο στούντιο και γράφουμε ένα δικό μου τραγούδι που θα το ερμηνεύσει εκείνη. Είμαστε στα χτισήματα, στην ενορχίστρωση δηλαδή, του δεύτερου αγγλόφωνου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ήδη στο στούντιο και μπορώ να τα πω ότι είναι, περιμένουμε να τα βγάλουμε. Είναι και κάποια ακόμα τα οποία είμαστε σε επαφές και σε κουβέντες με αγαπημένους ερμηνευτές από αυτές τις συνεργασίες που λέγαμε πριν ότι επιθυμώ να τις κάνω και τις αναζητώ.
0: Α, ναι.
1: Αλλά δεν είναι ανακοινώσιμες ακόμα, διότι δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς. Βεβαίως είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και γενικότερα υπάρχει μία αίσθηση ότι κάθε μέρα γράφουμε και κάτι. Είτε θα γράψουμε μουσική, είτε στίχο και με τους συνεργάτες μου, ή θα ασχοληθούμε με το στούντιο ή με τις επαφές που έχουμε με τους καλλιτέχνες που θέλουν να ερμηνεύσουν το τραγούδι, τα τραγούδια.
0: Πάντως, Γιάννη Παπαϊωάννου, μετά από αυτή την πρώτη γνωριμία εδώ με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια, θα είναι ανοιχτή η πρόταση για κάθε καινούρια δουλειά.
1: Έτσι. Χαίρομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία τα τραγούδια, πολύ ωραίες οι μουσικές.
1: Χαίρομαι και, πολύ.
0: Και αυτό με το παραδοσιακό στοιχείο που λέγαμε πριν, που τα περισσότερα τραγούδια σου έχουν έντονο το παραδοσιακό στοιχείο, είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι, δηλαδή... Υπήρχε κάποια στιγμή αυτό που λέγανε ότι είναι εντάξει, μόδα, θα περάσει. Δεν είναι μόδα η παράδοση.
1: Όχι, δεν είναι μόδα η παράδοση. Και δεν είναι παράδοση, για να μην φανώ σκληρός, τραγούδια που γράφονται και επειδή έχουν το ρυθμό και το κλαρίνο, πάνε να πει ότι είναι παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παραδοσιακά. Εγώ τα ονομάζω παραδοσιακό μορφά. Ακόμα και αυτό που θα γράψω εγώ είναι παραδοσιακό.
0: Ακριβώς.
1: Μορφά.
0: Ακριβώς.
1: Έχει τις ρίζες του εκεί, αλλά... Να προσέχουμε και λίγο το στίχο, ρε παιδιά. Να μην προσβάλλει ο στίχος. Δηλαδή να μην προσβάλλει την παράδοση. Να μην λέμε αυτά τα οποία, ας πούμε, ακούγονται λίγο έτσι φτηνιάρικα εκεί στα πανηγύρια και σε αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα η παράδοση. Η παράδοση είναι η αρχή μας. Ο κάθε λαός κρατάει την παράδοση μουσικά. Δηλαδή οποιονδήποτε γείτονα να ακούσουμε, Τούρκο, Βούλγαρο, Ιταλό, έχει την παράδοσή του, έχει τα στοιχεία του, έχει αυτό που ζει. Ακόμα και σε εμάς, δηλαδή εδώ, στην Ελλάδα. Αλλιώς σκεφτόμαστε εμείς που μεγαλώσαμε στην Καρδίτσα μουσικά και αλλιώς σκέφτονται στην Πελοπόννησο, αλλιώς σκέφτονται στη Θράκη, στον Πόντο, στην Κρήτη. Αυτή είναι η ρίζα, είναι η παράδοση.
0: Έτσι ακριβώς, ανάλογα με τα βιώματά του ο καθένας.
1: Και... Αυτό, να τη σεβόμαστε την παράδοση. Mm. Η παράδοση είναι η αρχή.
0: Έτσι.
1: Η ρίζα μας.
0: Και πρέπει βέβαια να τη συντηρούμε την παράδοση για να μείνει ζωντανή.
1: Έτσι.
0: Γιάννη Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε. Περάσαμε μία ώρα. Πολύ ευχάριστα. Πολύ ωραία τραγούδια. Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι δημιουργικός πάντα και να μας προσφέρεις όμορφα τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κάθε επιτυχία και για σας ευχόμαστε.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.
0: Είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά πριν τη μία. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν σήμερα κοντά μας, φίλες και φίλοι, με τα τραγούδια του, με τις ερμηνείες του. Εμείς να πούμε ότι θα σας συναντήσουμε αύριο, λίγο μετά τις 12 και 10. Ο Χάρης Παπαδέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

γράμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου.

0: Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντε συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει mm-hmm. αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Βίκη είναι ότι στην ΙΣΑΜΟΣ διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν mm-hmm. και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδαμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η ΣΑΜΟΣ σε κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας mm-hmm. γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην ΣΑΜΟ όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ΕΝΦΙΑ. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.
3: Αυτό. Η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι, mm-hmm. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως, είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα, θα χρειάζεται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια, δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση. Είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προσωριστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ΕΝΦΙΑ της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία mm-hmm. μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωριστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα που αυτοί, ας πούμε, ήταν οι αδικημένοι, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, mm-hmm. στις πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι ναι, πως είναι.
3: Και προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, mm-hmm. Αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος mm-hmm. Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν αποτέλει χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες mm-hmm. και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλο, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξει από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυτοπεγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο Πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες 3 εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζιμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του θυμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
5: παρακαλώ Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμηναγό, για να πάμε
5: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
5: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη μεγάλη πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
6: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο αποκλειοπισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας στις Δυτικές Δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο όπως εξήγησε εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα χίλια την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. Mm-hmm. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως το σύνολο των μαθητών παιδιών mm-hmm. που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νομός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται mm-hmm. ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, μάλιστα. όπως είπαμε στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, mm-hmm. υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αφετέρου, όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά. Είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γκαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και υπέρχεται το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον δεν καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ανακοινώσεις αυτές. Είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα όπως είπαμε, αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές γύρω στις 3 είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και ενέργειες δυνάμεις, φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
12: Σωστά, Βίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοϊκιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
0: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
12: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκη, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε με στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις mm-hmm. από τις αρμόδιες ελεκτρικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δέκα το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράκουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα, και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος mm-hmm. που έχει, τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας κυρίου Αγίου Λέοντα, mm-hmm. ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο δηλαδή που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι χοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκιο από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, mm-hmm. η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώ σα μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλο πάντων νερό το Σέσκλο να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτέ τι περιοχέ δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίε σε περισσότερε, μπορεί να είναι διπλοκατοικίε, έχουν κήπου, έχουν αυλέ. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό τη κατανάλωση. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Διάτρεσας, στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη. Ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων τοπικών αρχών, καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις, Δίκη, θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχής στο Επισκοπείο της Μάνης στο Κήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα. Στη σελήνη του Αντογυθίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη, στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες του Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, Παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά, αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Θεσκοτόπουλου, κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από την Ανδριάδα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόβρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Δομαλίγια Προκοπίου, να γίνει μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε 3 δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμας και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήλιο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρος, στην περιφερειακή περιοχή, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει ένα μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήστο πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοϊού? 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες. Θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοϊού έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοίου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη.
10: Το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μπουάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες κατηγορίες. Με τον καιρό, την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες κατηγορίες.

εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: τύπος και σε χαρίζω.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας ή το εδεφόνο μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος της Πασόκ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας.

0: Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε Αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς, που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, μα εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός, όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020 είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί το πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμία τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την ακριβώς. Ελλάδα. Και φυσικά είναι και θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο, μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκρίτηρία μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελ Αλαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα, και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση, τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, να δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες. Γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, Φιλιό.
2: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας την μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως, Φιλιό Κοντραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ισοκαθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότερων των στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Σπίτι μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως
0: τους για μικρότερες ηλικίες, ναι.
5: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε το Σπίτι μου 3. Λοιπόν, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
5: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς Και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον έμφυα για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
5: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
0: Βεβαίως.
5: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
0: Τώρα υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των κενών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
5: Τρία χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο. Και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ, νομίζαμε ότι να πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω, και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενοίκιο πίσω, ένα ενοίκιο πίσω, Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενοίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του? Να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά έτσι. Ένα μέσο ενοίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Στο σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
7: αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
6: Ναι.
7: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να λύσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
6: Ναι,
7: αυτό
6: ναι.
7: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάς Καλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
8: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
0: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, όσο με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
0: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος επόμενη τριετία. Η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
0: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
10: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεδεμένου.
0: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι.
10: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών, και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πινελόπη.
11: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο δικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του, μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
0: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τιμές πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πενελόπη.
10: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες όπως είπες αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής έμενε στα 93,6, και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 2,3%, και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται, ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει τον αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για τον ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορων, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
12: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς κλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου, και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
0: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές της Αξονία Anhalt. Ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 4% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μία άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, ο επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή με μονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία. Την έχει με τους 39 βουλευτές ο Zygmunt, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας.
0: Σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
13: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας τώρα, να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλυσε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Σαργκυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο ευπόρους ανθρώπους.
7: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι, όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών, να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους, και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά, και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
0: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
6: Ναι.
8: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
6: Ναι.
8: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
6: Τώρα,
8: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
6: Τον κουμπαρά, πώς τον είδατε, για τα νεογέννητα?
8: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
0: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσούκαλας, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
14: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Α, Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
14: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτυλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
0: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
15: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των θέσεων.
17: Ακριβώς, είναι η αναζωοπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης, ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Η Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
17: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την Μοσάντ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα. Αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Είχε προηγηθεί ανάκριση. Είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 41χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένατη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόντσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί, δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειαρχης Ήπειρου. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
19: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα. Έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μίου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα. Οι επεμβάσεις γίνονται με τα αναέρια μέσα ως επιτοπλίστων. Είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη. Και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
20: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
19: Ακριβώς.
20: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
19: Πάνω από 6.500.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
1: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
0: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως τη διοργάνωση, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Ματζέντα Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει την League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως όλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Goal Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλη 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε 3 ημέρες του Champions League, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lux και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς της διοργάνωσης φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς της διοργάνωσης

0: Με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
1: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εν αναμονή των κοινών δηλώσεων από το El Alamein μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι αλλά και την τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου με τη συμμετοχή του Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκονται η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου, ενεργειακή συνεργασία καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην τουρκική προκλητικότητα και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε στο μεταξύ ο Παύλος Μαρινάκης σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στον διάλογο και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες για επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της τουρκικής MIT, Ιμπραήμ Καλίν, σημειώνοντας πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υπακούει, όπως είπε, σε τελεσίγραφα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, επικαλούμενος στις συμφωνίες για αποκλειστική οικονομική ζώνη τόσο με την Ιταλία όσο και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε, οι αντιδράσεις που προκαλούνται δεν μας πτωούν και η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει και να οχυρώνει τη χώρα. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμα δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε σήμερα στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροτσέτο υπογράμμισε τη σημασία προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο σύζεται σε 6 άξονες, περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάγυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντονή κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Σε Αλσίλειο, στην περιοχή της Αλεπότρυπα, στην Κυψέλη, εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά, την οποία φέρεται να βρήκε τυχαία ένα μικρό παιδί. Διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση. Σε δίκη ενώπιον Μικτούρκου του δικαστηρίου παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που

0: κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βουλεύμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του τμήματος και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια, ενώ η δίκη του σε δεύτερο βαθμό έχει οριστεί και τις 24 Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη ενός 48χρονου υπόπτου για σειρά επιθέσεων διολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προχώρησε η γερμανική αστυνομία. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ακτιβιστή για το κλίμα Ντάνιελ Β, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με χειρόγραφες επιστολές. Στο μεταξύ και σήμερα, αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν σε γραμμές υψηλής τάσης κοντά σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Οι αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό συνδέεται με τον 48χρονο ή πρόκειται για ενέργεια μη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα βυτικά υπηρετικά, στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 στους 33 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 19 στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, ακολουθεί αρετή μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, καλώς ορίσατε. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.

Και ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή των κοινών δηλώσεων από το Ella Lamain μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να διακόψουμε. Ο πρωθυπουργός σήμερα πήγε στο Ελ Αλαμέιν, εκεί είχε συνάντηση και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Εκεί θα συμμετέχει και ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι και εκεί. Ενέργεια, επενδύσεις, συνδεσιμότητα, αυτά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Υπάρχει και ένα πολύ βεβαίως ιδιαίτερο θέμα με ιδιαίτερη σημασία, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η επίσκεψη αυτή στην Αίγυπτο έχει σαφώς μεγαλύτερη σημασία από μια απλή ακόμη διμερή συνάντηση. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται σε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων και η χώρα μας θέλει να έχει ενεργό ρόλο. Οπότε, όταν ξεκινήσουν οι δηλώσεις, θα συνδεθούμε με Αίγυπτο προκειμένου να τις παρακολουθήσουμε ζωντανά και εμείς. Ό,τι έχει να κάνει με αυτή την εβδομάδα και με αυτό που συμβαίνει μέσα στις οικογένειες και στα σπίτια που υπάρχουν μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για το πρώτο κουδούνι. Αυτή είναι η εβδομάδα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Την Παρασκευή θα έχουμε τους αγιασμούς στα σχολεία όλης της χώρας. Άκουγα νωρίτερα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, που μεταξύ άλλων είπε ότι ο μηχανισμός είναι απόλυτα έτοιμος. Έχουν γίνει οι μόνιμοι διορισμοί, έχει γίνει στελέχωση με το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν κάποια κενά στα σχολεία, όπως επεσήμανε η ίδια, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας σύμφωνα με την ίδια. Τώρα, την ίδια στιγμή, σήμερα βγήκαν και τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA. Του ΟΣΑ. Εκεί τα πράγματα για τη χώρα μας τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή για τα παιδάκια μας που δώσανε τις εξετάσεις αυτές. Υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη και μια σύγκληση, ένα στοιχείο ομολογουμένο θετικό. Αυτό κρατάμε για την αρχή και την ίδια στιγμή να σας πω ότι σε πανευρωπαϊκό, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιδόσεις όλων των μαθητών σχεδόν της PISA βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Και τη σημασία του αυτό, δηλαδή κάτι έχει αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο, για παράδειγμα, για τα τελευταία 10 χρόνια τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τα Ελληνόπουλα. Ήταν χαμηλές οι επιδόσεις του, δηλαδή, σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Τώρα, το τι είναι αυτό που ενδεχομένως πήγε καλύτερα, αυτό θα το συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση και με το δημογραφικό, το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή, περίπου 70.000 είναι τα πρωτάκια που θα καθίσουν φέτος στην πρώτη δημοτικού. Αλλά για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, μέσα σε μία δεκαετία χάθηκαν εντός εισαγωγικών 30.000 παιδιά. Καλά, τώρα αν το συγκρίνουμε με το 2010, βρισκόμαστε στο μισό. Δηλαδή το 2010, την πρώτη μέρα σχολείου, κάθονταν στα δρανία γύρω στα 140.000 πρωτάκια. Τώρα μιλάμε για 70.000. Λοιπόν, είναι θέματα αυτά τα οποία θα απασχολήσουν, θα μας απασχολήσουν. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κρούει καμπάνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, περιμένοντας βεβαίως και τις κοινές δηλώσεις από το Ella Lamain.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζα ένα άρθρο από το Διεθνή Τύπο τις προηγούμενες ημέρες που ούτε λίγοτε πολύ ο τίτλος του ήταν πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει ήδη, όχι θα αλλάξει, το μενού του μέλλοντος. Δηλαδή συνήθως σε τι αναφερόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, στον καιρό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει και το φαγητό μας, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, οι υψηλότερες μάλλον θερμοκρασίες, οι παραδοταμένες ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν. Πιέζουν αγροτική παραγωγή, επηρεάζουν επάρκεια, ποιότητα, τιμή των τροφίμων. Το λίγο το πολύ τι λέμε. Λέμε ότι στον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, προϊόντα που θεωρούμε δεδομένα, από το λάδι, φρούτα, λαχανικά μέχρι το κρασί και ούτω καθεξής, βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα διαφορετικό κλιματικό περιβάλλον. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να κάνουμε ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή για το πόσο διαφορετικό ενδεχομένως μπορεί να είναι το μενού μας τα επόμενα χρόνια και επίσης πόσο έτοιμοι είμαστε να προσαρμοστούμε. Χαίρετε κυρία Μαγρυπλή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς λοιπόν επηρεάζει ήδη η κλιματική αλλαγή το φαγητό που φτάνει στο πιάτο μας?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Όντως είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συνήθως το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής ενδεμένο με το θέμα της ποσότητας τροφής, πόσο παράγουμε μόνο. Και σίγουρα όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως το φαινόμενο του Ντάνιελ, για παράδειγμα, και τις ακραίες πυρκαγιές, όπως ακριβώς αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, έκαναν πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό. Αλλά μπορούμε κάλλιστα αυτό και να το εισάγουμε, αν δεν το παράξουμε, που είναι πρόβλημα βέβαια οικονομικό. Αλλά
0: με τι άλλο είναι μια επιλογή.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυξάνεται η τιμή. Αλλά δεν θα το έλεγα μόνο από εκεί. Γενικότερα η κλιματική αλλαγή αλλάζει την ίδια τη σύσταση και την ασφάλεια του τροφίμου που επιλέγουμε και βάζουμε στο πιάτο μας. Πέρα από την επάρκεια, που θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό τι σημαίνει ακριβώς, αν το δώσουμε καταλάβουν, που είναι όλα ζητήματα δημόσιας υγείας και είναι σημαντικά να τα καλύψουμε.
0: Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, για να εστιάσουμε εδώ, γιατί άμα το ανοίξουμε παραπάνω, δηλαδή το θέμα που εγώ, η έρευνα ακριβώς που διάβαζα εγώ, είχε να κάνει με τις ΗΠΑ, με την Ασία. Εδώ όμως, στην Ευρώπη, ποια είναι αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα, που σήμερα είναι αυτό που λέμε πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή?
1: Γενικότερα είναι τα σιτηρά, τα όσπρια και τα λαχανικά. Όλα αυτά που λέμε από άψη διατροφής και υγείας ότι πρέπει να αυξήσουμε σε ποσότητα κατανάλωσης.
0: Και αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τι σημαίνει ακριβώς? Γιατί δηλαδή το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, έτσι, μπορεί να γίνει πιο δυσέβρετο, πιο ακριβό?
1: Όταν έχουμε δυσκολία στο να παράξουμε κάτι, ανεβαίνει και η τιμή. Όταν μάλιστα υπάρχει και το κομμάτι της αυτό που θα εισάγουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε τη θερμοκρασία ή το να ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο αν θέλετε και αν μπορώ να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να δώσουμε και το εύρος του προβλήματος. Γιατί πολλές φορές, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε στην Ευρώπη, πολλές φορές υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που λέει εντάξει, πόσο κλιματική αλλαγή πλέον και γιατί μας ενδιαφέρει. Θα σας πω ότι η Μεσόγειος πλέον χαρακτηρίζεται ως κλιματικό hot spot. Γιατί θερμαίνεται περίπου 20% περισσότερο και ταχύτερα από το παγκόσμιο μεσόωρο και η Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τους 2,2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με το 1,3 που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει? Η όλη παραγωγή και το είδος που παράγεται αμέσως επηρεάζεται και ανεβαίνει και η τιμή του. Άρα, ακόμα και να έχω διαθεσιμότητα, που σημαίνει μπορώ να το βρω, μπορεί τα ράφια να είναι γεμάτα στο σούπερ μάρκετ και είναι γεμάτα. Είναι όμως σε τέτοια τιμή που τα περισσότερα νοικοκυριά δεν μπορούν να έχουν προσβασιμότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να το αγοράσουν και να μπορέσουν να καταναλώσουν. Άρα δεν είναι μόνο δηλαδή αν αλλάζει η σύστασή του, που και αυτό αλλάζει και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Αλλά καθώς, ακόμα και όμως και να μην άλλαζε, ούτως ή άλλως δεν μπορώ να το καταναλώσω γιατί δεν μπορώ να το αγοράσω σε αυτή την περίπτωση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κλιματική αλλαγή απειλεί και την αλία. Το αναφέρατε και εσείς. Ό,τι αφορά την υπερθέρμανση ωκεανών, θαλασσών, Μεσόγειος, κλειστή θάλασσα, hot spot. Και εδώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Ναι, μεν, σε ό,τι έχει να κάνει με την αλεία, ότι επηρεάζεται. Από εκεί πέρα, αυτό που είπατε, η άνοδος της στάθμης μπορεί να επηρεάσει και τη στεριά, πλημμυρίζοντας, για παράδειγμα, εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, να αυξήσει, να αλλάξει την σύσταση του εδάφους. Οπότε, όλα αυτά και όλα αυτά μέσα είναι.
1: Και δεν αλλάζει απλά η σύσταση του εδάφους, αλλάζει και, και τη μικροβιολογική ποικιλότητα που έχει το έδαφος. Όλο αυτό, οι μικροοργανισμοί δηλαδή σε ένα έδαφος, που εμείς το βλέπουμε σαν χώμα, που δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου, αλλά το αντικείμενό μου είναι η δημόσια υγεία, είναι η επάρκεια της τροφή μου και
0: η ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια αυτό, αλλά και η nutrition quality, πόσο θρεπτική, η θρεπτικότητα της τροφή μου, συγγνώμη, ήταν αγγλικά αυτή τη στιγμή. Αλλά όλο αυτό λοιπόν, οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά. Όσο λοιπόν αυτό επηρεάζεται και διασπάται, τόσο η ανακύκλωση θρεπτικών δεν γίνεται σωστά, με αποτέλεσμα χρειαζόμαστε τι περισσότερα λιπάσματα αμέσως.
0: Ναι.
1: Και αυτό, πέρα από το κομμάτι της υγείας κτλ., όντως επηρεάζει και την τιμή. Γιατί γίνεται πιο ακριβή η παραγωγή.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα, με τη θρεπτικότητα, ας πούμε, δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε πολλές φορές και τους γονείς μας, για παράδειγμα, σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα, με τις καλλιέργειες, με το πώς ήταν, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1950. Δηλαδή, οι καλλιέργειες τώρα είναι ήδη λιγότερο θρεπτικές σε σχέση με το 50. Τώρα και εν μέσω κλιματικής αλλαγής, αυτό αναμένεται να ξανααλλάξει.
1: Κάποια στιγμή γίναμε και πολύ καλύτερα. Γιατί καθώς βελτιώνεται η επιστήμη, μπορούμε να παράξουμε ένα πιο θρεπτικό προϊόν. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, όντως αυτό μπορεί να ξαναεπηρεαστεί. Γιατί κοιτάμε, δεν είναι αρκετό να είναι απλά ένα τρόφιμο υγιεινό, πρέπει να είναι και ασφαλές. Οπότε, όσο γνωρίζουμε περισσότερα, τόσο μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια στο τρόφιμο που καταναλώνουμε. Το πρόβλημα όμως με την κλιματική αλλαγή είναι ότι αυτά μπορεί και έρχονται σε επικινδυνότητα, αυξάνεται η επικινδυνότητα. Για ποιο λόγο? Από την άποψη ότι ένα τρόφιμο, για παράδειγμα, που θα καλλιεργηθεί σε ένα περιβάλλον πιο ζεστό, ούτως ή άλλως και οι μυκοτοξίνες αυξάνονται περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, τώρα γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο στην Ελλάδα που είναι διεθνές, που είναι για τους ιούς και το ιό. Και βλέπουμε ότι το υγειικό φορτίο έχει αρχίσει και αυξάνεται, και το γενικότερο που αυξάνεται σε ζεστά περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται πριν, και στις θάλασσες, στον υγρό στοιχείο. Οπότε, ακόμα και να έχουμε προσβασιμότητα, μπορεί να έχουμε κάποιους υγιούς που να έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα, αλλά και στο έδαφος. Οπότε, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, χωρίς να θέλουμε αυτή τη στιγμή να αγχώσουμε τον κόσμο. Απλά είναι στοιχεία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι αυτό που μας επηρεάζει συγχρόνως.
0: Και να ενημερωνόμαστε και να κατανοούμε, ακριβώς, όταν λέμε, για παράδειγμα, κλιματική αλλαγή, ποια είναι η αλυσίδα όλη και τι είναι αυτό που έρχεται και είναι μπροστά μας και πώς μπορούμε να παρέμβουμε τώρα, αν υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε, που υπάρχουν. Αλλά εδώ είναι σε επίπεδο πρωτοβουλίας, ας πούμε, κυβερνήσεων, κεντρικών πολιτικών κτλ. Άρα, το μενού του μέλλοντος για έναν Ευρωπαίο και για έναν Έλληνα καταναλωτή, εν τέλει ποιο θα είναι, αν τα πράγματα παραμένουν έτσι όπως τα έχουμε τώρα?
1: Δυστυχώς, ενώ εγώ θα πω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να καταναλώνουμε, που είναι τα φρέσκα προϊόντα, αυτή τη στιγμή βάζει προσβασιμότητα, που ξανατονίζω την έννοια, που σημαίνει πόσο μπορώ να τα καταναλώσω αυτό, γιατί δεν σε ένα νοικοκύριο υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση πάμε στα πιο τυποποιημένα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και υγιεινές επιλογές. Αλλά δεν έχουν την ίδια σύσταση. Θα πρέπει να έχω την επιλογή να μπορώ να επιλέξω και τα δύο και να έχω την επιλογή σε αυτό. Και όχι να είναι δεδομένη η επιλογή μου. Δηλαδή, πρέπει να εστιάσω μόνο σε αυτά, γιατί αυτό θα μου γεμίσει το καλάθι μου. Γιατί όσο αυξάνεται η τιμή, τόσο αλλάζει και η σταθερότητα σε αυτά που θα επιλέξω. Σύμφωνα που δεν τα καλλιεργώ εγώ η ίδια, το ίδιο με το νοικοκυριό, με λίγα λόγια.
0: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ασφάλεια, για την τιμή, για το κόστος του φαγητού.
1: Έτσι,
0: για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαγρυπλή, για αυτή την συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση των δύο φρεγατών, είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ στη Ρώμη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος τέλεχος του γραφείου του. Ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομιλίκους του. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα τα δύο παιδιά και οι γονείς τους. Θα υποβληθεί δικογραφία για τον ξυλοδαρμό. Και ο καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι. Έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.

0: 3:35 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος είναι εδώ, τηλεφωνικά μαζί μας όπως πάντα, για να μας δώσει όλα τα νεότερα από τις αγορές, από τα νούμερα, τα στοιχεία, τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ρεδί. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επιφυλακτικές είναι και σήμερα οι κινήσεις στις αγορές. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη ροή των προϊόντων ενέργειας μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς διατηρείται η ένταση στην περιοχή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στην προσφορά του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, διότι διέρχεται από τα στενά του Ορμούς και το φυσικό αέριο, για το βλέπουμε και την τιμή του φυσικού αερίου να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, όπως λέγαμε και στη χθεσινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και σήμερα το φυσικό αέριο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, εκεί κοντά στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, ενώ ενισχύονται περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 98,32 δολάρια το βαρέλι και έχει μία ανάκαμψη περαιτέρω περίπου 1,5%, όπως περίπου στο 2% είναι υψηλότερα και το αμερικανικό αργό, που κινείται προς τα 94 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 93,80 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Ενώ αν θέλουμε να δούμε την εικόνα συνολικά πώς έχει κινηθεί τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε δηλαδή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν την επίθεση κατά του Ιράν στην Μέση Ανατολή, θα δούμε ότι έχουμε αυξημένες τιμές πάνω από 30%. Και οι δύο τύποι πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% τους τελευταίους 6 μήνες. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι στα τέλη Απριλίου είχαν φτάσει και στα 126 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς όμως δεν διατηρήθηκαν επί μακρόν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και έχουν κινηθεί χαμηλότερα, όπως είπαμε, γύρω στα 100 δολάρια.
0: Παντελή, να διακόψουμε λίγο για να πάμε να παρακολουθήσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Χρυστοδουλίδη και του Άλσης μετά την τριμερή στην Αίγυπτο.
2: Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Αίγυπτο τους δύο αγαπητούς φίλους στο πλαίσιο τους τριμερούς συνεργασίας που ενώνει τις τρεις χώρες μας. Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της ιστορικής, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος. Στην πρόθεση συνετών πολιτικών και στην προάσπιση των κανόνων του συνειδούς δίκαιου. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένο ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζήτησα με τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης, της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, η οτομία της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Γκρίγκι με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ευστήμουν στρατηγική συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου με την Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας προσβλέπουμε την μεταφορά του στην Αιγυπτιακή υποδομή φυσικού αερίου. Και στη συνέχεια, στην επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές, καταδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων που διαθέτουν τις χώρες μας στο τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι, παράλληλα, εξετάσαμε τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της επενδυτικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις πολλά στις πολλές ευκαιρίες που προσφέρουν στην Αίγυπτο. Στην τεχνολογία της πληροφορίας, του τουρισμού και τη βιομηχανία. Παράλληλα, σημαντικές δυνατότητες παρουσιάζονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς και των κατασκευών και των έργων υποδομής. Κυρίες και κύριοι, η τριμερής εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας δεν περιορίζεται στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, αλλά περιλαμβάνει επίσης τον συντονισμό του στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στην σταθερή δέσμευση των χωρών μας για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, την στήριξη των εθνικών θεσμών, το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Η σημερινή μας συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ταχαίως εξελισσόμενες περιφερειακές εξελίξεις και την κλιμάκωση που παρατηρείται στην περιοχή μας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επαναλάβω της Αιγύπτου υπέρ της αποκλιμάκωσης και της πρόθεσης πολιτικών λύσεων με τρόπο που θα αποτρέψει την περιοχή από την... Συζήτησα επίσης με τους ηγέτες τις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Τόνισα την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με την εφαρμογή όλων των προβλέψεων της συμφωνίας του Σάρμ Σιχ για την κατάπαυση του Περούς. Παράλληλα, για την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, επαναλάβουμε την πλήρη απόρριψή μας κάθε προσπάθειας που να αποσκοπεί στον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού, στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης των Παλαιστινιακών εδάφων. Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνω την σταθερή θέση της Αιγύπτου ότι μια δικαιοκή συνολική ειρήνη στην περιοχή και στο περιφερειακό το περιβάλλον και να επιτυχθεί παρά μόνο με την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Συζητήσαμε επίσης για την κατάσταση στην Λιβύη, τόνισα στη σημασία της στήριξης της λιβυκής διαδρομής υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στην διεξαγωγή ταυτοχρόνων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών. Παράλληλα, υπογράμμισα στην ανάγκη αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων, των αλλοδαπών, μαχητών και των μισθοφόρων από τη χώρα. Όσον αφορά την Συρία, Αίγυπτος, Κύπρος και Ελλάδα συγκλίνουν στις απόψεις τους ως προς την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας του Συριακού κράτους και της εδαφικής του ακριότητας, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα διαμιλισμού του. Ανταλλάξαμε επίσης με τους ηγέτες απόψεις σχετικά με άλλα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στο Σουδάν και στην περιοχή του κέρατος της Αφρικής, καθώς και εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι αυτό που ενώνει την Αίγυπτο, Ελλάδα και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο το οποίο οι βάσεις εδράζονται στην επίτευξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης και το οποίο προσφέρει πρακτικές λύσεις. Επιβιώνω την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη αυτού του θεσμικού πλαισίου και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του. Κλείνοντας, επαναλαμβάνω το θερμό μου καλωσόρισμα προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εξότομο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Υπογραμμίζω με τη μεγάλη σημασία της εφιστάμενης συνεργασίας και το συντονισμού μεταξύ των χωρών μας. Το μέλλον της περιοχής μας διαμορφώνεται μέσα από την ενίσχυση των πλαισίων συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα προσκαλώ τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρισκόμαστε στο Λαλαμέιν. Είναι μια περιοχή που αποτελεί ένα ιστορικό ρώσιμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η νίκη των συμμάχων εδώ, μαζί με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών, τον φθινόπωρο του 1942 ανέκοψε την προέλαση του άξονα στην Βόρειο Αφρική, διασφαλίζοντας και την Αίγυπτο αλλά και τη στρατηγική σημασία διόρυγα του Σουέζ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σίση για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία τόσο της διμερούς μας συνάντησης όσο και της τριμερούς μας συνόδου και να συγχαρώ τη χώρα για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης αεροπορίας και διαστήματος όπου είχα την τιμή να παρευρεθώ προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας από το 2014 έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Είναι ενδεικτικό αυτού που μόλις προανέφερα για την στενή μας συνεργασία ότι σε λίγες μέρες θα φιλοξενηθεί στο Κάιρο η τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας. Είναι η έκτη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, ενώ σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν και πάλι. Την ίδια στιγμή συζητήσαμε σήμερα και προσβλέπω στην φιλοξενία της 11ης τριμερής συνόδου η οποία θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. Και ασφαλώς να μου επιτρέψετε αυτή την ιδιαίτερη αναφορά, ένας πολύ σημαντικός σταθμός της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας αποτελεί και η πρόσφατη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Σίση προηγουμένως, για το κοίτασμα Κρόνος στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς σφραγίζει τη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την υπηρετική Ευρώπη μέσω των υποδομών της Αιγύπτου. Και η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μας αλλά και το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως αξιόπιστος εναλλακτικός διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι, όπως προανέφερα, είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εις βάθος απόψεις σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Θέλω να το αναφέρω, γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία, σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών, είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης και φυσικά της ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατη μας πηξίδα. Στηρίζουμε, συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που λειτουργούν με διαφάνεια, λειτουργούν πάντοτε με θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας με το Παλαιστινιακό Επίπεδο. Αναβεβαιώσαμε την ξεκάθαρη μας θέση για λύση δύο κρατών, πάντα στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επίσης να επαναλάβω ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων. Σε σχέση με τη Γάζα, η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και στο θέμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια στιγμή, από δικής μας πλευράς, η Κύπρος, αξιοποιώντας την γεωγραφική, αν θέλετε, εγκύτητα με τη Γάζα, συνεχίζουμε να συμπληρώνουμε τις χερσαίες οδούς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο, αλλά και από την Ιορδανία, μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Σε σχέση με τον Λίβανο, στεναρή είναι η στήριξή μας προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως φυσικά και προς τον πρόεδρο της χώρας, την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Με τη Συρία να συμφωνήσω απόλυτα με όσα προανέφερε ο πρόεδρος Σίση, επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας για σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο σε όλες του τις εκφάνσεις, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του δικαίου της θάλασσας και της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος ως τρία ναυτικά κράτη θεωρούμε στρατηγική προτεραιότητα την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την προστασία των θαλάσσιων οδών, των ενεργειακών υποδομών και του διεθνούς εμπορίου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, και στη σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, και όχι μόνο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι άμεσα συνυφασμένη με την σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και φυσικά της Ευρώπης. Και αυτό το λόγο, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, εργαζόμαστε αδιάλειπτα για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και φέρνει πλέον αποτελέσματα, αφού είναι σε όλους πλέον κατανοητό στις Βρυξέλλες η σημασία, η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου, αλλά και η ανάγκη σύσφυξης, περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Χαιρετίζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και την αποδέσμευση εντός των επόμενων μηνών της επόμενης δόσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας προς την Αίγυπτο. Ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024 εδώ στην Αίγυπτο από την πρόεδρο της Επιτροπής. Τόσο εγώ όσο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήμασταν σε αυτή την ιστορική επίσκεψη. Να θυμίσω επίσης ότι κατά την πρόσφατα ολοκληρωθήσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, κορυφαία προτεραιότητα μας υπήρξε η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής, και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκοσία είχαμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε και τον φίλο πρόεδρο της Αιγύπτου. Η συμμετοχή του πρόεδρου Σίση ήταν, πιστεύω, ιστορική, μαζί με άλλους ηγέτες της περιοχής, αφού πρόκειτο για την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο των 30 ηγετών των κρατών μελών αλλά και των θεσμών, και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερωθούμε με αμεσότητα για την κατάσταση στην περιοχή. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας για ακόμη μια φορά την Αίγυπτο, τον φίλο πρόεδρο Σίση, για την σταθερή, την διαχρονική στήριξη της Αιγύπτου στις προσπάθειες που καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της Αιγύπτου σε διεθνή και περιφερειακά φόρα είναι για μας ιδιαίτερης σημασίας. Προσβλέπω σύντομα να σας υποδεχθώ και τους δύο στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: شكرا جزيلا فخامة الرئيس وهذا الآن دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان للقاء كلماته فليتفضل.
2: Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να λάβει το λόγο.
5: Αγαπητέ Νίκο, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους σε μια άτυπη μένα αλλά πολύ ουσιαστική συνάντηση που αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης 10ης τριμερού συνόδου κορυφής η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Κάιρο. Σε έναν τόπο μάλιστα που, όπως είπε και ο Νίκος, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Εδώ στο Ελαλαμέιν πολέμησαν Έλληνες και Κύπροι το Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στην Βόρεια Αφρική. Αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον, φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων αλλά και μια ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων. Να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο κυρίους Προέδρους ότι όσον αφορά τη Γάζα επαναλάβαμε την στήριξή μας σε μια δίκαιη ειρήνη πάντα στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Η προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον Πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου. Αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος λόγω της γεωγραφίας της έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν, επαναλαμβάνοντάς του ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον Λιβανέζικο Νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές. Τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει η Αίγυπτος στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητέ πρόεδρε Νίκο, να επαναλάβουμε και οι δύο προφανώς την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια λύση η οποία θα αποτελούσε, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, της προσωπικής απεσταλμένης του, για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό γραμματέα των ΗΕ, της προσωπικής απεσταλμένης του, για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό

αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γι' αυτό και η απρόσκοπτη ασυπλοεία και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά, όπως εξάλλου ρητά προβλέπει και το διεθνές δίκαιο. Μια παγκόσμια ναυτική, μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα, θέτει το θέμα αυτό σε απόλυτη, θεμελιώδη και διαχρονική προτεραιότητα. Και έτσι η Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα μήνα από τώρα, τον Οκτώβριο, σχεδιάζει, κύριε Πρόεδρε, να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυπηγίας. Γιατί ασφάλεια στις θάλασσες και η ελεύθερη διακίνηση σε αυτές είναι προϋπόθεση πρόοδου και ανάπτυξης για όλες τις χώρες και προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα για τρεις ναυτιλιακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Συζητήσαμε εκτενώς για το πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων. Και μιλήσαμε για κοινά επενδυτικά έργα τα οποία προωθούν και οι τρεις χώρες μας. Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας. Μιλούσαμε πολλά χρόνια για αυτήν, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη. Τέλος, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας μας. Αναφέρθηκε και ο Νίκος σε αυτή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Το κάναμε σε μια εποχή όπου έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Και χαιρόμαστε που φτάσαμε πια σε αυτό το σημείο, διότι για μας μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου αποτελεί ουσιαστικά μια επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερής μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν ένας σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για αυτήν την εξαιρετική φιλοξενία σήμερα στο Ελλαδαμέιν. Και αγαπητέ Νίκο, προσβλέπω στην 11η.

0: Τριμερή μας στην Λευκοσία ή όπου μάλλον επιλέξεις να την οργανώσεις την φίλη και αδερφή Κύπρο για να μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την τόσο ουσιαστική τριμερή συνεργασία.
1: Κάτι.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είχαμε συνδεθεί, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αιγύπτου, του Αλσίση και του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, από το El Alamein της Αιγύπτου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η 10η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, και μάλιστα προαναγγέλθηκε και η 11η, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο, στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις, η ενεργειακή συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Γεια!
3: Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σκέφτηκα ότι θα ακούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή του 65 αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα μιας πολύ σημαντικής ταινίας της χρονιάς του 65, το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε.

Ο Τζον Μπάρι στα διανύματα που έγραφε μουσικές για τον James Bond έγραφε και τέτοια. Το 1965, η πέμπτη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Θα πάμε σε ένα μαγευτικό κόσμο σήμερα για να ακούσουμε, μεταξύ άλλων, και δύο ονόματα τα οποία είναι ακόμα κοντά μας και κάνουν συναυλίες στην πρώτη τους εμφάνιση που έγινε το 65. Μηνύματα στο Earth News Radio, στο Viber. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την πέμπτη εκπομπή με έναν Γερμανό πιανίστα. Αφού είναι στην επικαιρότητα η Γερμανία με αυτά που έγιναν την Κυριακή και χθες μιλούσαμε για αυτή την καταπληκτική ταινία που έχει σχέση με τη Γερμανία αμέσως μετά το πόλεμο, η πατρίδα. Όσοι δεν άκουσαν το πρόγραμμα, σας ακούσουν το χθεσινό σχόλιο για την ταινία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα Γερμανό πιανίστα, αυτός που το ακούσετε, με κλασική εκπαίδευση και με μεγάλες επιτυχίες στη Γερμανία. Ο Χόρστ Γιανκόφσκι γεννήθηκε το 1936 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Γεννήθηκε στο Βερολίνο και σπούδασε στο μουσικό οδείο του Βερολίνου. Έπαιξε τζαζ τη δεκαετία του 50 στη Γερμανία. Συνόδευε σε αρκετές ηχογραφήσεις και συναυλίες τη νούμερο ένα τραγουδίστρια τότε, Κατερίνα Βαλέντε. Ξαφνικά όμως η φήμη του απογειώθηκε όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μαγική εποχή που τα ορχιστρικά γνώριζαν επιτυχία και είχαν συναγωνισμό τα τραγούδια των Beatles ή των Supremes τότε. Χόρστ Γιανκόφσκι, 1965, χρυσός δίσκος, A Walk in the Black Forest.

A Walk in the Black Forest, Horst Jankowski. Δεν μεταδίδουμε τραγούδια σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για το 65, που μπορεί να μην τα ξέρετε όπως αυτό, αλλά στην εποχή τους ήταν ένα τίποτα. Είναι κομμάτια που όσοι τα έζησαν τα ξέρουν, γιατί ήταν τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Και όλα είναι, σας θυμίζω, από φυσικό προϊόν, από δίσκους ή CD και όχι κατεβασμένα από το διαδίκτυο. Η Σίδλεϊ Έλλης είναι, να συνεχίσω, με μερικά ακόμα τα τραγούδια από τον Ιανουάριο του 65 και μετά θα μπούμε σε όλη τη χρονιά. Έχει προηγηθεί μια εκπομπή με επιτυχίες από τον πρώτο μήνα του 65, εκεί που ακούσαμε τους Beatles, στις 4 πρώτες εκπομπές. Θέλω μερικά ακόμα που ήταν κυρίαρχα τον Ιανουάριο του 65, όπως αυτό της Σίδλεϊ Έλλης. Τραγουδίστρια της Soul και στιχουργός, με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες. Είχε σειρά επιτυχιών στα μέσα του 60. Τον Ιανουάριο του 65, The Name Game.

0: Τραγούδια που δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο, που όμως υπήρξαν τεράστιες επιτυχίες. 1965 ήταν η Σίλεϊ Έλις, The Name Game. Έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει και άλλα τραγούδια των Freddy and the Dreamers. Κάποια από αυτά τα παίξαμε στο 64. Γι' αυτό τα βρίσκουμε τον Ιανουάριο του 65 να είναι επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Freddy and the Dreamers, συγκρότημα αυτής της γενιάς που γεννήθηκε αμέσως μετά την επιτυχία των Beatles. Beat συγκρότημα λοιπόν που φτιάχτηκε το 62, αλλά περίμεναν τους Beatles να κάνουν επιτυχία, να κάνουν επιτυχία και εκείνοι μετά. Είναι ένα συγκρότημα από την περιοχή του Μάντσεστερ, που έχει και αυτή παράδοση η πόλη σε φοβερά μουσικά συγκροτήματα και από τότε και μετά στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είναι παλιό, του 53, και όπως έκαναν οι πολλοί Βρετανοί, το διασκεύασαν και ανέβηκαν στα 20 πρώτα και της Αμερικής. Freddy and the Dreamers, I Understand.
1: I understand just how.

0: από τους Freddy and the Dreamers σε ένα άλλο διαφορετικό συγκρότημα από την περιοχή του Kent που φτιάχτηκαν το 1963. Πολύ καλό γκρουπ από τα ξεχωριστά της φουρνιάς αυτής, βρετανικό, οι Pretty Things. Αυτοί διασκεύασαν τραγούδια, ας πούμε, του Bo Diddley ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν επιτυχία τους στα 21 τον Ιανουάριο του 65. Με μέλη, μουσική μάλλον του συγκροτήματος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον και στη συνέχεια, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και αξιόλογα άλμπουμ με επικεφαλής ίσως εκείνο το καταπληκτικό που κάποιοι που παρακολουθούσαν εκείνη τη μουσική θα το ξέρουν, το Electric Banana. Οι Pretty Things και ένα τραγούδι διασκευή. Τραγούδι blues του Big Joe Williams του 35. Baby, please don't go.
1: Well, I've reached the point in the show where somebody that I grew up with, I can't tell you how much I admire this guy. His voice is like an instrument. He's definitely taken singing somewhere else. I really feel fantastically honored he's joining us tonight. Mr. Van Morrison! Yeah!

Ήταν ένα συγκρότημα που έκανε και μεγάλη εντύπωση με τις συναυλίες. Γι' αυτό προτίμησα να φέρω το live, τη live εκτέλεση του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτούς. Το πρώτο άλμπουμ τους βγήκε τον Ιούνιο του 65.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση σε αυτή τη μουσική που ακούστηκε λίγο πριν, που ήταν η ΔΕΜ και που θα σας ακούσουμε σε λίγο πάλι, για να ολοκληρώσουμε με μία άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες από τον Ιανουάριο του 1965. Πόσοι μπορούν να τον ξέρουν στη χώρα μας? Ρομπέρτ Γκουλέτ είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Στα χρόνια του 60 έγινε διάσημος γιατί υποδίθηκε τον Λάνσελότ, βασικός ρόλος στο musical του Broadway του 60, Camelot, δίπλα σε ποιους νομίζετε? Στον Ρίτσαρντ Μπάρντον και την Τζούλι Άντριους. Στο κινηματογράφο παίζουν άλλοι ηθοποιοί. Έγινε αμέσως γνωστός με ένα τραγούδι μέσα από αυτό το musical, αλλά το 1965 τον Ιανουάριο ηχογραφεί ένα τραγούδι που η καταγωγή του είναι από την Ιταλία. Το ηχογράφησε αυτός και το ανέβασε στα 20 πρώτα που θα το ακούσουμε τώρα, και μετά, εκτός από αυτούς που το είπαν στην Ιταλία, δηλαδή η Ρίτα Παβόνε, η Νταλίντα, και θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, το είπαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αμερική, ο Ρομπέρ Γκουλέ, η Πέγκι Λί και διάφοροι άλλοι. My Love, My Love, όχι, ναι, έτσι δεν είναι? Κόλλησα τώρα. Ναι, My Love είναι. My Love, Forgive Me.

ο Ρομπέρτ Γκούλε, σούπερστάρ της δεκαετίας του 60, στην Αμερική κυρίως. Θα ακούσουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, για να καταλάβετε πόσο εκείνα τα χρόνια τραγούδια από την Ευρώπη έβρισκαν διασκευές και στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και γινόντουσαν παγκόσμια. Το τραγούδι είναι του 64. Ένα από τα κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας για τη δεκαετία του 60. Ο Τζον Φώστερ το είπε και είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ Un Disco per l'Estate με την ερμηνεία του Τζον Φώστερ. Είναι ένα τραγούδι που ήταν καινοτομία για την Ιταλική μουσική από την πλευρά στίχους, γιατί δεν ήταν απλά συναισθηματικό, είχε ρεαλιστικούς στίχους και όχι αξιολείπητη, ας πούμε, έτσι, συμπάθεια για τον πρωταγωνιστή, το χαρακτήρα που αναφέρεται το τραγούδι, το Amore Scusami. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Λευτέρη Κογκαλίδη από την Ιταλία και πιστεύω να μας ακούει εκεί που είναι τώρα και του το αφιερώνουμε.

αν μας ακούει κάποιος από την Ιταλία, άκουσε ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα των Ιταλών εδώ και δεκαετίες. Amore scusami. Αφήνουμε τον Ιανουάριο του 65 και πάμε στο συγκρότημα που ακούσαμε λίγο πριν, στο πρώτο άλμπουμ τους που βγήκε τον Ιούνιο, συγκρότημα από τη Βόρεια Ιρλανδία, από το Belfast, φτιάχτηκε το 64 και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρώτη ένδειξη μιας μοναδικής καριέρας του τραγουδιστή που δίνει ακόμα συναυλίες, του Van Morrison, με τους Them.

μεγάλο τραγούδι, μεγάλο συγκρότημα και αυτός. Αυτός ο μοναδικός που έφυγε από το group το 66 την επόμενη χρονιά ή λίγο πιο μετά, αν δεν κάνω λάθος, και ακολούθησε σε όλο καριέρα. Το τραγούδι έγινε ακόμα πιο γνωστό στην Αμερική όταν το 66 σε πολύ καλή διασκευή το έκαναν οι Shadows of Night. Θα το ακούσουμε. Η Gloria ήταν. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το πρώτο, μην ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 65, The Angry Young Them, όχι Men. Το άλμπουμ ξεκινάει με το τραγούδι Mystic Eyes.

Έτσι λοιπόν αλλάζει η μουσική στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60. Η Them, ο Van Morrison. Το προηγούμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που το έχει πει η Patti Smith, μεταξύ άλλων ακόμα και ο Jimi Hendrix. Και μην ξεχνάμε ότι οι Doors του άλλου Morrison επηρεάστηκαν από αυτούς τους Doors, αυτού του Morrison. Και ένα τρίτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ.

Αυτά λοιπόν με τους ΔΕΜ. Το ξεκίνημά τους. Τα τραγούδια υπόγραψαν στο τέλος του 64 και απογειώθηκαν μέσα στο 1965. Όπως αυτό το συγκρότημα τώρα. Δυο λόγια μόνο. Βλέπετε, δεν ξέρω τι να πω για αυτούς. Φτιάχτηκαν στο Λονδίνο το 64. Τότε ξεκίνησαν. Δύο έχουν μείνει από αυτούς. Κάνουν συναυλίες ακόμα και ο τραγουδιστής εμφανίζεται. Λονδίνο 64. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Edwist και Keith Moon. Το Δεκέμβρη κυκλοφορεί στη Βρετανία και στους πρώτους μήνες του 65 ξεκινάει η λυγιώδη καριέρα των Who.

Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι Who με το καταπληκτικό I Can't Explain. Οι Who στη δεκαετία του 60, δεν μιλάμε για τα μετά τα φοβερά, τα Tommy και τα Κοτροφίλια, έβγαλαν μια σειρά από single που μόνο 2-3 μεγάλα ροκ συγκροτήματα μπορούν να συγκριθούν με εκείνη τη σειρά των τραγουδιών που έβγαλαν. Αυτό ήταν το δεύτερο σχεδόν, μέσα στο 65 προς το τέλος, στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν χρειάζεται περιγραφή για ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία. Σε όλες τις λίστες είναι στα 500, στα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Pete Townshend που είναι από τους 3-4 σπουδαιότερους κιθαρίστες, ή ο Roger Daltrey που είναι από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές. Ακούσατε το μπάσο και τα drums. Στη συναυλία που είχα δει αργότερα, στη δεκαετία του 70 στις αρχές, πρέπει να ήταν 82-83, τάσπασε στο τέλος τα drums όπως έκανε συνήθως ο Keith. Ακούμε τη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου του My Generation. Δίνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν.

0: στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος της Συμφωνίας Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτος, απόδειξε ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση, αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει πως ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη χθεσινή κηδεία με στρατιωτικές τιμές του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Σερβίας στο Λονδίνο, καταδικάζοντας τη συμμετοχή Σέρβων κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στην κηδεία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι κάθε εξύμνηση του Μλάντιτς υπονομεύει τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, η Βοσνία απέλασε 2 Σέρβους διπλωμάτες από την πρεσβεία στο Σαράγεβο. Ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βελιγράδι ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές με την απόδοση στρατιωτικών τιμών στο Μλάντιτς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής.

0: θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

στην αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Dido σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ. Life for rent. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, σαν μια ζωή στο ενίκιο.

αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά.

Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι, καλός ιονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έρχονται κάποιες αναποδιές της ζωής. Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός, ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό, παιδί μου, μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID. Εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως, παιδιά, μια φιλική συμβουλή, αν θέλετε. Αν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε. Μην λέτε, κάπου κρύωσα. Το air condition. Θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα. Καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε. Για πολλούς λόγους. Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνετε εσείς τώρα, έχετε να παλέψετε με φωτίτσα εκεί πέρα, ελπίζω να είναι μικρή. Μικρή έκταση.
1: Κοιτάξτε.
0: Προς
1: το παρόν είναι. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι μικρή φωτιά. Αλλά ξέρετε, με τις συνθήκες που επικρατούν, δεν αργεί να γίνει μεγάλη. Είναι στα όρια των δύο Δήμων, στα όρια Δήμου Μεγαραίων και Δήμου Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί επιχειρούν. Και
0: μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη. Αυτή είναι η σωστή ονομασία.
1: Είναι κοντά στο Κανδύλι προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Mm-hmm. Πάντως είναι στα όρια των δύο Δήμων, κοντά στο Κανδύλι.
0: Ναι.
1: Είναι, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
0: Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια.
1: Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο, αλλά και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω, ναι, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία, αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να
0: μιλήσουμε. Βεβαίως, Δημαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
1: Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, που είναι ήδη στο σημείο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
0: Εντάξει, εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας, νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική ως επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα ακατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί, ακούγοντας τους ανέμους να λισομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει, και πάμε σιγά σιγά προς μια ύφεση. Δεν ξέρω, και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη, τι γίνεται με τη φωτιά, την 9ήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες, με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουν άστο, θα την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα. Αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Κόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρήστε με, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν, και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του.

0: Και εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα, δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα, με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη διεύθυνση επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους, να είναι σε επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα. Και μένουμε εδώ, όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά. Και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλοι τα ήδη σε πίνητα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Μιλάμε για την έρευνα της PISA 2025. Είναι μία έρευνα που πολύ συχνά καταγράφει τις τάσεις των μαθητών, δηλαδή το πού βρίσκονται, αν κατανοούν, πώς τα πηγαίνουν με τα μαθηματικά, αν έχουν καλές επιδόσεις. Και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτετε μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. I can't help but pull the earth around me to make my bed and I... Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντος του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την PISA μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
1: Περίπου, γιατί είναι PISA, PYSON, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
0: Έχετε ρο, συγγνώμη, γιατί η PISA δεν έχει ρο.
1: Ναι, λέω, έχω το ρο τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
1: Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή, την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το βαφτίσει κάτω σε επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις της Υπουργού, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα και ότι υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Την πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν, ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να και να τα παρουσιάσετε. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου. Δηλαδή, μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια. Κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
1: Εξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αλχημία από ένα νούμερο. Πώς το βλέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών στα μαθηματικά και φέτος στην τρίτη λυκείου το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση, λαμβάνεται ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή, πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμό.
0: Ένα διαγωνισμό. Διεθνή διαγωνισμό. Συμμετείχαν, το λέω για τους ακροατές μας, περίπου 760.000 μαθητές από 91 χώρες. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά. Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρος περίπου 7.000 μαθητές, 6.858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού στην ηλικία των 15. Και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς, είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο, ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο, πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν, και μάλιστα από πέρυσι, από την περσινή μας εμπειρία, υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά. Δηλαδή, δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία 10 του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπανε φεύγετε, γιατί το σχολείο δεν μπορεί, έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Το ένα σχολείο από την Ξάνθη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαστε το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27-28 μαθητές μες στην τάξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα, μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει να έχεις τράπεζα θεμάτων και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στη Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με το μαθητή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται. Mm-hmm. Δηλαδή, σημειώνεται στην αίσθηση της Πίζα ότι τα σχολεία των πιο ευάλωτων κοινωνικά περιοχών, οι εκπαιδευτικοί δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό το αποτελέσμα του Υπουργείου, άμα το κάθεσαι και το διαβάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το σχολείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
0: Πάντοτε, ανέκαθεν, ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να τα ξαναπούμε σε 1-2 μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Vivian λοιπόν και ο Βασίλης και η Vivian φροντίζουν τον ήχο και μάλιστα μου λέει η Vivian, μου αρέσει που σε ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω, είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις, λατινική βέβαια χαρακτήρες και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.

0: μέσα στην απομόνωση. Μπορεί να δει κάποια στιγμή τον κόσμο να απλώνεται ουράνιος απέραντος.
1: Μιχάλη, καλησπέρα. Μείναμε εδώ, λέει, και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel, αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, πώς να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα. Οβίδια ή Δίδο, και λες Δίδο. Το πιάσα το υπονοούμενο. Γεράσιμε, μου έφιασε καλή ραδιοφωνική περίοδο και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς. Καλά, ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας, αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή, λέει. Σήμερα έλεγα στην Οδιόριστη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως, θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος, καλησπέρα. Έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V. Και ο Σπύρος. Ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει, λέει, υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα, καλησπέρα. Ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά, λέει Έλενα. Εύχομαι τα καλύτερα. Όντως, είπαμε, αναρρώνω. Είμαι απόλυτα αρνητική. Έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου, βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη στη ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, πώς να το πω, διαδικασία.

έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό Πίζα πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό. Έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί. Επαναλαμβάνω, πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης.

0: ώρα είναι 6 παρα 20. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος. Κλασικά, σταθερά, δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω, και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο, που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Φιρόερα, και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
1: Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο η ευαρέσκεια, είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφιλία. Το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενοι μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις. Αν την μεριά μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας Εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους. Και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Mm-hmm. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη. Δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά της
0: καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Ναι, και της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής την ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει τις δουλειές τους στις πόλεις.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα, εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη, πάνω στην ακμή του ή που πάει, ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία, αυτό το κύμα και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το να...
1: Νομίζω ότι...
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Είναι
0: το 1 εκατομμυρίου.
1: Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα. Και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει. Είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον ένα από τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπλα της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
0: Σωστό. Όταν αυτό λοιπόν... μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε να λέτε από μακριά. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα. Η κοινότητα έχει την ψυχή.
0: Πολύ και... ωραία το θέτετε.
1: Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή θελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί τους κρατάει η κοινότητα. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι, γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξους για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα, είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρησε τόσα χρόνια, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι Βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά ή υπηρεσίες, στο οποίο να σωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, mm-hmm. η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές, τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
1: Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου,
0: mm-hmm.
1: να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, ή τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζετε πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί.
1: Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο. Συνδεσάλης και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος χωροτάκτης.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπα.
1: Και ξέρω να διαβάζω το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε τι λέμε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που θα δείξει ποιους πόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι οργανωμένα, προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένους από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο, αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρες στα ελληνικά.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε, αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω-γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά, πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά. Άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση με καλύτερα από ό,τι πριν 30-40 χρόνια, εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
0: Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι τέτοιες ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
0: ναι,
1: που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε. Στη...
0: Ναι, το Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι.
1: Όπου ήδη
0: κοινοποιήσαμε,
1: κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε. Φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά, ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνω με αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Πολύ
1: τρίτο
0: γλυκό.
1: Είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
0: Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ, ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα, που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βούση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν.

0: Θάλασσα, μου λέει, ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό όπου γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο, αλλά στον τόπο. Δηλαδή, εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι, από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο, συμβαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο, σχετικά λέει με το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
1: Πυργινή και θάλασσα, τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα γαλάσσα. Πυργινή και από...
0: Αυτό μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη, για σένα Βαγγέλη την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά.

0: στην Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων καταγράφονται σε βρετανικά αλλά και ιρλανδικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η βρετανική υπηρεσία NATS ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα με μηχανικούς να βρίσκονται επί τόπου, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι επηρεάζονται το Gatwick, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και το Στάντζεντ, ενώ υπάρχουν θέματα και στις αναχωρήσεις του Χίθροου στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου αλλά και σε αυτό του Δουβλίνου. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολής συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά, 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα, αντιδρώντας στη βία των επίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χρωμοδομή.

0: Ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο, ή καλώς σας βρίσκουμε αν εσείς ήσασταν ήδη στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και ήρθαμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Πρέπει να είστε σε καλή διάθεση, γιατί γύρισε η Έλληνα Καραγιάννη που την είχατε στερηθεί μερικές μέρες, οπότε όλοι είμαστε καλύτερα σήμερα. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 3η 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, σήμερα Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, παρακαλώ. Ξέφυγε και του Υπουργού στη Βουλή, εντάξει, αυτό δεν είναι αναλφαβητισμός, ο καρκίνος λέει του πάγκρεας, δεν είναι του πάγκρεας, είναι του παγκρέατος. Κλείνονται οι ελληνικές λέξεις και όταν έχεις και αγάπη και τέτοια στη γλώσσα και αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Σήμερα, κατ' επιλογή, αν θέλει η Δέσποινα γιορτάζει. Αν θέλει η Μαρία μπορεί επίσης να γιορτάσει. Η Μαριέτα, ο Μαριανός, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα μπορούν να γιορτάσουν, γιατί σήμερα 8 Σεπτεμβρίου εορτάζεται το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Στη Ρόδο πολύ διαδεδομένο το όνομα. Χρόνια πολλά. Η Βίβιαν εντυπωσιάστηκε βέβαια. Και το Τσαμπίκα ειδικά στο θηλυκό, στη Ρόδο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι δύσκολο δηλαδή άμα συναντήσεις πολλά κορίτσια το 1, 2, 3 να μην τα λένε έτσι. Μωρέ, μπράβο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου και σας το μεταφέρω. Μπράβο μας και εμάς λοιπόν που είμαστε εδώ, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχουμε τρεις μεθόδους, από τις πιο παλιωμοδίτικες, τηλεφωνικός δηλαδή, μέχρι τις πιο σύγχρονες. Ξεκινάμε με τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες σας ανοίγουν τη δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα Earth News, η μία αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε εκεί στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και άλλα σχετικά, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε ενδώσει εις των αγγλισμών, εις των αμερικανισμών, απολύτως σχετικό όπως είναι ο τίτλος, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα, βλέπετε και κάτι χαριτωμένα που βάζουμε κατά καιρούς. Εσύ Βίβιαν παιδί μου, δεν έχεις μπει να δεις τι ωραία πράγματα κάνουμε, γραφικά, θρανία με ραδιόφωνα επάνω, άντε που γυρίσαμε στα ραδιοφωνικά θρανία και κάτι, βέβαια είχε μεγάλο σουξέ η συγκεκριμένη ανάρτηση και κάτι άλλα. Λοιπόν, απολύτως σχετικό, η σελίδα μας στο Facebook και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη Νίκος Αποστόλης και Ιωάννης, πριν τα πω εγώ, τα ξέρετε καλύτερα εσείς, έχουν αποστείλει το μήνυμα της ημέρας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 1944, εκτελέστηκε από τα στρατεύματα κατοχής στο Δαφνί
η αποκαλούμενη και μάνα της αντίστασης, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. Την έπιασαν, την βασάνισαν, την απείλησαν, θα σκοτώσουν τα παιδιά της αν δεν καταδώσει τους συνεργάτες της, και τους είπε στα μούτρα, αφού προλάβε να ρίξει και μερικές φαλιάρες στην αρχή στο γερμανό ανακριτή, αυτό κόστησε βέβαια φρικτά βασανιστήρια μετά, ότι τα παιδιά μου ανήκουν στην πατρίδα, ανήκουν στην Ελλάδα και ούτε για τα παιδιά μου δεν θα προδώσω τους ανθρώπους με τους οποίους αντιστεκόμαστε μαζί. Και βέβαια οι Ναζί δεν το είχαν και σε τίποτα δηλαδή. Την εκτέλεσαν μια τέτοια μέρα του 1944. Να θυμόμαστε και μερικούς ανθρώπους πιο σπουδαίους και πιο σημαντικούς από όλους μας, που έδωσαν και ένα δείγμα όταν λέμε αγάπη για την πατρίδα, για παράδειγμα, τι σημαίνει. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλο θέμα, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν οι Πέρσες, δεν τα κατάφεραν εχθροί και εχθροί. Εμείς όμως καταφέραμε και περικυκλώσαμε τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Στη Μακεδονία του παλιού καιρού.
0: Σου λέει θα κάνουμε μια συναυλία, θέλουμε χώρο. Εντάξει, θα πάει και πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια. Και υπάρχει ένα ζήτημα. 7 η ώρα μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και μετά έχει συναυλία ο Ρέμος. Και μπορεί να γίνουν συγκρίσεις. Καλά, η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη είναι. Μη γελάς, Βίβιαν, είναι σε κλειστό χώρο, παιδί μου. Θα έχει γούστο πάντως να βγαίνει εκεί στη... πριν τη συναυλία να μίλαγε. Θα είχε μια εξενταριά χιλιάδες. Οπότε θα γράφαν και τα πρωτοσέλιδα σεισμό στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Δρέμος λοιπόν θα δώσει μια δωρεάν συναυλία και μπράβο του. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, ένα άγαλμα όπως αυτό που έχει το συμβολισμό που έχει για τη Θεσσαλονίκη να το περικυκλώσεις με διάφορους πυργίσκους. Θα το φωτίσουνε, λέει, θα το αναδείξουνε κτλ. Άμα αρχίσουμε και κάνουμε ντεκόρ όλα αυτά για να κάνουμε τη συναυλία μας, δεν ξέρω. Μου φαίνεται, δεν λέω ότι είναι κάτι τραγικό. Δεν πρόκειται η μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου να εξαρτηθεί από αυτό. Αλλά εντάξει, βάλ' το απ' την άλλη. Δεν μπορώ, στρίφτω λίγο παρακεί, ναι, κάνε ένα κάτι τέλος. Έχει γίνει πάντως κακομοίρας, περνάει κόσμος και βάζει τις φωνές τους εργάτες. Που οι εργάτες τους είπαν, στήστε εκεί τη σκαλοσκιά, βάλτε τον πυργίσκο, τα φώτ, τι θα πει, όχι, με συγχωρείς. Και περνάει κόσμος και τους βρίζει, τους λέει αυτό το άγαλμα και εκείνο. Εντάξει, και αυτό μου φαίνεται είναι από την άλλη άκρη. Πάντως είχαμε, δεν είχαμε, τον περικυκλώσαμε. Προσέξτε, γιατί είναι και ο Βουκεφάλας που άμα νιώσει ζορισμένος, μήπως την ώρα της συναυλίας αρχίσει και κάνει τίποτα περίεργα και μετά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.

Κατά τα άλλα, εμείς οι Έλληνες ζούμε μια συγκλονιστική ευμάρεια. Τι ήταν, ωραία έκφραση ήταν αυτή. Πάντως, δεν ταιριάζει όταν λες ότι περνάμε καλά. Το επίθετο συγκλονιστικός δεν πάει. Να πεις μία από τις καλύτερες περιόδους, ας πούμε, μια στιγμή να το δω, γιατί ήτανε τόσο, μου ακούστηκε κόντρα που δεν το θυμάμαι και δεν μου ταιριάζουν οι λέξεις. Δηλαδή ζούμε μία συγκλονιστική, τώρα το κοιτάω, μπράβο, την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Εντάξει, μην τα λέμε έτσι απότομα αυτά, αλλά κι αν πει κανείς ότι όντως τη ζούμε, ρε παιδί μου, την περίοδο ευημερίας, δεν μπορεί να συγκλονιστική η ευημερία. Συγκλονιστικό είναι κάτι δραματικό, κάτι άμα. Και τι να πούμε τότε και για τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, που έρεαν από τα δημόσια ταμεία εν αυθονία, δηλαδή έλεγες θέλω αυτό, σε έπαιρναν οι τράπεζες και σου λέγανε, κυρία Νικολοπούλου, έχουμε 3 δάνεια ήδη στο όνομά σας, 8 κάρτες, έχουμε διακοποδάνειο, δεν θα πάω διακοπές, δεν πειράζει, πάρτε το δάνειο εσείς. Και μετά λέγαμε, γιατί φτάσαμε σε μνημόνια και σε τέτοια. Ναι, αλλά συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, ξέρω εγώ, κάπως ακούγεται, ρε παιδιά. Και για να μην την πατήσετε, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σοβαρή είδηση. Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για ένα φυτικό μέλι που λανσάρεται ως σεξουαλικής ενίσχυσης. Παίρνεις αυτό το μέλι και μετά ο Θεός έρωτας είναι στα πόδια σου κτλ. Προειδοποιεί ο ΕΟΦ ότι αυτό περιέχει μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, περιέχει σιλδεναφύλλη και τα δαλαφύλλη. Αυτές οι δύο ουσίες είναι σε αυτά τα χάπια, όπως το Viagra και τα λοιπά. Είναι άλλο λοιπόν να σου λένε πάρε ένα φυτικό μέλι που γενικώρεσες, ρε παιδί μου, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει, ξέρω εγώ, τούρμπο, και άλλο να έχει φάρμακα μέσα. Τα φάρμακα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα όταν κάποιος έχει ενδεχομένως κάποιο ζήτημα με την καρδιά ή δεν μπορεί να κυκλοφορούν έτσι. Προειδοποιεί λοιπόν ο ΕΟΦ αυτό το μέλι, το Don't Cut Ali Honey Herbal Mixed Paste, το διαβάζω έτσι όπως το, μην το καταναλώσετε, διότι δεν είναι αυτό που λέει ένα απλό φυτικό προϊόν. Φώτη από το Χελιδόνι, θα τα δούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Θα κάνω αύριο ό,τι μπορώ. Δηλαδή, αν δεν βρω και χώρο, θα ξεκινήσω με το τραγούδι που ζητάς. Ειλικρινά στο λέω. Σήμερα προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Βλέπω ότι σαν σήμερα, εκεί στη Βιρτζίνια, γεννήθηκε αυτή η πολύ σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Patsy Cline. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα.

0: crazy.
1: Ένας ακροατής χθες έστειλε ένα μήνυμα από αυτά που σε ενεργοποιούν και λέει αν η φωτιά που έχουμε εδώ στην Γκόνιτσα συνέβαινε κάπου εκεί στην Αθήνα το πρωί μέχρι το βράδυ δεν θα κάναν τίποτα άλλο τα κανάλια. Έχει ένα μέρος δίκιο. Εμείς να φανταστείτε σήμερα κυνηγάμε εκπροσώπους εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσέξτε όχι της περιφέρειας, για το πρωί καλύφθηκε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Αν μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ θα δείτε και σημερινή είδηση για αυτή την φωτιά. Και ενώ τα αυτά που λέμε τα αθηνοκεντρικά ΜΜΕ εμείς δεν είμαστε, γιατί η ΕΡΤ είναι πραγματικά πανελλαδικό δίκτυο ενημέρωσης, γι' αυτό έχουμε και τους περιφερειακούς μας σταθμούς, αλλά όταν πιο κεντρικά μέσα ενδιαφέρονται και ψάχνεις ανθρώπους από εκεί να σου πούνε δύο λόγια ρε παιδί μου και δεν μπορείς να τους εντοπίσεις, μην το βλέπουμε μόνο τα κακά ΜΜΕ. Δηλαδή αν δεν ασχοληθείς εσύ που είναι εκεί, τέλος πάντων, για να μην γεμίζω εγώ το χρόνο και το χώρο σας και τον ήχο σας με γκρίνια, θα πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, εκεί που οι συνάδελφοι τα παρακολουθούν όλα αυτά. Γι' αυτό σας είπα ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένα τοπικό αθηναϊκό ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης έχει την εικόνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος βρισκόμαστε στην ένατη ημέρα και ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Χρήστο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
2: Ανδρέα, δεν μπορώ παρά να συνυπογράψω όλα τα προαναφερόμενα σου.
1: Δεν ήταν γκρίνια δική μου δηλαδή.
2: Όχι, τα αντιλαμβάνομαι όλα και συνυπογράφω. Και αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν πριν κανένα δίμηνο με τους Hell Angels στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, τα είχαμε πει ωραία με μοτοσυκλέτες, με γκάζια, αλλά τώρα δεν είναι. Είναι άλλες φωτιές αυτές.
2: Ήταν άλλο πράγμα, τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, Ανδρέα, βαδίζουμε, οδεύουμε προς τη δέκατη μέρα. Έχουμε κλείσει ήδη 9-24 ώρα. Από την περασμένη Δευτέρα, με σημερινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, της 31ης Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη επιχείρηση, από τις πλέον πολυήμερες επιχείρησης κατάσβεσης στις περιοχές της Ήπειρου.
1: Σε μια εξαιρετική περιοχή νομίζω από πλευράς δασικού πλούτου και οικολογικού ενδιαφέροντος και αν δεν κάνω λάθος πριν 3-4 μέρες είχε δοθεί εντύπωση ότι σβήνει, ότι τελειώνει ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έγινε.
2: Ορθά το λες. Πρόκειται από τη μία πλευρά για μια ιδιαίτερα περιβαλλοντικής αξίας περιοχή. Παρθένα οικοσυστήματα είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Και από την άλλη, Ανδρέα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ρίξει μια βροχή την περασμένη εβδομάδα και θεωρήσαμε ότι είχε τελειώσει η δουλειά. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Η φωτιά σιγώ και θα σου πω αμέσως, Ανδρέα, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει ένα πυκνό στρώμα από φύλλα και άλλη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.
1: Μάλιστα.
2: Η φωτιά βρίσκεται κάτω από αυτή. Μου το είπε ένας πυροσβέστης, έρπεται η φωτιά, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή. Και αυτός είναι ο λόγος που οι συνεχείς ρήψεις που πραγματοποιούν τα εναέρια μέσα δεν φτάνει το νερό εκεί που πρέπει να φτάσει στο έδαφος. Η φωτιά υποβόσκει και αυτός είναι ο λόγος που τόσες μέρες δεν λέει να σβήσει.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να πούμε λίγο, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, τα καλά, στα ευχάριστα, είναι ότι δεν κινδυνεύει και δεν κινδυνεύει ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θωμίου. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τη χαλάδρα του ΑΟ που εκεί επικεντρώνεται, εκεί έχει πέσει το βάρος της κατάσβεσης. Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, προς ώρας πάντα μιλάμε.
1: Ναι.
2: Διότι όπως μου μεταφέρουν αρμόδιες ανώτερες πυροσβεστικές πηγές, αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα. Πάντως σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, σε κάθε περίπτωση όμως για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς θα χρειαστεί μια δυνατή παρατεταμένη βροχόπτωση, Ανδρέα. Μόνο τότε η πυρκαγιά θα
1: αυτό το μια βροχή θα μας σώσει. Πόσες φορές το χρησιμοποιούμε εδώ, είναι και κυριολεκτικό, όπως αποστολές. Πάντως καλό θα είναι όταν ξεμπερδέψουν με αυτή την ιστορία, επειδή είναι ένας υπέροχος τόπος εκεί, από ό,τι μπήκα και δίκα και είδα και μου περιέγραψαν. Καλό θα είναι να γίνει και μια διαχείριση εκεί του δάσους, κανένας δασικός δρόμος, κανένας καθαρισμός, κάτι ρε παιδί μου, κάτι.
2: Το μόνο που μπορώ να σου πω, Αντρέ, είναι ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο. Από την άλλη, αυτό που αναφέρεις βέβαια, οι καθαρισμοί, δεν έχει γίνει ποτέ καθαρισμός. Αυτό μου έχουν μεταφέρει και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Τεράστια.
1: Να φτιάξουμε και κανένα δασαρχείο, να προσλάβουμε και τίποτα δασονόμους. Όλο τα λέμε.
2: Το λέμε όμως, Αντρέα, εκ των υστέρων.
1: Ναι, γι' αυτό να το πούμε τώρα, για να είναι εκ των προτέρων κάποιας άλλης φωτιάς που απευχόμαστε βέβαια να μπει.
2: Πάντοτε το προλαμβάνει, είναι πολύ καλύτερο το θεραπεύει. Δυστυχώς όμως ερχόμαστε κατόπιν
1: των εορτής,
2: κατόπιν
1: εορτής. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάβη.
2: Εγώ ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Είχαμε
1: πεταχτεί μέχρι την αγαπημένη μας Έρτη Ιωαννίνων. Πηγαίνουμε τώρα για τίτλους ειδήσεων και ακούμε Marvin Gaye, γιατί μια τέτοια μέρα που λέτε, 8 δηλαδή Σεπτεμβρίου του 1973, ανέβηκε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι με το Let's Get It On.

μηνύματα τα βλέπω. Φώτη, είπαμε, θα προσπαθήσω αύριο κάπως να το βάλω. Είναι και υπέροχο τραγούδι, είναι η αλήθεια. Η πρότασή σου, ο Βασίλης από Καρδίτσα, για μέσο ψηφιακού ραδιοφώνου, λέει, άκουσες παρεμβολές. Το δύσκολο μου φαίνεται στο ψηφιακό, εκτός αν εκπέμπει κάτι περίεργο εκεί. Θα το κοιτάξουμε και αυτό, μέσα στην πόλη λέει της Καρδίτσας. Να περνάτε όμορφα, ευχαριστούμε για την καλή παρέα, εμείς ευχαριστούμε. Βαγγέλη από Καλαμάτα, το ακούσαμε και το ελληνικό τραγούδι, δεν μπορείς να πεις. Εκτός αν είχες πάρει πριν. Έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, συνοπτική αλλά πλήρης και τεκμηριωμένη προσέγγιση της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Αυτή είναι η περίφημη Electric Light Orchestra. Μια τέτοια μέρα που λέτε, Σεπτέμβρη του 1945, γεννήθηκε αυτός ο Βρετανός μπασίστας που καμιά φορά θέλει προσοχή για το πώς θα προφέρει το όνομά του, ο Kelly Graucat. Αμα δείτε και πώς γράφεται, είναι καταπληκτικό, αλλά δεν πειράζει, μην το δυσκολέψουμε. Πάντως μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Kelly Graucat εκεί στην Αγγλία και φυσικά πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Electric Light Orchestra από το 64 μέχρι το 83. Αγαπητέ Αποστόλη, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το δρόμο στην Κρήτη, Ηράκλειο Χερσόνησος, καινούριος λέει δρόμος, τον ξυλώνουν για να κάνουν το ΒΟΑΚ, να μπουν διόδια και οι άνθρωποι που δουλεύουν στις περιοχές Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, Γούβες, Χερσόνησο, μιλάμε σε τουριστική full season, καθόμαστε στην ουρά και κάνουμε κάθε μέρα μια μισή ώρα να πάμε και μια μισή να γυρίσουμε για 20 με 25 χιλιόμετρα. Με τις ωραίες συμβουλές και υποδείξεις του ο Ιωάννης, θα δούμε και στα μηνύματα. Ο Μίτσος τι λέει από το βόρειο δυτικής Μακεδονίας. Τελευταίες λέει 8-9 μέρες κάθε πρωί ένα ελικόπτερο περνάει από πάνω μας πηγαίνοντας για την τραπεζίτσα. Εκεί είναι η φωτιά για την οποία συζητούσαμε νωρίτερα, η τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Δεν ξέρω λέει αν πηγαίνουν κι άλλα ένα αέρια μέσα από αλλού, αλλά εμείς αυτό το ένα μόνο βλέπουμε κάθε πρωί. Τώρα, ναι, δεν ξέρω ο Μίτσο μου. Πάντως από ό,τι μας έλεγε και ο ανταποκριτής μας, ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθει Ιωαννίνων, είναι τέτοια η διαμόρφωση εκεί που δεν αρκούν τα πτυτικά μέσα. Έρπει η φωτιά, είναι χαμηλά, κρύβεται στην ουσία και οι ρήψεις δεν μπορούν να την αποτελειώσουν και είναι πολύ δύσβατη η περιοχή για τις πήγες δυνάμεις. Είναι ένα περίεργο θέμα. Διεθνής ημέρα του φυσικοθεραπευτή μας υπενθυμίζει η Πέπη. Γιορτάζει ο μικρός μου γιος ως φυσικοθεραπευτής που είναι. Να τον χαίρεσαι Πέπη μου και να τον αξιοποιείς, γιατί όταν μεγαλώνουμε ένας φυσικοθεραπευτής είναι ο καλύτερος φίλος μας. Ώρα καλή σου Ανδρέα, ο Κώστας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι λέει με την κυβέρνηση γιατί είπε ότι θα μας φέρει σανό. Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Μια στιγμή γιατί κοίταξα, ναι, τηλεφωνικό κέντρο, Messenger και πάμε Viber. Ω, έχεις πάρα πολλά σήμερα Γιάννη μου, έχεις και 2-3 που ούτε καν τα είδα εγώ και μπράβο. Ποιο είναι αυτό, η Led Zeppelin λέει βρέθηκαν για 8η και τελευταία φορά στην κορυφή των άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή παίξαμε σήμερα, θα προηγηθούν κάποιες, χθες με συγχωρείς, σήμερα θα προηγηθούν κάποιες άλλες επιλογές. Αλλά ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάς πάρα πολύ. Ο Σπύρος, τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες, χροκέρδειας από τα καρτέλ. Κοίταξε, τους αφορισμούς δεν έχει σημασία, συμφωνώ, διαφωνώ ή αν είναι και για τον εχθρό μου να λες. Οποιοδήποτε επιχείρημα με χαρά και ας είναι εναντίον όποιου θέλεις και μένα και της κυβερνήσεως και της αντιπολιτείας, αλλά αυτό το αφοριστικό χαρακτηρισμός αυτός επειδή δεν μπορώ, δηλαδή αυτό το στυλ πολιτικού καφενείου στα μηνύματα δεν θέλω να το κάνουμε, να πεις ότι υπάρχει αυτό το καρτέλες χροκέρδειας διότι αυτό εκείνο και τ' άλλο θα στο διαβάσω εναντίον οποιουδήποτε και να είναι, αλλά επιθετικούς μόνο χαρακτηρισμούς το καρτέλ του τάδε, ο αναξιόπιστος τάδε, όχι. Να μιλάμε, δηλαδή βάλτε όποιο θέμα θέλετε και δείτε το από όποια οπτική θέλετε εσείς. Δεν κάνω λογοκρισία. Αλλά αυτό το αφοριστικό facebookικό στυλ, εδώ είναι και Viber, στο facebook δεν στέλνει συνήθως τέτοια, δεν θα το υιοθετήσουμε Σπύρο στην εκπομπή. Δεν έχει να κάνει με το ποιον χαρακτηρίζεις, έχει με τον τρόπο διατύπωσης. Τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος, ένα τυπικό συντριβάνι εκολαπτήριο διαφόρων ειδών. Α, επειδή λέμε για τα κουνούπια, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν είναι λιμνάζο νερό, καταπράσινο είναι, το δείχνει εδώ, η χαρά του κουνουπιού είναι, άρα και η χαρά του Δυτικού Νείλου, ο Στέργιος. Να πω κάτι σχετικά με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τότε που ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, το άγαλμα δεν φωτίζεται τη νύχτα, γιατί μην το δούνε από τη Βόρεια Μακεδονία και μας. Τέλος πάντων, λέει, ούτε επί μπουτάρι, ούτε. Μην μου βάζετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ. Δεν θα τους διαβάσω. Και με δυσκολεύεται, γιατί πρέπει την ώρα που διαβάζω να κόβω και λέξεις. Δεν είναι αυτό το, με το πλακάτ μήνυμα και τέτοιο. Δεν το κάνω ούτε εγώ. Δεν είναι ότι εγώ το κάνω και δεν μπορείτε εσείς. Δεν είναι το ύφος της εκπομπής. Δηλαδή έχετε ένα επιθετικό προσδιορισμό για τον Μπουτάρι, ένα για τον Ζέρβα. Εντάξει, το δεξιού Ζέρβα το καταλαβαίνω, είναι ένας. Αλλά τα άλλα δεν. Ούτε επί Αγγελούδη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά θέλουν να τον κρύψουν το βράδυ το Μεγαλέξανδρο, ή γίνεται για λόγους, πώς να το πω, οικονομίας, γιατί βλέπεις με τα ενεργεία κάτι δίνεται. Το κατέγραψα πάντως. Η Μάρθα που ήμασταν, στον Αλέξανδρο, στη Μάρθα, καλό δροσερό καλοκαιρινό απόγευμα. Αυτό είναι μια... μια ανάσα, ρε παιδί μου, έτσι. Πώς λέμε, θετικής άβρας, όχι θετικής ενέργειας. Έβγαλα τον καλύτερο μου αυτό και λες τέτοιες Αμερικανιές. Δεν τρελαινόμαστε εμείς γι' αυτά. Ο Γιάννης, άμα δεν μου το στείλεις την Παρασκευή και μου το στέλνεις κάθε μέρα, Γιάννη, δεν θα το διαβάσω ούτε την Παρασκευή. Να κάνω έτσι διαφήμιση σε ωραία πράγματα. Ο Μπίλι Γκράντε από Καλαμάτα, 30 βαθμοί και ζέστη. Εντάξει, καλά είναι πάντως το 30. Είναι απλά η ιδεολογία τους, λέει. Δεν έβρισα κανένα. Ναι, αλλά ο χαρακτηρισμός, θα τον πω για να κρυθεί κιόλας, αριστεροφιλελέ, είναι κάπως, ρε παιδί μου. Είναι λίγο πιο καφενιακό, με συγχωρείς. Άμα θες, διατύπωσέ το. Κάνε ένα κόπο να το, κάπως αλλιώς να το διατυπώσεις, αν μπορείς. Από πότε η αλήθεια, λέει ο Σπύρος, είναι αφορισμός? Δεν πειράζει, όσοι θέλουν κατάλαβα. Όχι, Σπύρο μου, αυτά τα παλιά του αμφιθεάτρου. Από πότε η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτό που λες εσύ αλήθεια. Άμα βγω και εγώ και πω ότι ο Νικολόπουλος τον Ιχολύπτη είναι μπιπ και βρίσω, θα μου πει, όχι, δεν σε βρίζω, γιατί είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια όπως τη βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Το πώς θες βλέπεις την κυβέρνηση είναι δικαίωμά σου. Αλλά όχι με αυτόν τον, πώς να σου πω, τον τρόπο διατύπωση. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, εντάξει, δεν θα προσπαθήσω παραπάνω να το εξηγήσω. Θες να πεις ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αυτό το μέτρο που παίρνει καταστρέφει τον ελληνικό λαό, διότι, πρόσεξε, αυτό εκείνο το άλλο, θα στο διαβάσω. Αλλά ο χαρακτηρισμός πριν, το έτσι, η μαφιόζη, δεν το κάνουμε για κανέναν, όχι για την κυβέρνηση, ούτε για την αντιπολίτευση, ούτε για το μικρότερο κόμμα, ούτε για τον εχθρό μας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Καλωσορίζω τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
2: 30.000 σημαίες θα έχει σήμερα.
0: Όπα, Παναγία μου.
2: Ετοιμάζει μια φαντασμαγορία η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο Champions League σήμερα, με 30.000 συλλεκτικές σημαίες.
0: Να προλάβω να περάσω, γιατί δεν είχα. Θα τις μοιράζει δηλαδή?
2: Θα τις μοιράζει, βέβαια.
0: Θα πάω απ' έξω, ό,τι προλάβω.
2: Να δημιουργήσει μια.
0: Πες τα γρήγορα να φύγω να πάω γήπεδο, αν και έχω. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο, νομίζω, ξεκινάει το παιχνίδι.
2: Σωστό. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα του φετινού Champions League και φυσικά πρεμιέρα της ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική.
0: Που αντιμετωπίζει ποια αυστριακή ομάδα?
2: Την αυστριακή ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω. Ματζέντα Σπορ 2, έτσι λέγεται η Κοσμοτέ πλέον. Ματζέντα Σπορ 2.
0: Βγάζει μάτια πάντως αυτό το χρώμα που έχουν υιοθετήσει. Δεν το λέω για κακό. Αυτό, ναι, το ματζεντοκόκκινο που το έχουν βάλει και παντού.
2: Ακόμα και στο.
0: Είναι μαρκετίστικο, αλλά θα τρέχουμε στους οφθαλμιάτρους. Δηλαδή λίγο μάζεψε το, λίγο πιο ματ, λίγο πιο. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας.
2: Και φυσικά από τη μέρα σπορ, με αναλύσεις μετά, με γραμμές εκεί, με μηνύματα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι το σημερινό. 300 δεν θα παίξει.
0: Δεν παίζει τελικά, έχει ένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχει πει η ομάδα ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του. Θα μπει, δεν είμαστε.
2: Σε κάποιο δάκτυλο του χεριού, αν κατάλαβα και εγώ τα συμφραζόμενα και τον υπόλοιπο.
0: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, εντάξει.
2: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, καλό τερματοφύλακα και ο Μπρινιόλι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο διαιτητή ήταν ο Λουίς Μιγκέλ Μπράγκο Γκοντίνιο. Τώρα μου πει γιατί μου λε για αυτό το Πορτογάλο.
0: Γιατί και οι τέσσερι θα διαιτητεύουν ή ένα θα.
2: Ναι, γιατί ήταν στο περσινό με τη Τσέλιε 4-0 στο Conference League.
0: Εμείς είχαμε νικήσει.
2: Ναι,
0: καλώς να έρθει το παλικάρι να διαιτητεύσει. Καλώς να έρθει, μπράβο.
2: Λοιπόν, είναι μια μέρα όμως γεμάτη Champions League και είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και ποιοι θα παίξουν. 8 παρατέταρτο λοιπόν ΑΕΚ Last Glitch και στις 8 παρατέταρτο επίσης Breeze Aston Villa. Στις 10 η ώρα Betis Lille Betis Borussia Dortmund Villarreal Καρέτσας.
0: Μάλιστα.
2: Πόρτο Manchester City και Real Madrid της Inter.
0: Αχα. Άντε να τους κουράσει η Inter σιγά σιγά τη Real όταν θα έρθουν σε εμάς να έχουν κουραστεί λίγο τα παιδιά και την είδα στο τελευταίο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τη Real. Είναι η ομάδα μου στην Ισπανία, γι' αυτό
2: την
0: παρακολουθώ αυτήν και την Arsenal στην Αγγλία.
2: Η Arsenal, η οποία αυτή πρέπει να παίζει αύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παίζει με την Νάπολη.
0: Θα μου τα πει ο Καϊμάς, γιατί έχω ενημερωθεί ότι θα είναι ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν, έχουμε όμως και στις 10 παρατέτα ένα παιχνίδι κυπέλου σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, είναι λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή στο Παδεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε Βόλο. Δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος από την Ερασπορ και το Sky αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη.
0: Ωραίος ο Ηρακλής. Γιατί στην αρχή, επειδή έφαγε 4 από την ΑΕΚ, λέγανε αυτά που εκείνο και τα λοιπά. Αλλά εγώ τον βλέπω ότι θέλει να παίξει μπάλα ο προπονητής του. Δεν θέλει βάζω δύο πούλμαν και ό,τι κάνουμε. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο. Και όταν παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι να στρώσει και τελείως, θα χάσεις και αυτά, αλλά μετά θα κάνεις αυτό που πρέπει. Μάλιστα.
2: Η νίκη της ημέρας για τη Super League 2, μιας και το μεταβλή και η ΕΡ το πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Πανιόνιος 2-0 τον Αστεράκτορ Β.
0: Ναι, αλλά Πανιονάρα, μπράβο.
2: Αλλά και το διπλό του, η νίκη του Μαρκό επί του Παρσιαρικού με τον Ελαραμπή να σκοράρει, έτσι. Ελαραμπή.
0: Αυτά είναι. Δεν ξεχνιέται η τέχνη, αγόρι μου.
2: Όχι, αυτός είναι καλλιτέχνης, είναι αλήθεια. Ναι,
0: ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάση. Επιτρόπου, εμείς τώρα θα πάμε για κολύμπι σε λίγο.
2: Βροσιές.
0: Θα βουτήξουμε από τους οθονούς και λέω έτσι χαλαρά να πάμε μέχρι την Ιταλία κολυμπώντας. Πώς σου φαίνεται?
2: Κουράστηκα.
0: Λίγο δύσκολη, ναι, αλλά επειδή ο Σπύρος Χρυσικόπουλος το έκανε.
2: Αυτό είναι αθληταράς μεγάλο.
0: Όχι, είναι υπεραθλητής, δεν είναι απλώς αθληταράς. Για τώρα να διασχίσει το Ιόνιο. Το είχε επιχειρήσει, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν λίγο άτυχος με τον καιρό, με και τα λοιπά. Αυτή τη φορά το έκανε, ρε φίλε. Κολύμπησε, δηλαδή διέσχισε το Ιόνιο. Οπότε να μας πει λίγο, έτσι ξέρεις, όταν μιλάς με τέτοιους ανθρώπους, παίρνεις και μια γεύση από το πώς νιώθουν, πώς σκέφτονται και μπορεί να βρεις και εσύ έτσι κάτι καλύτερο μέσα σου να αναδείξεις. Θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θα πάμε να δροσιστούμε.
2: Ωραία,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, Σπύρο μου, το διαβάζω το μήνυμα γιατί σε βλέπω στεναχωρημένο. Όχι. Τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες χροκέρδειας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις πλάτες της εργατικής τάξης, που κι αυτό αφοριστικό είναι, αλλά δεν έχει τον επίμαχο όρο που, πώς να σου πω. Εντάξει, μπορεί στην γλώσσα μεταξύ τους και αυτά να τη χρησιμοποιούν στην πολιτική, αλλά εκεί θα ήταν ενδιαφέρον να πεις δύο ωραία επιχειρήματα, τα οποία αλήθεια εγώ θα τα διαβάσω. Για τώρα θα πάρει κάποιος άλλος, θα στείλει ένα μήνυμα. Πώς το έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ελλάδα χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά θα στείλει ένας άλλος. Η άθλια κυβέρνηση τέτοιο. Θα στείλει ένας άλλος. Η τραγική αντιπολί... Δεν γίνεται όμως αυτό, δεν οδηγεί πουθενά. Εμένα μην νομίζεις. Καλό θα μου έκανε, γιατί λέγοντας το ένα θα χτύπαγαν άλλοι πέντε και θα είχαμε 300 μηνύματα με αυτή την ευκολία. Αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε στην ευκολία.

0: Και μάλιστα στην ευκολία τώρα που θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν την ξέρει αυτή τη λέξη, αν πρέπει να τη δει στο λεξικό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που οι στόχοι που βάζει, μερικοί μπορεί να είναι ως και ανέφικτοι, αλλά φαίνεται ότι αυτό που πέρυσι, ας πούμε, η πρόπερση ήταν ανέφικτο, φέτος είναι εφικτό. Δείχνουν μια προσήλωση και μια εσωτερική δύναμη, γιατί βέβαια χρειάζεται και η σωματική ικανότητα όταν πραγματοποιείς έναν άθλο. Και μην κοιτά τώρα, γιατί λέμε εμείς τα αθλητικά και βάζουμε και τα σπορ και τα λοιπά. Ο άθλος έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, γι' αυτό μιλάμε και για αθλητισμό. Ο άθλος είναι μια σπουδαία πράξη, ένα κατόρθωμα ή ένα επίτευγμα. Και πολλές φορές όταν αυτό το επίτευγμα περνάει και κάποια όρια, δεν ξέρουμε πως χρειάζεται να ενισχύσουμε και τη λέξη άθλος. Για να μην σας πω περισσότερα και να απολαύσουμε μαζί την συζήτηση, θα υποδεχθώ τον κύριο Σπύρο Χρυσικόπουλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαρακτηρίσω υπερκολυμβητή ή υπεραθλητή, γιατί και στους δρόμους, αν δεν κάνω λάθος, δεν περιορίζεται στο νερό, αλλά το νερό είναι πάντα ένα ακόμα πιο δύσκολο στοιχείο στο να το αντιμετωπίσεις. Κατάφερε λοιπόν να πέσει, να βουτήξει τους οθονούς και να βγει στην Ιταλία κολυμπώντας. Εδώ που τα λέμε το βαπόρι της γραμμής, αν υπάρχει να πας, φτάνεις κουρασμένος, ρε παιδί μου, όχι να το κολυμπήσεις. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κοντά μας, έστω τηλεφωνικός. Γεια σας κύριε Χρυσικόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Τι τώρα, και λίγα είπα, αλλά λέω άσε μη τώρα.
1: Μία μικρή διόρθωση να κάνω. Για το 2024 που το προσπάθησα. Δεν είχε να κάνει με θέμα καιρού. Ο καιρός ήταν χάλια, έτσι κι αλλιώς.
0: Οι τσούχτρες κάνανε τη δουλειά.
1: Ήτανε οι τσούχτρες, ναι, γιατί για πολλές ώρες κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες. Δεν τις έβλεπα τώρα, ήτανε βράδυ. Ήτανε πολύ μεγάλο κιόλας αυτό το είδος, γιατί το καταλάβαινα όταν με τσίμπαγε τα χέρια μου στο πρόσωπο. Μέχρι που έφτασα στο σημείο από τα πολλά τσιμπήματα στα άκρα να αρχίζει να μου προκαλεί στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε, από την πολλή ισταμίνη που παράγει το σώμα, από το πολύ αίμα που στέλνει στα άκρα για τις πληγωμένες περιοχές και μένει ο κορμός χωρίς αίμα. Οπότε άρχισα να έχω στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε και αναγκάστηκα να σταματήσω.
0: Άρα οι τσούχτρες το 24.
1: Ναι.
0: Κάνα λαγοκέφαλο δεν πετύχατε αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Λαγοκέφαλο.
1: Τόσα χιλιόμετρα δεν έχω συναντήσει.
0: Περίεργο, γιατί όταν έγινε όλη αυτή η φασαρία στην αρχή του καλοκαιριού με το λαγοκέφαλο, όλους και όλες τους τσιμπούς ένας, τους δάγκων ένας λαγοκέφαλος. Ναι, και μετά εξαφανίστηκαν οι άτιμοι.
1: Όσο τους ενοχλείς, τόσο δεν θα αφήσει το πράγμα.
0: Αυτή τη φορά πήρατε τα μέτρα σας πηγαίνοντας για να πετύχετε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Σε σχέση με τις τσούχτρες.
1: Όχι, ήμουν ακόμα πιο αισιόδοξο και πίστεψα στη στατιστική και όλα ότι 2 στα 2 δεν θα πετύχω ξανά.
0: Δεν μπορεί όλα τα κοπάδια να περιμένουν εμένα.
1: Έψαξα και διάφορα ό,τι έρευνες μπορούσα να βρω για τα κοπάδια των μεδουσών, προφανώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξεις.
0: Σας βλέπω να παίρνετε πτυχίο θαλάσσιας βιολογίας την επόμενη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι έχω μαθαίνει αρκετά χρόνια, αρκετά πράγματα τα τελευταία.
0: Όχι, και αν το βάλετε εσείς στόχο δεν γίνεται, αφού κάνετε. Πόση απόσταση κολυμπήσατε δηλαδή?
1: Την απόσταση την μετράμε ακριβώς σε ευθεία γραμμή και είναι ακριβώς από το σημείο των οθονών στο λιμάνι που ξεκίνησα μέχρι την παραλία που βγήκα, είναι 90,6 χιλιόμετρα. Και χρειάστηκα 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Εγώ ούτε περπατώντας σε 31 ώρες, αλλά δεν έχει σημασία, γι' αυτό εσείς είστε αυτό που είστε.
1: Άλλαξα και λίγο και, και το σημείο εκκίνησης σε σχέση με το 24, αλλά και του τερματισμού. Πρόσθεσα παραπάνω μέτρα, γιατί αρχικά θα ξεκινούσα από την παραλία Ξυλοθερμών μέχρι το Οτράντο, αλλά που ήταν γύρω στα 85 με 86 χιλιόμετρα. Τώρα πρόσθεσα παραπάνω χιλιόμετρα, γιατί έβαλα στόχο πορεία προς τη Σάντα Μαρία Αντιλέουκα, που έβγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα.
0: Και αυτό είναι ένα είδος ρεκόρ Guinness, γι' αυτό προσθέσατε τα χιλιόμετρα ή θέλατε εσείς, είπατε είναι εύκολο τώρα τα 85, κάτσε να βάλω κάτι
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, συνήθως κάποιες φορές όταν έχω σε κάποιους στόχους κάποια αποτυχία κάνω κάποιες αλλαγές. Οποία από αυτές τις αλλαγές ήταν να αλλάξω και την κατεύθυνση, ναι, για να βγάλω και παραπάνω χιλιόμετρα, όχι δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ σε χιλιόμετρα. Σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ και είναι ένα ρεκόρ Guinness ως ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως.
1: Το χιλιόμετρα, ναι. Δηλαδή δεν ήταν το επίτευγμα των χιλιόμετρων, ήταν το πέρασμα, το πόσο δύσκολο είναι να περάσει το στενό του Οτράντο, ναι. Που με 5-6 μποφόρη ήταν.
0: Διασχίζει το Ιόνιο, δεν είναι, γιατί έχετε κολυμπήσει και σε πισίνα πέρα δόθε κάτι άπειρες ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είχα κάνει το 21 μία εβδομάδα. Πέρσι είχα κάνει το 48ωρο που έχω, το δεύτερο μου παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες που έκανε 191 χιλιόμετρα. Φυσικά το Ρόδος Καστελόριζο που είχαμε εκεί πει και παλιότερα σε συνέντευξή μας, που ήταν πολύ δύσκολος άδρος, ήμουν 64 ώρες μέσα στο νερό.
0: Και με μεγάλη συμβολική αξία η διαδρομή που κάνατε, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
1: Και τώρα είχε συμβολική αξία, γιατί πάντα, επειδή αγαπάω πολύ τα κλειδικά μας νησιά, όσο δεν ήξερε ο κόσμος το Καστελόριζο, ακόμα χειρότερη ήταν η κατάσταση και με τους Οθονούς. Δεν γνώριζε τα διαπόντια νησιά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα, το Μαθράκι. Χαίρομαι αν συνέβαλα λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες που έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη προβολή αυτό το εγχείρημα, να μάθει ο κόσμος τους Οθονούς.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είναι πραγματικά άθλος, δηλαδή αποσπάω κατευθείαν το θαυμασμό οποιοδήποτε νομίζω, αλλά... Και το λέω για να κλέψουμε λίγο, ξέρετε, από το ψυχισμό και την νοοτροπία σας για δική μας χρήση. Δεν το ρωτάω για κακό, για πολύ καλό το ζητώ, ναι. Ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λογική κάθε φορά που κάθε φορά όσο περνάνε και τα χρόνια ανακαλύπτω και παραπάνω λόγους που το κάνω. Κυρίως ήθελα να πω ότι μου αρέσει να ξεπερνάω τα ωριά μου, μου αρέσει να ανακαλύπτω μάλλον που είναι και να τα ξεπερνάω. Μ' αρέσει να αποδεικνύω ότι ο άνθρωπος έχει πολύ παραπάνω δύναμη από αυτό που πιστεύει. Δεν μ' αρέσουν τα λόγια, να το λέω στα λόγια πάμε προσπάθεια, θέλω να το αποδεικνύω με πράξεις. Και σίγουρα βγαίνεις διαφορετικός άνθρωπος όταν ολοκληρώνεις μια υπεραπόσταση, πάντα προς το καλύτερο. Βοηθάει
0: όταν το πετυχαίνετε, νιώθετε αυτοθαυμασμό ή κάποιο άλλο τύπου ικανοποίηση που εμείς δεν την ξέρουμε?
1: Όχι, όταν ολοκληρώνω ένα εγχείρημα δεν το έχω καταλαβαίνω τι έχω κάνει. Χρειάζεται αρκετές μέρες για να καταλάβω τι έχει γίνει και να το συνειδητοποιήσω. Είναι φορές που νιώθω και ένα κενό κιόλας με το που το κάνω, αν και έχω πολλά εγχείρηματα ακόμα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω. Μάλιστα. Τώρα ομολογώ ότι ήταν από τις φορές που μόνο που λες Ελλάδα-Ιταλία ένιωσα πολύ ωραία και για μένα. Ότι κατάφερα δηλαδή να φτάσω από την Ελλάδα στην Ιταλία. Δηλαδή είναι σαν να το λες σαν κάτι υπερβατικό που δεν γίνεται. Είναι ένα τίτλο.
0: Είναι υπερβατικό, είναι. Είναι μια πληρότητα, νιώθετε ενδεχομένως.
1: Είναι φανταστικό. Ναι, ναι. Γιατί ειδικά όταν έχει υπάρξει ήδη και μια αποτυχημένη προσπάθεια, νιώθεις μια ικανοποίηση ότι κατάφερες να το ολοκληρώσεις. Δεν ξέχασες το στόχο σου. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή που δεν τα είχα καταφέρει ότι σίγουρα θα το προσπαθήσω και σίγουρα θα τα καταφέρω. Οπότε το κάνει ακόμα πιο. Μια αποτυχημένη προσπάθεια το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Και γενικά. Αν με ρωτήσει ο κόσμος ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταφέρει, αυτό που απαντάω είναι η σωστή διαχείριση μιας αποτυχίας. Να πάρω όσα περισσότερα πράγματα και να σηκωθώ μετά από κάθε αποτυχία.
0: Πηγαίνετε καμιά βόλτα σε τίποτα σχολεία να μιλάτε με τα παιδιά?
1: Ναι, ναι, με αφορμή και το βιβλίο που έχω γράψει. Είναι το αγαπημένο μου να πηγαίνω στα σχολεία και να μιλάω, να πω ότι λέγεται Κολυμπώντας πέρα από τα όρια. Βέβαια ολοκληρώνεται το βιβλίο μου αυτό με το Ρόδος Καστελόριζο, οπότε ίσως σιγά σιγά έρχεται ο καιρός να γράψει.
0: Πρέπει να γράψετε και το επόμενο βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω στο σχολείο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις των μικρών παιδιών.
0: Φαντάζομαι λίγο καλύτερες από τις δικές μου, αλλά είναι σημαντικό.
1: Οι δικές σας είναι φανταστικές και περνάω πολύ ωραία κάθε φορά που με έχετε φιλοξενήσει, αλλά ομολογώ ότι και των παιδιών είναι το κάτι άλλο.
0: Είναι ουσιαστικές, γιατί η εμψυχωτική σας παρουσία νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πολύ θολωμένο κόσμο που έχει γίνει τόσο διαδικτυακός. Γι' αυτό θέλαμε και εμείς έτσι να μοιραστούμε λίγη κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσικόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλούς άθλους. Καλούς επόμενους άθλους. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: 2003, 8 Σεπτεμβρίου, ο David Bowie ήθελε να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Reality. Πηγαίνει εκεί στο Hammersmith του Λονδίνου για λίγους και εκλεκτούς, κάνει μια βραδιά, λέει και ένα τέτοιο τραγούδι. Εμείς λέμε το αποχαιρετιστήρια τα δικά μας, γιατί σε λίγο έρχεται Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. και εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ο Χριστός και η Παναγία, λέει ο Σπύρος. Τι ζούμε, Θεέ μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, να σε καλά. Α, ο Στέλιος. Θα τα δω αύριο. Αύριο πρέπει, γιατί το Viber δεν το μπορώ να το βλέπω όταν βγαίνω, παιδιά. Ειρήνη, μην και καλησπέρα, Βαγγέλης από Μαρούς. Έτσι τελειώνουμε. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα μικρόφωνο στα γήπεδα διαφορετικό από τα άλλα. Είναι μια ιστορική βραδιά για την Ένωση, αλλά από την άλλη είναι και μια ιστορική βραδιά για μένα, γιατί θα κάνω το μικρόφωνο στα γήπεδα παρέα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.
1: Και για μένα ιστορική βραδιά, φίλε. Okay. Κάνω μικρόφωνο στα γήπεδα μαζί σου. Λεωνίδας Κασνέτσης στο μικρόφωνο της Ένωσπορ.
0: Και Δημήτρη Γιαχανατζής. Απέναντί μας ήταν ο Σύφης Βοντζάκης, εντάξει. Αυτή η μεγάλη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μας έβγαλε και φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιστορικές στιγμές. Ολυμπία Γερικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάζιος είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μικρόφωνο στα γήπεδα με τον αγώνα της ΑΕΚ με κόντρα στην Last Cleans. Πρεμιέρα στην League Face του Champions League στην All Win Arena. Ήδη στο γήπεδο βρίσκεται ο Γιάννης Αντωρινέος και ο Νίκος Καραγιάννης που θα κάνουν και την περιγραφή του αγώνα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Γιάννη Σαντορινέο που βγήκε εδώ στη Βίκη Σπύρου, έδωσε την ενδεκάδα της ΑΕΚ με Μπρινιόλι, Λεωνίδα, κάτω από τα δοκάρια.
0: Ήταν αμφίβολος ο Στρακώσα, χθες δεν έκανε προπόνηση. Έχει έναν τραυματισμό. Δεν έχω διαβάσει κάπου μέχρι στιγμής, δεν έχω μάθει τι πρόβλημα αντιμετωπίζει.
1: Δεν έχει βγάλει η ΑΕΚ προς τα έξω τίποτα. Το είπε και ο Γιάννης ότι δεν μας έχει ενημερώσει η ΑΕΚ. Οπότε επικαλούμενοι το ιατρικό απόρριτο. Ξέρεις, δεν μπορούν να πούν και κάτι, να παρακινδυνεύσουν κάποια, κάποια ναι, πρόβλεψη να... ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι. Ακριβώς.
0: Μιλάμε για θέμα υγείας.
1: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κρατάμε και που μένει είναι ότι ο Θωμάς Στρακώσια είναι εκτός αποστολής από την απόψινη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Last Cleans, κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι, ο Ιταλός κίπερ. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες θέσεις, όπως είπε και ο Γιάννης Αντωρινέος για την ΑΕΚ, λίγο πολύ είναι οι αναμενόμενες επιλογές
0: για τους φίλους που μπορεί να συνδέθηκαν τώρα. Όπως είπες και εσύ, Μπρινιόλι από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πίλιος αριστερά, Μουκουντή, Ρέλβας. Τα στόπερ αυτή η τετράδα δεν σπάει.
1: Ποτέ.
0: Λείπει τώρα 300, από ό,τι θα μιλάγαμε για πεντάδα, αλλά αυτή η τετράδα εκεί στην άμυνα δεν σπάει ποτέ. Μαρίν, Βιτάλης, Μάιερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς είναι οι υπόλοιποι. Η Βάργα και Γιώβιτς στην κορυφή. Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Μαρίν Βιτάλη στο κέντρο.
1: Ο Βιτάλης φαίνεται να παίρνει περισσότερη εμπιστοσύνη πλέον από τον Νίκολιτς, έτσι, και να ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα.
0: Πιστεύω ότι με την ποιότητα που έχει ο Βιτάλης μαζί με Μάγερ και Μαρίν εκεί στο κέντρο, με την κατοχή της μπάλας που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και το κάθετο και το γρήγορο.

0: Νομίζω ότι κουμπώνουν ιδανικά αυτοί οι παίκτες. Το είδαμε και με τον Άρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Μάγερ τώρα δεν παίζει εξτρέμ. Ούτε ο Κοϊτά παίζει εξτρέμ. Δεν πατάνε δηλαδή γραμμή που λέμε. Mm-hmm. Έρχονται πιο μέσα. Καλά, ο Μάγερ πατάει παντού. Ο άνθρωπος είναι ληστή αυτό που έκανε η ΑΕΚ με την μεταγραφή του. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι.
1: Και με λίγα χρήματα, έτσι.
0: 6 εκατομμύρια, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το είπανε.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: το είπε
0: 6 εκατομμύρια τώρα με λίγα χρήματα.
1: Δεν είναι στραγαλιά.
0: Για την αγορά μιλάμε.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Λεωνίδα, πριν πάμε στην Ολγουίν Αρίνα να ακούσουμε Γιάννη Σαντορινό, Νίκο Καραγιάννη, να δώσω εγώ το πρόγραμμα των υπολείπων αγώνων που γίνονται απόψε για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. ΑΕΚ Λας κλείνει 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα. Club Breeze Aston Villa και στις 10 Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Inter, η πρώτη αγωνιστική η οποία θα ολοκληρωθεί σε 3 ημέρες. Έτσι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο έχουμε μπάλα.
0: Μετά θα δούμε Real Inter.
1: Μετά θα δούμε Real Inter, το μεγάλο μας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Το μεγάλο μας και η Real Madrid, η οποία είναι μία από τις προσεχούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ναι, σε αυτή την League Phase του Champions League. Λοιπόν, τι λες, πάμε γήπεδο.
0: Πάμε, ναι, άμα είναι έτοιμα τα παιδιά.
1: Πάμε όλοι να ρινά να ακούσουμε Γιάννη Σαντορινό, Νίκο Καραγιάννη. Παιδιά, καλησπέρα.
0: Δεν μας ακούνε ακόμα.
1: Μας ακούνε, δεν τους έχουμε.
0: Να πω εγώ εντάχει την 11η της Last Clips που βγήκε.
1: Εννοείται.
0: Με 3-5-2 αυστριακή. Ο coach Dimitar Kuchbauer. Κάτω από δοκάρια είναι ο Jungwirth. Τριάδα των στόπερ αποτελείται από τους Μπουγιάμπα, Τόρνιχ και Αντράντε. Γιώργισεν δεξιά όλη την πλευρά και Μπέλο αριστερά. Όλη την πλευρά, ναι. Στον άξονα θα είναι η Χόρβαθ, Μπόγκαρτ και Λιούμπισιτ, ο πρώην τη ΑΕΚ. Γνώριμο, να αντιμετωπίζει την πρώην του ομάδα. Ενώ το δίδυμο τη επίθεση αποτελούν οι Ούσορ και Λάγκ. Αυτή είναι η δεκάδα και τη Last Clinch. Ένα 3-5-2, υπενθυμίζω. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα εδώ. ΑΕΚ. Βλέπει, ο φίλο ο Φώτη. Περιμένουν πώ και πώ το μάτι. Εντάξει, λογικό είναι. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά πολλά χρόνια στο Champions League, αστέρι του Champions League. Είναι η μεγαλύτερη σκηνή, η ποδοσφαιρική σκηνή στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων.
1: Και ψάχνει Λεωνίδα την πρώτη της νίκη σε πρεμιέρα Champions League.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να πάμε στην Ολγουίν Αρίνα να ακούσουμε Γιάννη Σαντορινό, Νίκο Καραγιάννη. Γιάννη, Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε τι γίνεται. Και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Ρεάλ αργεί ακόμα, είναι 4 Νοεμβρίου. Σήμερα είναι η Λάσκ. Με τη Λάσκ θα βολευτούμε. Αλλά οι πρωταθλητές Αυστρίας είναι μια ομάδα η οποία κατάφερε και προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Άρα δεν είναι για λογοπαίγνια. Όπως το είπε και ο Νίκολιτς, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Την ξέρει, την έχει μελετήσει, έχει παρακολουθήσει το project. Οπότε δεν περιμένουμε να ευνηδιαστεί. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι όχι ακριβώς το πιο σημαντικό, γιατί είναι, επειδή είναι και το πρώτο μάτς, αλλά πρέπει να είναι αυτό πάνω στο οποίο η ΑΕΚ θα πατήσει για να αρχίσει τη βαθμοθυρία σε αυτή την κούρσα των 8 αγωνιστικών στη League Phase του Champions League. Χρειάζεται οπωσδήποτε, Νίκο, καλησπέρα, τη νίκη απέναντι, ας την πούμε, στην πιο βατή ομάδα σε σχέση με τις άλλες τρεις που θα φιλοξενήσει στο γήπεδό της, δηλαδή σε σχέση με την Real Madrid, με την Γαλατά Σαράι και με τη Ρώμα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ναι, είναι η αλήθεια αυτή ότι η Λας Κλίνσκ είναι η ομάδα η οποία είναι πιο βατή από τις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες έχει κληρωθεί η Ένωση, αλλά αυτό μένει, είναι πάντα όπως έχουμε πει και όλες τις φορές, μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Από την ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι και έπειτα αλλάζουν όλα. Είναι μια ομάδα η οποία ζει κοσμοϊστορικές στιγμές, η Λας Κλίνσκ. Παίρνει πρωτάθλημα και μάλιστα double μετά από το 1965. Βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Champions League, League Phase, ομίλους, έχουν αλλάξει όσες φορές αυτά τα πράγματα. Με προπονητή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ξανααντιμετωπίσει ελληνική ομάδα, τον κύριο Kuchbauer, ο οποίος ήταν στη Wolfsburg, αν θυμάστε, όταν έπαιζε και με τον ΠΑΟΚ, τότε που οι Αυστριακοί είχαν αποδεχθεί πολύ σκληρό καρύδι για του.
2: Η οποία ήταν κυπελούχος Αυστρίας, η Wolfsburg, έτσι.
3: Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει πράγματα γενικότερα και φυσικά και μόνο η επιστροφή στα πρωταθλήματα μετά από τόσα χρόνια για μια ομάδα η οποία όπως είναι η ΛΑΣ λέει πάρα πολλά. Γνώριμο πρόσωπο στην ενδεκάδα των Αυστριακών, ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο Κροάτης μέσος ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στην ΛΑΣΚ Λίνσκ.
2: Πότε είδαμε τον Λιούμπιτσιτς τελευταία φορά σε αυτό το κήπεδο?
3: Δεν θυμάμαι.
2: Όταν χόρευε στην απονομή. Όταν 17 Μαΐου, αν θυμάσαι, που έβγαινε από τα αποδυτήρια, περπατούσα, στο αποκαλέσουμε κόκκινο χαλί. Τι περπατούσε, χόρευε. Ήταν μέσα στην καλή χαρά με την απονομή του τίτλου. Η επόμενη στιγμή του εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι στην προθέρμανση που κάνει τώρα με τους συμπαίκτες του, που κατάφεραν και προκρίθηκαν στην διοργάνωση των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.
3: Η αλήθεια είναι, Γιάννη, στο παρελθόν ο Λιούμπιτσιτς το έχει κάνει το καλό σαν αντίπαλος απέναντι στην ΑΕΚ. Τότε με την Δυναμό Ζάγκρεμπ.
2: Ναι, αρχικά μας καρδιοχτύπησε, γιατί είχε βάλει και γκολ στο 0-2, ήταν από τους κορυφαίους. Μετά βέβαια έκανε το χέρι στην κεφαλιά του Ραούχο για το 2-2 που ήρθε από την κεφαλιά του Βίντα ύστερα από την επέμβαση του Λιβάκοβιτς. Στην εκτέλεση του πέναλτι από τον Λιβάη Γκαρσία, οι πρωταγωνιστές εκείνης της φάσης. Ο Βίντα έχει παραμείνει εδώ. Ο Γκαρσία επέστρεψε Ελλάδα αλλά για τον Παναθηναϊκό. Και ο Λιβάκοβιτς συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα.
3: Ναι.
2: Ένα σπουδαίος γκολκίπερ.
3: Πάρα πολύ καλό.
2: Σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε Λιβάκοβιτς ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε Στρακόσκια. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε. Ελπίζουμε να μην αποδειχθεί σοβαρότερο. Είναι εκτός αποστολής. Έχουμε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Ιταλό τερματοφύλακα. Στο Champions League, την τελευταία φορά που η ΑΕΚ ήταν με Ιταλό τερματοφύλακα, ήταν με προπονητή Ισπανό, τον Λορέντο Σέρα Φερέρ.
3: Και Ούγκρο Μέσο, έτσι.
2: Και Ούγκρο Μέσο, τον Τόζερ.
3: Και ήταν η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε ομίλους Champions League απέναντι στην Μίλαν με 1-0. Αυτή η ιστορική βραδιά για την Ένωση απέναντι στην κάτοχο μετέπειτα του τροπέου.
2: Με Βραζιλιάνο εκτελεστή τον Ζούλιο Σέζαρ, που όποτε ακούει η ΑΕΚ συγκινείται και έχει έρθει και παρακολουθεί γενικά τα παιχνίδια και από μακριά. Τότε μάλιστα η ΑΕΚ είχε κάνει τις δύο μοναδικές της νίκες εκείνων τον όμιλο. Πρώτα με τη γαλλική Λίλ και μετά με την Μίλαν. Με πρωταγωνιστή τα άλλο τερματοφύλακα λοιπόν τότε, το Σορεντίνο, που είχε κάνει σπουδαία εμφάνιση. Ελπίζουμε τα ίδια να συμβούν και με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι απόψε. Να πούμε ενδεκάδα ΑΕΚ, γιατί πέρα από την μεγάλη, όπως και να το πούμε, απουσία του Στρακόσκια, η υπόλοιπη λίγο πολύ, Νίκο, είναι γνωστή. Φαίνεται ο Βιτάλης να παίρνει ένα προβάδισμα ως παρτενέρ του Μαρίν από Κάιρινεν περισσότερο και από Αριάγα λιγότερο.
3: Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ξεκινήσει τα περισσότερα παιχνίδια της ΑΕΚ δίπλα από τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος φαίνεται και αυτή τη χρονιά, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, να είναι αμετακίνητος από την αρχική ενδεκάδα. Μία αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι του Άρη στη Super League. Ο Μπρινιόλι, όπως είπες, κάτω από τα γκολπόστ, το Ρότα στο δεξιά άκρο της άμυνας, το δίδυμο στα στόπερ Μουκουντή και Ρέλβας, Πίλιος αριστερό μπακ, Βιτάλης Μαρίν δύο ανασταλτικοί μέση, Μάγερ στο δεξί φτερό της επίθεσης, Κοϊτά στο αριστερό και δίδυμο στην επίθεση, οι δύο μεγάλοι επιθετικοί της ΑΕΚ, τα δύο μεγάλα της κανόνια, ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα. Ενώ η Λας Κλίνσκ που έχει και αυτή μια μεγάλη απουσία, τον Αντενίραν, τον Αμερικανό επιθετικό, ο οποίος σκόραρε δύο τέρματα στην μεγάλη ανατροπή την οποία έκαναν οι Αυστριακοί απέναντι στην Celtic. Κατεβαίνει με τον Γιούγκριθ κάτω από τα goalpost. Τριάδα στην άμυνα Αντράντε, Τορνίκε και Εμπουγιάμπα. Μπέλο στο αριστερό άκρο της άμυνας, Γιώργενσε στο δεξί, με πέντε παίζει στην άμυνα η Λας Κλίνσκ. Τριάδα στα χαφ, Χόρβαθ ο αρχηγός της ομάδας, Μπογκάρντε, Λιούμπισιτς η τριάδα του Κουμπάουερ και δίδυμο στην επίθεση απόντος του Αντενίραν είναι ο Λάγκ και δίπλα του ο Νιγηριανός ο Ουσόρ. Κοίταξε, είναι μια ομάδα γρήγορη.
2: Είναι μια ομάδα που παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που, όπως είπε ο Νίκολιτς, είναι οργανωμένη στις στατικές φάσεις. Είναι μια ομάδα απέναντι στην οποία η ΑΕΚ δεν θα έχει ούτε δευτερόλεπτο χαλάρωσης, γιατί έτσι είναι το Champions League. Είναι μια διοργάνωση στην οποία τα λάθη τα πληρώνεις. Συνήθως. Γιατί είναι τέτοια η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζεις. Είναι ένα παιχνίδι που το περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος. 30.000 συλλεκτικές σημαίες του Champions League έχουν μοιραστεί στους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι όταν προσέρχονται στις θύρες παραλαμβάνουν και την σημαία τους για να πάνε στην θέση τους. Είναι ένα εντυπωσιακό έτσι σκηνικό. Θα έλεγα γνώριμο, ναι μεν έγινε και πέρσι με τις σημαίες του πρωταθλήματος, πάλι μια τέτοια δυνατότητα. Αλλά θα έλεγα ότι η ανάλογη σκηνή είχαμε δει στο Champions League πάλι με τη Μίλαν. Που είχε πάει καλά με 1-0. Το είχαμε δει και με την Bayern Μονάχου που δεν είχε πάει καλά.
3: Εκεί,
2: αλλά εκεί ήταν και όπως με τη Μίλαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πρώτη φορά λοιπόν η Αγία Σοφιά φιλοξενεί παιχνίδια Champions League, όχι τον play-off, αλλά της League Phase. Άργησε κιόλας αυτό το υπερσύγχρονο γήπεδο. Τώρα, τι περιμένουμε από την ομάδα της ΑΕΚ? Περιμένουμε την γνώριμη της εικόνα, δηλαδή, όπως είπε ο Νίκολιτς, Νικό, δεν μας άφησε περιθώριο σκέψης ότι μπορεί να αλλάξει κάτι τακτικά, να προσαρμοστεί, να μας δείξει κάτι διαφορετικό. Όταν δηλώνει ότι το 95% κάθε αγώνα, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, θέλουμε να τον παίζουμε με το δικό μας στυλ.
3: Ναι, εντάξει, η Las Klinsk κακά τα ψέματα δεν είναι μια ομάδα η οποία θα σε κάνει να τρομάξεις με το όνομα για να μπορέσεις να προσαρμόσεις πλήρως την τακτική σου απέναντι στον αντίπαλο, όπως φαντάζομαι μπορεί να γίνει και με τις μεγάλες ομάδες οι οποίες έχει γυρωθεί.
2: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι με τη Real θα μας έδινε κάτι διαφορετικό. Ίσως καμηλότερα μέτρα, έτσι. Είναι το επόμενο εντός, γι' αυτό είπα Real.
3: Ναι, η αλήθεια είναι
2: 4 Νοεμβρίου.
3: Η αλήθεια είναι ότι μπορούν να γίνουν κάποιες τακτικές προσαρμογές πάνω σε ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, σαφώς.
3: Δηλαδή συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένος
2: τρόπος. Το 5% που λέει και ο Νικόλιτς, που είναι αποτέλεσμα του σκάουτινγκ.
3: Αλλά το να αλλάξεις, Γιάννη, την προσέγγιση σου γενικά, ενώ ένα χρόνο τώρα και κάτι παραπάνω πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δημιουργεί διαφορετικά αποτελέσματα, μπερδεύει περισσότερο τους ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτό το οποίο δεν θέλει ο ανθρωποντής είναι μπερδεμένους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Άρα, τι δεν είναι ο Νίκολιτς, δεν είναι χαμελέοντας.
3: Όχι.
2: Το είπε μάλιστα και ξεκάθαρα όταν ανέφερε ότι αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ ποιος είσαι. Δηλαδή είχε ένα ρητορικό ερώτημα. Άρα αυτή είναι η αγωνιστική ταυτότητα της ΑΕΚ. Δηλαδή θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της, θέλει να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, θέλει να κινείται όμως με συνδυαστικό παιχνίδι της μίας επαφής στα μεσοδιαστήματα και από τον άξονα. Θέλει τα πλάγια μπακ να λειτουργούν με ταχυδύναμη και υποστηρικτικά σε αυτό το πλάνο και περιμένει πολλά από τον Μάγερ.
3: Περιμένει πολλά από τον Μάγερ. Μπροστά οι Γιώβιτς και Βάργα αποτελούν το μεγάλο όπλο της Ένωσης στο σκοράρισμα. Γιατί μπορεί ο Μάγερ να τα φτιάχνει, αλλά πρέπει και κάποιος να τα βάλει, έτσι.
2: Πολύ ωραία το έθεσες. Αλήθεια είναι. Μπορεί να τα βάλει και ο Μάγερ.
3: Μπορεί να τα βάλει. Άμα τα φτιάχνει, άμα τα βάζει, δεν μας πειράζει ιδιαίτερα.
2: Αλλά φαίνεται να φτιάχνεται η διάθεσή του με το να φτιάχνει τις φάσεις για τους συμπαίκτες.
3: Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Κοίτα, πώς το λέγανε παλιά οι προπονητές, ότι μία πάσα κάνει χαρούμενους δύο. Έτσι είναι και με τον Μάγερ. Και ο ίδιος χαίρεται και οι συμπαίκτες του χαίρονται. Νομίζω ότι όταν θα βρεθεί και σε σημείο που θα μπορέσει να εκτελέσει και καλύτερα, θα το εκτελέσει. Γιατί το έχουμε δει στην καριέρα του. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν σκόραρε ή δεν δοκίμαζε τα πόδια του. Το έχει δοκιμάσει.
2: Και ο Νίκολιτς χάρηκε στο μάτς που μεταδώσαμε παρέα, στο 5-0 με τον Άρη. Είπε ότι ξεχώρισε το 5ο γκολ γιατί δύο παίκτες του είχαν τη δυνατότητα να σκοράρουν, αλλά έστειλαν την μπάλα στον τρίτο που είχε αυξημένες πιθανότητες να σκοράρει. Λέμε για τη φάση που είναι ο Βιτάλης, που θα δώσει στο Μάνταλο. Σου λέει μπορεί να εκτελέσει ο Βιτάλης από το ύψος της περιοχής, μπορεί να εκτελέσει ο Μάνταλος από τα μέσα αριστερά, αλλά μπήκαν με το Ζήνη με την μπάλα στα δίκτυα.
3: Και στο 4-0, έτσι. Όχι σε ένα σκορ το οποίο ήταν στο 1-0 γενικότερα. Κανένας δεν σκέφτηκε ότι δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η φάση βάσει του πλάνου, βάσει των οδηγιών που έχει δώσει ο Σέρβος τεχνικός στην ομάδα. Και αυτό δείχνει η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ κάθετα, παίζει πάρα πολύ από τον άξονα. Το γκολ νομίζω το πρώτο έχω ξεχωρίσει. Μπορεί το 5ο να ήταν αυτό που τον έκανε να χαμογελάσει περισσότερο ο Μάρκο Νίκολιτς κόντρα στον Άρη, αλλά το πρώτο με την συνεργασία Γιώβιτς, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ έχουν κρύψει την μπάλα αυτοί οι ποδοσφαιριστές αυτό το γκολ και έρχεται ο Βάργα να κάνει το ταπίν, την απλή δουλειά, απλά να δώσει ένα άγγιγμα στην μπάλα και να την στείλει στα δίκτυα. Τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, Γιάννη, σε αυτά τα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια, στα πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει? Έχουμε δει την ΑΕΚ να μπαίνει πολύ δυνατά από το ξεκίνημα κιόλας. Έχει ευτυχήσει να βρίσκει σκορ μέσα σε ένα διάστημα.
2: Το κυνηγάει, το επιδιώκει δηλαδή να έχει ένα γρήγορο τέρμα.
3: Βάζοντας έτσι και περισσότερο τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού από πάρα πολύ νωρίς. Γιατί πάντα υπάρχει ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αλλά πρέπει να δώσουν και οι ποδοσφαιριστές αυτό το κάτι στον κόσμο για να ξεκινήσει από νωρίς, ουσιαστικά να γίνεται εχθρικό το περιβάλλον για τους αντιπάλους.
2: Ας το αποκαλέσουμε ασφυκτικό, πιεστικό, θορυβόδες, όπως το περιγράφει και ο Ιούμπισιτς, και ήδη το ακούτε, δηλαδή έρχεται στα αυτιά σας από την κονσόλα του μάγου των πληκτρών.
1: Μέχρι που το γήπεδο γίνεται κατηφορικό, παιδιά.
2: Ναι, μέχρι που το γήπεδο γίνεται κατηφορικό, το είπες πάρα πολύ ωραία. Και έχω μπροστά μου τη λίστα από τους παίκτες που έχουν ως μισθή το Champions League, το τι είναι το Champions League. Πρώτος είναι ο Ζωά Μάριο. Τις περισσότερες συμμετοχές, 33 συμμετοχές και 9 γκολ. Ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε πέρσι δανεικός και με το γκολ του έγραψε ιστορία, με αυτό το τέρμα που πέτυχε απέναντι στο Παναθηναϊκό, το γκολ κατάκτησης τίτλου με το οποίο πέρασαν οι εξήδες ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δεύτερος είναι ο Τομακό Ιβίτα, ο οποίος έχει 26 συμμετοχές σε ομίλους Champions League. Τρίτος είναι ο Ζούμπκο, που μπορεί να μην ξεκινάει, αλλά έχει 25 συμμετοχές, 4 γκολ. Ο Λούκα Γιώβιτς με 12 συμμετοχές, αλλά ο Γιώβιτς είναι ο μοναδικός που το έχει πάρει. Το έχει πάρει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όποιος δεν πιστεύει, ας δει τις φωτογραφίες. Έτσι. Είναι ο μεγάλος στάρ. Είναι αυτός που περίμενε πώς και πώς να μπει σε αυτή τη διοργάνωση και είναι και ο μοναδικός για τον οποίο δαπανήθηκαν 63 εκατομμύρια ευρώ για να φορέσει τη φανέλα της Βασίλισσας. Ποιος?
0: Ο Λεωνίδας, που θυμάμαι καλά, λέω. Που τον είχαμε πάρει στη Ρεάλ.
2: Ναι. Και ακολουθούν Κάιρινεν, Λυκογιάννης με την Πολώνια, Μάνταλο στην προηγούμενη συμμετοχή της ΑΕΚ, Μαρίν και Μάγκερ. Αυτοί είναι δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι αποτελούν το γκρουπ εκείνων που ανατρίχιασαν ακούγοντας τον ύμνο του Champions League. Επειδή είχα θόρυβο και κάπως το προσπέρασα για να σιγουρευτώ, δεν το άκουσα καλά. Λεωνίδα, είσαι εσύ?
0: Εγώ είμαι, Γιάννη.
2: Έλα, Λεωνίδα μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Συγγνώμη, σε προσπέρασα.
0: Σου είπα και πριν καλησπέρα, σίγουρος, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν άκουγα.
0: Εννοείται, πού να ακούσεις.
2: Γίνεται ήδη να ξεκινήσει χαμός. Παρά το γεγονός ότι έχω τα ακουστικά.
1: Είμαστε το δίδυμο της επιτυχίας εδώ στο στούντιο, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Θα σας φέρουμε ναι, γούρι,
2: μακάρι, μακάρι να συνεχιστεί. Μακάρι να συνδυαστεί, θα είναι πολύ σημαντικό η πρωταθλήτρια Ελλάδας.
0: Εμείς είχαμε καλή συνεργασία το καλοκαίρι, Γιάννη, ελπίζω να έχουμε και σήμερα.
2: Ναι, πήραμε το χρυσό μετάλλιο για τους Ισπανούς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αλλά η καρδιά είναι πιο αργεντίνικη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τι να πω, φοράω τισερτ Μαραντόνα, φίλε.
0: Κι εγώ μαραντονικός είμαι, κι εγώ μαραντονικός είμαι.
3: Λεωνίδας, να ξέρεις, είναι πολύ φανατικός Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα όμως, όχι Αργεντινή.
2: Ναι, Μαραντόνα, αλλά όπου πάει Μαραντόνα. Τα Αργεντινός είναι ότι έχω. Είναι. Όταν έπαιζε ο Μαραντόνα, Αργεντινή δεν υποστηρίζει.
0: Αν έπαιζε, ναι.
2: Ναι. Νάπολη, τι υποστηρίζει όταν έπαιζε. Νάπολη. 7 χρόνια Νάπολη, Νάπολη. Λοιπόν, αυτό λέω.
1: Έχετε ξεχάσει όλοι σας τον Καρέκα στην Νάπολη, έτσι.
2: Κανέναν δεν έχουμε ξεχάσει. Αλλά κανέναν δεν θα ξέραμε αν δεν υπήρχε ο Ντιέγκο σε αυτή την πόλη. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα, επειδή πρόσφατα πήγα εκεί, παιδιά, είναι τρομερό. Τώρα αλλάξαμε λίγο κουβέντα, αλλά για τον Μαραντόνα μιλάμε, για τον θεό του ποδοσφαίρου κατά με. Αν κάποιος δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει αυτό το τίτλο της θεότητας του ποδοσφαίρου, είναι μόνο αυτός, κανείς άλλος. Αλλά λατρεύεται ακόμη με αυτόν τον τρόπο. Με προσκυνητάρια.
0: Επειδή και εγώ πήγα πρόσφατα, Γιάννη.
2: Μπράβο,
0: σε φούρνο πήγα, σου έδινε το ψωμί ο Μαραντόνα. Σε μανάβικο πήγα, σου έδινε τις ντομάτες ο Μαραντόνα.
2: Σούπερ μάρκετ, Μαραντό,
0: πατατάκια Μαραντόνα.
2: Μπύρα Μαραντόνα, παιδιά. Ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή, όλη η πόλη ακόμη νομίζεις τον έχουν κρατήσει ζωντανό. Πώς να το πούμε. Είναι τόσο έντονες οι μνήμες που έχουν, που πραγματικά θεωρείς ότι αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί.
0: Ότι είναι εν ζωή και ότι είναι εκεί.
2: Ναι. Ναι. Και ξεπέρασε τον μύθο της Ναπολιτάνας, της μεγάλης φίρμας του παγκόσμιου κινηματογράφου, η οποία ναι μεν γεννήθηκε στη Ρώμη αλλά μεγάλωσε από τη γιαγιά της στα περίχωρα της Νάπολης, της Σοφίας Λόρεν.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Γιάννη,
2: λοιπόν,
1: Γιάννη, ναι, ήθελα κάτι να συμπληρώσω που έλεγες νωρίτερα για το ότι δεν επιτρέπονται λάθη στο απόψινο παιχνίδι. Και ένας λόγος επιπλέον είναι ότι για μένα το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Last Clinch είναι ένα παιχνίδι must win, με την έννοια ότι έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια στη League Phase του Champions League.
2: Συμφωνώ απόλυτα, ξέρεις, γιατί το λέγαμε και με τον Νίκο, έχει 8 παιχνίδια μπροστά της η ΑΕΚ. Σε ποιο από αυτά τα 8 θα αποκαλούσατε φαβορή την ΑΕΚ? Στο απόψινό. Δεν μπορείς να την πεις. Αν πούμε τα εντός έδρας μάτς με τη Ρεάλ, δεν μπορείς να το πεις με τη Γαλατά, δεν μπορείς να το πεις με τη Ρώμα.
0: Γιάννη, να βάλω μια παρένθεση. Πέρσι ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έχει ξεκινήσει με την Πάφο. Θεωρητικά το πιο εύκολο σου παιχνίδι και εντός έδρας. Αλλά και πάλι πέρασε. Δηλαδή δεν θα έρθει η καταστροφή.
2: Ναι,
0: μακάρι να νικήσει, έτσι, αλλά δεν θα έρθει η καταστροφή.
3: Κοίταξε, Λεωνίδα, όμως πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε και την Καϊρά Ταλμάτη στο τέλος.
0: Μα σε αυτό το επίπεδο, ρε παιδιά, δεν μπορεί να πει για καμία ομάδα.
3: Εντάξει, απλά η ανάλογη Καϊρά Ταλμάτη που έχει να αντιμετωπίσει η Άκνη Κόμο και εκτός έδρας.
2: Όχι,
3: οπότε...
2: όχι, δεν είναι η Κόμο. Ας πούμε ότι είναι η Σαχτάρ.
0: Είναι level παραπάνω, ναι.
2: Ξέρετε, το λέω, ο όμιλος της ΑΕΚ, ας το πούμε έτσι τώρα, η οκτάδα αυτή, ναι, είναι πιο δύσκολη σε σχέση με πέρσι,
0: ναι,
2: από
0: ναι,
2: αυτά
0: στα
2: που,
0: χαρτιά,
2: που
0: έτσι
2: έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Στη θεωρία, έτσι,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν έχει Καϊράτ, δηλαδή είναι η Σαχτάρ που είναι η Σαχτάρ, σε ουδέτερο στο Λονδίνο. Η Κόμο, παιδιά, έχετε δει, το παρακολουθείτε πώς έχει ξεκινήσει. Έχει πει την ατάκα ο Φάμπρεγας. Αυτό που χρειάζεται, λέει, να κάνει μια ομάδα, ένας παίκτης, είναι να ξέρει ποια είναι η επόμενη πάσα. Και καθόμουν τώρα να σκεφτώ τι και εξηγεί ο Φάμπρεγας, γιατί το να ξέρει ο παίκτης ποια είναι η επόμενη πάσα σημαίνει ότι ξέρει που είναι ο συμπαίκτης του. Ποιες είναι οι κινήσεις, που θα τις στείλει στο χώρο, που είναι τοποθετημένοι όλοι. Αυτή την ομάδα θα αντιμετωπίσει και στην Ιταλία, δηλαδή. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα αργήσει αυτό το ματς. Άρα το σημερινό, Νίκο, είναι το μοναδικό από το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή. Και ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η δεύτερη αγωνιστική έχει την ομάδα που θεωρητικά, πάντα μιλώντας, είναι πιο βατή για διπλό. Η Σαχτάρ στο Λονδίνο, έτσι.
3: Ναι, με
2: γιατί οι άλλες ποιες είναι, Κόμο, Ντόρτμουντ,
1: μετά πάει στο Μάντσεστερ με τη Σίτι.
3: Με δεδομένο ότι η Σαχτάρ είναι η ομάδα η οποία παίζει και δεν παίζει στην έδρα της, παίζει στο Stamford Bridge, ναι, το σημερινό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα κομβικό, γιατί μπορεί να δώσει και την ψυχολογία στην ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας. Αλλιώς ξεκινάς με τους τρεις πόντους, αλλιώς πας τουλάχιστον στο Λονδίνο έχοντας στη τσέπη τους τρεις πόντους από το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Αλλιώς μετράς και τις δυνάμεις σου, καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι τόσο μακριά από αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον από τις ομάδες αυτές, όχι από τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται πιο μετά στα γκρουπ. Οπότε σήμερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ποια θα είναι η συνέχεια της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το μάτς θα κρίνει πάρα πολύ.
2: Για να γίνει κατανοητό, δεν λέμε ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη στην πορεία. Αν θέλετε, μάλιστα, και τη γνώμη μου, ίσως το μοναδικό από τα αυτό μάτς που μπορεί να στοιχηματίσω είναι με τη Real Ασοχή. Δηλαδή, σε αυτό το παιχνίδι στο ΑΕΚ Real, όχι επειδή είναι η αποστροφή του στίχου, την ΑΕΚ την πιάνει μια καρμική παράνοια. Και τη Real επίσης. Και είναι ένα μάτς που πράγματι το ανυπομονεί όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Δηλαδή, και όταν λέω οργανισμός, εννοώ και η περιραίωση, ατμόσφαιρα και οι οπαδοί. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, όπως λέει και ο Νίκος, είναι δύο μάτς που μπορούν να φτιάξουν τη μοίρα της ΑΕΚ στη διοργάνωση. Δηλαδή, όταν λέει ο Νίκολιτς ότι πιστεύουμε να δώσουμε περισσότερα από τα 8 μάτς που έχουμε στη League Phase, για να επιβεβαιωθεί αυτό, Νίκο, θα πρέπει να έρθουν δύο νίκες ή 4-6 βαθμοί στα δύο πρώτα μάτς.
3: Ναι. Και είναι δύο μάτς τα οποία, όπως είπαμε, είναι και τα δύο μάτς τα οποία είναι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό στο Champions League εύκολα βατά, αλλά είναι τα πιο βατά σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι.
0: Τα μεγάλα μάτς παίζεις και πιο απελευθερωμένα όμως, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
2: Να σας βάλουμε λίγο και εσάς στο στούντιο που είσαστε άνετοι και ωραίοι και κάθεστε σταυροπόδι. να μαντέψουμε από πριν. Έτσι, όχι το αποτέλεσμα προφανώς, ούτε τα σκορ, αλλά από ποιον έχετε την απέτηση να γίνει σήμερα MVP της ΑΕΚ και να την οδηγήσει στη νίκη. Και μετά θα πούμε και εμείς με τον Νίκο τη δική μας εκτίμηση.
0: Στα δικά μου μάτια παίρνω πρώτος το λόγο, Δημήτρη, ναι, είναι ο Μάγερ.
1: Μαζί σου συμφωνώ 100%.
2: Γιατί θέλω και επιχειρήματα.
0: Είναι ο τρόπος που πατάει στο γήπεδο, τα κομμάτια του γήπεδου που πατάει, ο τρόπος που ρυθμίζει το ρυθμό που παίζει η ΑΕΚ. Είναι ένα πολύ φιλότιμο παιδί, θα γυρίσει και πίσω. Με τον Άρη δηλαδή στο 4-0, δεν θυμάμαι πώς ήταν το σκορ. Που έχει γυρίσει, έχει γίνει δεξί back. Επιστρέφει ο Ρότα, γίνεται back. Ανεβαίνει πάλι ο Μάγερ, κλέβει την μπάλα και βγάζει το γκολ του Μαρίν. Τώρα ποιο ήταν τώρα αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, okay.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει πολλές δουλειές με στο γήπεδο και ομορφαίνει πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Συμπληρώνω. Δημιουργεί, ανοίγει χώρους για τους επιθετικούς που κινούνται πιο εύκολα με λιγότερους πλέον αντιπάλους γύρω τους. Ναι.
2: Γιατί, Δημήτρη, και εσύ Μάγερ λες.
1: Βέβαια. Μπορεί να βάλει δύο γκολ ο Βάργκας σήμερα, αλλά τη δουλειά θα την κάνει ο Μάγερ. Έτσι πιστεύω.
2: Νίκο.
3: Και εγώ θα συμφωνήσω με τις προλαλήσαντες.
2: Μάγερ.
3: Γιατί είναι κυρίως ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε φέτος και τελειοποιεί αυτό το πλάνο το οποίο είχε στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς από πέρυσι. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βάζει ποιότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή, έχει την ψυχραιμία, την οξυδέρκεια, βλέπει καλύτερα από όλους στο γήπεδο να τη μοιράσει την μπάλα σωστά στις στιγμές που πρέπει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ πέρυσι τέτοιο ποδοσφαιριστή δεν είχε σε αυτές τις δύο θέσεις. Ο Ζωάο Μάριο είχε αποκτηθεί με αυτό το σκεπτικό, ωστόσο δεν κατάφερε να γίνει ποτέ ο μαέστρος ουσιαστικά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε ναι, νομίζω ο Μάγερ είναι ο ποδοσφαιριστής και το μεγάλο χαρτί της ΑΕΚ στην δημιουργία. Από εκεί και πέρα πρέπει να τα βάλουν και μπροστινή, το είπαμε και στο ξεκίνημα.
2: Κοίταξε, εγώ την απέτηση την έχω από από τον άνθρωπο που έχει κατακτήσει τη διοργάνωση και είναι ο μοναδικός που το έχει κάνει από την ενδεκάδα της Άγρια, παιδιά, Λούκα Γιώβιτς.
0: Το 21-22.
2: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω εκτίμηση, μάλλον πρόβλεψη. Περιμένω να δω σήμερα τον καλύτερο Γιώβιτς από τότε που έχει έρθει στην ΑΕΚ. Περιμένει αυτά τα μάτς σαν τον Λίκο που περιμένει τα θυράματα. Δηλαδή γυαλίζει το μάτι του, είναι η διοργάνωσή του, είναι ο εγωισμός του, είναι η επιστροφή του. Περιμένω να κάνει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Χωρίς να διαφωνώ σε αυτό που είπατε και εσείς, έτσι, συμφωνώ προφανώς ότι ο Μάγερ είναι πολύ κομβικός στον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ αυτό το 4-2-2-2. Παίζει ρόλο και ο Μπρινιόλι, γιατί πρέπει να αξιοποιήσει
0: να δούμε τη
2: δυνατότητα
0: έχει
2: που έχει, έτσι, να μπει βασικός σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να γίνει Σορεντίνο, ναι, για τις ανάγκες, ναι, του απόψινου μάτς. Αλλά εγώ θα έριχνα έτσι την ψήφο μου στον... Α, τι ωραία που σχηματίζεται το UEFA Champions League. Νέα κόλπα είναι αυτά, έστω.
1: Γιάννη, ξέρεις που θα δεις το Γιώβιτς να τα δίνει όλα στο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ.
2: Με τη Ρεάλ και τον Νίκο Καραγιάννη να βάλω μέσα, θα βάλει 3 γκολ. Με τη Ρεάλ δεν γλιτώνουν, σας το λέω από τώρα. Υπερφύαλες δηλώσεις, τώρα που είναι νωρίς, γιατί μετά θα κρυβόμαστε.
3: Μην κόψει κανένας αυτά μετά.
2: Θα αλλάξουμε τον ύμνο μετά, φιλόλογο. Ας μην τους το πει κανείς τι λέμε στον ύμνο, αυτά τα λέμε μεταξύ μας.
3: Θα τα ακούσουν, θα το καταλάβουν.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αρχίσει το τελετουργικό. Ξέρετε τώρα την αδυναμία μας. Θέλουμε, αν υπάρχουν διαφημίσεις, να τα κλείσουμε όλα αυτά νωρίτερα. Να μας το δώσετε καθαρό με την είσοδο των ομάδων. Να ακούσουμε ύμνους, να ακούσουμε τα πάντα.
1: 2 λεπτά και είναι οι διαφημίσεις μας, Γιάννη.
2: Ωραία.
1: Προλαβαίνουμε.
2: Τώρα έχει στηθεί έτσι ωραίο το puzzle με το UEFA Champions League, με τα σηματάκια της ΛΑΣ και της ΑΕΚ. Η μπάλα του Champions League στη σέντρα της Allwyn Arena. Ο κόσμος που είναι γύρω-γύρω από το αστεράτο σεντόνι του Champions League. Ο άλλος ο κόσμος, αφήστε τον, ακούστε τον. Τα decibel θα ανεβαίνουν, ξέρετε, έτσι, όσο πλησιάζουμε στη σέντρα, Νίκο, τα decibel θα ανεβαίνουν.
3: Και όταν θα ξεκινήσει και η σέντρα, θα ανεβαίνουν όλο και περισσότερο τα decibel στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Γιώβης πάντως, αυτό το οποίο έλεγες και νωρίτερα, νομίζω αυτά τα παιχνίδια ονειρευόταν και όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Δηλαδή την επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο. Έκανε το μέσα σε εισαγωγικά βήμα πίσω στην καριέρα του, αφήνοντας την Μίλαν για να έρθει στην ΑΕΚ, και δικαιώθηκε μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, γιατί έκανε το βήμα πίσω και έκανε τελικά 2 βήματα μπροστά και στην Σερβία ήταν στην
2: Εθνική. Να δώσουμε και την είδηση, να την πούμε. Υπάρχει οριστική συμφωνία για την ανανέωση της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Υπήρχαν κάτι μικρά προβληματάκια, λεπτομέρειες, περιμέναμε να διευθετηθούν. Σύντομα θα γίνουν και οι ανακοινώσεις, επειδή ρωτάει ο κόσμος, το έχει αγωνία γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Συμφωνία υπήρχε στη βασική της εικόνα, αλλά υπήρχαν μικρές λεπτομέρειες. Πριν λίγες μέρες υπήρχε η οριστική συμφωνία, οπότε σύντομα θα δούμε και τα σχετικά βίντεο για το μεγάλο start της ΑΕΚ.
3: Και περιμένουμε και κάτι μεγάλο, έτσι, για την ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς, ένα μεγάλο βίντεο, ένα...
2: Λούκα Γιώβιτς είναι,
3: Το είπες μόνος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατακτήσει το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, δεν γίνεται να μην υπάρχει και ένα ανάλογο βίντεο, έτσι.
1: Γιάννη, Νίκο, να δώσω κι εγώ 2 γρήγορες ειδήσεις.
2: Δώσε 2 γρήγορες ειδήσεις, διαφημίσεις. Και το παίρνουμε μετά να πάμε στα αστέρια.
1: Ωραία. Η πρώτη είδηση έχει να κάνει με την Πασχετική ΑΕΚ, καθώς ο Γιάννης Λαρεντζάκης συμφώνησε πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, όπως υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού για την Σανέλ Αρίνα. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη. Έπαθε κάκωση δεύτερου βαθμού στην ποδοκλινική. Θα μείνει 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης. Αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πάμε διαφημιστικά και στη συνέχεια στην Allwyn Arena.
4: Eraspor 101,8.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Era Sport. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λίντς και πριν δώσω το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη και στον Γιάννη Σαντορνέο, στον Γιάννη Σαντορνέο και στον Νίκο Καραγιάννη, να πούμε ότι ο ΟΦ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Θέλει να τον αποκτήσει από τώρα, παρά το γεγονός ότι δεν θα έχει δικαίωμα στην League Face του Europa League. Αλλά επειδή υπάρχει και η υπόθεση του Ιαγκονούς, ο οποίος μπορεί να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, λογικά θα είναι και ο αντικαταστάτης του. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα παιδιά στο γήπεδο στην Ολυμπιακή Αρένα.
3: Αυτή την ώρα γίνεται η ανάκρουση των ονομάτων των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ και πραγματικά νομίζω περνάει στα αυτιά σας ο ήχος, ο οποίος έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της Ένωσης, ζεσταίνοντας έτσι τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολης, οι οποίοι θα ζεσταθούν ακόμα περισσότερο σε λίγη ώρα όταν θα ακουστεί και αυτό το τραγούδι.
1: Θα κουνηθεί το σεντόνι.
3: Όταν θα ακουστεί αυτό το τραγούδι που θέλουν να ακούσουν από μικρά παιδιά όλοι όσοι ονειρεύονται να παίξουν ποδόσφαιρο. Ακόμα και εμείς αυτό το τραγούδι ακούγαμε και ανατριχιάζαμε.
2: Ο Ρόταδο το είχε πει ότι είναι όνειρο όλων και ανατριχιάζουμε. Εδώ παιδιά το είχε πει ο Πατρίς Ευρά από το τελικό, λέει, μου λείπει το Champions, λίγο που το άκουγα τον ύμνο ανατριχιάζα.
3: Όλοι είναι η κορυφαία στιγμή σε συλλογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν λέγονται τυχαία τα αστέρια. Η League Face του Champions League είναι το επιστέγασμα ουσιαστικά και είναι η καρπή η οποία κερδίζει η ΑΕΚ ουσιαστικά μετά την περσινή σεζόν με την...
2: Ο κόσμος βλέπει τώρα από τα Matrix την ΑΕΚ να περιμένει να βγει και αρχίζει τώρα και ξεσηκώνεται και είναι έτοιμος για την έκκληση. Είδα πως σιώπησε το γήπεδο.
3: Ναι. Έχει ησυχάσει για να ακούσει τον ύμνο του Champions League. Νομίζω και εμείς θα ησυχάσουμε μόλις θα ξεκινήσει ο ύμνος του Champions League να περάσει αυτό το...
2: Όσοι αγωνίζονται σε αυτό το γήπεδο λένε για τον υπόκοφο ήχο που έρχεται από χαμηλά και πάει ψηλά. Και οι παίκτες που έρχονται στην ΑΕΚ και οι αντίπαλοι. Δηλαδή είναι πραγματικά ο ήχος, αν ήμασταν στον αγωνιστικό χώρο, όταν όλοι φωνάζουν, πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμος. Πράγματι, όπως το έλεγε τότε ο Δημήτρης Μελισανίδης, ένα γήπεδο που δεν ακούς τον διπλανό σου.
3: Και η μεγάλη στιγμή φτάνει. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι έτοιμοι για την επίσημη είσοδό τους στο παιχνίδι. Το σεντόνι έχει αρχίσει και τεντώνει ήδη. Ο Λουίς Γκοντίν, ο διαιτητής της αναμέτρησης, κατευθύνει τους ποδοσφαιριστές της Λας Κλίσκι και της ΑΕΚ. Η μεγάλη στιγμή. Οι φίλοι της Ένωσης έχουν ένα κορεό στο πέταλο των οργανωμένων και το πανό φυσικά, το οποίο αναφέρει ότι φτιάχτηκα για να σ' αγαπάω. Αναφέρεται στην ΑΕΚ. 22 ποδοσφαιριστές, ΑΕΚ εναντίον Λας Κλίνσκ. Το μεγάλο αυτό παιχνίδι, η πρεμιέρα στο Champions League. Μια κυτρινόμαυρη λαοθάλασσα στις κερκίδες από τις 30.000 σημαίες που έδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ πριν από το παιχνίδι. Και όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη στιγμή.

0: Ευτυχία αυτό το τραγούδι.
1: Καλώς επέστρεψες Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλώς σε υποδέχεται η ομάδα που εκπροσώπησε το ελληνικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην επίσημη διοργάνωση του Champions League μετά την κατάκτηση του τίτλου το 1994. Καλώς ορίσατε, φίλοι της αυστριακής ομάδας, είναι περίπου 500 φίλοι της ΛΑΣΚ στην Κερκίδα, στην Θύρα 48. Και εσείς φίλοι μας που μας ακούτε από την Era Sport, καλώς ήρθατε στη μεγάλη οικογένεια της Era Sport. Παρέα θα πορευτούμε σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στην έναρξη της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το ίδιο συνέβη και στο παιχνίδι το μεσημέρι στο Σεραφείδιο, όταν η K19 της ΑΕΚ αγωνίστηκε με την K19 της ΛΑΣΚ σε εκείνο το 0-0. Ο κόσμος, καταλαβαίνετε πια, είναι στα ουράνια, έχει πάει ήδη στα αστέρια και περιμένει να κάνει και το ίδιο η ομάδα, να ανταποκριθεί σήμερα απέναντι στη ΛΑΣΚ που φοράει ολοκόκκινες εμφανίσεις με χρυσές λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ με την παραδοσιακή κυτρινόμαυρη ριγέ εμφάνιση. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο αρχηγός της ΛΑΣΚ περιμένει, ο Χόρβαθ, τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Άρολτ Μουκουντή, για τις χειραψίες, την ανταλλαγή λαβάρων,
2: Γιάννη,
1: εκεί ακριβώς που είναι οι τρεις διαιτητές. Ναι.
2: Αν μπορείτε, επαναλάβετε, σε παρακαλώ πολύ, τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι.
1: Πολύ ωραία για την ομάδα της ΑΕΚ. Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, πήγε αριστερά, Ρότα δεξιά, Μουκουντή, Ρέλβας είναι τα στόπερ, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Μαρίν Βιτάλης στη μεσαία γραμμή, Βάργα και Γιώβιτς στην επίθεση. Είπαμε εκτός αποστολής ο Θωμάς Τρακόσκια. Ο Γιούνγκβιρθ είναι ο goalkeeper της ΛΑΣΚ. Γιόργενσεν και Μπέιλο παίζουν τις δύο πλευρές. 3-5-2. Εμπουγιάμπα, Τορνίκε και Αντράντε είναι η τριάδα. Γιούμπιτσιτς, Μπογκάρντε, Χόρβαθ στην μεσαία γραμμή, Ούσορ και Λαν στην επίθεση. Λοιπόν, θα σας δώσουμε το μικρόφωνο γιατί θα περάσουμε. Ακούτε για ποιο λόγο.
2: Ένα λεπτό σιγή, λοιπόν.
1: Ένα λεπτό σιγή για τα θύματα στο Νεπάλ.
2: Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα της Era Sport, ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω, ΑΕΚ ΛΑΣΚ κλείνει σε πολύ λίγο. Ξεκινάει το παιχνίδι. Την ίδια ώρα θα αρχίσει και το παιχνίδι της Μπριζ με την Άστον Βίλα. Είναι τα δύο μάτς με τα οποία ανοίγει η αυλαία της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League. Στις 10 θα ξεκινήσουν 4 μάτς. Λιλ Μπέτις, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Βιγεράλ, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ. Και να θυμίσω ότι εμείς εδώ στην Era Sport έχουμε και μία άλλη μετάδοση απόψε στις 10 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Βόλος για τη League Phase του Κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική. Το μάτς θα περιγράψει ο Γιάννης Ράνιος. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το ενός λεπτού σιγή στην Όλγουν Αρίνα. Πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο και στον Νίκο Γαραγιανή.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουν Αρένα, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας για την έναρξη του Champions League. Η ομάδα της ΛΑΣΚ πάει να χειροκροτήσει τους οπαδούς της. Έχει πάρει ο goalkeeper της, ο Γιούνγκβιρθ, την εστία από την πλευρά της πλατείας του Αετού και της Αγίας Τριάδας. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ από την πλευρά του Άλσους. Στην ανυπόμονη, στην πειρακτωμένη Όλγουιν Αρένα, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και η σέντρα έγινε. ΑΕΚ ΛΑΣΚ πρεμιέρα στην League Phase του Champions League, στην κορυφαία διοργάνωση, με την ΛΑΣΚ να πετά την μπάλα μπροστά. Ο Ρέλβας βγαίνει πρώτος και απομακρύνει στην κίνηση που πήγε να κάνει ο Ουσόρ. Η μπάλα είναι πλάγια από τα αριστερά για τους Αυστριακούς. Ένα πλάγιο out που εκτελείται προς τα πίσω, με την ΑΕΚ οργανωμένη να περιμένει. Η μπάλα έχει πάει στον Εμπουγιάμπα και αυτός την δίνει πιο πίσω για το Γιούνγκβιρθ. Είχε πει ο Γιούμπισιτς ότι είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε να μας επηρεάσει αυτή η ατμόσφαιρα, που την ξέρει και ο ίδιος τι μπορεί να κάνει. Την είδε με την ΑΕΚ όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα, την ένιωσε για τα καλά ως αντίπαλος με τη Δυναμό Ζάγκρεπ εκείνο το μυθικό βράδυ της ανατροπής στην μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, και τώρα επιστρέφει πάλι ως αντίπαλος με τα χρώματα της ΛΑΣΚ. Μια μακρινή μεταβίβαση, ο Μουκουντή ελέγχει, έχει βγει πρώτος πάνω στην μπάλα. Δεν έχει επιτρέψει εδώ από τον Ούσορ που κινείται πλάγια να ξεφύγει. Ένα ακόμη πλάγιο που πάνε εκτελέσει ο Μπέλο. Απ' τα αριστερά είμαστε στο δεύτερο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0. Μέχρι στιγμής η ΛΑΣΚ κρατάει την μπάλα. Ωραίο εδώ το 1-2. Θα βγει η σέντρα χαμηλά. Ο Μουκουντή είναι εκείνος που παρεμβαίνει. Ο Γιώβιτς συμπάει την μπάλα. Ο Βάρκα όμως είναι μακριά. Κερδίζει η ΛΑΣΚ ένα άστοχο και μακρινό σουτ από τον Μπογκάρντε. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Αντράντε ήταν εκείνος τελικά που πήρε την προσπάθεια και έκανε αυτό το σουτ. Ένας από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Μπρινιόλι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο λαβωμένος Τρακόσκια δεν ξεπέρασε το πρόβλημά του για να είναι πάρον εδώ στην κίνηση. Ο Μπρινιόλι, ένας έμπειρος goalkeeper, ο Ιταλός τον αναπληρώνει. ΑΕΚ πιέζει ψηλά. Ο Μάγερ πιέζει τον Μπέλο. Μπέλο δυσκολεύεται. Ανεβαίνει τώρα εδώ να πιέσει για την ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Κοϊτά από την απέναντι πλευρά και ο Πίος πάει με δύναμη και κλέβει ο Πίος. Κι είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να μπει στην περιοχή. Εδώ υπάρχει σπρώξιμο. Μπάλα λέει, αλλά κάνει λάθος ο διαιτητής. Μαζεύει ο Βιτάλης. Βιτάλης κάθετα και το Μάγερ. Μάγερ στο ημικύκλιο. Για τον Γιώβιτς! Μεγάλη επέμβαση. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με τον Γιούκβιρθ. Μόλις στο τρίτο λεπτό η ΑΕΚ χάνει ευκαιρία για κόλτο τακουνάκι. Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει την περιοχή. Μαρίν θέλει να δώσει την μπάλα. Θα κοπεί τεράστια φάση. Μπάλα πέρασε από τον Μάγερ με αριστοτεχνικό τρόπο στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς μπήκε σχεδόν από το σημείο του πέναλτι. Έγινε το κορμί του. Έκανε το σουτ ψηλά με το πλασεδάκι, με το δεξί. Έδωσε ύψος την μπάλα. Στην έξοδο κατάφερε ο Γιούκβιρθ ένστικτοδός να βγάλει μια πολύ μεγάλη απόκρουση και να στερήσει από την ΑΕΚ. Σε μια φάση που έμοιαζε με βέβαιο γκολ τη δυνατότητα να προηγηθεί, στο τρίτο λεπτό η ΑΕΚ πλησιάζει στο γκολ με μια κλασική φάση με το πλασέ του Γιώβιτς ψηλά στην αριστερή γωνία και τον Γιούκβιρθ να είναι εκείνος ο οποίος άπλωσε το χέρι του και κατάφερε να αποκρούσει. Η ΑΕΚ τώρα με τον Κοϊτά να δίνει για τον Πίγιο και ανεβαίνει ο Πίγιος από τα αριστερά, η μπάλα θα πάει πλάγια. Η ΑΕΚ λοιπόν έφτασε κοντά στο γκολ από το κλέψιμο που έγινε με την ΑΕΚ να μένει ψηλά. Με την μπάλα να φτάνει στον Μάγερ στο ημικύκλιο. Ο Μάγερ να κόβει την μπάλα εσωτερικά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είχε ελευθερωθεί. Ήταν πολύ ωραία η κίνηση του Γιώβιτς. Αλλά αμέσως στην έξοδο η μπάλα ουσιαστικά πήγε στον χώρο που επηρέαζε ο goalkeeper της ΛΑΣΚ.
2: Βγαίνει με το κεφάλι, απέκρουσε.
1: Με το κεφάλι τελικά, ναι, ύψος το χέρι, με το κεφάλι απέκρουσε. Και μάλιστα η μπάλα από την κάθετη του Μάγερ πέρασε κάτω τα πόδια του Τορνίκη, έτσι. Η ΑΕΚ τώρα με τον Ρέλβα στην κούρσα που έκανε ο Λαγκ. Μαρίν είναι στην άμυνά της η ΑΕΚ. Ο Ρέλβα σηκώνει την μπάλα. Όχι καλά. Διεκδικείται τώρα ο Κοϊτά. Θέλει να φτάσει πρώτο στην μπάλα. Ο Βιτάλης βάζει πλάτη. Παίρνει το φάουλ από τον Γιούμπιτσιτς. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής της ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο τρίτο λεπτό από την καταπληκτική ενέργεια του Μάγερ που έκανε υποδοχή μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής της ΛΑΣΚ με πλάτη. Γύρισε και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τορνίκε. Πάνω στην έξοδο εκεί του Γιούκβιρθ. Το πλασέ του Γιώβιτς συμπτωματικά εκεί με το κεφάλι κατάφερε ο goalkeeper της ΛΑΣΚ να διώξει μακρινή μεταβίβαση για το Ρότα. Ο Ρότα πάει πρώτο στην μπάλα. Τη κερδίζει. Θέλει να μπει μες στη φάση αλλά ανοίγει το κοντρόλο Βάρκα. Εδώ ο Ρότα έκανε μεγάλη προσπάθεια. Κέρδισε τον Μπέλο. Μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Θέλησε να γυρίσει προς τον Βάρκα. Το κακό κοντρόλ όμως του Βάρκα, ανοιχτό κοντρόλ, δεν του έδωσε την δυνατότητα να γυρίσει για να κάνει κάποιο σουτ. Είμαστε σε ένα πεντάλεπτο που η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει τους τρόπους να τρυπώσει στην αμυντική γραμμή της ΛΑΣΚ και να φέρει παίκτες στο κουτί. Και τώρα πιέζει, σπάνε το build-up και είναι η προσπάθεια με τον Λαγκ. Ο Λαγκ κινείται κατά μέτωπο. Πάει και ο Μουκουντή έξω από την περιοχή να τον παρακολουθήσει. Τον κόβει ο Μαρίν, κερδίζει την μπάλα ο Μαρίν. Κλείνεται από τον Γιούμπισιτς. Χάνει τελικά την μπάλα από το μπλοκ που του έκαναν οι Αυστριακοί σε ψηλά μέτρα. Και τώρα Γιούμπισιτς. Είναι ένα παιχνίδι υπομονής, ένα παιχνίδι ψυχραιμίας. Ήδη η ΑΕΚ δείχνει ότι πιέζοντας ψηλά μπορεί να κάνει ανακτήσεις κατοχής και να κερδίσει μπάλες. Ήδη έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς. Μακάρι εκεί να ερχόταν το γκολ με το κεφάλι. Ο Γιούκβιρθ κατάφερε να αποτρέψει Αυτό που έμοιαζε ως μοιραίο για την ομάδα του παραμένει λοιπόν το 0-0. Η ΛΑΣΚ θέλει να παγώσει το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι αυτό το καμίνι της Αγίας Σοφιάς μπορεί να παγώσει απόψε. Γιώβιτς, πήγιος, όρθιος αμέσως ο Γιώβιτς. Η μπάλα για τον Γιώβιτς που κάνει με προβολή το τριγωνάκι με τον Κοϊτά. Βγάζει φωτιές για Κοϊτά με δύο. Κοϊτά κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει και ο πήγιος για βοήθεια. Κοϊτά θέλει να βγάλει μια σέντρα, αλλά πήγε μπροστά η μπάλα και από τον Γιώβιτς και από τον Βάρκα και με τα χέρια ο Γιούνγκβιρθ βρήκε τον Μπέλο. Ο Μπέλο διστακτικά κρατάει την μπάλα, δεν θέλει να βγάλει γρήγορη επίθεση. Τώρα είναι ο αρχηγός που θέλει να τρέξει ο Χόρβαθ στο χώρο του κέντρου για να περάσει την μπάλα προς τα δεξιά εκεί που είναι ο Γιόργενσεν. Γιόργενσεν και πάλι στην μεσαία γραμμή, εκεί είναι ο Μπογκάρντε. Η μπάλα θα πάει προς τα αριστερά για τον Αντράντε που σηκώνει εδώ την μπάλα. Βγαίνει ο Μπρινιόλι, μαζεύει, έψαξε να βρει τον Νούσορ με τον Μπρινιόλι να έχει την μπάλα στα χέρια και να δίνει για τον Ρότα. Ρότα κρατάει την μπάλα και πάλι για τον Μουκουντή. Μουκουντή είναι στην περιοχή της ΑΕΚ. Μουκουντή ανεβαίνει και περνά την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος κρατάει, ενώ ανεβαίνουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ για να πιέσουν. Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Είναι ο Ούσορ που πάει πάνω στον Ιταλό. Μπρινιόλι για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τώρα σηκώνει την μπάλα για να βγάλει τον Βάρκα. Ο Βάρκα βάζει πλάτη τον Αντράντε. Δεν καταφέρνει να πάρει το πλεονέκτημα. Θέλει να τσιμπήσει την μπάλα παραλίγο. Θα πάει τελικά στον Εμπουγιάμπα. Ο Μαρίν τρέχει, προλαβαίνει τον Ιούμπισιτς και ο Ρέλβας μαζεύει την μπάλα. Τα χειροκροτήματα για τη μαχητικότητα των παικτών της ΑΕΚ. Πίλιος, Μαρίν, Βιτάλης και κατεβαίνει ο Μάγερ Μέτρα και η μπάλα στον Μαέστρο. Σε αυτόν που κάνει τα πράγματα να συμβούν, η παλιά του όμως δεν είναι εδώ καλή για τον Πίλιο. Έχει βγει η ΑΕΚ, Νίκο, επιθετικά στο 8ο λεπτό έχουμε μπει 0-0 με την πολύ μεγάλη ευκαιρία εκεί του Γιώβιτς στο 3ο λεπτό. Να χάνεται από το κεφάλι, με τον τρόπο δηλαδή αυτόν που κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ ο Γιούγκβιρθ.
0: Ούτε πρόλαβε να δει την μπάλα ο Γιούγκβιρθ και ήρθε κατευθείαν στο κεφάλι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Η ΑΕΚ έχει μπει μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα της αναμέτρησης όπως έχει μπει σε όλα τα παιχνίδια της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα ο Μουκουντή έχει την μπάλα. Δίνει στον Μαρίν στο χώρο του κέντρου. Μαρίν αλλάζει με τον Μάγερ. Κόβεται αυτός όμως από τον Μπογκάρντε. Μπογκάρντε για τον Μπέλο από τα αριστερά, όπως αναπτύσσονται οι Αυστριακοί. Έρχεται να πάρει ο Λιούμπισιτς στον άξονα και δίνει στο Χόρβαθ που πάει κατά μέτωπο. Πάσα για τον Ούσορ. Θέλει προσοχή εδώ το πλασέ του Ούσορ. Out. Το πλασέ που έκανε ο Νιγηριανός επιθετικός της ΛΑΣΚ ΛΙΣΚ από το ημικύκλιο της περιοχής πέρασε εκτός. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Αλμπέρτο Μπρίνιολι. Αυτή είναι και η πρώτη καλή τελική που έχει κάνει η Αυστριακή ομάδα νωρίτερα.
2: Πρώτη επίσκεψη λοιπόν.
0: Ναι, νωρίτερα ήταν ένα σουτ μακρινό από τον Αντράντε, αλλά δεν μπορεί να καταγραφεί αυτό ως ευκαιρία. Τώρα στα χαμηλά η ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι και τον Ρέλβας να φτιάχνουν την επίθεση με build-up. Μένουν ψηλά οι Αυστριακοί και πιέζουν. Ρότα τώρα από τα δεξιά. Ρότα δίνει για τον Μάγερ που έχει κατέβει για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας και θα κερδίσει ένα πλάγιο εδώ ο Κροάτης μέσος, ο οποίος έχει μεγάλη άνεση με την μπάλα στα πόδια. Είναι σίγουρα τα πόδια του Μάγερ όποτε έχει την μπάλα. Μουκουντή, Μαρίν. Στα χαμηλά η ΑΕΚ προσπαθεί να αναπτυχθεί χωρίς βιαστικές κινήσεις και τώρα σπάει το pressing δίνοντας στον Βιτάλης ο Μουκουντή. Βιτάλης καθυστερεί αλλά θα ανοίξει στα αριστερά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Μάγερ και ο Μάγερ ανοίγει στα αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος θα κάνει μια σέντρα αλλά δεν θα μπορέσει να βρει τον Βάρκα ο οποίος είχε μπει στην περιοχή. Μπάλα έφυγε out πάνω από τα δοκάρια του Γιούγκβριχ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0 με την μεγάλη ευκαιρία να είναι στην ΑΕΚ με τον του Λούκα Γιώβιτς. Το πλασέ που έκανε με το μητάκι ουσιαστικά μέσα από την περιοχή και απέκρουσε με το κεφάλι κατά τύχη ο Γιούγκβριχ, ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ ΛΙΝΣΚ. Οι Αυστριακοί τώρα έχουν την μπάλα στα χαμηλά με τον Τόρνι και δεν πιέζει η ΑΕΚ. Περιμένει σε μεσαίο μπλοκ. Ο Λάγκ τώρα έχει για τον Χόρβαθ στο χώρο του κέντρου. Μια μπαλιά του Χόρβαθ σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γιόργενσεν, αλλά είναι και ο Πίλιος εκεί. Και με το κεφάλι αρχικά καθαρίζει ο αριστερός μπακ της Ένωσης και έπειτα ασφαλίζει και την πάσα για τον Κοϊτά, ο οποίος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ έχουμε μια ψημαχία του ποδοσφαιριστή της ΛΑΣΚ του Μπογκάρντε με τον Μάρκο Νίκολιτς, η οποία θα αποφέρει και την κίτρινη κάρτα στον Σέρβο τεχνικό.
1: Εδώ ο Αντράντε είχε πάει και τραβούσε τον Νίκολιτς, ναι, από, ναι, το σακάκι. Απαράδεκτη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της Λάσκο Νίκολης. Νόμιζε ότι το πλάγιο out ήταν για την ΑΕΚ.
0: Ήταν. Γενικότερα αυτά δεν είναι ωραίες συμπεριφορές. Αλλά και με το πάνω στον αγώνα και με τους ρυθμούς και με τους φυγμούς να είναι τόσο ψηλή, πάντα βλέπουμε, μπορούμε να δούμε και τέτοιες καταστάσεις. Τώρα ο Γιόργενσεν εκτελεί ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Λάσκ Λίνσκ, και ο Λιούμπιστιτς κοντά του, αλλά αυτό θα προτιμήσει τον Ούσορ. Ούσορ το κοντρόλ, κλείνεται από τον Πίλιο, ο οποίος θα παραχωρήσει νέο πλάγιο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι Αυστριακοί. Φαίνεται να θέλει να κάνει μακρινό γέμισμα ο Ούσορ, να εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη. Αρκετοί ψηλοί ποδοσφαιριστές της Λάσκλινγκ στην περιοχή. Τόρνει και η πρώτη κεφαλιά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Χόρβαθ. Ο αρχηγός της Λάσκ θα κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα θα περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Μπρινιόλ. Λύνεται έτσι.
2: Η μπάλα πέρασε out. Νίκο, πάρε μια ανάσα. Να πω ότι ο Μαγκίμ σκοράρει για την Άστον Βίλα, η οποία ανοίγει το σκορ στο μάτς με την Κλαμπ Μπριζ. Στο 11ο λεπτό, Μπριζ Άστον Βίλα 0-1. Συνεχίζεται, παιδιά.
1: 12 λεπτά αγώνα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0. Κρατάμε μέχρι στιγμή τη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ, τη κλασική περίπτωση με τον Μάγερ να βγάζει τέτα τέτ τον Γιώβιτς. Το ψιλοκρεμαστό πλασέ του Γιώβιτς κατάφερε να εξουδετερώσει με το κεφάλι συμπτωματικά ο goalkeeper της ΛΑΣΚ, διαφυλάττοντας έτσι το 0. Κίτρινη κάρτα, όπως ακούσατε νωρίτερα, για τον Νίκολιτς. Θα μπορούσε να δει την κίτρινο Αντράντε, γιατί δεν ήταν αντίδραση αυτή ποδοσφαιριστή που τράβαγε τον προπονητή της ΑΕΚ από το πέτο του σακακιού. Ρέλβας βγαίνει πρώτος στην μπάλα και σηκώνει και περνάει. Εκεί είναι ο Λούκα. Είναι ο Βάργα. Είναι ο Βάργα που έκανε αυτή την κίνηση. Ο Γιώβιτς ανέβαινε κάθετα. Πήρε το πλάγιο out μπροστά από τον πάκο της ΛΑΣΚ. Είναι ο Πίγιος με την ΑΕΚ να θέλει να διατηρήσει το ρυθμό με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Ρέλβας από τα αριστερά. Ρέλβας κρατά την μπάλα και την περνάει για τον Ρότα. Ο Ρότα δίνει για τον Μουκουτί. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0. Μουκουτί σηκώνει την μπάλα για τον Πίλιο στα αριστερά. Ο Ιούμπισιτς πάει να κυνηγεί τον Κοϊτά. Η μπαλιά δεν είναι τόσο καλή, οπότε εύκολα εξουδετερώνεται εδώ ο Κοϊτά. Ιούμπισιτς θέλει να βγάλει τη μακρινή μεταβίβαση. Ρέλβας ελέγχει και με μία επαφή δίνει για τον Μουκουτί, αποσυμπιέζοντας έτσι την προσπάθεια των παικτών της ΛΑΣΚ να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο. Βιτάλης ανάμεσα στις γραμμές. Μαρίν δίνει για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ στο αμυντικό μισό. Ρέλβας για τον Μουκουτί. Περιμένει ο Ρότα, κάνει κίνηση ο Βιτάλης, μπάλα στον Λάζαρο. Ο Ρότα από τα δεξιά. Το τριγωνάκι σχηματίστηκε με Μαρίν και Βιτάλης, αλλά ο Ρότα κουβαλάει την μπάλα και την περνάει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας την στρώνει για τον Πίγιο. Στο 14ο λεπτό, Εκλάς 0-0. Ο Πίγιος περνάει εδώ για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς κάνει την πρώτη τρίπλα. Γιώβιτς κάνει τη δεύτερη τρίπλα και περνάει για τον Πίγιο. Τρομερός ο Σέρβος. Εδώ ο Πίγιος όμως τη σπατάλησε τη φάση και βγάζει τώρα τον Ούσορ στην επιθετική μετάβαση για την ΛΑΣΚ. Που περνάει την μπάλα δεξιά, είναι ο Ρέλβας που κόβει και διορθώνει τα πράγματα. Τρέχει ο Κοϊτά, φτάνει πρώτος στην μπάλα. Ο Κοϊτά κρατάει την μπάλα. Κοϊτά μάχεται, δέχεται το μαρκάρισμα. Δεν παίρνει το φάουλ. Η μπάλα περνάει επικίνδυνα δεξιά με τον Γιόργενσεν. Τη βγάζει όμως ο Μουκουντή και η μπάλα θα φύγει πλάγια. Διαμαρτυρίες προς τον Κοντίνιο, τον Πορτογάλο διαιτητή, είναι για το φάουλ που δεν πήρε ο Κοϊτά. Διαμαρτυρήθηκε και εκείνο. Η μπάλα είναι για τη ΛΑΣΚ που ανεβαίνει και ο Εμπουγιάμπα. Και ο Εμπουγιάμπα που δίνει για τον Αντράντε. Γιούμπιτσιτς και Αντράντε. Ο Μπογκάρντε, συγγνώμη, είναι ο Μπογκάρντε στη μεσαία γραμμή. Τώρα η μπάλα θα πάει εκεί που είναι ο Εμπουγιάμπα και η μπάλα ακόμη πιο πίσω στον Τορνίκε. Και από τον goalkeeper η μπάλα θα πάει στα αριστερά. Ο Μπέλο τώρα πιέζεται και χάνει την μπάλα από τον Ρότα. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Ρότα. Κι όμως ο Κορντίνιο θέλει να αφήσει το physical game. Ο Μάγερ πιέζει. Η μπάλα έχει βγει, είναι για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out κοντά στην περιοχή και ο Μάγερ ξεσηκώνει τον κόσμο. Στο 15ο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0. Το πάθος περισσεύει από τους κυτρινόμαυρους στην φλεγόμενη, στην πυρακτωμένη από συνθήματα, από ατμόσφαιρα Νέα Φιλαδέλφια. Ρέλβας δίνει την μπάλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης στο κέντρο από τα δεξιά. Δίνει και πάλι για τον Ρέλβας. Με υπομονή και με ηρεμία χτίζει η ΑΕΚ και αυτή την επίθεση. Ο Γιώβιτς είναι σε εκπληκτική βραδιά. Κοϊτά για τον Πίγιο. Μας το έχει δείξει με τις ενέργειες που έχει κάνει και ας μην έβαλε τον γκολ στο 3ο λεπτό. Ρέλβας περνάει για τον Μουκουντή. Γιώβιτς και Μάγερ είναι τα βαριά χαρτιά της ΑΕΚ απόψε. Στο 0-0 μέχρι στιγμής με τη ΛΑΣΚ με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα. Κάθεται του Ρέλβας. Γιώβιτς μία επαφή θέλει να γυρίσει εδώ. Έχασε την μπάλα και είναι η προσπάθεια του Ούσορ που καθυστέρησε. Γιούμπιτσιτς από τα δεξιά τον καταδιώκει ο Μαρίν. Γιούμπιτσιτς κρατάει την μπάλα. Γυρίζει όμως η ΑΕΚ. Η μπάλα θα πάει για τον Γιόργενσεν. Κρατάει εκεί ο Εμπουγιάμπα. Η μπάλα θα φύγει πλάγια. Έσκυψε ο Νίκολιτς να μην τον βρει. Η μπάλα ένα πλάγιο out στον πάγκο της ΑΕΚ με τον Γιόργενσεν. Από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση, η ΛΑΣΚ σε αυτό το 15 λεπτό. Στο 18 λεπτό είμαστε. Ένα φάουλ έχει καταλογιστεί. Ωραία εδώ η αλλαγή παιχνιδιού. Θέλει προσοχή για την ΑΕΚ από την προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει εκεί ο Χόρβαθ, ο αρχηγός. Ένα σουτ, Μπρινιόλι σταθερά πέφτει σαν σε προπόνηση, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, και μπλοκάρει την μπάλα και δίνει τώρα με τα χέρια. Μπρινιόλι σταθερά πέφτει σαν σε προπόνηση, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, και μπλοκάρει την μπάλα και δίνει τώρα.

0: Και είναι ο Μουκουντή. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0. Ο Ρότα πιέζεται, αλλά δεν κάνει το λάθος και αφήνει την μπάλα για τον Ρέλβας, που παίζει κάθετα για τον Μαρίνη. ΑΕΚ πρέπει να αυξήσει και πάλι ταχύτητα και ο Μαρίνη σηκώνει την μπάλα. Και φεύγει από τα δεξιά ο Βάρκα. Η μπάλα να πηδάει, ο Βάρκα πάει προς το σημαίακι του κόρνερ. Βάρκα από τα δεξιά θέλει να βγάλει τη σέντρα με πολύ δύναμη όμως. Δεν μπορούσε εκεί να κάνει κάτι ο Κοϊτά. Και είναι και offside, 17 λεπτά παιχνιδιού. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 0-0.
1: 17 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια μετά το δυνατό ξεκίνημα το οποίο έκανε η Ένωση με την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Λούκα Γιώβιτς στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης που απέκρουσε με το κεφάλι ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ. Οι Αυστριακοί έχουν πάρει την μπάλα στα πόδια τους. Έχει κάποια κενά η ΑΕΚ στον άξονα και από εκεί ουσιαστικά με τον Χόρβαθ ως κινητήριο μοχλό η ΛΑΣΚ επισκέπτεται την εστία του Μπρινιόλι χωρίς να έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία έτσι, ανάλογη με αυτή του Λούκα Γιώβιτς. Τώρα ο Μπρινιόλι έχει την μπάλα και δίνει για τον Ρέλβας μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Μπάλα υπομονετικά η Ένωση όπως σε όλες τις επιθέσεις της δεν βιάζεται. Προσπαθεί να χτίσει από χαμηλά με τους δύο κεντρικούς της αμυντικούς. Να αλλάζουν τώρα την μπάλα μεταξύ τους. Παρακολουθούν τις ΛΑΣΚ, δεν πιέζουν. Μουκουντή για τον Πίλιο στα αριστερά. Πίλιο στο κέντρο για τον Μαρίν. Χάνει το κοντρόλο Μαρίν. Μπαίνει ο Μπογκάρντε, αλλά δεν θα χάσει και την μπάλα. Ο Μάγερ θα μπει στη μονομαχία. Εν τέλει θα κερδίσουν οι Αυστριακοί με τον Γιόργενσεν από τα δεξιά. Μάγερ πηγαίνει πάνω του και κόβει την πάσα που θα έκανε για τον Μουσόρ. Πίσω η μπάλα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γιούγκριθ, ο τραυματοφύλακας της ΛΑΣΚ Λίνσκ. 19 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΛΑΣΚ Λίνσκ. Και τώρα έχει ευκαιρία η ΑΕΚ με το Μάγερ να περνάει μια πάσα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Βάργα από τα δεξιά. Βάργα αποφεύγει τους αντιπάλους του, δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά θα ψάξει το σουτ. Το σουτ πάνω όμως τον Μπουγιάμπα. Δεν πέρασε εδώ το σουτ του Μαυριτανού εξτρέμ της ΑΕΚ, αλλά η Ένωση είναι ακόμα στην επίθεση με τον Πίλιο να αλλάζει για τον Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρότα με το κεφάλι προλαβαίνει το Λάγκ δίνοντας έτσι στον Μουκουντή και αυτό στον Βιτάλη στον άξονα. Βιτάλης για τον Μάγερ από τα δεξιά. Μάγερ με τον Ρότα, συγκλίνει ο Ρότα. Θα γυρίσει πίσω και θα αλλάξει πάλι για τον Μάγερ και αυτός για τον Μαρίν. Μαρίν από τα αριστερά για τον Κοϊτά και αυτός για τον Πίλιο. Αλλάζουν οι δυο τους. Μπάλα στα πόδια του Μαυριτανού εξτρέμ. Ψάχνει το πόδι του Κοϊτά. Αποφεύγει στην πρώτη προσπάθεια που κάνει. Και τώρα κερδίζει και ένα φάουλ. Σε πάρα πολύ καλό σημείο. Σε πάρα πολύ καλό σημείο το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κοϊτά από τον Μπογκάρντε. Το φάουλ είναι από τα αριστερά ουσιαστικά. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Γιούγκριθ. Έχει πολύ καλούς εκτελεστές η Ένωση και ο Μαρίν και ο Κοϊτά και ο Βιτάλης μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους από εκεί. Νομίζω δεν θα το αφήσει σε κάποιον άλλον ο Μαρίν από εκεί πέρα. Και είναι μεγάλη τώρα η ευκαιρία με μια καλή εκτέλεση. Βέβαια είναι πολύ κοντά στην γραμμή που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να περάσει μπάλα από το τείχος και να καταλήξει προς την εστία. Για να δούμε. Όμως άμα γίνει αυτό, πολύ δύσκολα θα έχει οποιαδήποτε αντίδραση ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ. Μαρίν και Κοϊτά πάνω από την μπάλα. Όπως είπαμε, είναι οι δυο τους. Είναι και ο Βιτάλης με τον Βάργα, οι οποίοι...
0: Ένα γκολ ζητάει ο κόσμος.
1: Ένα γκολ ζητάει ο κόσμος. Και για να δούμε αν θα το δώσουν οι παίχτες της ΑΕΚ στον κόσμο. Με τον Μαρίν και τον Κοϊτά. Φεύγει ο Κοϊτά τώρα και μένει μόνος του ο Μαρίν. Είναι και ο Βάργα με τον Βιτάλης που έχουν φτιάξει ένα τείχος ουσιαστικά για να περάσει μπάλα από την γωνία του Γιούγκριθ.
0: Και ο Μάγερ στο ημικύκλιο.
1: Για να δούμε. Μαρίν, η εκτέλεση. Γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριθ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ από τον Ρασβάν Μαρίν στη γωνία την οποία υπερασπιζόταν ο Γιούγκριθ. Βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με μια απίστευτη εκτέλεση φάουλ. Δεν επέλεξε να στείλει την μπάλα από τη μεριά που είναι το τείχος, αλλά από τη μεριά του τερματοφύλακα και δικαιώθηκε πλήρως αυτός ο τεχνίτης στις εκτελέσεις στατικών βάσεων.
0: Απίθανο γκολ από τον Μαρίν, ξεπερνάει και αυτό που είχε βάλει στην Σαμψούτα. Πάνω στην πλάγια γραμμή, καμπύλη τροχιά στην απέναντι γωνία στην αριστερή. Στα ουράνια οι κυτρινόμαυροι φίλοι. Στο 22ο λεπτό ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0, η πρωταθλήτρια Ελλάδας βρίσκει τον γκολ.

0: Βρίσκει στο πρώτο 20 λεπτό ένα απίθανο γκολ από τον Ρασβάν Μαρίν. Δικαίως δεν άφησε κανέναν άλλον να εκτελέσει, γιατί εκείνος ξέρει να βγάζει τέτοιες γκολάρες από την τσέπη του. Με την ΑΕΚ πια να έχει φτερά στα πόδια, με την ΑΕΚ πια να προηγείται στο σκορ με 1-0, με την ΑΕΚ πια να έχει δει τον τρόπο για να πάρει τους 3 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, στο 21ο λεπτό, ήταν ο τρόπος του Μαρίν, εκείνος που επέβαλε τον νόμο της All Win Arena και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ και να κάνει αυτό το 1-0 να υπάρχει ήδη σαν υπενθύμηση της υπέροχης ανάμνησης που μας χάρισε ο Ρουμάνος από ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ όσο χρησιμοποιεί το χέρι και πάει να πλασάρει τον Μπρινιόλι, η μπάλα έχει φύγει out. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται. Φάνηκε ο Ούσορ να χρησιμοποιεί το χέρι για να υποφεληθεί να πάρει το κοντρόλ και να κάνει αυτό το πλασέ στο 23ο λεπτό. Εδώ η κερκίδα μπορεί να έχει τον μεγάλο ενθουσιασμό. Η ομάδα θα πρέπει να είναι πειθαρχημένη, βεβαίως καθαρό χέρι ήταν αυτό. Και καταλογίστηκε ως φάουλ με τον Μπρινιόλι. Έτσι λοιπόν, με το απίθανο, το υπέροχο, το εκπληκτικό, το θεαματικό φάουλ του Μαρίν, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 από το 21ο λεπτό και είμαστε στο 23ο.
1: Με το η ΑΕΚ προηγείται με 1-0, Γιάννη πάρε μια ανάσα. Έχουμε αλλαγή στο σκορ στο Μάτς Μπρίζα. Στον Βίλα έχει γίνει 1-2. Στο 19 ο Βέτλεσεν ισοφάρισε για τους Βέλγους, αλλά 3 λεπτά αργότερα, στο 24 λεπτό, ο Μπουέντια ξαναέβαλε την Άστον Βίλα μπροστά στο σκορ. Προηγείται με 2-1. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Με τον Ρότα να παίρνει φορά. Ρότα θέλει να δώσει για τον Γιώβιτς. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Ρότα. Καταλογίζεται. Θα έπρεπε να βγει και κάρτα από το τσεπάκι του Πορτογάλου του Κοντίνιου, γιατί ο Ρότα πήρε φορά, πέρασε ένα, πέρασε δεύτερο. Ο τρίτος τον γκρέμισε και τον γκρέμισε με πολύ έτσι άγαρμο τρόπο. Και αυτό λέει και ο Μουκουντή. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουν για να βγει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Πορτογάλου για παίκτη της Αυστριακής ομάδας, γιατί ο Ρότα έμπαινε προς την περιοχή με τον τρόπο που πάει να του φράξει τον δρόμο ο Τορνίκε. Πάντως η ΑΕΚ κερδίζει άλλη μία στατική φάση. Θυμίζω, στο 21ο λεπτό, από θέση μέσα αριστερά, λίγο έξω από την πλάγια γραμμή και αριστερά το ημικύκλιο, ο Μαρίν πήρε τα μέτρα του Γιούγκβιρθ, όχι μόνο της απόστασης από την εστία, αλλά και του goalkeeper της ΛΑΣΚ, και με μία θαυμάσια εκτέλεση έστειλε την μπάλα προς το αριστερό παραθυράκι για να κάνει το 1-0. Είμαστε στο 25ο λεπτό, 4 λεπτά μετά. Ο Μαρίν αφήνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ με το αριστερό κόρνερ. Ενώ περίμενε ο Βάρκα να βρει την μπάλα γεμάτα και να μπει με αυτήν στα δίχτυα. Κόρνερ για την ΑΕΚ, που ψάχνει γρήγορα ένα δεύτερο γκολ απέναντι στους ζαλισμένους παίκτες της ΛΑΣΚ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με τον γκολ φάουλ του Μαρίν από το 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ κυριαρχεί. Η ΑΕΚ είναι ομάδα Champions League και ψάχνει ένα δεύτερο γκολ γρήγορα μετά από αυτό που σημείωσε ο Ρασβάν Μαρίν. 26ο λεπτό, κόρνερ για την ΑΕΚ, κόρνερ με τον Μάγερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Εκτελεί με το αριστερό ο Μάγερ, η κεφαλιά είναι από το Ρέλβα, η μπάλα μένει στην περιοχή. Ο Μουκουντή θέλει να βγάλει και βγάζει για τον Μάγερ. Μάγερ ξανά με το αριστερό, η μπάλα πέρασε από όλη την αεροπορία της ΑΕΚ, μαζεύει ο Ρωτά. Κάνει ακόμη μια σέντρα, είναι ο Μουκουντή που δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι άλλο. Η μπάλα θα φύγει απευθείας άτο από το γέμισμα του Ρότα στο δεύτερο δοκάρι. Έτσι λοιπόν, στο 26, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Το γκολ που θέλαμε για τους πρωταθλητές Ελλάδας έχει σημειωθεί. Ο τρόπος μάλιστα ήταν εντυπωσιακός με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, και ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο τρόπος που η ΑΕΚ εδώ έκανε ανάκτηση κατοχής με Μάγερ και Βάρκα, αλλά δεν βγήκε η πάσα για τον Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ ανεβαίνει τώρα για να πιέσει ψηλά τα στόπερ της Αυστριακής ομάδας, που γυρίζουν την μπάλα με τον Εμπουγιάμπα. Η μπάλα θα πάει πίσω για τον Γιούγκβιρθ. Από τα αριστερά μια μακρινή μεταβίβαση. Ο Μουκουντή κερδίζει τον Ούσορ. Ο Ρότα παίρνει την πάσα. Είναι στο κέντρο από τα δεξιά. Αφήνει την μπάλα για τον σκόρερ Μαρίν. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Μάγερ. Μάγερ με πλάτη. Μάγερ κλείνεται από δύο παίκτες. Τι έκανε ο μάγος. Εκατοστά ήθελε ακόμα για να αφήσει άγαλμα και τους δύο παίκτες. Κήπος θαυμάτων εδώ στην All Win Arena. Ένας κήπος των θαυμάτων που δημιουργεί η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Φάση με φάση. Μέτρο με μέτρο. Εκατοστό με εκατοστό. με την ΑΕΚ σε κάθε λεπτό να παλεύει, όχι ακριβώς για τη ζωή της, αλλά για τη νίκη που δείχνει πόσο πολύ τη θέλει. Προηγείται 1-0, ένα φράγμα έγινε στο Ρότα, παίζεται λέει ο διαιτητής. Με το φάουλ του Μαρίνα από το 21 η ΑΕΚ έχει βάλει τον κολ, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Αλλά συνεχίζει να παίζει σαν να μην έχει γίνει κάτι από το εκπληκτικό τρόπο που η ΑΕΚ σκόραρε. Ο Κοϊτά κλέβει, Βιτάλης μπορεί να παίξει κάθε, θα δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ τσιμπά για τον Βάρκα, Βάρκα για τον Μάγερ. Μάγερ κινείται από τα δεξιά. Μάγερ κρατάει την μπάλα, οργανώνεται στην άμυνά της τώρα η ΛΑΣΚ. Με σιγουριά Βιτάλης για τον σκόρερ Μαρίν. Μαρίν κρατάει και κινείται παράλληλα και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Μαρίν μια περιστροφή, μια δεύτερη και παίρνει το φάουλ Μαρίν μεταξύ κέντρου και περιοχής. Ένα φάουλ που κάνει ο Μπογκάρντε πάνω στον Μαρίν. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Το τρίτο γκολ του Μαρίν είναι και το καλύτερο από αυτά που έχει προλάβει να βάλει φέτος, γιατί είναι φάουλ και γκολ στο Champions League, στην πρεμιέρα της ΑΕΚ, στην League Face απέναντι στην ΛΑΣΚ. Με το γκολ στο 21ο λεπτό, καρμικός ο χρόνος που σημειώνεται το γκολ για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έχει αφήσει πίσω της τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιώβης στο 3 με την επέμβαση. Μαρίν το φάουλ, η μπάλα θα πάει κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει στριμώξει την ΛΑΣΚ. Οι Αυστριακοί παραμένουν σε μια κατάσταση ζαλάδας και από την ατμόσφαιρα του γηπέδου και από το γκολ του Μαρίν. Ο Μαρίν ξεσηκώνει τον κόσμο. Πάει να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά. Είμαστε στο 21ο λεπτό. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Μαρίν στην εκτέλεση. Εδώ φίλες και φίλοι, στον κήπο των θαυμάτων στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, για την ΑΕΚ της Ελλάδας. Μαρίν, ο Μουκουτί μια κεφαλιά, η μπάλα μένει στην περιοχή. Δεν υπάρχει εκεί κυτρινό-μαύρη φανέλα, αλλά υπάρχει ο Ρότα που τρέχει να μαζέψει εδώ, που θέλει προσοχή, επιθετική μετάβαση των Αυστριακών. Ο Ρέλβας παίρνει την μπάλα μαζί και τη δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Τέλος, πάρα πολύ γρήγορα αυτός ο συναγερμός, και ο Μπρινιόλι για τον Πίγιο. Και ο Πίγιος κρατά την μπάλα, δεν βιάζεται, τη δίνει πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας και αυτός με ηρεμία, θέλει ηρεμία, θέλει μυαλό το παιχνίδι. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ, δεν κυνηγάει κάτι. Έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα, έχει και το momentum για ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν χρειάζονται εξαλωσύνες. Δεν τις θέλει και ο Νίκολιτς. Μουκουτί περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Βιτάλη στα μεσοδιαστήματα. Βιτάλης, ο οποίος ανεβαίνει τώρα και δίνει τέλεια για τον Βάρκα. Και ο Μάγερ ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο. Μάγερ που παίρνει το στόπερ μαζί τον Τορνίκε. Δεν βιάζεται ο Μάγερ, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει για τον Ρότα. Και ο Ρότα για τον Μουκουτί. Μυαλωμένο παιχνίδι από τους πρωταθλητές Ελλάδας. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με το φάουλ του Μαρίνα από το 21ο λεπτό. Πίλιος από τα αριστερά. Κοϊτά στο κέντρο. Έχει τον Γιούμπισιτς κοντά. Μαρίν. Μαρίν κρατάει και δίνει πάλι για τον Κοϊτά. Κοϊτά πίσω για τον Ρέλβας. Και Ρέλβας με ηρεμία, περπατώντας, κοιτάζει τον τρόπο που τοποθετείται η ομάδα του. Κοϊτά, Πίλιος, Μαρίν που γυρίζει προς τα πίσω όμως. Και πάλι Πίλιος. Ανέβηκαν οι Αυστριακοί, η μεταβίβαση του Πίλιου. Διεκδικεί ο Βιτάλης, μαζεύει ο Βάρκα που την πετάει μπροστά. Και τρέχει ο Γιώβιτς για να πιέσει, αλλά πρόλαβε και είχε καλύτερη θέση ο Τορνίκε για να δώσει την μπάλα. Βγαίνει ο Μουκουντή, αλλά εκεί η μπάλα θα πάει στον goalkeeper της ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ στο ημίωρο, Νίκο, κυριαρχεί, προηγείται 1-0, επί της ουσίας δεν έχει κινδυνεύσει. Έχει βρει και τον γκολ με το φάουλ του Μαρίνα από το 21ο λεπτό. Λεπτομέρειες της λείπουν για ένα δεύτερο τέρμα.
2: Τώρα όμως είναι στην επίθεση η ΛΑΣΚ με τον Μπέλο από τα αριστερά. Μπέλο υπό την επιτήρηση του Ρότα. Ρότα θα τον κλείσει. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία η αμυντική ενέργεια του Ρότα. Πλάγιο για τους Αυστριακούς, λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Νομίζω ότι έχει βρει και ο Μπέλο. Αλλά η ΑΕΚ έχει βάλει πλέον για τα καλά τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού μετά την κολάρα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. Τώρα Τορνίκε για τον Μπέλο από τα αριστερά. Θα κάνει μια σέντρα πάνω στον Μάγερ, ο οποίος θα διώξει καθώς δεν είχε άλλο ποδοσφαιριστή δίπλα του και έπρεπε να βγουν οι παίχτες της ΑΕΚ από τα χαμηλά μέτρα στα οποία βρισκόταν. Τώρα η μπάλα είναι στον Γιούγκριθ, στον οδοφύλακα της ΛΑΣΚ. Το αφήνει για τον Μπουγιάμπα. Μπουγιάμπα δίπλα του, εκεί είναι ο Μπογκάρντ. Και αυτός για τον Γιόργενσεν, αλλάζει ο Λιούμπισιτς. δεν πιέζουν τη ΣΑΕΚ, περιμένουν σε μεσαίο ουσιαστικά μπλοκ την όποια επίθεση της ΛΑΣΚ, η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Και τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά η ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Γυρίζουν πίσω στο Γιούγκριθ, απομακρύνει σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Ρέλβας. Δεν θα μπορέσει να την κατεβάσει εκεί την μπάλα καλά και να βρει συμπαίκτη του. Στέλνει την μπάλα πάλι στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ Λίνσκ 1-0 με το τέρμα του Ρασβάν Μαρίνα από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ρότα τώρα κερδίζει και έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Περιμένει όμως και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Και αυτός για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Πίλιο. Πίλιος πάει κοντά του και Κοϊτά προτιμά πίσω του τον Ρέλβας. Και πάλι για τον Ρουμάνο στο κέντρο. Και αυτός για τον Βιτάλης. Γρήγορα ο Βιτάλης για τον Μουκουτί. Οι δύο επιθετικοί της ΛΑΣΚ έχουν μείνει μπροστά για να πιέσουν την ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Βάργα. Βάργα θα πάρει την κεφαλιά για τον Γιώβιτς, αλλά θα τον προλάβει εκεί ο παίχτης της ΛΑΣΚ Λίνσκ για να κερδίσει την μπάλα έτσι η Αυστριακή, με τον Γιόργενσεν τώρα από τα δεξιά και τον Λιούμπισιτς. Λιούμπισιτς να βγαίνει, πηγαίνει πάνω του Βιτάλης και να τον κόψει ο Βιτάλης και έχει κερδίσει και τον πλάγιο ο Βιτάλης. Όχι, λέει ο επόπτης, αλλά νομίζω η μπάλα έχει βρει και στον Λιούμπισιτς. Έχει βρει εκεί η μπάλα, αλλά εντάξει, δεν το είδε ο επόπτης. Πίσω για την ΛΑΣΚ μπάλα. Τορνίκε, Αντράντε. Αντράντε, μια πάσα εκεί που βρίσκεται ο Μπέλο, πάντα υπό την επιτήρηση του Λάζαρου Ρότα. Ούσορ, βγαίνει ο Μουκουντή πάνω του. Θα κάνει τη σέντρα Ούσορ στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό τερματοφύλακα που παίζει γρήγορα για τον Πίλιο. Πίλιος έχει χώρο από τα αριστερά τώρα. Πίλιος με τον Λιούμπισιτς θα τον περάσει ο Πίλιος. Θα κάνει όμως ανοιχτό κοντρόλ και θα έρθει ο Μπογκάρντε για να κόψει. Αλλά σε ένα χώρο που βρίσκεται παίχτης ΣΑΚ και πιο συγκεκριμένα ο Βιτάλης, που δίνει για τον Μάγερ στον άξονα. Μάγερ για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς κρατάει και έχει πάρει και ένα φάουλο εδώ. Δεν δίνει φάουλο Κοντίνο, αλλά ο Σέρβος ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο. Πίλιος για τον Κοϊτά. Και αυτός για τον Βιτάλης από τα αριστερά τώρα να πτήσει τη ΙΑΚ. Με τους τρεις, Πίλιο, Βιτάλης, Κοϊτά να έχουν την μπάλα και να γυρίζουν πίσω για τον Ρέλβας. 35 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΙΑΚ πάντα μπροστά στο σκορ με το κοψοτέχνημα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, όταν με υπέροχη εκτέλεση φάουλ από θέση μέσω αριστερά έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι, στο δεξί παραθυράκι, στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Γιούγκριθ για το 1-0. Και αυτό είναι και το τέρμα το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Πίλιος τώρα.
0: Ανυπόμονο το κοινό για ένα δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Ωραία εδώ η ενέργεια του Κοϊτά. Θα καταφέρει να κλέψει και πάλι η ΛΑΣΚ με τον Γιούμπισιτς. Στον κήπο των θαυμάτων, ένα γκολ θαύμα του Μαρίν. Εδώ στην Allwyn Arena έχει δώσει αυτή την όθηση στην ΑΕΚ με το 1-0 και το προβάδισμα. Το γκολ του Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Τώρα στον τρόπο που γυρίζει την μπάλα η ΛΑΣΚ θέλει μια προσοχή. Θα πάρει φάουλ η Αυστριακή ομάδα. Ένα φάουλ το οποίο το κέρδισε ο Λαντ, που κινήθηκε πρώτος πάνω στην μπάλα. Είναι σε θέση μέσα δεξιά, είναι στη ζώνη των 15 μέτρων έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, μπαίνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Οι Αυστριακοί ψάχνουν από αυτές τις στατικές φάσεις, που είναι λιγοστές βέβαια, αλλά φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι και μοναδικός τρόπος να μεταφέρουν παίκτες στην απέναντι περιοχή. Είναι ένας τρόπος για να ψάξουν τη δική τους αντίδραση, τη δική τους απειλή. Ως τώρα η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ δεν έχει δώσει δικαιώματα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με τον Μαρίν από το 21ο λεπτό. Χόρβαθ χαμηλά, δεν πέρασε μπάλα από τον Πίλιο, που έκανε το δύσκολο αλλά δεν συγκράτησε την κατοχή. Βιάστηκε να απομακρύνει. Βγήκε γρήγορα ο Πίλιος μπροστά από τον Γιούμπισιτς. Το πλάγιο out. Και τρέχει ο Βάργα και τσιμπάει ο Βάργα και φεύγει ο Βάργα μόνος του και τρέχει ο goalkeeper της ΛΑΣΚ. Βάργα άργησε να εκτελέσει μπάλα corner, όχι out, λέει ο διαιτητής, ότι δεν τον ευνόησε η κόντρα. Ο Βάργα έχει κλέψει την μπάλα, έχει μπει από τα αριστερά. Ο Γιούγκβιρθ έτρεχε να πάει προς την εστία. Θα μπορούσε και από μακρινή απόσταση ο Βάργα να εκτελέσει. Έχει χάσει τεράστια ευκαιρία στο 37ο λεπτό η ΑΕΚ για να βάλει τον γκολ. Μπήκε μέσα στην περιοχή ο Βάργα και πάλι άργησε να εκτελέσει. Πήγε να κάνει τρίπλα εκεί. Δεν χρειαζόταν. Έπρεπε είτε όταν ο Γιούγκβιρθ προσπαθούσε να επιστρέψει προς την εστία του, από μακρινή απόσταση δηλαδή ο Βάργα, είτε όταν ο Βάργα μπήκε στην περιοχή αμέσως να επιχειρήσει το σουτ για να βρει η ΑΕΚ ένα δεύτερο γκολ. Σπαταλήθηκε μια τεράστια ευκαιρία για την ένωση στο 37ο λεπτό από τον Βάργα. Θέλησε να κάνει την τρίπλα, η τρίπλα δεν τον ευνόησε στην κόντρα, έχασε την κατοχή, δεν πήρε τίποτα επί της ουσίας η ΑΕΚ από μια μεγάλη φάση. Έχουμε λοιπόν τον γκολ του Μαρίν με το φάουλ. Έχουμε εδώ την τεράστια ευκαιρία με τον Βάργα και είχαμε μόλις το τρίτο λεπτό την κλασική περίπτωση για γκολ του Γιώβιτς στο τέτα-τέτ που κατάφερε ο Γιούγκβιρθ με το κεφάλι να απομακρύνει. Πίλιος που δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει τη διαγώνια κίνηση, δίνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει παιχνίδι υπακούοντας στον τροχονόμο Βιτάλης που του έδειξε να στείλει προς τον Ρώτα. Ο Ρώτα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς με μία επαφή είναι δύσκολο. Εδώ για τον Βάργα η μπάλα πήρε κατεύθυνση εσωτερικά και όχι προς τα πλάγια που έκανε κίνηση ο Βάργα. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Δεν έχουμε πολλές φάσεις και οι τελικές στην εστία είναι 2 για την ΑΕΚ, 1 για την ΛΑΣΚ. Για την ΑΕΚ 1 είναι το goal foul του Μαρίν και η άλλη ευκαιρία του Γιώβιτς. Μάγερ, εδώ υπάρχει foul. Εδώ υπάρχει foul και καταλογίζεται λίγο έξω από το ημικύκλιο στη ζώνη των 10 μέτρων από την περιοχή του Γιούγκβιρθ, του τερματοφύλακα, του Γιούγκβιρθ, του τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ. Άλλη μια στατική φάση για την ΑΕΚ, πονοκέφαλος για την ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της αυστριακής ομάδας με το αθαυμάσιο σε εκτέλεση και σε έμπνευση γκολ του Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ με το δεξί από μέσα αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή, στην αριστερή γωνία προς το παραθυράκι του Γιούγκβιρθ. Εδώ υπάρχει μίνι σύσκεψη τώρα. Είναι όλος ο καλός ο κόσμος. Μάγερ, Κοϊτά, Μαρίν, Βιτάλης, Ρώτα, πάει και ο Μουκουτί. Δεν ξέρω τι ετοιμάζουν να κάνουν με αυτό το φάουλ κυτρινό-μαύρη. Η ιστορία έχει διδάξει ότι όταν κάνεις πολλές σκέψεις η φάση είναι blooper. Αλλά ας ελπίσουμε εδώ το πράγμα να κυλήσει όπως μας συμφέρει. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 στο 39ο λεπτό. Στον κήπο των θαυμάτων της Αγίας Σοφιάς, ένα γκολ θαύμα του Μαρίν στο 21ο λεπτό δίνει ως τώρα το προβάδισμα. Μία ΑΕΚ που θα μπορούσε να είχε βρει και δεύτερο γκολ, είτε στο ξεκίνημα, εντάξει, εκεί ήμασταν στο 0-0 με την ευκαιρία του Γιώβιτς, είτε νωρίτερα, εκεί πράγματι θα έπρεπε να γίνει, στην χαμένη φάση του Βάργα. Μαρίν και Μάγερ στην εκτέλεση του φάουλ. Μάγερ, γωνία δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ζητάνε out οι παίκτες της ΑΕΚ, ζητάνε corner οι παίκτες της ΑΕΚ. Out δείχνει ο Κορντίγιο. Και κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς που διαμαρτύρεται και πρέπει να προσέξει τώρα ο Λούκα τα νεύρα του. Ήταν καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μάγερ. Ήταν με την μπάλα σκαστά να πηγαίνει χαμηλά προς την αριστερή γωνία του Γιούγκβιρθ. Για να διαμαρτύρονται όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ, θέλω να το δω και από το monitor. Δεν μπορεί να μην έχουν δίκιο. Μάγερ εκτέλεσε. Ναι, έχει βρει
3: στο Γιούμπισιτς η μπάλα.
0: Η μπάλα έχει βρει στο Γιούμπισιτς. Και είδε και κίτρινη κάρτα ο Γιώβιτς για αυτή τη φάση. Λοιπόν, η προσπάθεια τώρα των Αυστριακών να ευνηδιάσουν δεν πέρασε η πάσα του Γιώργενσεν. Να πω εδώ ότι το VAR μπορεί να παρέμβει για λανθασμένο corner, δεν μπορεί να παρέμβει για λανθασμένο out. Ο Βάργα διεκδικεί, ο Χόρβαθ κάνει μια μπαλιά εκεί που ο Ρέλβας δεν συγκράτησε την μπάλα. Ο Βάργα μια κεφαλιά, ο Γιώβιτς τη μαζεύει και τώρα είναι ο Μάγερ. Μάγερ που κρατά την μπάλα, Μάγερ θέλει να μείνει όρθιος. Τι λέει μπάλα, αν είναι δυνατόν ο Κορντίνιο. Ο Κορντίνιο τι σφυρίζει, υπάρχει φάουλ πάνω στον Μάγερ και μάλιστα με κάρτα, αλλά είπε μπάλα, δεν υπήρχε καμία μπάλα εδώ. Ο Πορτογάλος θα κάνει θάλασσα. Αρχίζει και τα κάνει θάλασσα και είναι κρίμα. Τώρα προσπαθεί να μπει στην περιοχή της ΑΕΚ. ΛΑΣΚ, ο Χόρβαθ ένα σουτ. Μπρινιόλι στην έξοδο. Καταφέρνει να σώσει την κατάσταση ο Μπρινιόλι σε μια πολύ μεγάλη χαμένη φάση. Τη μοναδική για τους Αυστριακούς. Με τον Λάνγκ, αφού από τις καραμπόλες ευνοήθηκε ο Λάνγκ, μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά. Βγήκε γρήγορα ο Μπρινιόλι. Θέλησε να κάνει το γύρισμα. Βγήκε ο Μπρινιόλι. Έδιωξε σε κόρνερ. Έχουμε λοιπόν μετά από την παρέμβαση στο 41ο λεπτό του Μπρινιόλι στη προσπάθεια του Λάνγκ αυτό το corner. Δύσκολη φάση εδώ, μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι γιατί ο Λάνγκ βρέθηκε μόνος του ξεχασμένο σε θέση μέσα αριστερά. Όλα αυτά βέβαια δεν θα είχαν γίνει, θα μου πείτε ότι μεσολάβησαν αρκετές φάσεις, αλλά αν είχε γίνει το corner της ΑΕΚ αντί για το out, δεν θα είχαμε τη συγκεκριμένη φάση που εκνεύρισε τους κυτρινόμαυρους. Το φάουλ πολύ σωστά, Νίκο, πάνω στον Μάγερ, γιατί ήρθε ο παίκτης της ΛΑΣΚ με φόρα, τον γκρέμισε, μετά πήρε μπάλα και ο Κορντίνιο δεν είδε τίποτα. Corner για τη ΛΑΣΚ να περάσει τώρα όλο αυτό και οι παίκτες της ΑΕΚ να ανακτήσουν την ψυχραιμία τους. Κόρνερ εκτελείται. Ο Μουκουντή είναι που βγάζει την μπάλα. Άικλασκ 1-0 και τρέχει πρώτος ο Κοϊτά. Και κάνει φοβερή τρίπλα ο Κοϊτά. Δεν γίνεται να μην το δει αυτό ο Κορντίνιο που θα βγάλει την κίτρινη κάρτα πάνω στον Μπογκάρντε. Πόσες να χαρίσει και ο Πορτογάλος. Έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή στην ομάδα της ΛΑΣΚ. Έχει πάρει κακές αποφάσεις. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει αυτό το παιχνίδι με τον τρόπο που έχει κυλήσει, φτάνοντας πια στο 43ο λεπτό. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
2: 43 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται πάντα 1-0 με το τέρμα του Μαρίν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Ρότα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Ρότα. Πάνω του είναι και ο Χόρβαθ. Γυρίζει πίσω ο δεξιός μπακ της Ένωσης και βρίσκει τον Βιτάλης. Βιτάλης για τον Μάγερ. Ο Μάγερ για τον Ρότα, αλλά δεν θα γίνει καλά. Η πάσα από τον Ρότα και τον Βιτάλης. Πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Λάσκ Λίνσκ. Πίσω η μπάλα στον Αντράντε. Πιέζει ο Βάργα. Αντράντε μια βαθιά παλιά προς τα μέσα. Η μπάλα πήγε πάνω στον Μάγερ και παραβήκε, πήγε πλάγιο για την Λάσκ από τα αριστερά. Πέρα από αυτή την ευκαιρία του Λάγκ δεν έχει κάτι άλλο η Λάσκ στο παιχνίδι. Και τώρα κλέβουν οι Τισάκ με τον Κοϊτά να έχει την μπάλα. Κοϊτά από τον άξονα πηγαίνει προς τα αριστερά βρίσκοντας τον Πίλιο, αλλά είναι άδεια η περιοχή εκεί. Πίλιος για τον Κοϊτά πάλι και αυτός για τον Μαρίν. Πολύ ωραία ο Μαρίν για τον Κοϊτά. Κοϊτά έχει χώρο για το σουτ, θα κάνει το σουτ. Την μπάλα θα βρει πάνω στον Τορνίκε και θα καταλήξει κόρνερ. Όχι, θα προλάβει ο Γιόργενσεν, ο δεξιός μπακ της Λάσκ Λίνσκ. Εδώ μπήκε πάρα πολύ γρήγορα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Λάσκ και έκλεισε το σουτ του Κοϊτά, ο οποίος σούταρ είπε πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις με το καλό του πόδι εκεί το δεξί. Έχει γενικότερα στο παρελθόν έχει πετύχει πάρα πολλά τέρματα με το δεξί και με το αριστερό. Δεν έχει, δεν κάνει διακρίσεις πάνω σε αυτό ο Μαυριτανός εξτρέμ. Μαρίν τώρα μια μπαλιά για ένα χώρο για που βρίσκεται ο Πίλιος. Δεν θα μπορέσει όμως να μπει στην μπάλα ο
0: Γιώβιτς. Αν και έχει κίτρινη κάρτα, διαμαρτύρεται στο Κορντίνιο για την προηγούμενη φάση, γιατί δέχθηκε γεμάτη την κλωτσιά. Θα μπορούσε να δείξει και την κάρτα Κορντίνιο, παρά το γεγονός, ο Κορντίνιο, παρά το γεγονός ότι άφησε το πλεονέκτημα.
2: Ναι, είναι. Έχει κάνει 2-3 λάθη ο Πορτογάλος που είναι χοντρά, έτσι, και η φάση, η μοναδική φάση που βγήκε, που έχασε η Λάσκ, γίνεται από ξεκίνημα κόρνερ που δεν δίνει στο φάουλ του Μάγερ. Φάουλ πάνω στον Μάγερ, πάνω στο κέντρο, και έτσι κλέβουν οι Αυστριακοί, αλλά αφού δεν κατέληξε στα δίχτυα η μπάλα, είναι σαν να μην έγινε. Πίλιος τώρα μια μπαλιά για τον Κοϊτά. Τον κρατάει εκεί και με τα χέρια θα δώσει ένα φάουλ. Ξεφεύγει όμως ο Μαυριτανός και δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ έχει χώρο, θα κάνει την πάσα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Γιώβιτς κλείνεται από τον Τορνίκε και θα του πάρει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Ο οποίος όμως θα κάνει λάθος με τον Ρότα να θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Μπέλο κόβει και τώρα έχουν χώρο οι Αυστριακοί. Πρέπει να γίνει ένα φάουλ εδώ για να σταματήσει.
0: Ο Εμπουγιάπα όμως γλίτωσε την κίτρινη κάρτα, έτσι.
2: Είναι καθαρό φάουλ.
0: Αυτό το παρατεταμένο μαρκάρισμα με τα χέρια πάνω στο Κοϊτά. Άλλο ένα φάουλ.
2: Και νομίζω δεν έχει δείξει σημάδι ότι έχει πλεονέκτημα, ότι θα δώσει φάουλ. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Σε καλό σημείο για να γίνει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Φάουλ το οποίο κάνει ο Μπέλο πάνω στον Βιτάλης. Τον τραβάει με τα χέρια ο Βραζιλιάνος.
0: Άλλο ένα, Νίκο, εδώ. Άλλο ένα. Άλλο ένα να πάμε στα αποδυτήρια. Όχι εμείς. Οι παίκτες της ΑΕΚ.
2: Σημείο.
0: Έτσι, ναι, ναι. Με ένα δεύτερο γκολ.
2: Μάγερ και Μαρίν στην εκτέλεση. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα το αναλάβει. Ο Μαρίν είναι αυτός. Μαρίν προς το Γιώβιτς. Ο Μουκουτί. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Βάργα ήταν αυτός. Ο Βάργα ήταν αυτός που με κεφαλιά ψαράκι έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0 ουσιαστικά στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μαρίν εκτέλεσε, η μπάλα προσγειώθηκε στον Βάργα που δεν κατάφερε εκεί, σπάνιο για τον Βάργα, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά ψαράκι. Λήξη πρώτου μέρους.
0: Ακούτε τι γίνεται. Έρχεται ως αποτέλεσμα ενός θαυμάσιου πρώτου ημιχρόνου της ΑΕΚ, εκπροηγείται της ΛΑΣΚ με 1-0. Το φάουλ του Μαρίν στο 21ο λεπτό, απευθείας εκτέλεση λίγο έξω από την περιοχή. Σε θέση μέσα αριστερά, αριστερά του ημικύκλου, η μπάλα πήγε προς το αριστερό παραθυράκι της εστίας του goalkeeper, του Γιούνγκβιρθ. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ έκανε το 1-0. Ευκαιρία με τον Γιόβιτς στο τρίτο λεπτό, τετατέτ. Ο Γιούγκβιρτ βγαίνοντας με το κεφάλι έδιωξε. Τεράστια ευκαιρία εδώ τώρα, όπως ακούσατε, με τον Βάργα. Έπρεπε να τη βρει εκεί ο Γιόβιτς, αλλά πέρασε η μπάλα από τον Γιόβιτς και ο Βάργα την έκανε σκαστή. Η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Βάργα που έκανε το κλέψιμο, μπήκε στην περιοχή. Ο Γιούγκβιρτ έτρεχε να γυρίσει στην εστία του. Είχε δύο ευκαιρίες εκεί ο Βάργα και δύο βασικές επιλογές. Είτε να εκτελέσει από απόσταση για να βάλει τον γκολ, είτε όταν μπήκε στην περιοχή να κάνει το ίδιο. Καθυστέρησε πάνω στην τρίπλα, τον έκοψαν. Η μοναδική περίπτωση ήταν για τους Αυστριακούς όταν οι κυτρινόμαυροι εκνευρίστηκαν. Αρχικά με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, που η μπάλα πέρασε ξυστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της ΛΑΣΚ. Όταν η μπάλα έχει βρει πάνω στο κεφάλι του Γιούμπισιτς, αλλά δεν παίρνουν το κόρνερ. Στην εξέλιξη από την επαναφορά υπάρχει καθαρό φάουλ πάνω στο Μάγερ στο κέντρο του γηπέδου. Ούτε αυτό σφυρίχθηκε. Από την επιθετική μετάβαση έβγαλε τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία η αυστριακή ομάδα. Όταν ο Λάνγκ σε θέση μέσα αριστερά ευνοήθηκε από τις καραμπόλες, βρέθηκε μόνος του με τον Πρινιόλι, γύρισε, έκανε το σούτο Πρινιόλι πάνω στην έξοδο, τεντώθηκε, κατάφερε με τα χέρια του να αποκρούσει την μπάλα έτσι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, καλό πρώτο ημιχρόνο Νίκο.
2: Πολύ καλό πρώτο ημιχρόνο, θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει πετύχει και ένα δεύτερο μηδέν, τέρμα. Έτσι, ναι.
0: Θα μπορούσε και το άξιζε.
2: Ναι. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος με την φανταστική εκτέλεση φάουλ χωρίζει τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι σε ιδιαίτερα σημαντικό στο δεύτερο μέρος να μπει με τον ίδιο τρόπο η ΑΕΚ, δηλαδή με τον τρόπο τον οποίο έπαιξε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, πιέζοντας τους Αυστριακούς, προκειμένου να βρει ένα δεύτερο τέρμα το οποίο το δικαιούται, για να μπορέσει να έχει μετά ένα προβάδισμα ουσιαστικά για την νίκη. Τίποτα άλλο από εμάς. Το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μήχρονο.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη Σαντρενέα και Νίκο Καραγιάννη. Ημίχρονο λοιπόν στην Όλγουιν Αρίνα, ΑΕΚ ΛΑΣΚ Λίντζ 1-0 με το τέρμα του Μαρίν από το 21ο λεπτό.
3: Τηλεκατευθυνόμενο φάουλ.
1: Τηλεκατευθυνόμενο πραγματικά, πραγματικά.
3: Κάτι Ζουνίνιο, κάτι Μπέκαμ, κάτι τέτοιο. Ωραία,
1: ναι. Όμορφο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Την ώρα που έχουμε ημίχρονο και στο άλλο
3: φεστιβάλ γκολ εκεί,
1: παιχνίδι, φεστιβάλ γκολ καταιγίδα, η Άστον Βίλα έχει πετύχει τρία τέρματα, Λεωνίδα, στο πρώτο μέρος. Άνοιξε το σκορ με τον Μαγκίν στο 11ο λεπτό η ομάδα της Άστον Βίλα. Η Μπρίζ βρήκε απάντηση, ισοφάρισε στο 19ο λεπτό με τον Βέτλεσεν 1-1, αλλά από εκεί και πέρα η Άστον Βίλα ξαναπήρε τα ενία του αγώνα. Ο Μπουέντια στο 22ο λεπτό έκανε το 1-2 και στο 43 ο Τζάκσον έχει διαμορφώσει αυτό το 1-3, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 στο παιχνίδι της Μπρίζ με την Άστον Βίλα. Η δεύτερη αναμέτρηση από τις 6 που γίνονται σήμερα, που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα στις 8 παρατέρατο, θυμίζω στις 10. Λίλ Μπέτις, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
4: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black.
6: σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζον Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Ακούτε, Ερασπόρ.

σκούρα και θα ποτίσουμε ουίσκι τη μιζέρια. Εξαρτημένη από το έρωτά μας τη μαστούρα, σαν δυο λευκά σε γκριζά ζώνη.

το χέρι σου και πάμε μια βόλτα να ανακαλύψουμε όσα κανείς δεν ξέρει. Τα άγρια σκοτάδια να σκοτώσουμε με φώτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 9. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ματίνα Γανελοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας είναι πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Λεωνίδας Καζνέτση, Δημήτρης Γιαχαναζής. Λεωνίδα, έχεις σύνδεση ενδεκαδάς. Έχεις ενδεκαδά Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Έχω Ρεάλ Μαδρίτη, εννοείται. Δεν ήξερα ότι σε ενδιαφέρει και εσένα, σε ενδιαφέρει.
0: Βέβαια. Φίλε, αφού στην Ισπανία Ρεάλ με τι να κάνω τώρα.
1: Άκου τώρα, Κουρτόα, Ντούμφρις, Κονατέ, Χουίσεν, Κουκουρέγια, Τρέντ, Αλεξάνδερ Άρνολντ, Βαλβέρδε, Μπραχίμ, Μπέλιχαμ, Βινίσιους και Μπαπέ. Κάτι πρέπει να έχει ετοιμάσει εδώ ο Μουρίνιο με Αλεξάνδερ Άρνολντ στο κέντρο.
0: Περίεργο.
1: Το δούμε επιτάπητος. Να πούμε ότι η ΑΕΚ σκόραρε στο Champions League μετά από 7 χρόνια, 11 μήνες και 6 ημέρες.
0: Σωστό.
1: Ή αλλιώς 2898 ημέρες.
0: Και ξέρεις ότι αν κερδίσει σήμερα, απόψε δηλαδή, θα είναι η πρώτη της νίκη σε πρεμιέρα Champions League. Έτσι, όσες φορές έχει παίξει, έχει φέρει σοβαλίες, δεν έχει κερδίσει ποτέ.
1: Okay.
0: Είναι κοντά στο να το κάνει, δηλαδή έχουν απομείνει 45 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για το δεύτερο μέρος.
1: Επειδή το έστειλε και ένας φίλος, ο Μαρίν όντως είχε πετύχει άλλη μια γκολάρα με φάουλ στη Σαμσουσπορ μέσα στην Τουρκία. Conference League.
0: Ναι. Τι λέει κατευθυνόμενο και εκείνο.
1: Ναι. Έχει πολύ καλά πόδια. Πολύ λοιπόν, καλά πόδια. Πάμε διαφημισούλες για να επιστρέψουμε στην Όλη Γουναρίνα για το δεύτερο μέρος.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στην Ολογοναρή να ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Νίκο Καραγιάννη.
10: Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0. Λίγο νωρίτερα η Λας Κλίνκς απείλησε με ένα σουτ του Λιούμπισιτς από έξω από την περιοχή. Η μπάλα έφτασε ψηλά πάνω από την εστία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Τώρα ο Γιώβιτς έχει την μπάλα στον άξονα και θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Τορνίκε. Όχι, θα δώσει φάουλ σε χέρι στο κοντρόλ το οποίο έκανε ο Σέρβος επιθετικός. Φάουλ λοιπόν τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για την Λας Κλίνσκ, με τον Χόρβαθ να πηγαίνει στην εκτέλεση για τους Αυστριακούς. Χόρβαθ έχουν ανέβει και όλοι υψηλοί τους υψηλοί ποδοσφαιριστές του Κουμπάουερ. Ένας παίχτης ο τείχος για την ΑΕΚ. Θα εκτελέσει με πάσα δίπλα για τον Μπογκάρτ. Μπογκάρτ μια βαλιά στο δεύτερο δοκάρι στην αγκαλιά του Αλμπέρτο Μπρινιόλι που μπλοκάρει χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα ο Ιταλός τερματοφύλακας και με βολέ προσπαθεί να βρει τον Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν θα κατεβάσει και θα περάσει τον Τορνίκε, αλλά στη συνέχεια θα χάσει καθώς ήταν τρεις ποδοσφαιριστές. Έρχεται και ο Μάγκερ για βοήθεια για να καθυστερήσει τους Αυστριακούς, οι οποίοι έχουν την μπάλα και κερδίζουν ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Βάργα στο από τα αριστερά όπως επιτίθονται. Ο Μπέλο πηγαίνει στην εκτέλεση. Περιμένει τη ΣΑΕΚ. Λιούμπιτσιτς έρχεται για να πάρει. Μπέλο αλλάζει το παιχνίδι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Εμπουγιαμπά. Ο Εμπουγιαμπά έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Δεν τον πιέζουν οι κυτρινόμαυροι για τον Γιόργενσεν. Και πάλι πίσω αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές της Λάσκ Λίνσκ στο παιχνίδι. Γιόβιτς τώρα πηγαίνει πάνω του. Η πάσα λάθος, ο Βιτάλης θα μπει αλλά στην πορεία της μπάλας. Αλλά ο Βάργα δεν θα μπορέσει να γίνει κάτοχός της. Και έτσι η μπάλα καταλήγει στον Γιούγκριθ που μοιράζει για τον Μπέλο. Μπέλο, μια παλιά προς τον Ουσόρ. Ρέλβα στα βγει, αλλά θα κερδίσει ο Νιγηριανός. Και τώρα ανεβάζει τον Χόρβαθ από τα αριστερά και έχει πολύ χώρο και θέλει προσοχή. Εδώ μπαίνουμε στην περιοχή ο Χόρβαθ. Ο Μπρινιόλι αποκρούει με το πόδι το πλασέ του Χόρβαθ με το αριστερό που επιχείρησε. Ο Μπρινιόλι ήταν εκεί να αποκρούσει με το πόδι. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αυστριακούς.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Last Clinch.
10: Ναι, γιατί μπήκε μέσα στην περιοχή ο Χόρβαθ και είχε πάρα πολύ χώρο γενικότερα. Αλλά ο Μπρινιόλι ήταν εκεί για να αποκρούσει ακόμα μια φορά, όπως έκανε και στην περίπτωση του Λάγκ στο 41ο λεπτό. Δεν έχει μπει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ. Τώρα με τον Κοϊτά από τα αριστερά, αλλά είναι πάρα πολύ κλεισμένος. Έχει και τον Μπουγιάμπα πάνω, αλλά ξεφεύγει και δίνει την πάσα για τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Ο Βάργα το πλασέ βγαίνει γρήγορα πάνω του Αντράντε και κόβει την προσπάθεια του Ούγκρου επιθετικού. Ο Μάγερ τώρα παλεύει να πάρει την μπάλα. Ο Βιτάλης εν τέλει είναι αυτός που θα κερδίσει με το κεφάλι. Θα απομακρύνουν οι Αυστριακοί σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Μουκουντή στην άμυνα.
8: 50 λεπτά. 50 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως τα είπατε, είχε δύο φάσεις. Η Λάσκ προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου στο 41 με τον Λάγκ. Τώρα με τον Χόρβαθ. Και στις δύο Μπρινιόλι θυμήθηκε τον συμπατριώτη του, τον Στέφανο Σορεντίνο, που τον μνημονεύαμε 20 χρόνια πριν στη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Μίλαν. Εκεί θέλει τον goalkeeper. Εδώ βέβαια ο Χόρβαθ πήγε να εκτελέσει την κλειστή γωνία. Έκανε σπαγκά τον Μπρινιόλι για να βγάλει την επέμβαση. Είναι ένα διάστημα που έχει μπει δυνατά η Λάσκ. Ο Χόρβαθ κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ ωραίο πήγος. Την αφήνει να βγει η μπάλα έξω. ΑΕΚ Λάσκ 1-0 με τον goal foul του Μαρίν από το 21ο λεπτό. Περιμένουμε. Champions League είναι την αντίδραση από τους Αυστριακούς. Μπήκαν δυνατά. Θέλει μια διαχείριση σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι. Δεν είναι όλα τα μάτια 4-0 και 5-0. Και το 1-0 3 βαθμούς δίνει. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βρει και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Βάρκα χάνει μια κεφαλιά. Επιμένει η Λάσκ. Ο Χόρβαθ είναι με τον Ρότα. Δίνει την μπάλα πίσω εκεί που κινεί τον Μπέλο. Πιέζει τώρα η ΑΕΚ. Η μπάλα θα πάει στον Τορνίκε και ακόμη πιο πίσω εκεί που είναι ο Γιούγκβιρθ. Με τα στόπερ της η Λάσκ θέλει να κάνει build-up. Η ΑΕΚ περιμένει, δεν παίζει επιθετική άμυνα. Μια μακρινή μεταβίβαση. Ο Ρέλβας δείχνει να ελέγχει μπροστά από τον Γιούμπισιτς. Ο Βιτάλης κερδίζει τη δεύτερη μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο με κεφαλιά μπροστά από τον Λάνκ, ο οποίος μάλλον ζητάει βοήθεια, δίνει πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Ούσορ και η μπάλα θα πάει στον Μπρινιόλι που κάνει το βολέο. Βάρκα εδώ έχασε την κεφαλιά στην ενέργεια διεκδίκηση με τον Αντράντε. Και η Λάσκ είναι σε ένα διάστημα που έχει μπει με την κατοχή μπάλα. Εδώ γίνεται λάθος και κλέβει ο Μάγερ. Μάγερ θέλει να βγάλει ωραία για τον Γιόβιτς. Γιόβιτς έχει χώρο. Γιόβιτς γυρίζει. Γιόβιτς κάνει την κούρσα. Γιόβιτς θέλει να σκάψει για τον Βάρκα. Ίσως να ήταν και εκτεθειμένος ο Βάρκα. Πάντως η μπάλα δεν πέρασε. Ο Γιούμπισιτς κάνει την μπάλα με φάουλ από την παρέμβαση του Βιτάλης που ζητάει χέρι πάνω στο Γιούμπισιτς. Ο Γιούμπισιτς εκτελεί γρήγορα για τον Μπέλο από αριστερά. Πάλι για τον Χόρβαθ. Ρότα και Μάγερ είναι εκεί και ο Μάγερ κερδίζει τον αρχηγό της Λάσκ. Μάγερ δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα προστατεύει την μπάλα από τον Γιούμπισιτς. Φάουλ του Ρόμπερτ Γιούμπισιτς πάνω στον Λάζαρο Ρότα στο 52. ΑΕΚ Λάσκ 1-0 με ένα γκολ υπέροχο στην εκτέλεση αλλά και σε έμπνευση με τον Μαρίν λίγο έξω από την περιοχή σε θέση μέσα αριστερά, εκτέλεση φάουλ με το δεξί, μπάλα πήγε προς το αριστερό παραθυράκι της εστίας του Γιούγκβιρθ. Έτσι η ΑΕΚ έβαλε τον γκολ, έτσι η ΑΕΚ προηγείται 1-0, έτσι η ΑΕΚ έχει βάλει βάσεις για 3 βαθμούς, θέλει και το δεύτερο, κρατάει την μπάλα Μαρίν στο χώρο του κέντρου, εδώ υπάρχει φάουλ, το κάνει και κακώς διαμαρτύρεται ο Μπογκάρντε, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα. Μάγερ. Μάγερ ανεβαίνει από τα δεξιά. Μάγερ κοιτάζει τις επιλογές. Μόνο Γιόβιτς και Βάρκα είναι προς την περιοχή της Λάσκ. Μαρίν. Μαρίν για τον Ρώτα. Ρώτα θέλει βοήθεια, αφήνει την μπάλα για τον Μάγερ. Μάγερ από πλάγια θέση θέλει να τη δώσει για τον Ρώτα. Η μπάλα κοντράρει, τσιμπάει πάρα πολύ ωραία. Ο Μαρίν πάει από τη γραμμή του out και παίρνει το corner. Ένας πολύ έξυπνος παίκτης για ένα παιχνίδι που απαιτεί ποδοσφαιρικές ιδέες. Ένα corner για την ΑΕΚ, μια στατική φάση από τα δεξιά. Με τον Λόβρο Μάγερ που είχε ένα επικίνδυνο φάουλ που μπάλα έφυγε λίγο έξω από την αιστεία του Γιούλκβιρτ. ΑΕΚ Λάσκα 1-0, γκολ ο Μαρίν από το 21ο λεπτό. Είμαστε στο 54ο, corner από τα δεξιά, πάει ο Μαρίν να το εκτελέσει. Του αφήνει ο Μάγερ, του κάνει το χατήρι, είναι η βραδιά του Ρασβάν Μαρίν που δίνει για τον Λόβρο Μάγερ. Μάγερ και πάλι για τον Μαρίν, ωραία η κομπίνα, πρόλαβε ο Μαρίν, όχι. Η κομπίνα ήταν ωραία, η εκτέλεση όχι. Τραβήχθηκε πιο έξω ο Μαρίν από ό,τι έπρεπε. Έφυγε και η μπάλα ίσως λίγο πιο δυνατά από το αριστερό πόδι του Μάγερ. Ο Μαρίν δεν πρόλαβε να γυρίσει, η μπάλα έφυγε out. Η επαναφορά έγινε με την Λάσκ και τον Αντράντε που κρατάει την μπάλα και τη δίνει πίσω. Η ΑΕΚ ανεβαίνει για να πιέσει. Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό ο Τορνίκε που διώχνει τελικά την μπάλα. Βρήκε τρόπο για τον Μπέλο που ανέβηκε εσωτερικά και βγάζει επικίνδυνα εδώ για τον Χόρβαθ. Έχει βγει ο Μπρινιόλι, πάει ο Ρώτα. Ο Χόρβαθ από τα αριστερά γίνεται επικίνδυνος. Περνάει για το Ιούμπισιτς. Στο ημικύκλιο της ΑΕΚ ο Ιούμπισιτς. Μπέλο το σουτ. Η κόντρα, μπορώ να την πω και σωτήρια. Βρέθηκε εντός περιοχής σε θέση μέσα αριστερά. Έκανε το σουτ. Μπήκε η κόντρα εκεί. Με Ρώτα και Μάγκερ να κλείνουν το οπτικό πεδίο από τον Μπέλο. Ένα πλάγιο out. Γιατί σαφώς πιο επικίνδυνη Λάσκ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Λάσκ 1-0. Η μπάλα είναι για τον Μπουγκάρντε που κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Θα κερδίσει την μπάλα και θα κάνει μια ωραία τρίπλα σε δεύτερο. Εδώ τώρα την ελευθερώνει πολύ ωραία για τον Κοϊτά. Κοϊτά σταματά, ανεβαίνει ο οποίος. Εδώ υπάρχει άλλο ένα φάουλ. Αλλά δεν υπάρχει πάλι κάρτα. Υπάρχει επιθετική μετάβαση. Εδώ θα έπρεπε για ακόμη μια φορά από έναν διαιτητή που επιτρέπει το σκληρό παιχνίδι. Αν δείτε τη στατιστική κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες της Λάσκα έχουν κάνει 7 φάουλ, οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν μόνο ένα. Οι κάρτες είναι μία στον Γιώβιτς για διαμαρτυρία και μόλις μία για τον Μπογκάρντε. Σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν περισσότερες, τουλάχιστον άλλη μία, οι παίκτες της Λάσκα. Εδώ μία τρίπλα παρακινδυνευμένη από τον Πρινιόλι. Το βολέ γίνεται ο Βάργα Πηδάκη, κάνει την κεφαλιά και φεύγει ο Γιώβιτς. Γιώβιτς, Γιώβιτς κάθετα, Γιώβιτς η τρίπλα, περιμένει ο Κοϊτά. Η μπάλα στο Κοϊτά, Κοϊτά δεν πέρασε την πάσα για τον Βάργα. Κοϊτά που δεν άφησε την μπάλα να βγει κόρνερ, επιμένει η ΑΕΚ. Κοϊτά, πατάει περιοχή ο Κοϊτά, πέρασε η φάση, δίνει τώρα για τον Πίγιο. Πίγιος μπαίνει στην περιοχή, Γιώβιτς θέλει να κάνει το γύρισμα, η μπάλα είναι out. Από το γύρισμα του Πίγιου έπεσε ο Γιούνγκβιρθ, έδιωξε την μπάλα ο Γιώβιτς. Δεν ήταν στη θέση που θα τον ευνοούσε. Η φάση έκανε την προβολή, μπάλα έφυγε out. Ήταν όμως στη θέση που πήρε την κάθετη πάσα, έφυγε μπροστά. Θέλησε όμως να κάνει την τρίπλα. Γρήγορη επιστροφή από τους παίκτες της ΛΑΣΚ. Έδωσε για τον Κοϊτά και στη συνέχεια η φάση.
0: Η μπάλα έφυγε out λοιπόν. Παραμένει το 1-0. Πάμε για πολύ λίγο και γρήγορα στο Καραϊσκάκι να ακούσουμε συνθέσεις για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο από τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από εμένα, φίλους ακροατές. Χωρίς Γιάρεμτσουκ, αυτή είναι η είδηση που προκύπτει, με Γκονζάλες στην κορυφή της επίθεσης, Πόποβιτς στο τέρμα, Τικνιζιάν, Κάρμος, Μαΐλοβιτς, Πέντρεσεν στην άμυνα, Πουέρτα, Φίλης, Σα, Φορτούνης αριστερά, Κουτσογούλας δεξιά και όπως προανέφερα, ο Γκονζάλες είναι δεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Βόλο που αρχίζει 10 παρατέταρτο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στην Ολγούνη Αρίνα.
10: 57 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα και είναι έτοιμο να το εκτελέσει με τον Λάζαρο Ρώτα. 57 λεπτά, η ΑΕΚ είναι πάντα μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Μαρίν από το 21ο λεπτό. Νωρίτερα έχασε την ευκαιρία όταν ο Γιώβιτς βγήκε στην αντεπίθεση, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Βιτάλης τώρα θα χάσει από τον Λιούμπισιτς στο χώρο του κέντρου. Και Μπέλο και κλέβει ο Ρώτα και πίσω για τον Βιτάλης. Μάχες στο χώρο του κέντρου βγάζουν κερδισμένους τους Αυστριακούς που βγαίνουν στην επίθεση με τον Λάγκ. Λάγκ ανοίγει από τα δεξιά για τον Γιόργενσεν. Γιόργενσεν για τον Ούσορ από τα δεξιά, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Νιγηριανός επιθετικός, θα κάνει το γύρισμα, θα βγει όμως και θα απομακρύνει ο Λάζαρος Ρώτα που είναι παντού σήμερα σε ακόμα ένα παιχνίδι. Ο δεξιός μπακ της Ένωσης βγήκε, απομάκρυνε και παραχώρησε πλάγιο λύνοντας έτσι την πολιορκία στα καρέ της ΑΕΚ. Πλάγιο το οποίο είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Νιγηριανός ο Ούσορ, όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο έτσι και στο δεύτερο θέλει να το εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή της ΑΕΚ. Έτσι θα γίνει, η πρώτη κεφαλιά βγαίνει από τους Αυστριακούς στο πρώτο δοκάρι, δεύτερη πάνω στα πόδια του Τορνίκη, ο οποίος πάλι καλά είναι αμυντικός και από εκεί, ενώ είχε πάρα πολύ χώρο, έστειλε την μπάλα πλάγιο. Είχε αρκετό χώρο εδώ πέρα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Las Clins, καλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, την έστειλε πλάγιο μάλιστα. Μεγάλη ευκαιρία από την Λάσκη, η οποία έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο μέρος σε σχέση με την ΑΕΚ. Η Ένωση δυσκολεύεται απέναντι σε αυτές τις αντεπιθέσεις τις οποίες βγάζουν οι Αυστριακοί, οι οποίοι έχουν πάλι τώρα την μπάλα με τον Εμπουγιάμπα να δίνει για τον Γιόργενσεν. Γιόργενσεν κλείνεται από τον Κοϊτάκη, γυρίζει πάλι πίσω στο στόπερ του τον Εμπουγιάμπα και αυτό τον Τορνίκε. Τορνίκε για τον Αντράντε. Στα χαμηλά η μπάλα για την Las Clins. Μια μεταβίβαση του Αντράντε προς τον Χόρβατ. Δεν θα προλάβει ο αρχηγός των Αυστριακών. Πλάγιο για την ΑΕΚ, η οποία πρέπει στο δεύτερο μήχρονο να αρχίσει να κρατάει περισσότερο από την μπάλα στα πόδια της, να μην την δίνει τόσο εύκολα και απλόχερα στους Αυστριακούς, οι οποίοι έχουν δείξει ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα μαύρου χώρου και έχει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να τους εκμεταλλευτούν. Στα 59 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με το φανταστικό φάουλ, το τηλεκατευθυνόμενο φάουλ του Ρασβάν Μαρίν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος οι Αυστριακοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις ευκαιρίες με τον Χόρβαθ να χάνει την μεγαλύτερη εξ αυτών με το τετατέτ το οποίο απέκρουσε ο Μπρινιόλ, ενώ νωρίτερα η ΑΕΚ άγγιξε το 2-0 όταν ο Γιώβιτς με προβολή δεν βρήκε την μπάλα σε καλό σημείο για να μπορέσει να τη στείλει στα δίχτυα.
8: Ο Νίκολης βλέπει ότι η ομάδα του έχει κάτσει και σηκώθηκε αμέσως και άρχισε τις φωνές. Θυμίζει λίγο το κακό 15 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και στο μάτς πρωταθλήματος με τον Άρη. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα. Θέλει την ΑΕΚ με περισσότερες πρωτοβουλίες και μπαίνουμε στο 60. ΑΕΚ Λάσκ 1-0 με τον γκολ του Μαρίν από το 21ο λεπτό με υπέροχη εκτέλεση φάουλ. Ο Γιώβιτς κρατά την μπάλα στο χώρο του κέντρου και δίνει πάρα πολύ ωραία στον Πίγιο και ο Πίγιος έχει μέτρα. Ανεβαίνουν Κοϊτά, Μάγερ, Βάργα. Ο οποίος θέλει να βγάλει μια σέντρα, αλλά καλύτερα να περνά την μπάλα χαμηλά παρά να τη σηκώνει. Δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Τον Πίγιο δεν τον αγαπάς για τις σέντρες του. Τον αγαπάς για την αγωνιστικότητά του, για την έντασή του, για το πάθος του, για την τρέλα του, για τη δουλειά του, για την ταχύτητά του, για την αμυντική του προσήλωση, αλλά όχι για τις σέντρες. Κάποια στιγμή ο Νίκολης φάνηκε αυτό να το διαχειρίζεται, γιατί του ζήταγε να στέλνει την μπάλα χαμηλά μέσα στην περιοχή. Λοιπόν, απευθά όχι για τις έντρες. Κάποια στιγμή ο Νίκολης φάνηκε αυτό να το διαχειρίζεται, γιατί του ζήταγε να στέλνει την μπάλα χαμηλά μέσα στην περιοχή. Λοιπόν,

0: προσπαθεί να δώσει έτσι ένταση στο παιχνίδι της ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ με την μπάλα, Μουκουντή για τον Ρόταλο, όπως είπε και ο Νίκολιτς, καλή καριέρα να έχει, αλλά απόψε να χάσει. Ο Βάρκα δεν βρήκε την κεφαλιά πάσα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ζητάει βοήθεια, ζητάει ανεβάσματα από τους συμπαίκτες του. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παικτών της ΛΑΣΚΑ. Τορνίκε. Περιμένει και παίρνει την πάσα ο Αντράντε, που βλέπει τον αρχηγό του, τον Χόρβαθ. Χόρβαθ με Μάγερ δεν πέρασε από τον Κροάτη. Και πάλι Αντράντε. Αντράντε που θέλει να περάσει χαμηλά, ο Ρότα θα κόψει. Το θέμα είναι ότι έχει να κερδίσει δεύτερες μπάλες. Αυτό πάει να κάνει ο Βάρκα πάρα πολύ ωραία. Μάγερ! Μάγερ ανεβαίνει και ανεβαίνει ο Κοϊτά και βλέπει τον Κοϊτά και την περνάει την μπάλα στο Κοϊτά για να παραμείνει έκμε περαριθμία. Κοϊτά όμως έκανε κακό πρώτο κοντρόλ και έχει βγει πάνω του Εμπουγιάμπα. Κοϊτά περιμένει. Έχουν γυρίσει οι παίκτες της ΛΑΣΚ και ο Κοϊτά δίνει πίσω για τον Μουκουτί. Εδώ υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις. 3-2 ήταν. Με Μάγερ, Κοϊτά και Γιώβιτς, αλλά ο Κοϊτά δεν έκανε καλό κοντρόλ στην αλλαγή παιχνιδιού του Μάγερ και δόθηκε ο χρόνος στην ΛΑΣΚ να επιστρέψει. Πίγιος περνάει το κέντρο, ωραία πάτησε την μπάλα, ωραία τη σήκωσε την μπάλα ο Πίγιος για τον Βιτάλης. Βιτάλης την κόβει με το δεξί, μπαίνει ο Πίγιος στην περιοχή, χαμηλά ρε Σταυρό, αλλά η μπάλα έφυγε από τις κόντρες. Χαμηλά την πέρασε πάντως ο Πίγιος, του το λέει αυτό ο Νικολίτς, αλλά έφυγε απέναντι από τα γκέλ. Ο Σταύρος Πίγιος παίρνει το χειροκρότημα, φάουλ από τον Βάρκα στην απέναντι πλευρά. Όταν μπορεί και βγάζει με τέτοια πλεονεκτήματα η ΑΕΚ τον Πίγιο τα αριστερά, όταν ο Πίγιος περνάει την μπάλα χαμηλά, εκεί πραγματικά η ΑΕΚ μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη και να στρωθεί η μπάλα με αξιώσεις για ένα δεύτερο γκολ. Ωραίο κλέψιμο του Κοϊτά. Ωραίο κλέψιμο του Κοϊτά που βλέπει τον Μάγερ. Εδώ τώρα Μάγερ, Βάρκα, Μάγερ. Φεύγει από τα αριστερά ο Μάγερ. Πάλι δεν φεύγει γρήγορα η μπάλα από τα πόδια. Οπότε η μπάλα γυρίζει πίσω για τον Κοϊτά. Ετοιμάζονται αλλαγές από την ΛΑΣΚ στο 64. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με το φάουλ του Μαρίν από το πρώτο ημίχρονο. Ο Σόπφ και ο Φλέκερ είναι αυτοί που ετοιμάζονται να μπουν για την ΛΑΣΚ. Βιτάλης στον άξονα. Γιώβιτς σηκώνει. Κοϊτά, πολύ ωραία τρίπλα. Έκανε το σομπρέρο Κοϊτά. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο. Μάγερ στην περιοχή. Μάγερ, Γιώβιτς! Έγινε! Το ήθελε ο Λούκα. Λούκα Λουκ. Σκοράρει. Προτού δουν τη σκιά του οι αντίπαλοι. Ο Λούκα του Champions League. Ο Λούκα της ΑΕΚΑΡΑΣ του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς βάζει με κεφαλιά ψαράκι στο 64ο λεπτό. Το 2-0 για την ΑΕΚ. Υπήρχε ευκαιρία εδώ, υπήρχαν και ένα στην άμυνα της ΛΑΣΚ και η ΑΕΚ επιτέλους κατάφερε να τα αξιοποιήσει με τον Μάγερ. Άλλη μία assist από τον Κροάτη, άλλη μία assist από τον παίκτη που ήρθε εδώ στα μέρη μας να κάνει τα όνειρα των ΑΕΚτζίδων πραγματικότητα. Όμως θα περιμένουμε να δούμε, γιατί το γκολ του Γιώβιτς και κεφαλιά ψαράκι είναι απίθανο. Η ασίστ του Μάγερ καταπληκτική, αλλά ελέγχεται η θέση του Κροάτη. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι offside. Πολύ φοβάμαι.
1: Αν είναι, θα είναι ελάχιστα, Γιάννη. Μιλάμε για ελάχιστα, τελείως, για χιλιοστά.
0: Ακυρώθηκε το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς, ακυρώθηκε. Το 1-0 παραμένει. Δυστυχώς για την ΑΕΚ ήταν offside ο Μάγερ. Και κρίμα που αυτό το γκολ δεν θα υπάρχει ούτε στα highlights, παρά μόνο στις αναμνήσεις μας. Αλλαγή λοιπόν εδώ με τον Γιώργενσεν να φεύγει. Είπαμε μπαίνουν μέσα ο Φλέκερ και ο Σόπφ. Παραμένει λοιπόν ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ της ΑΕΚ με τον Μάγερ να σερβίρει και ο Γιώβιτς με κεφαλιά ψαράκι να στέλνει την μπάλα με δύναμη στην αριστερή γωνία του Γιούνγκβιρθ. Αλλά το γκολ δεν μετράει, γιατί στην πάσα προς τον Μάγερ, ο Μάγερ εκατοστά, ήταν οριακή φάση, βρέθηκε εκτεθειμένος, φάνηκε και από το replay, σας το είπαμε και εμείς, πήγαμε μετά να σας προετοιμάσουμε όταν είδαμε το replay. Περιμέναμε ίσως από την γωνία λήψης, μήπως και καλυπτόταν και ο Μάγερ, οριακά εκτεθειμένος, οπότε ένα πολύ ωραίο γκολ ακυρώθηκε. Στο 66 είμαστε. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Πάντως ισχύει αυτό που λέγαμε για τη φάση του γκολ. Υπάρχουν αμυντικά κενά στη ΛΑΣΚ και ΑΕΚ μπορεί να υποφεληθεί και να τα αξιοποιήσει. Πολύ ωραία μακρινή μεταβίβαση. Ο Βάρκα άφησε την μπάλα για να την πάρει. Δεν έκανε όμως το καλό κοντρόλ. Ίσως το παιχνίδι να θέλει και έναν Ζήνη. Ακριβώς για αυτά τα κενά που αφήνει η ΛΑΣΚ πίσω, γιατί ανεβαίνει μέτρα, αλλά δεν κρατάει την ισορροπία. Αφήνει αρκετά κενά η ΛΑΣΚ μεσοαμυντικά. Ίσως δηλαδή για τέτοιες μπαγιές.

0: Ένα ζήνι να ήταν ό,τι πρέπει.
1: Γιάννη, πάρει μια ανάσα. Να πω εγώ ότι η Μπρίζ μείωσε σε 2-3 με τον Τρεσόλντι με πέναλτι στο 61ο λεπτό. Συνεχίζεις.
0: Ο Ρώτα έμπλεξε και έχασε την μπάλα. Η ΑΕΚ μπαίνει ψηλά στο 67. ΑΕΚ Λάσκ είναι 1-0 με το φάουλ του Μαρίνα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μάγερ καθυστέρησε. Ο Βιτάλης με πολύ δύναμη. Και ο Ρώτα και ο Μαρίν. Ο Οδυσσέας της ΑΕΚ, ο πολυμήχανος Ρασβάν Μαρίν και Γιώβιτς και Μάγερ τώρα από τα αριστερά. Και Μάγερ κρατάει την μπάλα, εδώ είναι φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Μπέλο, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο 67 είμαστε ΑΕΚ Λάσκ 1-0.
2: 67 λεπτά, κρίμα για πολύ λίγο, για χιλιοστά δεν μέτρησε τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Όμως είδες πάλι πόσο ωραία γύρισε την μπάλα ο Λόβρο Μάγερ στον Λούκα Γιώβιτς. Και ο Σέρβος επιθετικός με καρφωτή κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Για λίγο δεν μέτρησε το τέρμα του Σέρβου επιθετικού. Τώρα η μπαλιά για τον Γιώβιτς σταματάει με το στήθος και βρίσκει τον Μάγερ μέσα στην περιοχή. Μάγερ θα δώσει για τον Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά ξεφεύγει, θα κάνει το γύρισμα, θα απομακρύνει όμως η άμυνα της Λάσκ Λίνς σε πρώτο χρόνο, γιατί σε δεύτερο χρόνο έχει πάλι την μπάλα ο Μαυριτανός εξτρέμ που προσπαθεί εκεί να αποφύγει τους δύο αντιπάλους. Εν τέλει δεν θα κερδίσει φάουλ, παρότι πρέπει να του έχει γίνει. Η μπάλα φτάνει στο Μαρίν, Μαρίν για το Γιώβιτς, Βιτάλης από τα δεξιά. Βιτάλης θα κάνει μια σέντρα προς τον Βάργα, ήταν πιο ψηλή. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ούγκρος. Ρέλβας τώρα για τον Ρώτα από τα δεξιά. Πιέζεται ο Ρώτα με τον Λάγκ και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Σταύρο Πίλιο. Μετά και το τέρμα το οποίο σημείωσε η ΑΕΚ και δεν μέτρησε. Έχει ανεβάσει και περισσότερο τις τροφές της στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κερδίσει και περισσότερες δεύτερες μπάλες. Και τώρα ο Μαρίν για τον Γιώβιτς. Και ο Γιώβιτς βγάζει ωραία την παλιά για τον Πίλιο από τα αριστερά. Πίλιος θα προλάβει, όχι, αλλά θα κερδίσει το κόρνερ. Θα κερδίσει το κόρνερ εδώ πέρα από την παρέμβαση του Αντράντε, ο Σταύρος Πίλιος, ο οποίος έχει πολύ καλά ανεβάσματα σήμερα. Στην τελική πάσα ουσιαστικά εκεί είναι που τα έχει χαλάσει. Τώρα εδώ μας δίνουν και σε replay την φάση που είναι offside. Ο Λόβρο Μάγερ είναι offside στην παλιά την οποία έγινε από τον Κοϊτά. Για χιλιοστά, για λίγο, για μισό πόδι ήταν offside ο Κροάτης. Αλλά τώρα η Ένωση έχει την ευκαιρία με ένα corner. Έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλή στις στατικές φάσεις, με τον Ρασβάν Μαρίν να πηγαίνει και σε αυτή την εκτέλεση. Ρασβάν Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι, Ρέλβα στην πρώτη κεφαλιά. Θα διώξουν όμως οι αμυντικοί της ΛΑΣΚ σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ουσόρ, ο οποίος όμως παρεμποδίθηκε από τον Πίλιο και ξανακέρδισε με τον Λάζαρο Ρώτα τώρα να αποφεύγει πάρα πολύ ωραία δύο αντιπάλους και να έχει δίπλα του και τον Μάγερ στα δεξιά. Μάγερ κλεισμένος από δύο. Για να δούμε τον Κροάτη. Μάγερ δεν θα χάσει την μπάλα και μάλιστα θα κερδίσει και το κόρνερ. Να λοιπόν, εδώ που σε μια φάση φαινόταν καταδικασμένη για την ΑΕΚ, καθώς είχε δύο ποδοσφαιριστές.
0: Τι κράτησε, πώς ελήχθηκε. Την υψηλή ποιότητα.
2: Κράτησε, ελήχθηκε και πήρε και το κόρνερ σε μια φάση η οποία η αλήθεια είναι εκεί ότι οποιοδήποτε κέρδος να είχε η ΑΕΚ, εκτός από το να χάσει την μπάλα και να φύγουν στην αντεπίθεση, θα ήταν προτιμητέο. Τώρα ο Μάγερ είναι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. 70 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. Μάγερ, θα βγει ο Γιούγκριθ με γροθιές και θα απομακρύνει προς τον Ουσόρ. Ουσόρ κεφαλιά στον Αντράντε. Πιέζουν τη ΣΑΕΚ με τον Κοϊτά πάνω στον Αντράντε. Απομακρύνει γρήγορα ο αμυντικός της Λάσκ Λίνς. Εδώ έχει γίνει φάουλ πάνω στον Πίλιο. Στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά έχει γίνει φάουλ. Δεν το σφυρίζει ο Γκορδίνο και κερδίζουν οι Αυστριακοί τώρα και έχουν χώρο με τον Χόρβαθ να βγάζει μια μπαλιά από τα αριστερά για τον Λάγκ. Λάγκ πηγαίνει πάνω του Μάγερ. Θα περάσει ο Λάγκ. Πηγαίνει ο Ρώτα όμως και εκεί έχει στάσει Ρώτα, ο οποίος σε ακόμα ένα παιχνίδι δείχνει την.
0: Τρομερός.
2: Δείχνει τις ικανότητες του. Πάρα πολύ καλός, ακούραστος, βιονικός. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ, ο άνθρωπος με τα περισσότερα λεπτά της Ένωσης πέρυσι στο πρωτάθλημα. Τώρα παραχώρησε το κόρνερ για τους Αυστριακούς με τον Χόλβαθ να πηγαίνει στην εκτέλεση.
0: Θέλει προσοχή αυτή η εκτέλεση. Το 71 είμαστε. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με το υπέροχο φάουλ του Μαρίν από το 21ο λεπτό. Κόρνερ για τη ΛΑΣΚ. Κρίμα που ακυρώθηκε το γκολ του Γιώβιτς, αλλά ήταν offside το Μάγερ, ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Και βαλιά ψαράκι. Εδώ μια καλή άμυνα τώρα. Ο Ουσόρ δίνει και πάλι για τον Χόρβαθ. Χόρβαθ θέλει να πλησιάσει προς την περιοχή. Ο Ουσόρ από τα αριστερά Είναι εκεί ο Μάριν, δεν βρήκε διέξοδο η Λάσκη να κάνει τον πίνα της. Αλλά κρατά την μπάλα Χόρβαθ, είναι με τον Κοϊτά, η μπάλα πίσω από τον Ουσόρ. Ακούτε τι γίνεται στο κήπο των θαυμάτων στη Νέα Φιλαδέλφια. Πώς να μην βγει η μπάλα πλάγια, ποιος να μείνει νυφάλιος, ποιος να σταθεί όρθιος όταν ο κόσμος της ΑΕΚ αποφασίζει να κάνει αυτό το γήπεδο μια ρουφήχτρα που θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμώσει τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της ΛΑΣΚ. Ο Οδυσσέας της ΑΕΚ, ο πολυμήχανος Μαρίν, έβαλε ένα εκπληκτικό φάουλ στο 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει περισσότερες ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Παραμένει το 1-0. Χρειάστηκε και σε δύο περιπτώσεις ο Μπρινιόλι. Είμαστε στο 72. Άλλη μια αλλαγή. Ψάχνει να βρει διέξοδο. Ψάχνει να βρει απόδραση ο προπονητής της ΛΑΣΚ. Ετοιμάζει και τον Καλαϊτζίτς.
2: Σεντερφόρ είναι αυτός.
0: Ναι, η ΑΕΚ χωρίς αλλαγή. Μπρινιόλι η βαθιά παλιά. Πήγε η μπάλα με πολύ δύναμη μακριά από τον Γιώβιτς, που έδειξε την ποιότητά του με τον γκολ που έβαλε, αλλά δεν μέτρησε επειδή ο Μάγερ ήταν εκατοστά offside στην assist που του έβγαλε. Όμως το παιχνίδι συνεχίζεται. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Δεν έχει κλειδώσει το μάτς. Η ΛΑΣΚ είναι στην επίθεση. Ο Ούσορ κάνει την μπάλα εδώ από την παρέμβαση του Βιτάλης. Ο Κοϊτά παλεύει. Ο Βιτάλης κερδίζει. Ο Πίγιος διώχνει. Η μπάλα είναι στον αέρα, αλλά κατεβαίνει πάλι από τη ΛΑΣΚ που παίρνει τη δεύτερη μπάλα. Εδώ θέλει μαχητικότητα. Η μπάλα αριστερά για τον Μπέλο. Ξανά αναλαμβάνει ο κόσμος της ΑΕΚ να παίξει άμυνα. Ένα γήπεδο που πραγματικά δυσκολεύει να ακούσεις ακόμη και τη σκέψη σου. Η μπάλα έχει πάει στον Εμπουγιάμπα. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Απομακρύνονται από την περιοχή της ΑΕΚ οι κόκκινες φανέλες. Εμπουγιάμπα κρατάει όμως η ΛΑΣΚ την μπάλα και η μπάλα θα φύγει πλάγια. Αυτή τη φορά από τα δεξιά. Αυτό που σας λέγαμε. Αυτό το γήπεδο σε παραλύει. Παραλύει τον αντίπαλο, αλλά όχι την ΑΕΚ του Νικολίτς που προηγείται με 1-0. Θα φύγει και ο Λάγκ. Στον κήπο των θαυμάτων θα γνωρίσει και το Champions League την All Win Arena. Θα γνωρίσει και το Champions League την Αγία Σοφιά. Υπομονή για όλους. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Το γκολ ο Μαρίν με φάουλ από το 21ο λεπτό. Η μπάλα θα βγει πλάγια. Με τον Πίγιο να αναλαμβάνει στο 74ο λεπτό να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πίγιο στο πλάγιο out. Βγαίνει ο Βάργα, παίρνει την κεφαλιά. Κερδίζει όμως εδώ πάρα πολύ ωραίο Βιτάλης και φεύγει ο Βιτάλης και βγάζει την παλιά παραλίγο για τον Κοϊτά. Δεν πέρασε κάθετη. Κλέβει ΛΑΣΚ. Κάνει το λάθος. Ο Βάργα τσιμπάει την μπάλα. Αλλά κερδίζει και πάλι η ΛΑΣΚ με τον αρχηγό της, τον Χόρβαθ. Εδώ θέλει προσοχή. Ο Ρέλβας θα διώξει μια επικίνδυνη επίθεση. Ο Μάγερ θα πιέσει. Θα κερδίσει ο Μάγερ την μπάλα. Υπάρχουν συνθήκες. Υπεραριθμία θα φύγει γρήγορα στην επίθεση. Είναι 4 με 3. Κοϊτά από τα αριστερά. Αλλαργεί ο Κοϊτά. Κοϊτά πλησιάζει. Κοϊτά κρατάει την μπάλα. Είναι στα όρια της περιοχής και δίνει για τον Μάγερ. Επέστρεψαν όμως οι παίκτες της ΛΑΣΚ στο 75. Πίγιος Μάγερ που κινείται τώρα από τα αριστερά ο Μάγερ. Κάνει άλλη μια ωραία τρίπλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά με το δεξί. Κοϊτά θέλει να δώσει την πάσα. Η μπάλα δεν πέρασε για τον Γιώβιτς. Θα κόψει η ΛΑΣΚ. Παραμένει η ΑΕΚ ψηλά για να πιέσει. Ο Χόρβα θέλει να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΛΑΣΚ. Γυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι για τον Ούσορ από τα δεξιά. Ούσορ με τον Πίγιο βγάζει τη σέντρα. Ο Ρώτα εδώ παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Μπέλο. Ο Μπέλο κάνει φάουλ στον Λάζαρο Ρώτα. Στο 75 ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Άλλα 15 λεπτά για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ είχε περισσότερες στιγμές, περισσότερες ευκαιρίες, κλασικές περιπτώσεις για γκολ. Δεν κατάφερε να βάλει ένα δεύτερο τέρμα. Θα το άξιζε. Και η ΛΑΣΚ είχε δύο δικές της ευκαιρίες, δύο δικές της στιγμές. Στο πρώτο ημίχρονο στο 41 με τον Λάνκ, στο δεύτερο στο 69 με τον Χόρβαθ και στις δύο περιπτώσεις ο Μπρινιόλι αντέδρασε εξαιρετικά. Champions League είναι αυτό. Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής. Όποτε το αποφασίσει. Άλλα 15 λεπτά για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Δροσίζονται οι μονομάχοι του Μάρκου Νίκολιτς. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Το goal foul του Μαρίν έχει δώσει αυτό το προβάδισμα. Αλλά βλέπουμε, Νίκο, ενώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις και υπεραριθμίες σε επιθετικές μεταβάσεις, η ΑΕΚ δεν τις εκδήλωσε με τον τρόπο που θα περιμέναμε. Και σε άλλη περίπτωση ο Μάγερ αναλόγως. Και κράτησε βέβαια την μπάλα. Φαίνεται ότι ίσως να χρειάζεται μια φρεσκάδα, μια κίνηση, αλλά επειδή ο Νίκολης βλέπει ότι το πράγμα λειτουργεί, μέχρι στιγμής δεν το πειράζει.
2: Ναι, βλέπουμε παράλληλα κάνουν ζέσταμα αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ΑΕΚ, όσο δεν έχουμε δράση να πούμε στο παιχνίδι, καθώς δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος απομάκρυνε νωρίτερα με το κεφάλι. Έχει, βλέπω, και τον Ζωάο Μάριο και τον Κάιρνεν και τον Αριάγκα. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές και τον Ζήνη φυσικά, που προθερμαίνονται ο Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να κάνει και την πρώτη του αλλαγή, γιατί βλέπουμε ότι και οι Αυστριακοί έχουν πάρει πλέον, έχουν κάνει τις αλλαγές, έχουν ενέργεια αρκετή μέσα στο παιχνίδι τους. Τώρα ο Ρότα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μπρινιόλι θα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι. Ο Ρότα έχει μια σκληρή διεκδίκηση εκεί της φάσης με τον Μπέλο, με την κεφαλιά, αλλά δεν καταλαβαίνει κάτι ο Λάζαρος Ρότα.
0: Βέβαια εδώ είναι τώρα νέος κανονισμός, είναι και ο Μπέλο έξω, είναι και ο Ρότα έξω. Είναι 10 εναντίον 10 αυτή τη στιγμή.
2: Μπρινιόλι τώρα θα δώσει πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. 78 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με το φανταστικό απευθείας φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Βάργκα θα πάρει την κεφαλιά, ο Γιώβιτς μαζί με τον Τορνί και θα κερδίσει οι Αυστριακοί και θα πάρουν ένα πλάγιο το οποίο είναι από τα αριστερά όπως επιτίθενται. Ήταν σκληρή η σύγκρουση του Ρότα με τον Μπέλο, φαίνονται και οι δύο ότι κρατάνε το κεφάλι τους ακόμα. Δεν έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο, οπότε και οι δύο ομάδες αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Δεν δίνει την άδειά του ο
0: Ζήνη. Είπαμε ότι το παιχνίδι θέλει και Ζήνη, θέλει ταχύτητα, θέλει ένταση. Αφήνουν και ένα πίσω.
2: Θέλει γενικότερα να αλλάξει λίγο και τα χαρακτηριστικά της. Έδωσε τις μάχες του ο Βάργκα και ο Γιώβιτς. Να δούμε ποιος από τους δύο θα αντικατασταθεί. Τώρα ο Μαρίν κερδίζει. Μαρίν, μια μπαλιά για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς ανάμεσα από δύο κεντρικούς αμυντικούς. Θα κόψει ο Μπουγιάμπα και θα παραχωρήσει κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Εδώ ο Γιώβιτς ήταν ανάμεσα από τον Μπουγιάμπα.
0: Είμαι περίεργος. Τόση ώρα δεν έχει περάσει ο χρόνος να μπουν ο Ρότα και ο Μπέλο στο παιχνίδι. Τώρα μπήκανε.
2: Ένα λεπτό δεν είναι ο κανονισμός ο νέος.
0: Ναι, ένα λεπτό.
2: Δεν πέρασε ένα λεπτό.
0: Εδώ μπορεί να πέρασε πόσο, δίλεπτο.
2: Για να δούμε. Μαρίν τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Μαρίν, για να δούμε. Μια καλή εκτέλεση, μια κεφαλιά. Και η ΑΕΚ θα είναι πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη στη League Face. Μαρίν θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Ρέλβας. Ο Κοϊτά προσπαθεί να μπει στην πορεία της μπάλας. Αλλά ο Γιούγκριθ είναι αυτός ο οποίος θα βγει και θα μπλοκάρει. Και θα προλάβει ουσιαστικά τον Μαυριτανό εξτρέμ που αν έβρισκε την μπάλα θα την έστελνε στα δίχτυα, από εκείνο το σημείο τουλάχιστον, καθώς ήταν στην μικρή περιοχή ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Ζήνη, όπως ακούσατε νωρίτερα, ετοιμάζεται για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, όσο η Νέα Φιλαδέλφια παίζει άμυνα στην επίθεση της Λάσκ Λίνσκ, η οποία έχει χαμηλά την μπάλα με τον Μπουγιάμπα να δίνει για τον Φλέκερ. Φλέκερ για τον Ούσορ, αλλάζει με τον Χόρβαθ και πάλι ο Φλέκερ από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι Αυστριακοί. Χόρβαθ θα πασάρει με στην περιοχή, εδώ θέλει προσοχή, ο Πήλιος θα κόψει και θα δώσει τον Κοϊτά. Σωτήρια εδώ η παρέμβαση του Σταύρου Πήλιου και ο Κοϊτά τώρα έχει πάρα πολύ χώρο, αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τους αντιπάλους του και βγάζει για τον Μάγερ από τα δεξιά. Μάγερ ανοίγει ωραία αριστερά για τον Βάργκα. Βάργκα δεν χάνει την μπάλα, θα κάνει την πάσα. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Εδώ δεν πέρασε βέβαια η πάσα του Βάργκα για τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος ήταν έτοιμος να εκτελέσει αν έδινε την πάσα σωστά ο Ούγγρος. Φάουλ ακριβώς στον άξονα της περιοχής, 2-3 μέτρα μακριά από την γραμμή της περιοχής, ακριβώς στο κέντρο. Φάουλ το οποίο κάνει ο Αντράντε πάνω στον Βάργκα. Δεν ξέρω, έβγαλε κίτρινη κάρτα.
0: Έβγαλε.
2: Γιατί είναι υποσχόμενη επίθεση. Βιτάλης και Μαρίν είναι στην εκτέλεση.
0: Βάλα από πίσω λίγο έξω την περιοχή, εννοείται ότι θα έβγαινε κάτι.
2: Για να δούμε ο Ρασβάν Μαρίν αν έχει ακόμα κάτι. Τώρα
0: πάντα
2: που φτάνουμε
0: έχει
2: στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ο Αντράντε, παιδιά, πήρε κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
2: Μαρίν και Κοϊτά τώρα έχουν τις διαβουλεύσεις. Δεν νομίζω όμως να τον αφήσει ο Ρουμάνος. πολλοί παίχτες της Λάσκ Λίνσκ στο τείχος. Ο Ζήνη ετοιμάζεται να μπει. Ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά όχι ακόμα. Νομίζω πρώτα θέλει την εκτέλεση της στατικής φάσης ο Μάρκο Νίκολιτς και έπειτα να κάνει την αλλαγή του. Και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά τώρα.
0: Έκανε νόημα στο Ρέλβας να γυρίσει πίσω ο Νικολίτς. Του λέει φύγε από εκεί και γύρνα πίσω.
2: Μαρίν, λίγα μέτρα φορά. Μαρίν περνάει, όχι δεν θα περάσει μπάλα το τείχος. Πάνω στον Εμπουγιάμπα. Σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Πίλιος τώρα από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα ο Πίλιος, θα απομακρύνει ο Τορνίκε. Ο Μαρίν όμως εδώ θα κάνει λάθος την κεφαλιά πάσα και θα κερδίσουν οι Αυστριακοί με το Χόρβατ. Αλλά θα γυρίσει πίσω ο Ρουμάνος και θα κόψει την προσπάθεια του αρχηγού της Λάσκ Λίνσκ. Τώρα θα γίνει η αλλαγή.
0: Μπαίνουμε στο φινάλε ενός συγκλονιστικού παιχνιδιού. Χειροκρότημα για τον Λούκα Γιώβιτς. Το δικό του γκολ δεν μέτρησε. Με κεφαλιά ψαράκι ήταν offside ο Μάγερ που του το σέρβιρε. Το γκολ του Μαρίν έχει μετρήσει. Από απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Και με αυτό το γκολ η ΑΕΚ προηγείται 1-0 που έχει κερδίσει 6 κόρνερ στο μάτς μόλις ένα η ΛΑΣΚ. Ο Ζήνη μπαίνει για να συνεχίσει αυτή την επαφή που έχει με τα αντίπαλα δίκτυα. Συγχαρητήρια στον Γιώβιτς από όλους. Από το team Νίκολιτς, από τους συμπαίκτες του. Χειροκρότημα αναγνώρισης. Έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι ο Λούκα Γιώβιτς και ακούει το όνομά του. Ο Ζήνη αντί Γιώβιτς λοιπόν. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 και μπαίνουμε τώρα στο κομμάτι του αγώνα που μετράει περισσότερο. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Η ΑΕΚ διαφυλάται ο σκόρ οφθαλμού, το γκολ του Μαρίν. Και είναι ο Μάγερ από το κλέψιμο του Ρότα. Αλλά η πάσα του Μάγερ δεν είναι καλή. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο out. Η ομάδα της ΑΕΚ ένα πλάγιο out με τον Βιτάλης που αφήνει την μπάλα στα χέρια του εμπνευστή και σχεδιαστή αυτής της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα στο 83, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Ρότα για τον Βιτάλης. Βιτάλης για τον Ρότα. Ρότα και πάλι για τον Βιτάλης. Βιτάλης κινείται παράλληλα, πλησιάζει την περιοχή. Βιτάλης το σούτ, την μπάλα στα σώματα, μαζεύει ο Πίλιος και περιμένει ο Κοϊτά που ανοίγεται δεξιά. Κοϊτά δίνει για τον Μαρίν. Ο Ρασβάν Μαρίν περνάει ωραία για τον Μάγερ και ο Μάγερ με τη μία για τον Ρότα από τα δεξιά. Ρότα για τον Μάγερ. Μάγερ σκάβει καταπληκτικά το Ρότα μέσα στην περιοχή που θα είσαι μέσα δεξιά. Ρότα θέλει να ελιχθεί. Παίρνει την εσωτερική ο Ρότα. Ζάλισε τον Μπέιλο αλλά βγήκε εκτός. Μάγερ η σέντρα. Η μπάλα δεν έφτασε στο Ζήνη και φεύγει κόρνερ. Αρχίζει η ΑΕΚ να σφίγγει το κλειό. Αρχίζει η ΑΕΚ να ζητάει με επιμονή ένα δεύτερο γκολ. Το γκολ του Μαρίν φέγγει στο φωτεινό πίνακα στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Ένα γκολ που σημειώθηκε στο συμβολικό 21ο λεπτό. Μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς επιτίθεται η ΑΕΚ. Μπροστά από τη θύρα 21. Με τον Μάγερ να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από τα δεξιά η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην τρίτη νίκη της στη διοργάνωση και στην πρώτη νίκη σε League Face Champions League. Είναι πολύ κοντά στο να κάνει το πρώτο καλό βήμα. Αλλά υπάρχει χρόνος. Μπαίνουμε στο 85ο λεπτό. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0, έχει κερδίσει πολλά κόρνερ η ΑΕΚ. Κάποιο πρέπει να αξιοποιήσει. Μάγερ εκτελεί, κεφαλιά όμως. Ο Βάργα ζητάει και άλλο κόρνερ. Out, λέει ο Γκοντίνιο. Out είναι και το παιχνίδι με την επαναφορά του Γιούνγκβιρθ. Η ΑΕΚ μένει ψηλά για να πιέσει. Με τον Ζήνη στον άξονα αριστερά, Κοϊτά δεξιά, Βάργα. Για να βγουν τα μαρκαρίσματα τώρα εδώ. Η μπάλα στον αέρα, ο Μουκουντή βγαίνει. Αλλά θα κερδίσει η λάστη κεφαλιά και ο Ρέλβας πρώτος στην μπάλα και ο Βιτάλης τσιμπάει καταπληκτικά ο Γκρος και συνεχίζει ο Βιτάλης και ξεφεύγει. Αλλά εδώ έρχεται ο Ούσορ, το φάουλ πάνω στο Βιτάλης, δεν το βλέπει ο Κοντινιό. Γι' αυτό διαμαρτύρονται από το πάγκο της ΑΕΚ. Η μπάλα περνάει εδώ για τον Καλαϊτζίτς. Επίθεση τώρα για την ΛΑΣΚ. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Εμπουγιάμπα. Ο Ούσορ, τον ακολουθεί ο Βιτάλης. Εδώ πρέπει να κλείσουν λίγο καλύτερα. Ο Μπέλο κάνει μια σέντρα. Ο Μουκουντή βγάζει την μπάλα. Καραμπόλες. Μαζεύει ο Μποκάρντε. Παραμένει μπάλα για τον Τορνίκε. Ο Βάργα πάει πάνω στον Εμπουγιάμπα. Θα πάει για σέντρα η ΛΑΣΚ. Όχι, μπάλα πάει προς τα δεξιά. Είναι εκεί ο Πίλιος και ο Κοϊτά. Ακούτε τι γίνεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Κρατάει την μπάλα η ΛΑΣΚ αλλά στο χώρο του κέντρου. Η ΑΕΚ έχει οργανωθεί στην άμυνά της. Είναι τα τελευταία λεπτά που θέλουν μεγάλη προσοχή. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Είμαστε στο 18ο λεπτό. Η μπάλα είναι για τον Τορνίκε. Τορνίκε αφήνει την μπάλα εκεί που κινείται ο Αντράντε. Η μπάλα για τον Χόρβαθ. Θέλει προσοχή, είναι στα όρια της περιοχής ο Χόρβαθ. Μπέλο από τα αριστερά. Η σέντρα, ο Μουκουτί μπροστά από τον Πρινιόλι απομακρύνει. Προτού μπει στην φάση ο Ουσόρι. Μπάλα είναι πλάγια. Ένα πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ που μένει ψηλά σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Μπαίνουμε στο 27ο λεπτό. Εδώ έγινε λανθασμένη εκτέλεση το πλάγιο. Ο Κοντίνιο λέει παίζεται. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπέλο. Μπέλο από τα αριστερά. Θέλει να δώσει πίσω εκεί που κινείται ο Μπογκάρντε και ακόμη πιο πίσω στον goalkeeper του, το Γιούνγκβιρθ. Έχει πάει εκεί ο Ζήνη. Πρέπει να πάρει η ΑΕΚ αυτή την μπάλα. Ο Μουκουντή, ο Ρέλβας. Δεν έδιωξε σωστά ο Ρέλβας τώρα εδώ. Ο Μουκουντή παλεύει με το θηρίο, είναι σχεδόν 2 μέτρα εκεί. Την μπάλα θα βγει πίσω, υπάρχει φάλ που δεν δίνει, αλλά φεύγει η ΑΕΚ τώρα. 3 με 3. Ζήνη για τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει την μπάλα. Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά περνά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη με φόρα. Ο Ζήνη σαν άνεμο θέλει να βγάλει τη σέντρα, αλλά είχε χώρο να κινηθεί. Με πολύ δύναμη έβγαλε αυτή την παλιά. Ήρεμα του λέει ο Νικολίτς. Μπάλα έφυγε πλάγια. Ο Ζήνη είχε πάρει τα μέτρα με τη ταχύτητα που έχει, ειδικά τις επιταχύνσεις που έχει στα πρώτα μέτρα. Μπορούσε να μπει προς την περιοχή της ΛΑΣΚ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Εδώ η κάθετη πέρασε. Ο Μαρίν σταματάει με φάουλ όμως. Καλά έκανε. Στον χώρο του κέντρου ένα φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Σοφ. Εκτελέθηκε γρήγορα και ανεβαίνει ο Ενγκουγιάμπα. Και πάλι η ΛΑΣΚ με την μπάλα στα πόδια στο 28ο λεπτό. Μεγάλη αγωνία. Στα τελευταία λεπτά ο Χόρβαθ πέρασε από τον μπλόκο του Πίγιου. Η μπάλα είναι από τα δεξιά. Η σέντρα με το αριστερό. Ο Ρότα δεν άφησε την μπάλα να περάσει. Μπράβο στο Βάργα που βγήκε μπροστά για να διώξει ακόμη περισσότερο. Και πάει και ο Μάγερ να πιέσει. Και πρέπει να κλείσουν εκεί τον Τορνίκε. Και πάει ο Ζήνη κοντά του. Και ο Κοϊτά πάει πάνω στο άλλο στόπερ τον Ενγκουγιάμπα. Που κρατάει και δίνει αριστερά που είναι ο Αντράντε. Ο Ρότα κλέβει, κρατάει μπάλα ο Ρότα. Ο Ρότα περνάει για τον Βάρκα και ο Βάρκα για τον Μάγερ. Και ο Ρότα φεύγει και ο Μάγερ πρέπει να πετάξει την μπάλα. Και είναι ο Μάγερ, και είναι ο Ζήνη μόνος του. Και είναι ο Ρότα. Και ζητάνε την πάσα και μπάλα πάει για τον Ζήνη. Ζήνη έχει την ευκαιρία. Ζήνη κάνει την τρίπλα. Το πλασέ. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Δεν ήταν καλό και το πλασέ. Ο αμυντικός έβγαλε δίπλα από τον goalkeeper. Αλλά συνεχίζεται η φάση με τον Ζήνη για τον Κοϊτά. Κοϊτά το shoot out την μπάλα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 89 να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μάγερ έχει κουραστεί, έχει πέσει τον αγωνιστικό χώρο. Γυρίζει προς τον Νίκολιτς. Θα μπει ο Κατσίνοβιτς. Τα έδωσε όλα ο Μάγερ. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις γιατί έφυγαν ο Ρότα από τα δεξιά. Ο Ζήνη μόνος του με έναν αμυντικό. Ο Ρότα την πέρασε το Ζήνη. Ο Ζήνη θέλησε να πλησιάσει. Δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Όταν έκανε το σουτ, άρχισαν να επιστρέφουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Και ένας εξ αυτών κατάφερε δίπλα στον Γιούνγκβιρθ. Στο πλασέ που δεν είχε και δύναμη να διώξει την μπάλα. Και μετά η φάση κατέληξε με το άτσου του Κοϊτά. Στο 89, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Η ΛΑΣΚ τώρα στην επίθεση. Δεν πρέπει να τους αφήνουν χώρους οι παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Σοπ και η μπάλα θα πάει προς τα δεξιά. Εδώ πάει και ο Ζήνη να κλείσει. Ετοιμάζεται να περάσει ο Αριάγκα. Ετοιμάζεται να μπει ο Κατσίνοβιτς, μάλλον αντί του Μάγερ που έχει σηκωθεί. Μπέλο. Περνάει την μπάλα εκεί που είναι ο Τορνίκε. Στον άξονα εκεί για τον Μπογκάρντε. Κρατάει την μπάλα ο Εμπουγιάμπα. Αριάγκα και Κατσίνοβιτς ετοιμάζονται να περάσουν το παιχνίδι. Στο 90 είμαστε. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 με το γκολ φάουλ του Μαρίνα από το 21ο λεπτό. Η ΛΑΣΚ κρατάει την μπάλα. Εδώ ο Κοϊτά δεν πάει να κλείσει. Βγαίνει ο Μαρίν. Γίνεται μια σέντρα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Βγαίνει ο Πρινιόλι. Η καρδιά στην θέση τους. Νίκο, σε αυτά τα τελευταία συγκλονιστικά δευτερόλεπτα για τα 90, αλλά θα έχουμε και το διάστημα των καθυστερήσεων. Μπρινιόλι που έδωσε μια ανάσα στους κυτρινόμαυρους και είναι ο Πίγιος και ο Πίγιος θα κάνει μακρινή μεταβίβαση και θέλει να φύγει ο Ζήνη. Εδώ η μπάλα θα φύγει, ο Τορνίκε πέταξε πάνω από το Ζήνη για να διώξει, φαίνεται να έχει χτυπήσει. Η ΛΑΣ κρατά την μπάλα, Κοϊτά πιέζει, δεν τη βγάζουν όμως έξω και τώρα σταματάει το παιχνίδι ο Κοντίνιο μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Η αλλαγή είναι Κοϊτά αντί Κατσίνοβιτς. Ο Κοϊτά βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ. Θα μπορούσε σε κάποιες τελευταίες αποφάσεις να ήταν καλύτερες ενέργειές του. Ο Μάγερ ήταν σε ένα ακόμη συγκλονιστικό παιχνίδι. Και ο Αριάγκα να δώσει ύψος, Νίκο, να δώσει καλή πάσα, να γίνει τρίτο στόπερ, έτσι.
2: σε αυτά τα τελευταία λεπτά είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η ΑΕΚ ουσιαστικά να βάλει ψηλά κορμιά. Τρία λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων, τα οποία ξεκινάνε από τώρα. Ο Αντράντε τώρα έχει την μπάλα. Αντράντε διεσχύει κάποια μέτρα, πρέπει να βγει κάποιος και να τον κόψει η ΑΕΚ. Δίνει για τον Μπέλο, το γύρισμα του Μπέλο. Κερδίζουν κόρνερ τώρα εδώ οι Αυστριακοί. Αφήσανε τον Αντράντε να κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Και κάπως έτσι προήλθε αυτό το κόρνερ.
0: Συγκέντρωση από τους παίκτες της ΑΕΚ και αποδοκιμασίες από τον κόσμο εδώ να φύγει η φάση.
2: Κόρνερ τώρα από τα αριστερά για τους Αυστριακούς με τον Χόρβαθ να είναι στην εκτέλεση. Να φύγει και αυτή η φάση. Χόρβαθ, ο Μπρινιόλι θα βγει. Του έχει γίνει φάουλ εδώ του Μπρινιόλι. Δεν σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής.
0: Έφυγε out η μπάλα. Αυτό είναι που μετράει.
2: Όχι, βρήκε με τον Αριάγκα. Δεν είχε γίνει φάουλ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Αυστριακούς με τον Καλάιτζιτς. Ο Μπρινιόλι στην έξοδο την οποία έκανε, βρήκε με τον Αριάγκα. Η μπάλα έφτασε στον Καλάιτζιτς. Η κεφαλιά του επιθετικού της ΛΑΣ πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αυστριακούς. Ένα λεπτό απομένει για να τελειώσει το παιχνίδι και η ΑΕΚ να πάρει την πρώτη της νίκη σε League Face Champions League. Αριάγκα κεφαλιά. Μαρίν, Ζίνι, Βάργκα. Μια πάσα για τον Ζίνι θα κόψει ο Αντράντε. Και ο Γκατσίνοβιτς πάει πάνω στον Φλέκερ. Που θα κρατήσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Μπουγιάμπα. Τελευταίο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο κόσμος παίζει άμυνα, η ΑΕΚ παίζει άμυνα για να κρατήσει αυτό το 1-0 που θα της δώσει τους πολύτιμους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα της στο Champions League.
0: Ο Αριάκα τώρα έκανε λάθος γιατί ο Κατσίνοβιτς κέρδισε και δεν κράτησε την μπάλα. Αντράντε. Φωνάζει ο Νίκολιτς, δες εδώ, έχει πάει στο κέντρο, φωνάζει ο Νίκολιτς.
2: Έχει μπει και ο Νίκολιτς μέσα να παίξει άμυνα.
0: Για τα μαρκαρίσματα.
2: Μια παλιά για τον Καλάιτζιτς και πάρει την κεφαλιά. Αριάγκα δεν θα κάνει καλά το κοντρόλ, αλλά μου κουτί θα απομακρύνει.
0: Βγάλ την έξω από το γήπεδο.
2: 20 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα για το σφύριγμα της λήξης. Τορνίκε στην άμυνα, Βάργκα πηγαίνει πάνω του, Ζίνι πάνω στον Μπουγιάμπα. Πίσω στον τερματοφύλακά τους οι Αυστριακοί. Ένα τελευταίο γέμισμα να κάνουν, να φύγει και αυτό και θα πάρει την νίκη. Ρέλβας δεν θα πάρει την κεφαλιά από τον Ουσόρ. Μαρίν όμως θα κερδίσει την μπάλα. Μαρίν κρατάει και του έχει γίνει και φάουλ, το οποίο δεν σφυρίζει ο Πορτογάλος. Και τώρα ο Βιτάλης έχει την μπάλα από τα δεξιά. Βιτάλης μια παλιά για τον Ζίνι και ο Ζίνι είναι γρήγορος, αλλά θα τον προλάβει ο Γιούγκριθ. Θα τον προλάβει ο Γιούγκριθ, τελείωσε!
0: Τέλος για την ΑΕΚ της Ελλάδας! Τέλος για την πρωταθλήτρια και τον Μάρκο Νίκολιτς! Το πρώτο βήμα έγινε, το χρυσό γκολ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό αποφέρει στην ΑΕΚ 3 βαθμούς. Δίνει στην ΑΕΚ την πρώτη νίκη στη League Face του Champions League με 1-0. Εδώ, στο κήπο των θαυμάτων, εδώ, στην Αγία Σοφιά, εδώ που ο κόσμος έπαιξε μπάλα. Οι 30.000 φίλοι της ΑΕΚ τους ζάλισαν, τους δυσκόλεψαν, τους θόλωσαν τους παίκτες της ΛΑΣΚ. Και όπου χρειάστηκε υπήρχε και ο Μπρινιόλι. Μεγάλη νίκη, μεγάλη ανακούφιση, μεγάλη χαρά, σπουδαίος ενθουσιασμός και υπέροχες εικόνες με τις κυτρινόμαυρες σημαίες με το δικέφαλο αετό να ανεμίζουν εδώ στην All Win Arena. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Εδώ που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, Νίκο, και η ΑΕΚ κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται για το επόμενο παιχνίδι μήνα Οκτώβρη πια στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge απέναντι στη Σαχτάρ.
2: Όπου και εκεί οι φίλοι της αναμένεται να κάνουν μια μεγάλη εκδρομή. Η ΑΕΚ πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στην ΛΑΣΚ Λίνσκ με το κόψο τέχνημα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολλά τα κέρδη στη σημερινή, στο σημερινό παιχνίδι για τον Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ είδε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να ανταποκρίνεται πλήρως στην εξίσωση στην οποία μπήκε στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο ένας τερματοφύλακας χωρίς παιχνίδι μέσα στη σεζόν να κληθεί να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο στο Champions League και να βγάλει την ομάδα ασπροπρόσωπη. Ο Μαρίν με το τηλεκατευθυνόμενο πόδι του έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριθ στο 21ο λεπτό και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ διασφάλισε αυτό το 1-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League, η οποία όπως είπες και εσύ.
0: Ακούς Ρεάλ, έρχεται η σειρά σου, είναι το επόμενο εντός έδρας και της Ρεάλ το φόβητρο. Εκστασιασμένοι 30.000 φίλοι της ΑΕΚ.
2: Πάμε πρώτα για το να γίνουμε τη Σαχτάρ το φόβητρο με ένα διπλό μέσα στο Λονδίνο και εκεί μετά θα μπορούμε να περιμένουμε και
0: τα πολύ. Τα όνειρα Αργύρι μου δεν έχουν ταβάνι, Αργύρης Παντελιάδης.
2: Λοιπόν, μια φανταστική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Απίθανη ατμόσφαιρα που κρύθηκε το μάτς στο γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση. υπήρχαν οι δυσκολίες, αλλά όταν έχεις αυτόν τον Μαρίν, όταν έχεις αυτόν τον Μάγερ, έχεις και τη μεσαία γραμμή. Όλοι ήταν τακτικά συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι. Γιώβιτς και Βάρκα έκαναν πολλή δουλειά επιθετικά. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε και μια μεγαλύτερη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ. Θα μπορούσε βεβαίως να μην είχε και τη νίκη στις στιγμές των Αυστριακών, γιατί ήταν δύσκολες οι επεμβάσεις του Μπρινιόλι, οι δύο που έγιναν, και βεβαίως στο τέλος και η τύχη έδωσε στην ΑΕΚ αυτό που άξιζε με την κεφαλιά. Το Μπρινιόλι με το μωρό του μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ λοιπόν που νίκησε τη ΛΑΣΚ 1-0 με τον γκολ του Μαρίν, ένα υπέροχο φάουλ, ένα γκολ ποδοσφαιρικό έκθεμα με την εκτέλεση του Μαρίν έξω από την περιοχή. Και τώρα το τελετουργικό, όλη η ομάδα μαζί και ο Μάριος Λιόπουλος στο χειροκρότημα αποθέωσης και αναγνώρισης της κερκίδας, με τα συνθήματα πως αυτή η ομάδα ομορφαίνει τη ζωή όλων μας και τη ζωή της Ελλάδας, ποδοσφαιρικά μιλώντας πάντα, με την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια να εκπροσωπεί και την Super League στην elite διοργάνωση. Άρα Νίκο, μια χαρά και με πήγιο και με ρώτα στο Champions League.
2: Καλά, εννοείται. Με πήγιο και με ρώτα, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και μια χαρά ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές της. Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη, την ανήκει η δήλωση, και δεν είναι εύκολο, δεν θα περάσουν εύκολα όλες οι ομάδες οι οποίες θα έρθουν εδώ μέσα. Το κατάλαβε αυτό η ΛΑΣΚ Λίνσκ σήμερα, όταν σε κάποια στιγμή από ένα σημείο και ύστερα, όταν η ενέργεια των παιχτών του Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται να μην ήταν σε τόσο υψηλά επίπεδα, ο κόσμος ήταν εκεί να παίξει άμυνα.
0: Το έχει καταλάβει αυτό ακριβώς, το έχει καταλάβει και ο κόσμος πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει σε αυτό το γήπεδο που τα ντεσιμπέλ σε ξεκουφαίνουν.
2: Είναι απίθανη η ατμόσφαιρα που δημιουργείται εδώ από 30.000 και πλέον φίλους της.
0: Κανείς δεν φεύγει. Το γήπεδο είναι γεμάτο, σαν να περιμένουμε καινούριο παιχνίδι. Και γύρω τριάμβου. 20 χρόνια μετά η ΑΕΚ πετυχαίνει νίκη στο Champions League. Ξεκινάει πάρα πολύ ωραία την έκτη της περιπέτεια. Στην πρώτη της παρουσία με αυτό το format, με το League Face. Παίρνει τους 3 βαθμούς στο must win παιχνίδι. Σε έναν τελικό ουσιαστικά, στο μάτς που ήταν φαβορή, επιβεβαίωσε τον ρόλο της, επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε ο Νικόλιτς, ότι η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική με τον δικό της τρόπο, επιβεβαίωσε και τη φιλοδοξία των αποδυτηρίων, ότι δεν θέλουν να παίξουν μόνο 8 μάτς, θέλουν να παίξουν παραπάνω, και αυτό για να συμβεί χρειάζονται περισσότερα πράγματα. Οπότε πατάμε στους 3 βαθμούς, έρχονται. Βάζει η ΑΕΚ στα ταμεία της 2.100.000 ευρώ, 2,1 που είναι το μπόνους της νίκης, και βεβαίως μπορεί να ηρεμήσει. Φυσικά υπάρχει πρωτάθλημα, φυσικά υπάρχει αυτό που έχει πει ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα. Εκεί χρειάζεται η πνευματική διαχείριση για να πάει το μυαλό στην Τρίπολη και στον Βόλο στις δύο επόμενες αγωνιστικές, γιατί είπαμε Champions League, θα έχουμε Οκτώβρη με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στο Λονδίνο, θα έχει 2 συνεχόμενα εκτός έδρας. Πρώτα στο Λονδίνο 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ και μετά 20 Οκτωβρίου στο Manchester με την Manchester City. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Σε ό,τι αφορά αυτή τη βραδιά, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και δίκαια νίκησε με ένα γκολ Champions League, Νίκο, του Ρασβάν Μαρίν, με αυτή την υπέροχη εκτέλεση φάουλ που έστειλε όλο τον κόσμο στα αστέρια, και την ΑΕΚ τελικά να υπερασπίζεται αυτό το γκολ και να παίρνει τους 3 βαθμούς. Τίποτα περισσότερο εδώ από την All Win Arena, από το τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη, τον Νίκο Καραγιάννη, και από μένα ευχές για ένα υπέροχο βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιάννη Σαντορίνε και Νίκο Καραγιάννη. Η ΑΕΚ λοιπόν νίκησε τη Λάσκ Λίντς με 1-0 με το τέρμα του Μαρίν στο 21ο λεπτό. Το άλλο παιχνίδι, Μπριζ Άστον Βίλα, ολοκληρώθηκε με νίκη της Άστον Βίλα με 3-2. Μπριζ Άστον Βίλα 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά κάνουμε σύνδεση με το Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου. Το μάτς θα περιγράψει ο Γιάννης Ρανιός.
3: Era Sport 101,8. Εσύ
4: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Λοιπόν, εμείς αμέσως δίνουμε το λόγο στο γήπεδο Καραϊσκάκη και τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα. Να πω απλά πριν ξεκινήσουμε ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Έλα, Γιάννη, σε ακούμε.
13: Καλησπέρα εδώ από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Βόλος είναι το παιχνίδι. Σε ένα μάτς με πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι πριν από λίγες ημέρες, που σίγουρα θέλουν να ξεχάσουν οι Ερυθρόλευκοι λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του LKB. Με αλλαγές λοιπόν και οι δύο ομάδες. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος παρατάσσεται με Πόποβιτς στο τέρμα. Αριστερά ο Τικνιζιάν, δεξιά ο Πέντερσεν για πρώτη φορά σε αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Σμαϊλόβιτς και Κάρμο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Φίλης Πουέρτα με τον τελευταίο να κάνει τον τεμπούτο του ως εσωτερική χαφ. Ο Σάς στον άξονα έχοντας δεξιά τον Κοτσουγούλα, αριστερά τον Φορτούνι, στην κορυφή ο Γκοντζάλης. Οπότε οι πιτσιρικάδες κάτω των 22 ετών Έλληνες είναι ο Φίλης με τον Κουτσουγούλα. Όπως και στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ για την πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 4-0, μόνο που εκεί ο Κουτσογούλας είχε παίξει ως δεξιμπακ. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μπράτσος με πολλές απουσίες, χωρίς Χιαμπάνι στο επίκεντρο για το θλιβερό συμβάν έτσι με τον LKB ο τερματοφύλακας. Ο Μεντίλ, ο Μπαρέ, ο Ουρτάδο, ο Γκάμπριελ, ο Λεκούς. Παίχτες πρώτης γραμμής που λείπουν σήμερα από τον Βόλο. Έχοντας το Μίγα δεξιά, το Λικουρίνο αριστερά, το Τζοκάνι με τον Ατζιάκουα, τον Ολλανδό στόπερ. Φάμπιο και Γρόσδης είναι μπροστά τους. Έχοντας τον άξονα τον Φουρτάδο. Δεξιά το Τζόκα, αριστερά το Ρεγκίς και στην κορυφή τον Χαραλαμπόγλου. Αυτά όσον αφορά τις επιλογές του κυρίου Μπράτσου για τον δεύτερο αγώνα της League Face του Κυπέλου με διαιτητή τον κύριο Βεργέτη από την Αρκαδία. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι με τις λευκές εμφανίσεις. Η ομάδα της Μαγνησίας προσπαθεί τώρα να βγει, να τεμπείται από τα αριστερά με τον Χαραλαμπόγλου. Από τα δεξιά αναπτύσσεται ο Τζόκα, έρχεται γρήγορα εκεί και θα απομακρύνει την μπάλα από τα πόδια του. Ο Κάρμο, φανταστείτε, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Έπεσε πάνω στα πόδια του Τζόκα. Έτσι λοιπόν ο Ντάβιντ Κάρμο στέλνει την μπάλα πλάγιο. Και αν κρίνω από αυτό το μαρκάρισμα, φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια κόπια του ίδιου αγώνα με τα πολλά δυναμικά μαρκαρίσματα στο όριο της κάρτας που είχαμε δει και στον αγώνα του πρωταθλήματος την περασμένη Κυριακή, θυμίζω, το περασμένο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός έκλεψε την μπάλα, προσπαθεί να βγει από τα δεξιά. Μια προσπάθεια τώρα και με τον Κουτσογούλα και ανοίγεται και ο Γκονζάλες. Τελικά η μπάλα φτάνει αριστερά με τον Κώστα Φορτούνη. Ενθυμίζω ως αριστερό εξτρέμ φέρνει την μπάλα προς τα μέσα. Με το δεξί εκεί κόβεται από τον Φάμπιο. Η μπάλα πάει από τα δεξιά με τον Φουρτάδο. Το γύρισμα με στόχο να βρει τον Χαραλαμπόγλου ή τον Τζόκα. Κανένα από τους δύο. Και πάλι από τα δεξιά επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Πέντερσεν. Ανοίγει την μπάλα λίγο περισσότερο από όσο πρέπει, την προλαβαίνει και τελευταία στιγμή έρχεται ο αριστερός στο πιστοφύλακα, ο Λικουρίνος, να πετάξει την μπάλα πλάγιο, πλάγιο σε ύψος μεγάλης περιοχής και αριστερά όπως αμήνεται η ομάδα του Βόλου. Την μπάλα γυρνά πίσω, εκεί όπως Μαϊλόβιτς δεν μπορεί να κάνει την προωθημένη παλιά για συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα συγκίνηση το οποία έκανε ο Κουτσογούλας. Ακόμα μια ενδεκάδα για 7ο παιχνίδι με πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Είναι ένα θέμα προς επίλυση αυτό για τον Μεντιλίμπαρο, ο οποίος χειροκροτήθηκε, να πούμε, τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του. Και βεβαίως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει το Γιάρεμτσουκ στην επίθεση, στο αρχικό σχήμα, ίσως να είναι και ένα προμήνυμα για το τι θα δούμε στην αντικατάσταση του Ελκαμπή για την ευρωπαϊκή λίστα, με δεδομένο ότι ο Κλέιτον είναι εκτός αποστολής. Φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα για τη Ρίζεσπορ, έστω με τη μορφή δανεισμού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έχει Ελκαμπή, δεν έχει Πυρόλα, δεν έχει Ρόκα, δεν έχει Έσε, Γκαρθία, Ορτέγκα, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ατζιάκουα απομακρύνει προς τον άξονα εκεί όπου Φουρτάδο τελικά δεν πήρε την μπάλα, ήρθε λίγο πιο πίσω ο Γκρόσδης, τελικά υπάρχει φάουλ από τον κύριο Βεργέτη. Αμέσως οι αποδοκιμασίες προς τον ρέφερη Βεργέτης, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν στο περσινό παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, στο ισόπαλο 0-0 του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ. Και η μπάλα γυρνά πίσω στον τερματοφύλακα, τον Κοσέλεφ. Από τα πόδια του Μολδαβού η μπάλα δεν φτάσει στην επίθεση, αλλά πάει λίγο πιο πίσω, εκεί όπου κινείται με το Γκρόσδη, έχοντας δίπλα του το Φάμπιο. Τελικά επιλέγει από τα αριστερά να δώσει στο Λικουρίνο. Ήταν και ο Ρεγκής εκεί κοντά, χάθηκε γρήγορα η μπάλα. Η άμεση ανάκτηση μπάλας είναι ένα στοιχείο του Ολυμπιακού σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά, για να επιβάλλει το ρυθμό του, να βάλει και μεγαλύτερη επιτάχυνση. Τώρα Φορτουνής βρίσκεται από τα δεξιά. Υπάρχει υπερφόρτωση από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Τρέχουν οι φιλοξενούμενοι να καλύψουν αυτό το κενό. Φορτούνης θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω, κυκλοφορεί με τον Σα. Την μπάλα στο ντεμπούτο του, θυμίζω, που έρτα λίγο πιο δίπλα. Και πάλι από τα δεξιά ο Ολυμπιακός. Προωθημένη παλιά, το γύρισμα στο κενό, εκεί όπου γύρισε η μπάλα με τον Κουτσογούλα. Η μπάλα πήγε στο ύψος του πέναλτι, όπου δεν ήταν κανείς, παρά μόνο ο Τσοκάνης, ο οποίος απομάκρυνε γρήγορα να δώσει για τον συμπαίκτη, πιο συγκεκριμένα με τον Ρεγκής. Φουρτάδο θα πέσει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Έξαλλοι φωνάζουν από τον πάγκο του Βόλου. Θα ήθελα να ξαναδώ αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Σμαϊλόβιτς πάνω στον Φουρτάδο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τίποτα, ο διαιτητής είχε καθαρό οπτικό πεδίο μπροστά του και έδωσε αμέσως την συνέχεια του αγώνα. Μπάλα από την γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού με τον Κάρμο, τον Σμαϊλόβιτς. Παίζει κάθετα για τον Κουστάβο, προσπαθεί να βρει γρήγορα και από τα αριστερά. Εκεί προσπαθεί να κατεβάσει με τη μία την μπάλα ο Κουτσογούλας, που έχει περάσει αριστερά τώρα, και δεξιά ο Φορτούνης. Τελικά η μπάλα θα περάσει πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού από την παρέμβαση που υπήρχε με τον Τζόκα. Ολυμπιακός, ο οποίος βλέπω παίχτες να αλλάζουν διαρκώς θέσεις, και πιο συγκεκριμένα με τον Φορτούνη. Και ενώ τώρα ξαναβλέπω το μαρκάρισμα από πίσω, για να είμαι ειλικρινής, η γωνία λήψης τη στιγμή που αν υπάρχει δεν υπάρχει επαφή, υπάρχει παίκτη του Ολυμπιακού και δεν είναι ξεκάθαρο από αυτή την οπτική, για να πάρω θέση να πω εάν υπάρχει όντως πέσιμο ή αν το εκμεεύει ο Φουρτάδο με το πέσιμό του. Επαναλαμβάνω, θέλω να το ξαναδώ από μια άλλη γωνία λήψης, από τον Sky θυμίζω τηλεοπτική κάλυψη. Ερασφόρ συντονισμένη για ένα παιχνίδι που είναι στο 7ο λεπτό και με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Στην επίθεση για να βρει εκεί αμαρκάριστο συμπαίκτη ο Σα, μέση μεγάλη περιοχή πέφτει. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Φωνάζουν τώρα οι Ερυθρόλευκοι. Με το μαρκάρισμα εδώ του Σα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ξανακλέβουν με τον Πουέρτα. Χάνει την μπάλα και στη συνέχεια υπάρχει σφύριγμα για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, και ενώ ο Σα εξακολουθεί να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσίπησε την μπάλα με απλωμένο το αριστερό χέρι. Από ό,τι βλέπω, ο Μίγας του φράζει το δρόμο. Τίποτα, λέει ο διαιτητής σε αυτή την φάση. Να λοιπόν, μέσα σε λιγότερα από 2 λεπτά ζητούν πέναλτι και οι δύο ομάδες. Από ένα πέναλτι, τίποτα. Ο διαιτητής, ο οποίος γενικότερα και από τα φάουλ αφήνει το παιχνίδι. Σα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει τον γκολ, κάνει την πάσα δεξιά, η ευκαιρία χάνεται στην προσπάθεια η οποία βγαίνει εκεί από τον Κουτσογούλα. Έρχεται την τελευταία στιγμή η κόντρα από τον Τσοκάνη και η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός από μια έξοχη κάθετη πάσα του Φορτούνη, όπως ξεκίνησε. Βρήκε στην κίνηση το Σα, εκείνος την τελευταία στιγμή έσπασε την μπάλα δεξιά. Τελικά ήταν από κόντρα η μπάλα που πήγε εκεί. Τώρα το είδα πιο καθαρά με τον Ατζιάκουα και δεν ζητούσε μπροστά την μπάλα. Ο Γκονζάλες, πρώτο κόρνερ εκτελείται με τον Κώστα Φορτούνη. Σε ύψος μικρής περιοχής η μπάλα περνά από αρκετά σώματα και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στην ίδια φάση. Όλοι οι παίκτες του Βόλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σά γενικότερα είναι μέσα στις φάσεις, με υψωμένα τα χέρια, απορεί πως δεν έχει καταφέρει να γίνει πιο επικίνδυνος, πιο απειλητικός. Φορτούνης ξανά από τα δεξιά με το δεξί, μπάλα παίρνει πορεία προς τα έξω, κεφαλιά άστοχη από τον Σμαϊλόβιτς, τη βρήκε ψηλά, καμία ανησυχία για τον Κονσέλεφ, ο οποίος είδε την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του, και ενώ ο κύριος Μπράτσος δίνει οδηγίες από τη δεξιά πτέρυγα της ομάδας του, εκεί όπου κινείται ο Ρεγκής, κινείται και ο Μίγας. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε δεξιά ο Τζόκα, ο Πορτογάλος, και αριστερά ο Ρεγκής, τους είδαν να αλλάζουν πτέρυγες, όπως έγινε και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές μετακινήσεις. Μια υποσχόμενη μετάβαση δεν βγαίνει για τον Ολυμπιακό, έτσι λοιπόν αναγκάζεται από τη γραμμή άμυνας να κυκλοφορεί ξανά την μπάλα στον χώρο του κέντρου με τη συνεργασία και του Πουέρτα και του Φίλι. Κρατάμε τον Πιτσιρικά, ο οποίος γενικότερα έχει εντυπωσιάσει όποτε τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, ακόμα και στον αγώνα με την ΑΕΛ, εκεί όπου είχε πάρει ρόλο χαφ όπως και σήμερα. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά με τον Πέντερσεν, τον δεξιόπιστο φυλακά, να το δούμε. Άλλωστε είναι το 7ο παιχνίδι του Ολυμπιακού και αλλάζει συνολικά, έχει αλλάξει 4 δεξιούς οπισθοφύλακες. Έχει παίξει ο Σάλιακας στο αρχικό σχήμα, έχει παίξει ο Κουτσογούλας, έχει παίξει ο Ροντινέι που πλέον αποτελεί παρελθόν. Να δούμε και τον Πέντερσεν που έχει έρθει από τους τελευταίους χρονικά παίκτες Ολυμπιακού μαζί με τον Πουέρτα. Και πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Πέντερσεν. Προσπαθεί να πάρει χώρο, αλλά εκεί τον περίμενε ο Λικουρίνος, κάλυψε το χώρο. Σα, μπάλα στη μεσαία γραμμή. Τώρα με τον Μπουέρτα θα πάρει την μπάλα. Φρενάρει, είδε από τα αριστερά την κίνηση που ήθελε πιο γρήγορα να κάνει την προσπάθειά του με τον Κουτσογούλα. Νέα προσπάθεια από τον άξονα για να βρεθεί ο Γκουστάβο. Τελικά από αυτές τις προσποιήσεις χάθηκε η μπάλα. Με την έγκαιρη παρέμβαση από τον Ατζιάκουα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ναι μεν πιέζει, δεν έχει χάσει κάποια κλασική ευκαιρία. Στο 11ο λεπτό ο Φίλης ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το φάουλ στην συνέχεια του αγώνα. Και από εκεί και πέρα η μπάλα αλλάζει κατοχή με την ομάδα του Βόλου από τα αριστερά. Γρήγορα ο Ολυμπιακός θα κόψει αυτή τη φορά με την προσπάθεια όπως πήγε με τον Σμαϊλόβιτς. Ήρθε να καλύψει και ο Φίλης. Πλάγιο από τα αριστερά με τον Λιγουρίνο να πηγαίνει να εκτελέσει. Μπάλα διεκδικείται με νικητή τον Σμαϊλόβιτς. Ξανακλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι εκεί με τον Γρόσδη. Φάουλ τελικά, έκανε φάουλ πάνω στον Πέντερσεν. Είχε μπει στην φάση και ο Φουρτάδο. Έτσι λοιπόν η μπάλα τώρα ξανακυκλοφορεί από τη γραμμή άμυνας για να ανοίξει τη γραμμή του Βόλου. Με τα πόδια ο Πόποβιτς. Τα αριστερά εκεί, Τικνιζιάν δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Δεν πήρε και την μπάλα όπως θα ήθελε. Ήταν πολύ πίσω και πλάγια εκεί όπου έπρεπε να πάρει. Ζητά και συγγνώμη Πόποβιτς για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε. Η μπάλα είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Χάνεται η μπάλα από την προσπάθεια που έκανε ο Τζόκα. Ζήτησε φάουλ κοντά σε αυτή τη φάση, μάλλον και σε αυτή τη φάση ο Βεργέτης. Έδειξε να συνεχιστεί. Γενικότερα δεν σφυρίζει εύκολα το φάουλ και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Αυτό βοηθά τουλάχιστον στον καλύτερο ρυθμό του αγώνα. 12ο λεπτό, δεύτερη αγωνιστική, League Face Κυπέλου, Ολυμπιακός Βόλος, το 0-0. Και σε μια επανάληψη ενός αγώνα που είχαμε δει και πέρυσι για την τρίτη αγωνιστική της League Face εδώ, στο ίδιο γήπεδο, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 5-0 σε ένα μάτς όπου ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι στον πάγκο, είχε πετύχει 2 γκολ. Το λέω γιατί έγινε αρκετή κουβέντα τις προηγούμενες μέρες, αφού συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή, εάν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πρότινος με το 1,5 πόδι ήταν εκτός Ολυμπιακού. Από τα πόδια του Κοσέλεφ, του τερματοφύλακα, θα φτάσει στην άλλη πλευρά εκεί όπου τρέχει ο Πέντερσεν για να κατεβάσει την μπάλα. Δεν νιώθει ιδιαίτερη πίεση η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Αλλάζει με τον Γκάρμο, ξανά Πέντερσεν δεξιά. Έρχεται ο Τζόκα προκειμένου να τον κόψει. Φάουλ στον χώρο του κέντρου με την προσπάθεια του Φίλη, ο οποίος κράτησε την μπάλα αλλά ήρθε από πίσω ο αντίπαλός του και τον έκοψε. Σηκώνει ο Χαραλαμπόγλου τον παίχτη του Ολυμπιακού. από τους πιτσιρικάδες. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα σε αυτή τη φάση πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο Έλληνες γεννημένους μετά το 2004. Ένα πλάγιο τώρα από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής όπου σε επιτίθεται η ομάδα του Βόλου. Στην προσπάθεια που έκανε εκεί με τον Μίγα, πήγε κοντά του και ο Ρεγκής. Η μπάλα γυρνά πίσω, προσπαθεί να σιγουρέψει τις μεταβιβάσεις η ομάδα του Βόλου. Να μην δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κλέψει, να κάνει το παιχνίδι του, να σπάσει το ρυθμό όσο μπορεί με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι φέτος δυσκολεύεται να βρει το γρήγορο γκολ, είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός έδρας, και γενικότερα να πιάσει ψηλά στάντα στην αποδοσή του, όπως έκανε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου. Για να δούμε από τα αριστερά, πάσα που δέχεται ο Φορτούνης, θα ψάξει τη σέντα για τον Κουσάβο, σα μεγάλη ευκαιρία! Χάνεται, αλλά υπάρχει offside. Με υψωμένο το σημειάκι, Γουστάβο έπιασε με τη μία το σουτ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Υποπίεση, το μονοκόμματο σουτ με πολύ μεγάλη δύναμη έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κοσέλεφ. Αλλά προφανώς η κίνηση την οποία έκανε ο Φορτούνης, και ενώ βλέπουμε από ένα replay, είναι πράγματι, είναι μισό σώμα εκτεθειμένος με το δεξί ώμο. Ο Φορτούνης παρόλα αυτά χειροκροτεί ο Μεντιλίμπαρ, χειροκροτεί και ο Γκονζάλες, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορη κίνηση. Βρέθηκαν δύο παίκτες του Ολυμπιακού, δεν βρήκε την μπάλα ο Γκουστάβο. Ο Γκονζάλες, με συγχωρείτε, τη βρήκε όμως ο Σα. Ξανακλέβει ο Φορτούνης με αρκετό κέφι, έχει μπει. Σα θα κλέψει την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλό του, δεν τα καταφέρει. Τον έκοψε εκεί αποτελεσματικά ο Φάμπιο. Μπάλα πάει αριστερά για τον Γκρόσδη. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κρατά την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ. Όχι τελικά. Σηκώνεται και πάει να αφήσει πλεονέκτημα από φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Διαμαρτύρεται εδώ ο Γκρόσδης, θεωρώντας ότι έπρεπε να σφυρίξει λίγο νωρίτερα. Αλλά το φάουλ πάνω στον Σα είναι αυτό το οποίο σφύριξε, και όχι πάνω στον Γκρόσδη, ο οποίος έχει μια αντίθετη άποψη με τον Βεργέτη. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, 0-0. Στο 16 συγκεκριμένα, Ολυμπιακός Βόλος. Ολυμπιακός πιέζει με το Σα από τα δεξιά. Πέντερσεν ανεβαίνει, σηκώνει το κεφάλι, μένει με στη μεγάλη περιοχή με το αριστερό. Η σέντρα που μακρύνει ο Ατζιάγκουα. Και πάλι από τα αριστερά ο Ολυμπιακός. Σε μια προσπάθεια τώρα με τον Κουτσογούλα. Ψάχνει την υπεραριθμία με το Φορτούνι. Κουτσογούλα, η σέντρα χαμηλά. Με στόχο να βρεθεί εκεί η συμπαίκτη που θα τα καταφέρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Χαμένη ευκαιρία με τον Γκονζάλες. Η μπάλα περνά παράλληλα από τα αριστερά. Έκανε μια σέντρα σουτ, αλλά η μπάλα έχει περάσει έξω και ξανά έχει μπει μέσα από αυτή την περισσότερο σέντρα και λιγότερο σουτ από τον Γκονζάλες. Οπότε σπαταλά αυτή την ευκαιρία την οποία ήθελε ο Μεξικανός, ο οποίος θέλει να αποδείξει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί, αν μη τι άλλο, μιλώντας και σε συμπατριώτες του για τον τρόπο με τον οποίο έρχεται και την προοπτική που διαγράφεται μπροστά του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δηλαδή να πετυχαίνει γκολ ή δυνατόν σε κάθε παιχνίδι. Βέβαια απέχει πολύ από αυτό που θέλει, από αυτές τις πρώτες εικόνες, αλλά είναι λογικό να χρειάζεται και μια περίοδο χάριτος να εγκλιματιστεί. Η μπάλα με τον Ατζιάγκουα από τα δεξιά, ο Μίγας, η μπάλα δεν βγαίνει, την κρατά στην γραμμή της, του πλαγίου. Η μπάλα από τα αριστερά με τον Φάμπιο, τον Γκρόσδη, Λικουρίνος. Ο Ολυμπιακός πιέζει στο κέντρο για να κλέψει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Ατζιάγκουα και πάλι από τα δεξιά για τον Μίγα. Βαθιά μπαλιά για με στόχο να βρει τον Χαραλαμπόγλου. Αυτή πάει στον Πόποβιτς. Και βγαίνοντας ο Πόποβιτς, τελικά δεν τον άφησε ο Σμαϊλόβιτς. Μήνυα συνεννοησία. Πάντως δεν χάθηκε η κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί τώρα πάλι με κοντινές μεταβιβάσεις να χτίσει την επίθεσή του από την άμυνα. Σε μια άμυνα που κινείται με τον Πουέρτα και με τον Φίλι. Δεν έχουν περάσει αρκετές μπάλες από τα πόδια τους, είναι η αλήθεια. Κυρίως από τα πλάγια προσπαθεί ο Ολυμπιακός. Και αποφεύγοντας τις σέντρες, είναι η αλήθεια, γιατί έβλεπα και τον Τικνιζιάν και τον Πέντερσεν να προσπαθούν να διεισδύσουν προς τα μέσα, να αποφύγουν ένα μονότονο και ιδιαίτερα προβλέψιμο στυλ που έχει ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια, βάζοντας και τα περσινά ματς, με το Μεντιλίμπαρ να στοχεύει κυρίως με τις σέντρες. Τη γραμμή άμυνας τώρα με τον Κάρμο, τον Σμαϊλόβιτς, μπάλα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Έχει χώρο μπροστά του, αλλά βλέπει και αρκετούς συμπαίκτες μαρκαρισμένους, οπότε αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ο Πέντερσεν θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος, έχει χώρο, θα περάσει το κέντρο, ζητάει στήριγμα εκεί με τον Κουτσογούλα. Έρχεται για βοήθεια από τα δεξιά και ο Σά. Τελικά μένει μόνος αριστερά ο Φορτούνης. Αλλάζουν διαρκώς πτέρυγες Φορτούνης Κοτσογούλας. Ξεκίνησε αριστερά ο Φορτούνης, μετατοπίστηκε δεξί εξτρέμ και τώρα έχει ξαναγυρίσει αριστερά. Πουέρτα, παράλληλη πάσα δεξιά σε ένα χώρο που ήταν ο Φίλης. Πέντερσεν, ξανά Φορτούνης, τώρα έχει περάσει δεξιά. Με τη μία για το Σά, κόβεται εκεί από τον Τσοκάνη, δεν ήταν καλή πάσα του Φορτούνη. Καραλαμπόγλου, η μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Φουρτάδο, εκείνος για τον Γκρόσδη. Χάνεται την μπάλα από τον Φορτούνη τώρα. Να δούμε αν θα δώσει για τον Γκονζάλες, επιλέγει από τα δεξιά. Θα ψάξει την σέντρα, σου τελικά, η μπάλα είναι κόρνερ. Άου τελικά δείχνει ο διαιτητής. Οι διαμαρτυρίες του κοινού, θεωρώντας εδώ ότι κακός σφυρίχθηκε. Θεωρώντας εδώ ότι κακός

με τον Λικουρίνο, έχοντας λίγο πιο μπροστά τον Τζόκα, επιλέγει η βαθιά παλιά του Χαραλαμπόγλου. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής η μπάλα κινείται, χάνεται ο Ολυμπιακός, προσπαθεί να κτά άμεσα την επαφή. Εκεί με το Φίλι, όχι απλά παίρνει την μπάλα, ξεμαρκάρεται και τη μεταβάζει γρήγορα για να πάρει και το χειροκρότημα. Είπαμε ότι αξίζει την προσοχή αυτό το παιδί, με αρκετά καλά χαρακτηριστικά, ψηλός, δυνατός, χαφ, σε ρόλο κόφτη αλλά ενίοτε και να βοηθήσει τη δημιουργία του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται εμπειρία, παραστάσεις και παιχνίδια. Από τα δεξιά η μπάλα για τον Πέντερσεν από τον Φορτούνι. Πέντερσεν κάνει την κίνηση από τα δεξιά να βγει ο Κοτσογούλας. Πέντερσεν τελικά πάει για τη σέντρα, τώρα η μπάλα θα βγει κόρνερ από την προσπάθεια, την προβολή του Λικουρίνου με το αριστερό. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Και πάλι μόνιμος εκτελεστής ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος από τα δεξιά είναι λογικό να δίνει φορά προς τα έξω σε συνάρτηση με το τέρμα. Για να δούμε λοιπόν από το τρίτο κόρνερ, και ενώ όλοι οι παίκτες του Βόλου είναι από το σημείο του πέναλτι και πίσω. Στο ύψος της μικρής περιοχής, Κονσέλεφ βγαίνει χαμηλά εκτελεσμένο, καμία ανησυχία για τον Μολδαβό, και γρήγορα με τον βολέ προσπαθεί να βρει την κίνηση του Φουρτάδο. Εκεί πάει με το κεφάλι να καλύψει ο Πέντερσεν. Τελικά θα κατεβάσει την μπάλα, έστω και λίγο παρακινδυνευμένα. Αλλά τουλάχιστον εδώ φάνηκε η αντίληψη και το πώς όχι απλά έκοψε την μπάλα, την κατέβασε και τη μεταβέβασε γρήγορα για το Φίλι και τώρα για το Σά. Εκείνος πλάγια δεξιά. Νέα προσπάθεια τώρα με το Φορτούνι που κινείται από τα δεξιά, έχοντας μπροστά του τον Λικουρίνο. Στο ένας εναντίον ενός, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει λίγο πιο πίσω με τον Πουέρτα. Φίλις πήρε την μπάλα και από το μαρκάρισμα του αντιπάλου βρέθηκε στο χορτάρι. Καθυστερημένο το σφύριγμα από τον Βεργέτη για το προηγούμενο φάουλ. 22ο λεπτό, εκτελείται γρήγορα Φορτούνης, σέντρα, μπάλα κοντράρι. Πάει στον Τσοκάνη, Γρότζης απομακρύνει σε πόδια ερυθρόλευκων, που έρθα και πάλι. Που έρθα, ο οποίος κινείται με σύνεση, χωρίς να κάνει πολλά μέτρα, αλλά πάντα είναι εκεί όπου πρέπει. Είτε να βοηθήσει ένα στήριγμα και να δώσει, όπως τώρα με τον Τικνιζιάν, ή ακόμα και τώρα να πάρει την μπάλα όπως ανοίγεται στον χώρο του κέντρου. Σηκώνει κεφάλι να δει τον Σά. Εκείνος ψιλοκρεμαστά από τα δεξιά για τον Φορτούνη. Την υποδέχεται σωστά με το δεξί του πόδι. Φορτούνης με τη μία για τον Σά, εκείνος για τον Κουτσογούλα. Σέντρα, απομάκρυνση από τον Τζοκάνη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά που σε επιτίθεται στο ύψος μεγάλης περιοχής. Πίεση του Ολυμπιακού δεν έχει αποφέρει κάποια κλασική ευκαιρία για γκολ. Κενό ακόμα, λευκό το σημειωματάριο εδώ και για τον Βόλο αλλά και για τον Ολυμπιακό που έχει την κατοχή μπάλας. Νέα απομάκρυνση μπάλας με τον Τζοκάνη, ο οποίος μαζί με τον Αντζιάκου έως τώρα βοηθούν σε μια τριάδα επί της ουσίας, που βγαίνει μαζί με το Μίγα, τριάδα στόπερ, και όποτε χρειάζεται κόβει ως αριστερό back half ο Λικουρίνος και ο Τζόκα, μετατρέποντας σε πεντάδα την αμυντική διάταξη του κυρίου Μπράτσου. Όρθιος κατευθύνει τους παίκτες του κυρίως να κλείσουν και με τις αποστάσεις, και τώρα ο Ολυμπιακός από τα δεξιά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος στο παιχνίδι του. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω με τον Κάρμο στο κέντρο όλα αυτά. Για τον Απουέρτα, Κάρμο ανοίγεται από τα αριστερά ο Τικνιζιάν, επιλέγει πιο μπροστά τον Φορτούνη. Αλλάζει ξανά από τα αριστερά ο Φορτούνης, πίσω για τον Κάρμο με υπομονή στο παιχνίδι του. Σμαϊλόβιτς, ο οποίος κλήθηκε και με την Εθνική Βοσνία στο αντίο του Τζέκο, στη διακοπή που θα υπάρχει λόγω εθνικών ομάδων, σχεδόν 3 εβδομάδες. Η μπάλα κυκλοφορεί στο κέντρο με τον Πουέρτα με σίγουρες μεταβιβάσεις. Προσπαθεί και αυτός να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, απαιτήσεις. Η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού, αλλά και γενικότερα επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να αποδώσει σε ένα σύνολο 20 μεταγραφών που έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός, και ίσως να υπάρχει και συνέχεια. Πέντερσεν από τα δεξιά για τον Κουτσογούλα. Σα ζητά μπάλα από τα αριστερά ο Φορτούνης, τελικά η μπάλα πάει για τον Τικνιζιάν. Τώρα θα δώσει για τον Φορτούνη. Θα περάσει πίσω από την πλάτη του Φορτούνη. Έξυπνη κάθε την πάσα για τον Σα. Ψάχνει το γύρισμα. Η μπάλα πάνω στον Ατζιάκουα. Κόρνερ νούμερο 4 για τον Ολυμπιακό. Πάντως αυτές οι διαγώνιες πάσες στο χώρο του Φορτούνη, για τρίτη φορά που τον βλέπω σήμερα, έχουν ως αποδέκτη τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος βγαίνει, υποδέχεται την μπάλα, αλλά στην τελική του προσπάθεια δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι στιγμής να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Δύο φορές ο Σα.

0: Και τώρα το corner. Για να δούμε. Το corner στο 25ο λεπτό. Εκτελείται. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα χώρο που μέσα στη μεγάλη περιοχή υπάρχουν αρκετά σώματα. Σε αυτό το σούτ που επιχειρήσε ο Κουτσογούλας. Και ένα corner που λίγο νωρίτερα το έκανε ο Πουέρτα. Το κρατάμε και αυτό για τα στημένα. Τζόκα βγαίνει από τα αριστερά. Κάνει την κίνηση. Το overlap ο Λικουρίνος. Με τη μία η σέντρα, λίγο έλειψε εκεί να βρει τον Χαραλαμπόγλου αλλά και τον προωθημένο Φουρτάδο. Αλλά έχοντας προλάβει, έχοντας γυρίσει με πέντε παίχτες, ο Ολυμπιακός και τρεις ο Βόλος, η μπάλα κατευθείαν πάει στην αγκαλιά του Πόποβιτς. Στο 26ο λεπτό παραμένει το Ολυμπιακός Βόλος 0-0. Άγγελε, δεν ξέρω, όταν κρίνεις εσύ και νομίζεις κάτι και υπάρχει και από πλευράς Champions League ή οτιδήποτε.
1: Δεν κουνιέται φίλο μέχρι τώρα, Γιάννη. Το 0-0 παραμένει στους τέσσερις αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα. Θυμίζω στην Dortmund βασικός ο Καρέτσας, έτσι.
0: Ωραία. Έλλειψη και του Κωνσταντέλια. Θυμίζουμε και το πρόβλημα τραυματισμού και η επέμβαση την οποία γίνεται για να επανέλθει δρυμύτερος. Και εμείς το παιχνίδι μας εδώ από τα αριστερά με τον Τικνησγιάν. Κοντινή πάσα για τον Γκονζάλες. Με τη μία πολύ ωραία για τον Φορτούνη. Έχει χώρο, ψάχνει το σουτ. Απελπιστικά άστοχο. Τη βρήκε την μπάλα με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού. Η μπάλα πήρε ανάποδα, φάλτσα προς τα έξω. Πήρε ύψος. Προσπάθησε με τη μία με το κουντουπιέ ή με το μητάκι να την εκτελέσει. Στο 27 πάντως η μπάλα περνά έξω. Καταγράφεται μία στιγμή που μπορούμε να τη βάλουμε στο σημειωματάριο που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και με τα φάλτσα που έχει μπάλα κατέληξε out. Ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να ενισχύει την αγαπημένη ομάδα. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές αποδοκιμασίες τη στιγμή που και ήρθε η αποστολή του Βόλου στο Καραϊσκάκης αλλά και τη στιγμή που μπήκαν για την προθέρμανση τους παίχτες, αποτυπώνοντας έτσι και την πικρία, τον εκνευρισμό, το θυμό των Ερυθρόλευκων για τον τραυματισμό του Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζουμε ότι την Κυριακή το πρωί υποβλήθηκε πετυχημένα σε χειρουργική επέμβαση από τον κύριο Θεό. Στο 27, ο Ολυμπιακός Βόλος στο 0-0. Ο Βόλος τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο με το Μίγα από τα δεξιά. Κοντινή πάσα σε ένα χώρο όπου κινείται με το Φάμπιο. Περνάει έναν, δύο παίχτες, δεν μπορεί και τρίτο, έκανε το λάθος. Γκονζάλες, η μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Πουέρτα. Από τα δεξιά γρήγορα με τον Πέντερσεν. Πουέρτα σχεδόν αλάνθαστο στις μεταβιβάσεις του. Κινείται εκεί όπου πρέπει και δίνει την σιγουριά, τη σταθερότητα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή. Προώθηση του Κάρμο. Φανταστείτε ότι η γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού είναι 7-8 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Για να δούμε την Κνησιάν από τα αριστερά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει σέντρα. Ατζιάκο απομακρύνει, αλλά παίρνει ύψος. Δεν απομακρύνεται από τη μεγάλη περιοχή όμως. Φορτούνης δεν θα πάρει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει πλάγια αριστερά και που κινείται με τον Τικνησγιάν. Φορτούνης και πάλι. Πάσα στο χώρο. Λάθος για τον Πουέρτα. Δεν μπόρεσε. Πουέρτα τώρα θα πάρει την μπάλα. Με τη μία αποφεύγει τον αντίπαλό του με έναν άψογο ελιγμό. Είναι στο ημικύκλιο. Ψάχνει με ακάθετη πάσα. Σε λίγα τετραγωνικά δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ κλεισμένη. Τελικά Φορτούνης θα πάρει την μπάλα. Ψάχνει το σουτ. Εξασθενημένο. Η μπάλα έχει κοντράρει. Θα φτάσει στον Κοσέλεφ. Αλλά παρόλα αυτά στο 28. Καταγράφεται η δεύτερη προσπάθεια με τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά χωρίς ιδιαίτερη πίεση ο Κοσέλεφ θα μπλοκάρει την μπάλα. Πάντως είναι η αλήθεια ότι η ματιά μας είναι και λίγο παραπάνω και στον Πουέρτα, ακόμα και στον Πέντερσεν. Πουέρτα κάνει το ντεμπούτο του με την Ερυθρόλευκη. Πέντερσεν για πρώτη φορά σε ρόλο βασικού δεξιού οπισθοφύλακα. Λείψει Ροντινέη πλέον, Σάλιακας και Πέντερσεν είναι οι παίκτες που θα αγωνίζονται σε αυτή τη θέση. Και από ό,τι βλέπω εδώ στον πίνακα υπάρχει και η Λίλη που έχει βάλει γκολ.
1: Μόλις τώρα, Γιάννη, ανοίγει το σκορ η Λίλη.
0: Είχαμε τη ματιά μας εδώ, μιας και δεν είχαμε δράσει. Και με τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι περισσότεροι είναι εδώ, όπως είναι ο Πυρόλα.
1: Αγιάσε είναι ο σκορ. Αγιάσε. Okay. Αγιάσε που αυτή την ώρα κάνει προσεύχεται. 1-0.
0: Λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι ο Βεργέτης χωρίς να έχει κάνει κάποιο μεγάλο σφάλμα, μερικά λαθάκια σε φάουλ που δεν έχει δώσει, ακόμα και ένα κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού, έχει εκνευρίσει χωρίς λόγο και τους παίκτες αλλά και το κοινό με την αναβλητικότητά του, την αναποφασιστικότητά του. Προσπαθούν να καταλάβει εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ο Τζόκα, ο οποίος πρέπει να βγει έξω. Του έκανε ένα νεύμα και θα ξαναμπεί. Ο ίδιος του λέει, μα δεν είχε μπει το ιατρικό επιτελείο, είχε πέσει κάτω. Τώρα θα ξαναμπεί. Από το ελεύθερο του Κοσέλεφ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο ημίωρο. Είπαμε σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να πετύχει γκολ φέτος. Στο πρώτο 30 λεπτό και το αποδεικνύει και στο σημερινό παιχνίδι. Ένα πλάγιο το οποίο εκτιμάζεται να εκτελέσει από τα δεξιά ο Μίγας. Νοχελικός, δεν χρειάζεται να βιαστεί περισσότερο. Για έναν Βόλο ο οποίος θυμίζω ότι έρχεται από τρεις οπαλίες. 2-2 με την Καλαμάτα, 1-1 με τον Ηρακλή. 1-1 με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα αρκετά αλλαγμένη σε σχέση με πέρυσι. Με στόχο να σωθεί όσο δυνατόν πιο σίγουρα, πιο γρήγορα μάλλον. Και να σιγουρεύσει την παραμονή και να κοιτάξει ό,τι καλύτερο μπορεί προς τα πιο ψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά είπαμε ότι είναι ειδική συνθήκη και αυτό το παιχνίδι για τις δύο ομάδες με τις πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει χώρους. Αμήνεται σωστά, μεθοδικά ο Βόλος. Προσπαθεί να σπάσει και το ρυθμό του Ολυμπιακού. Τα έχει καταφέρει να πάει το παιχνίδι όσο μπορεί πιο σβηστά μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Από Μάξι Μπάλας από τον Πέντερσεν, όπως βλέποντας ότι εκεί καταδιώκεται από τον Τζόκα. Η μπάλα πλάγιο από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Βόλος ο οποίος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο έχει πάρει την εστία ο Κοσέλεφ που στην πλάτη του έχει τη θύρα 7. Οπότε η φορά επίθεση του Ολυμπιακού είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά σε αυτό το πρώτο μέρος. Ένα πλάγιο πάνω στο οποίο ψάχνει κάποιο στήριγμα και πιο συγκεκριμένα ο Λικουρίνος. Άπαντες σωστά μαργαρισμένοι για το Χαραλαμπόγλου, το Φουρτάδο. Κανένας από αυτούς η μπάλα φτάνει στον Πόποβιτς από ένα γύρισμα τελικά του Γροσδί. Η μπάλα έχει βγει έξω και ο Ολυμπιακός προσπαθεί γρήγορα. Άψογη προσποίηση κοντά στον γκολ, δεν θα τα καταφέρει. Το πλασέ είναι πάνω στον τερματοφύλακα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες απέφυγε τον αντιπαλαιό του, απέφυγε τον Τσοκάνη. Είχε όλο το οπτικό πεδίο να πλασάρει στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Στο 32 ο Γκονζάλες χάνει την ευκαιρία. Γιατί πολύ απλά ο Κοσέλεφ είχε κλείσει σωστά το χώρο. Ένα σουτ, ναι μεν τεχνικό αλλά δύναμο, έδωσε την ευκαιρία στον τερματοφύλακα να μπλοκάρει ο Κοσέλεφ, επαναλαμβάνω, σε αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε και επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Κοζάλης πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς.
1: Μπορείτε και για τη Λέα Γιάννη, Εμπαπέ 1-0 την Ίντερ.
0: Λοιπόν, Τσοκάνης θα βγάλει το πέμπτο κόρνερ το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. Τσοκάνης αρκετά σωστός, αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του. Επαναλαμβάνω, η προηγούμενη φάση έγινε και από το ελεύθερο του Πόποβιτς. Ο Γκοντζάλες απέφυγε τον Ατζιακουά με το αριστερό. Προσπάθησε να σημαδεύσει την αριστερή γωνιά και όπου περίμενε με το αριστερό χέρι και με δεύτερη προσπάθεια ο Κοσέλεφ έδιωξε την μπάλα. Επιμένει ο Ολυμπιακός για να απομακρύνει τώρα όπως με τον Γρόσδη σε ένα χώρο που στο κέντρο δεν είναι κανείς παρά μόνο παίκτης του Ολυμπιακού και μάλιστα αφήνουν ο Σμαϊλόβιτς για τον Πόποβιτς, ο οποίος είχε βγει σχεδόν στο κέντρο για να βρει την μπάλα με τα πόδια. Τεκνιζιάν. Κοντινή μεταβίβαση σε ένα χώρο που είναι και πάλι ο Πουέρτα. Με τη μία Γκονζάλες, Σα, Φίλης. Χωρίς να παρεμβληθεί πόδι παίκτη της ομάδας του Βόλου. Πέντερσεν από τα δεξιά. Έψαξε την κάθετη χωρίς να τα καταφέρει. Έχασε την μπάλα έγκαιρα εκεί από τον Λικουρίνο. Προθυμένη παλιά για να βρεθεί ο Τζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να κόψουν στην αντεπίθεση 3 εναντίον 5. Δεν είναι εύκολο για τους Βολιώτες. Για να δούμε από τα αριστερά την προσπάθεια του Ρεγκής. Θα δώσει για τον Τζόκα το γύρισμα. Κόρνερ το οποίο θα παραχωρήσει ο Τιχνιζιάν για την ομάδα του Βόλου. Ο αριστερός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού. Πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Βόλου στο 35. Ολυμπιακός Βόλος 0-0. Και ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να εκτελεστεί σε αργό τέμπο, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα για τους φιλοξενούμενους. Και ενώ έχουν μείνει 3-4 παίκτες του Βόλου εκτός μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, πιο προωθημένος όλων είναι ο Κώστας Φορτούνης. Για να δούμε λοιπόν από αυτό το corner. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, out. Καλή στιγμή για την ομάδα του Βόλου με τον Ατζιάκουα, ο οποίος σε ύψος μικρής περιοχής πρόλαβε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, γύρισε το κεφάλι, βρήκε την μπάλα με το μέτωπο, αλλά στο 35 η μπάλα πέρασε out. Ατζιάκουα λοιπόν σε αυτή την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Φορτούνης με την προσπάθεια τώρα του Τικνιζιά να δώσει στον Κάρμο, εκείνος τον Σμαϊλόβιτς, πίσω για τον Πόποβιτς, έχει βγει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή για να βρει την μπάλα σε ένα ρυθμό που όπως πηγαίνει έτσι ευνοεί την ομάδα του Βόλου, βλέποντας την μπάλα στο αμυντικό τρίτο του Ολυμπιακού χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα. Τικνιζιάν δεν θα μπορέσει εκεί να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Βέβαια παρεμβλήθηκε και αντίπαλός του με την προβολή την οποία έκανε συγκεκριμένα ο Γρόσδης. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά προς τα δεξιά για τον Πέντρεσε. Θα πάρει την πρώτη κόντρα. Θα δώσει δίπλα στον Γκοντζάλες. Όχι, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελευταία στιγμή η μπάλα είναι κόρνερ. Ζητούν χέρι οι Ερυθρόλευκοι. Όχι, τελικά είναι αλλαγή απόφαση από τον διαιτή. Είναι out. Ίσως θεώρησε ότι ήταν το χέρι στήριξης του ποδοσφαιριστή του Βόλου. Χλιαρές διαμαρτυρίες είναι η αλήθεια από τους Ερυθρόλευκους. Μόνο ο Πέντρεσεν είδα να ζητά κάτι περισσότερο. Σε αυτή την προσπάθεια, επαναλαμβάνω, με μαζεμένα τα χέρια βεβαίως και κολλημένα πίσω, δεν υπάρχει χέρι. Σωστή απόφαση του Βεργέτη να μην δώσει πέναλτι εδώ. Και στην επαναφορά της μπάλας, την μπάλα βρήκε στον Πέντερσεν, οπότε σωστή και η απόφαση να δώσει τελικά out αντί για corner. Πάντως θυμίζω ότι πέρυσι για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου, Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά σκορ με 4-0. Με τα δύο γκολ του Γιάρεμτσουκ, ένα του Μπιανκόν, μάλλον δύο του Μπιανκόν. Και τώρα μια πολύ διαφορετική ενδεκάδα. Μόνο ο Σιπιόνι είχε αγωνιστεί, αλλά και αυτός πλέον δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. 0-0 στο 37. Τα δεξιά η προσπάθεια τώρα των φιλοξενούμενων και πιο συγκεκριμένα με τον Μίγα. Έχασε την μπάλα ο Ολυμπιακός, ξεδιπλώνει από τα αριστερά. Φορτούνης 4-4. Δεν είναι καλή μεταβίβαση για τον Τικνιζιάν δίπλα στον Γκοντζάλες. Κλέβουν οι Ερυθρόλευκοι εκ νέου με τον Πουέρτα. Κάνε την πάσα από τα αριστερά για να βρει τον Τικνιζιάν. Έρχεται γέρα ο Ολλανδός, ο Τζιάκουα. Θα βγει, θα πετάξει μπάλα πλάγιο στους μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εκτελεί γρήγορα ο Φορτούνης για τον Πουέρτα. Στον Τουτμπούτο το επαναλαμβάνω με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Η μπάλα από τους κεντρικούς αμυντικούς μεταφέρεται δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Έρχεται δίπλα το Λικουρίνος, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω ξανά. Πέντερσεν κάνει να παίξει τον αδείο με το Φίλι. Πολύ καλά κλεισμένος από τον αντίπαλό του και πιο συγκεκριμένα από τον Φάμπιο. Είπαμε στα προσωπικά μαρκαρίσματα, οι φιλοξενούμενοι μέχρι στιγμής παίρνουν άριστα. Δεν έχουν δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό σε σετ παιχνίδι να απειλήσει. Αναγκάζεται να μεταφέρει το παιχνίδι από τα αριστερά, αποφεύγοντας πάντως είναι η αλήθεια τις πολλές σέντρες ο Ολυμπιακός. Πέντερσεν από τα δεξιά τώρα έχει χώρο, σηκώνει το κεφάλι του, ψάχνει τη σέντρα, έρχεται στην πλάτη της άμυνας και αριστερά ο Φορτούνης, ψάχνει κάποιο στήριγμα, δίπλα του είναι ο Σά. Τικνιζιάν ζητά την μπάλα, έξυπνα ελευθερώνεται, θα πάρει την μπάλα χαμηλή σέντρα για το κεφάλι του Γκονζάλες, την μπάλα απομακρύνεται από το Τσοκάνι και στη συνέχεια έρχεται να απομακρύνει ακόμα περισσότερο με τον Τζόκα. Ο Ρεγκής μαζί με τον Φουρτάδο, τελικό Φουρτάδο πήρε την μπάλα και κάρτα δικαιολογημένα στον Κάρμο, ο οποίος βλέποντας τον αντίπαλό του να πάει να του ξεφύγει στο κέντρο, βέβαια αναγκάζεται σε κάρτα χάρη στην ευληγησία του Φουρτάδο, με το αριστερό τσίπησε την μπάλα, ξέφυγε, τράβηγμα του Κάρμο, σωστή η κάρτα του Βεργέτη. Βαθιά παλιά από τον Μίγα για να βρει τελικά τον Πέντερσεν. Πέντερσεν έχει χώρο, αλλά βλέπει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ερυθρόλευκοι. Αναγκάζεται να γυρίσει παράλληλα και αριστερά για τον συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα για τον Σμαϊλόβιτς. Σα δεν προλαβαίνει τη βαθιά παλιά ή την κοντινή πάσα που τελικά βγήκε. Πήγε, προσπίθηκε για βαθιά παλιά, τελικά κοντινή μεταβίβαση από τον Τικνιζιάν. Ολυμπιακός χάνει κάτι από την συνοχή του στις μεταβιβάσεις, σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν από μια ενεργητική άμυνα που βγήκε λίγο νωρίτερα να κλέψει μπάλα, να βγει με αξιώσεις και στη συνέχεια Πήγε καθυστερημένα πάνω στον αντιπαλό του ο Τίκνης Γιάν και πιο συγκεκριμένα στο Ρεγκής. Ρεγκής και Φουρτάδο έχοντας αυτό το ξεπέταγμα στα πρώτα 2-3 βήματα. Τώρα προσπαθούν να βγουν σε αντεπίδεση. Μεγάλη ευκαιρία από τα δεξιά με την ομάδα του Βόλου. Καλύπτουν οι γηπεδούχοι. Καθυστέρησε και ο Γκρόσδης. Σαν να μην το πίστεψε. Ήρθε ο Τίκνης Γιάν, έκλεισε το χώρο και στο γύρισμα της μπάλας τελικά έγινε το λάθος. Να λοιπόν μια υποσχόμενη φάση. Δεν βγήκε σε τελική προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου. Στο 40 είμαστε 0-0 Ολυμπιακός Βόλος. Φορτούνης θα πάρει την μπάλα, την κουβαλά περίπου 10 μέτρα. Φτάνει δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται να βρει χώρο. Ήταν δίπλα του και ο Κουτσουγούλας. Πίσω για τον Πέντερσεν. Κουτσουγούλας. Πέντερσεν. Ολυμπιακός είναι ακίνδυνος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πουέρτα. Ανοίγεται αριστερά ο Τίκνης Γιάν. Ο Φίλης θα τον δει. Τίκνης Γιάν σηκώνει το κεφάλι, αποφεύγει τη σέντρα. Πουέρτα. Είναι δύσκολο γιατί όλοι είναι κλεισμένοι. Δεν κάνει κάποιο κίνηση ξανά αριστερά για τον Τίκνης Γιάν. Αρκετά προβλέψιμο το παιχνίδι. Κάνει μια κίνηση. Ελάτε μπροστά. Ανοιχτείτε, τους κάνει ο Πουέρτα. Λογικό αυτό, αλλά κάποιος πρέπει να έχει δώσει και οδηγίες εκ των προτέρων το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια τέτοια κίνηση των παιχτών του Βόλου. Προσπάθεια με το Σαμέ στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ πάνω στον Κοσέλεφ και στη συνέχεια κόρνερ. Να λοιπόν η ευκαιρία η οποία πήγε να βγει εκεί με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Με τον Πέντερσεν να μπαίνει σφίνα σε αυτή την φάση. Και τελικά η μπάλα να καταλήγει πάνω στον Κοσέλεφ. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Από το κόρνερ έρχεται ο Γκονζάλες. Στην φάση εκεί όπου ο Κονσέλεφ διώχνει ασθενός, έρχεται ο Γκονζάλες να κάνει το 1-0. Εκμεταλλεύεται αυτό το δώρο του Μολδαβού τερματοφύλακα. Βρίσκει δίχτυα και στο 42 θα κάνει το 1-0. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα ο Πέντερσεν, έρχεται ο Γκονζάλες και μάλιστα ο ίδιος ξορκίζοντας έτσι το κακό, δείχνοντας και λίγο νωρίτερα το σημείο από το οποίο αστόχησε ο Μεξικανός. Θα ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό, πηγαίνει στην πλευρά των οργανωμένων να το πανηγυρίσει. Παναλαμβάνω, πρώτη κεφαλιά με πορεία προς το τέρμα, ο Κοσέλεφ διώχνει ασθενός. Πρώτη κεφαλιά, αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να ήταν από το Φίλι. Αλλά από εκεί και πέρα καιροφυλακτούς ο Γκονζάλες. Και στο replay που βλέπω πράγματι ο Φίλις έχει πάρει την πρώτη κεφαλιά. Και ο Ολυμπιακός λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου λύνει τον γόρδιο δεσμό σε αυτό το χρονικό σημείο που είχε μια φλίαρη υπεροχή. Και ο Γκονζάλες λοιπόν από τα γκολ που σίγουρα δίνουν και αυτοπεποίθηση στους νέα αποκτηθέντες και ειδικά όταν είναι striker και πλέον ξέρουν ότι το βάρος πέφτει ακόμα περισσότερο στους ώμους μετά τον τραυματισμό με το θέμα που έχει προκύψει με τον Ελκαμπή. Γκονζάλες ο οποίος είχε βρει δίχτυα και με την ΑΕΛ και πλέον δείχνει να μπαίνει δυναμικά στα σχέδια τα οποία είχε με τη Λίβαρ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε ένα σκοράρι με την Τσίβας από 19 Τετάρτου στο πρωτάθλημα του Μεξικό. Γκονζάλες λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει τον γκολ. 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού και ενώ είμαστε στο 44. Σε κέριο σημείο, να προσαρμόζοντας προφανώς τα πλάνα του Βόλου που θα πρέπει να γίνει πιο απειλητικός, πιο επιθετικός, να αφήσει αυτή την αμυντική τακτική, ένα προσανατολισμό που ως ένα σημείο του βγήκε είναι η αλήθεια. Για να δούμε λοιπόν με τον Τζόκα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ, την μπάλα κοντράρι. Πάει πλάγια αριστερά και απομακρύνει ο Πέντερσεν. Τρέχει γρήγορα ο Τζόκα, μπήκε στην φάση και ο Χαραλαμπόγλου. Πέντερσεν τελικά ανάμεσα στους δύο θα απομακρύνει την μπάλα για να βρει τον Γκονζάλες. Την μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι, ήταν πολύ πιο ψηλά από όσο έπρεπε. Ατζιάκουα.
1: Να πω Γιάννη ότι τραυματίστηκε ο Καρέτσας και αποχώρησε από το γήπεδο, έγινε αλλαγή. Το 0-0 στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ παραμένει, συνεχίζεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, τους τραυματισμούς και με αυτή την ομάδα και με τα Ελληνόπουλα. Λοιπόν, στο 45 περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Η προσπάθεια από τα αριστερά με τον Τίκνης Γιάν. Χωρίς να νιώσει ιδιαίτερη πίεση, προσπαθεί να βοηθήσει στα επιθετικά του καθήκοντα. Γενικότερα δεν έχουν βγει όλες αυτές τις προσπάθειες και του Πέντερ σε δεξιά. με εξαίρεση το σουτ που είπαμε στο 41. Προσπάθεια με τον
1: 2-0 Γιάννη Ρεάλ με τον Βαλβέρδε. Συνεχίζουν.
0: Τεχνησιάν αριστερά για τον Φορτούνι, έχοντας μπροστά του τον Ρεγκίς. Έχει και τον Φάμπιο κάθε την πάσα. Από τα αριστερά το γύρισμα. Τι πήγε να κάνει ο Τεχνησιάν? Σέντρα, σουτ, φανταστείτε, την μπάλα πήγε στην άλλη πλευρά, στο σημαίακι του κόρνερ. Εκεί ήθελε κάτι πιο ήρεμο, μια γλυκιά σέντρα, γιατί για σουτ τόσο πλάγια ήταν πολύ φιλόδοξο. Οπότε ένα λεπτό θα έχουμε επιπλέον χρόνο εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, με τον Ολυμπιακό να προηγείται από το 42 με τον γκολ του Γκονζάλες. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον γκολ για να δούμε αν επίδεση. 3-3. Φορτούνης κάνει την κίνηση, σπάει την μπάλα δεξιά. Δεν προλαβαίνει. Τελευταία στιγμή τον κόβει ο Τσοκάνης. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα τι προσπαθεί να κάνει με τον Τζόκα. Ο Βόλος δίνοντας για τον Ρεγκίς. Συγκλίνει προς τον άξονα. Κάθε την πάσα για τον Χαραλαμπόγλου. Και τελικά η ασυνεννοησία των φιλοξενούμενων θα φέρει την μπάλα σε ερυθρόλευκα πόδια. Ήδη έχουμε διανύσει μισό λεπτό από το μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων και από τα δεξιά ο Πέντερσεν, βλέποντας όμως ότι είναι καλά κλεισμένοι μπροστά και ο Σα και ο Γκονζάλες και ο Φορτούνης, αναγκάζει να γυρίσει πιο πίσω, να διατηρήσει την κατοχή, να σιγουρέψει τη μεταβίβαση, τον έλεγχο με τον Σα, να δίνει για τον Πουέρτα. Σα ψάχνει βαθιά παλιά, τελικά λήξη ημιχρόνου από τον κύριο Βεργέτη. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 1-0 Ολυμπιακός Βόλος με τον γκολ του Γκονζάλες 42 μετά το σφάλμα, τη λάθος
1: αντίδραση. Λοιπόν Γιάννη, επειδή γίνονται δηλώσεις τώρα του Βιτάλη στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, θα επανέλθουμε σε σένα με την έναρξη του Δευτέρου. Για πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να ακούσουμε.
2: Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να συνεχίσουμε την ομάδα να έχουμε καλές εμφανίσεις. Τι του έδωσε την νίκη σήμερα, ποιο ήταν το μυστικό όταν ήταν σε μια δυνατή ομάδα? It was the secret tonight and we have the win, we have the victory against one tough opponent. Which was the secret for us?
3: I don't know what was the secret. Maybe our passion, or we gave our heart. To for everybody, for each other, for the fans also, but they were unbelievable, super. So I don't know what can I say. We are happy, but we need to continue the work.
2: Μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να είναι το πάθος μας σε συνδυασμό με αυτόν τον κόσμο που ήταν εδώ. Δώσαμε την καρδιά μας, κάναμε κατάθεση. Πραγματικά ζήσαμε κάτι απίστευτο. Οπότε αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να συνεχίσουμε το ίδιο.
3: Your words about the atmosphere tonight, you're doing the match in some moments, it's unbelievable. I never played before in front of big fans, in front of this supper. So I can say thank you for everyone. And we hope they also will come to the match and support us in the next matches.
2: Εντάξει, ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν έχει να τύχει να παίξω με τέτοια ατμόσφαιρα εγώ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και ελπίζω και στη συνέχεια να ζήσω παρόμοιες στιγμές.
4: Και μια κουβέντα για συνέχεια. Η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει δύσκολες ομάδες. Αυτή η νίκη δίνει ψυχολογία εν ώψη τη συνέχεια τη League Phase.
2: Μα πούμε μετά ότι δεν έχει σημασία ότι we are going to play against a tough opponent in the League Phase of the Champions League. This victory give us confidence to play much more strong and next month.
3: I think it will be give us more confidence. And I know that the next matches will be, I think, more difficult than before, but I think the next match is in the Champions League, so we need to focus. First time for the Champions League match, and after we can speak about the Champions League match, but yes, everybody wants to beat us home, so we need to always want, always 110%.
2: Είναι το σίγουρο, ότι κάθε νίκη σου δίνει έξτρα ψυχολογία, κάθε νίκη σου δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο απόδοση, την ίδια απόδοση, μάλλον να είμαστε συγκεντρωμένοι απόλυτα στο, και να δούμε το 110% σε κάθε παιχνίδι. Και ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωταθλήματος. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οπότε απόλυτα συγκεντρωμένοι 110% ο καθένας μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε
3: παιχνίδι.
2: Did you like Marine Gold?
3: Of course.
2: Δεν το συζητάω, φυσικά. Thank you so much.
1: Λοιπόν, Νίκο, μας ακούς?
5: Ναι, ναι, τώρα τελείωσε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τις δηλώσεις. Έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας γενικά. Δεν έχει ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Συγκέντρωση στη συνέχεια στο 110%. Και γενικά η ΑΕΚ είναι σε πλήρη ικανοποίηση αυτή την ώρα με την νικηφόρια πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, έτσι.
5: Ναι, Άγγελε, αλλά δεν είπε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Μίλαν. Βιτάλης μίλησε για την συνέχεια και για το Champions League, αλλά και για το πρωτάθλημα.
1: Το 110% γιατί σε όλα.
5: Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος που έχουν οι κυτρινόμαυροι. Η ΑΕΚ σήμερα πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Λάσκα, η οποία της δίνει και τη δυνατότητα ουσιαστικά να ονειρεύεται και για τη συνέχεια. Γιατί αυτό το οποίο είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ήταν ότι σήμερα παίζει στο μόνο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει ως φαινομενικά φοβορή. Πάντοτε, αυτό το οποίο λέγαμε και στη μετάδοση με τον Γιάννη, είναι ότι αυτά τελειώνουν μόλις γίνει η σέντρα, αλλά δεν έχει άλλο ματς η ΑΕΚ στην League Phase το οποίο ξεκινάει ως φαβορή σήμερα. Με μια πάρα πολύ μεστή εμφάνιση, σοβαρή και συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, πήρε την νίκη κόντρα στην Λάσκ Λίνσκ και μετέπειτα τώρα μπορεί να σκεφτεί αρχικά το πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα είναι αυτό το οποίο καίει αυτή τη στιγμή, καθώς έρχεται το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει ακόμα για το Champions League, αλλά μπαίνει με διαφορετική ψυχολογία και στις επόμενες μάχες θα δώσει τα αστέρια.
1: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, ό,τι νεότερο εδώ είμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις.
6: Ερασπορ 101,8. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε με την ισοφάριση της Μπέτης. Ο Μπαρτρά είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Λίλ. Α, η Λίλ που είχε προηγηθεί με την κεφαλιά του Αγιάσε στο 10ο λεπτό. Έτσι λοιπόν, Λίλ Μπέτης, είμαστε στο 1-1. Να δούμε τα άλλα παιχνίδια του Champions League. Είμαστε περίπου στο 36ο λεπτό. Δεν έχουμε σκορ στο Πόρτο. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-0. Η Ρεάλ προηγείται με 2-0 τη Σίντερ. Θυμίζω τα γκολ που μπήκανε του Εμπαπέ στο 14 και του Βαλβέρδε στο 23. Και το Ντόρτμουντ Βιαρεάλ παραμένει στο 0-0. Θυμίζω ο Καρέτσας τραυματίστηκε και αποχώρησε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ημίχρονο αυτή την ώρα, Ολυμπιακός Βόλος 1-0 με τον γκολ του Γκονζάλες. Οι παίκτες της Λίλ πανηγυρίζουν γιατί ο Ριμπέιρο με κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά από περίπου το ύψος της μικρής περιοχής, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, ψιλοκρεμαστή, ωραία κεφαλιά, 2-1 εκ νέου το προβάδισμα για τη Λίλ. Αλεξάνδρο Ριμπέιρο λοιπόν είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Λίλ. Άμεση απάντηση στην ισοφάριση πριν από λίγο της Μπέτης. Έτσι είμαστε στο 2-1. Ο Μπαρτρά, θυμίζω, ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε για την ομάδα από την Ισπανία.

Λοιπόν, Ολυμπιακός Βόλος 1-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Μπόλτον West Ham 2-2 μας το 40. Λίλ Μπέτις 2-1. Ντόρτμουντ Βιαρεάλ χωρίς γκολ. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι χωρίς γκολ. Ρεάλ Ίντερ 2-0. Οι αγώνες του Champions League είναι περίπου στο 36ο λεπτό. 37ο λεπτό είναι τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 10.

0: Λοιπόν, αμέσως ξανά στον Νίκο Καραγιάννη να ακούσουμε δηλώσεις από τον Πρινιόλη, τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: And I try to, let's say, take this opportunity and enjoy, let's say, what's my debut. I spent eighteen years working every day to reach this goal, and really I'm very proud, and I really want to thank you, all the people, all my teammates, the coach, the staff, because they gave me this opportunity, Thomas, of course, and they really gave me this opportunity to enjoy tonight.
2: It was a very beautiful moment when the fans started to chant your name before the kickoff.
1: Yes, this is really crazy. I didn't expect, because at the end, I didn't have a lot of chances, let's say. But really, I appreciate, because also I received some messages and everything, and all the people were really kind with me, support me, but support me like a friend, not like, enjoy in any case, everything will be okay, you know, these kind of messages, and really something that I will never forget.
2: And fantastic question. Did you know the last win of Ajax in the Champions League stage was with an Italian goalkeeper?
1: Ναι, Στέφανο Σορεντίνο, I saw, they tagged me on Instagram, I saw today, also Andrea, inside the stadium, show me the picture, it's crazy, I want to enjoy for a couple of hours tonight, but I think everyone here inside the tent, something like that, because there are, maybe you see, but there are 1,000 people who are working for us, inside there are only 11 people. But this is just a small step, maybe for someone, but for what we are building all together, inside and outside of the pitch, it's something that it can give us really power and effort and whatever to going, let's say, through in the next week. Thank you very much.
3: Wow.
1: Thank you, guys.
0: Νίκο, τη φωτογραφία ο Σορεντίνο του την έδειξε.
4: Ναι, έκανε ποστάρισμα, ναι. Ο Σορεντίνο, όπου αυτό ανέφερε και στη δήλωση του το Μπρινιόλι. Χαρακτηριστικά η ερώτηση ήταν για το γεγονός ότι την τελευταία νίκη η ΑΕΚ την είχε πετύχει με έναν
0: Ιταλό τερματοφύλακα, πάλι.
4: Με έναν Ιταλό τερματοφύλακα. Να σου πω, ο Άγγελο, θα προσθέσω ότι και με έναν Ούγκρο στα χαφ την είχε πετύχει. Με τον Τόζερ τότε, τώρα ήταν ο Βιτάλης.
0: Ναι, σωστό.
4: Για όποιον τα κυνηγάει.
0: Ναι, σωστό.
4: Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στις δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ΑΕΚ, για το πώς τον βοήθησαν ουσιαστικά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Μίλησε για την σκληρή δουλειά την οποία έχει κάνει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια γενικότερα.
0: 18 χρόνια, το... είπε.
4: 18 χρόνια σκληρής ποδοσφαιρικής δουλειάς, η οποία ανταμείβεται με την είσοδο στην League Phase του Champions League. Είναι αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Άγγελε, εκεί είναι το επιστέγασμα ουσιαστικά για την καριέρα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή σε συλλογικό επίπεδο. Μετέπειτα είναι το Mundial σε διεθνές, αλλά σε συλλογικό επίπεδο είναι το Champions League. Μίλησε για το παιχνίδι, για το γεγονός ότι δέχθηκαν πίεση κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ήταν εκεί όπως έπρεπε να είναι, και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ετοιμότητα την οποία είχε ο ίδιος μετά και τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόζα, που κλήθηκε να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης. Και αυτό είναι, Άγγελε, η τύχη η οποία έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Να έχει δύο τροματοφύλακες οι οποίοι, όταν τραυματίζεται ο ένας, να είναι έτοιμος να μπει ο άλλος. Γιατί ο Θωμάς Στρακόζα, αυτό το οποίο φαίνεται τουλάχιστον τώρα, μπορούμε να πούμε, είναι ότι θα μείνει για λίγο καιρό εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι ίδιο το πρόβλημα με αυτό το οποίο είχε στο καλοκαίρι, είναι σε άλλο σημείο. Αλλά έχει την ευτυχία η ΑΕΚ να έχει ένα τραυματοφύλακα όπως είναι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος και σήμερα που κλήθηκε να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης,
0: το
4: έκανε σε άψογο βαθμό.
0: Θετικότατος. Ωραία, Νίκο. Για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο και ακούμε τον Γιάννη Ράνη.
3: Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο μέρος εδώ του αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase Κυπέλου. Ολυμπιακός Βόλος το 47. Ένα σουτ άψυχο από πλευράς Βόλου και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια την οποία κάνει ο Χαραλαμπόγλου. Καταγράφεται μια καλή στιγμή στο 47, επαναλαμβάνω, με τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος είδε όμως την μπαλά να φτάνει εύκολα στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς. 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Γκονζάλες το 42. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια και από εκεί και πέρα θα θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, μιας και δεν έχουμε αλλαγές. Τελικά η προσπάθεια δεν στέφεται με επιτυχία γιατί υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Χαραλαμπόγλου. Έτσι λήξει μήνυ συναγερμού για την άμυνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Ολυμπιακός με Πόποβιτς στο τέρμα, αριστερά Τικνιζιάν, δεξιά Πέντερσεν, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο. Τελευταίος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει και κάρτα συνολικά στο παιχνίδι. Πουέρτα Φίλη στα χαφ, έχοντας πολύ καλή παρουσία, ειδικά ο Πιτσιρικάς. Ο Πουέρτα πηγαίνει saves σίγουρα τόσο όσο χρειάζεται στο παιχνίδι του. Πάντως φαίνεται η ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Σα Φορτούνη αριστερά, Κουτσογούλα δεξιά, αλλάζοντας πτέρυγες και στην κορυφή ο Γκονζάλες ο σκόρερ. Για να δούμε τη σέντρα από τα δεξιά, θα απομακρύνει ο Ατζιάκουα, ο Ολλανδός, και θα ολοκληρώσει ο Λικουρίνος την απομάκρυνση για έναν Βόλο ο οποίος έχει τον Κοσέλευ στο τέρμα. Δεξιά Μίγας, αριστερά Λικουρίνος, ο Κάνης και Ατζάκουα στην άμυνα. Οι δύο στόπερ, Φάμπιο και Γκρόσδης, είναι οι δύο χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Φουρτάδο, τον Τζόκα με τον Ρεγκίς. Δεξιά αριστερά αντίστοιχα αλλάζουν και αυτοί πτέρυγες, όπως λέγαμε για τον Φορτούνη και με τον Κουτσογούλα. Και με τον Χαραλαμπόγλου, μοναδικό προωθημένο για την ομάδα του κυρίου Μπράτσου. Υπενθύμηση ότι και φέτος, βάσει προκήρυξης, ξεκινούν δύο Έλληνες σε κάθε ομάδα τουλάχιστον, οι οποίοι είναι γεννημένοι μετά το 2004, δηλαδή κάτω των 22 ετών. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χαραλαμπόγλου να γίνεται κάτοχος μπάλας. Από ασφυκτική πίεση του Κάρμα θα αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω. Από τη βαθιά παλιά του Γκρόσδη, από τα δεξιά για τον Τζόκα. Καλή κίνηση και ο Μίγας ψάχνει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται για τον Βόλο να απειλήσει. Εκεί όπου κατάφερε ο Χαραλαμπόγλου μόνος με τη μία από το ύψος του πέναλτι να κάνει επαφή με την μπάλα, αλλά να καταλήξει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Τελικά ήταν ο Ρεγκής ο παίχτης που ήταν δίπλα στο Χαραλαμπόγλου. Ο Ρεγκής, ο οποίος είδε την προσπάθεια του Χαραλαμπόγλου, τελευταίος δεν τα κατάφερε να κάνει την επαφή, η μπάλα θα περάσει out στο 49. Προσπάθεια που δεν βγήκε από πλευράς Ολυμπιακού τώρα, με τον Γκονζάλες στο 50 βρήκε την κίνηση, η μπάλα από την βαθιά παλιά δεν ήταν σε θέση offside. Βγήκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Από το έσπρος μεγάλης περιοχής και δεξιά βρίσκει την μπάλα με το εξωτερικό. Δεν έχει σωστή επαφή με την μπάλα σε αυτό το σημείο. Είχε δύναμη αλλά δεν είχε σωστή κατεύθυνση στο 50. Με τον Γκονζάλες το σκόρερ. Ο Ολυμπιακός, η μπάλα περνάει out και goal. Να λοιπόν, σε μια φάση από τη σέντρα από τα δεξιά, κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Προσπάθεια και πάλι από την προσπάθεια του Γκονζάλες στο 51. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα ο Γκονζάλες, τα καταφέρνει τώρα από την σέντρα από τα δεξιά. Αμέλεια, αυλεψία από την άμυνα του Βόλου και ο Γκονζάλες θα κάνει το 2-0 με την κεφαλιά που κάνει το μυρμήγκι, όπως γράφηκε Μορμίγα στη φανέλα του. Παναλαμβάνω, ήταν η προσπάθεια του Πέντερσεν από τα δεξιά, κινείται στο όριο, δεν είναι offside και με κεφαλιά σχεδόν ψαράκι χαμηλώνει το κέντρο βάρος, θα βρει την μπάλα στα δίχτυα μόνος αμαρκάριστος. Παναλαμβάνω, από assist ουσιαστικά του Πέντερσεν, σίγουρα δίνει μια μεγαλύτερη ανάσα στον Ολυμπιακό αυτό το 2-0 σε σχέση με το πρώτο μέρος όπου μέχρι το 42 πάλευε να βρει δίχτυα, να αξιοποιήσει κάποιες από τις ευκαιρίες. Στο μεταξύ φάουλ επικίνδυνο, το οποίο γίνεται πάνω στον Φίλη. Για να δούμε λοιπόν στο 52.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να πάει. Πω εντάχυτα ημίχρονα στο Champions League. Lille Betis 2-1, Dortmund για Real 0-0, Portos Manchester City 0-0, Real Inter 2-0. Έλα Γιάννη, συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν, 7ο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Βόλος. απόρρια κυρίως του πρώτου μηχρόνου που ήταν μια κατοχή μπάλας 75-25 για τους γηπεδούχους και είχαν 20 γεμίσματα, 7 εκ των οποίων πετυχημένα. 2 στα 3 γεμίσματα είχε η ομάδα του Βόλου, για να καταλάβουμε λίγο και την διαφορά. Λοιπόν, από το Φορτούνι εκτελείται από το δεξί πόδι, μπάλα φεύγει εκεί από την κεφαλιά του Ατζακουά και μετέπειτα του Σοκάνη. Γυρνά στο κέντρο με τον Πέντερσεν. Να επιστρέφει την μπάλα στον Πόποβιτς. Έγινε διεκδικήσιμη, λίγο έλειψε να γίνει ζημιά εκεί με τον Φουρτάδο. Τελικά ο Πόποβιτς άνοιξε το βήμα του, βρήκε την μπάλα. Με την κύληση στο χορτάρι έκοψε από τη φορά του Πέντερσεν. Φορτούνης από τα δεξιά, επαναλαμβάνω, εναλλάσσεται στην πτέρυγα. Από τα δεξιά, από τα αριστερά θα παίξει με τον Κουστάβο Σά. Φορτούνης για να βρει κάποιον να μαρκάρει στο συμπαίκτη, κανέναν τελικά. Και στη συνέχεια υπάρχει το φάουλ. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Κουτσογούλα. Και όλα αυτά σχεδόν στο κέντρο και αριστερά, από τα αριστερά, όπως επιτιθέτει η ομάδα του Βολού. Όλο το γήπεδο επιφημεί τον Ελκαμπή. Το μεγάλο άτυχο της χρονιάς, όπως φαίνεται. Να λοιπόν που ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει 2 γκολ, 3 συνολικά στη διοργάνωση. Είχε πετύχει τέρμα και με την ΑΕΛ και φαίνεται τουλάχιστον για αρχή να του πηγαίνει αυτή η διοργάνωση και σιγά σιγά να προσπαθεί να μπει στο ρόλο, στα παπούτσια, στην αποτελεσματικότητα του Ολκαμπή. Πέντερσεν από τα δεξιά. Κουτσογούλα ζητά την μπάλα. Πέντερσεν πάει μόνο σου γιατί ήταν προφανώς σε θέση offside. Αυτό σκέφτηκε για τον Κουτσογούλα. Τώρα θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Αποφεύγει άψογα τον αντίπαλο του. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή η σέντρα. Απομάκρυνση εκεί από τον Τσοκάνη. Ολυμπιακός αρχίζει και πιέζει ακόμα περισσότερο. Φορτούνης με μια προσποίηση δεν μπορεί να αποφύγει τον Τζόκα. Και δίνει ευκαιρία για αντεπίθεση από τα δεξιά, βλέποντας το ανοιχτό γήπεδο, αλλά σιγά σιγά επιτάχυνε τόσο όσο μπορούσε, γιατί η επιβράδυνση αυτή έφερε τη γρήγορη κάλυψη και με τον Πουέρτα και με τον Τικνησγιάν. Πουέρτα έτσι με ένα αρχοντικό στυλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλάνθαστος, μεταβιβάζει την μπάλα, προσπαθεί να καθοδηγήσει, να απλώσει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπαίνοντας σιγά σιγά και προσαρμόζοντας και ο ίδιος το παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα είναι μια υπερπολύτιμη βοήθεια, επαναλαμβάνω, η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού των τελευταίων 15 ετών. Από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Φίλι, δίνει δεξιά για τον Πέντερσεν. Ξανά Φίλις λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και δεξιά για τον Γκουστάβο Σά. Σά θα γυρίσει πίσω για τον Πουέρτα. Σά με τη μία για να βρει ποιον, κανέναν εκεί. Η μπάλα δεν πήγε ούτε στον Κουτσογούλα ούτε στον Πουέρτα. Γυρνά πίσω στον Κονσέλεφ με τον Γκρόζδη για τον Φάμπιο. Ο Βόλος γρήγορα προσπαθεί να ξεδιπλωθεί από τα αριστερά, αλλά είναι εξίσου γρήγορη η επιστροφή των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, στο σημερινό παιχνίδι μπορεί να μην έχουν πιάσει μέχρι στιγμής πολύ ψηλά στάνταρ στην απόδοση, αλλά τα τρεξίματά τους είναι τέτοια που τους επιτρέπουν την άμεση ανάκτηση μπάλας και τουλάχιστον να βρίσκουν πολύ πιο εύκολα τον τρόπο στα προσωπικά μαρκαρίσματα να αναχαιτίζουν οτιδήποτε προσπαθεί να βγει για την ομάδα του Βόλου, η οποία με το Χαραλαμπόγλου στο 47-49 πλησίασε στην ισοφάριση. Πέντερσεν από τα δεξιά, έχει χώρο αλλά έχει και αρκετούς παίκτες στο πλάι. Ψάχνει τη σέντρα για τον Γκουστάβο, η μπάλα περνά, την κατεβάζει από το λάθος του Ατζιάκουα και τελικά απομακρύνεται με τη βοήθεια του Σοκάνη. Εδώ λίγο έλειψε να γίνει ζημιά. Άνοιξε το κοντρόλ, ίσως δεν το περίμενε ο Γκονζάλες εκεί όπου ήρθε η μπάλα. Και όλα αυτά λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Ο Πέντερσεν τουλάχιστον δείχνει ότι έχει ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο σεντράρει. Για να δούμε από τα αριστερά την προσπάθεια του Φουρτάδο για τον Χαραλαμπόγλου. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ γιατί κόβουν οι Ερυθρόλευκοι πολύ γρήγορα. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι είναι άμεση επέμβαση των μεσοεπιθετικών. Και τώρα οδηγεί την μπάλα με τον Κουτσογούλα. Η μπάλα από τα αριστερά. Νέα προσπάθεια για τους Ερυθρόλευκους. Αλλά έχοντας βρει και πάλι ένα Βόλο που και εκείνος έχει τον τρόπο να γυρνά πίσω, να αναγκάσει τον Ολυμπιακό σε ένα σετ παιχνίδι. Πουέρτα ανεβαίνει ο Τικνησγιάν. Τώρα θα του δώσει την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Επιστρέφει στον Πουέρτα που αποτελεί εγγύηση, αν μη τι άλλο, και γι' αυτό τον ψάχνουν αρκετοί συμπαίκτες να δώσουν, να κάνουν κίνηση, να ξεμαρκαριστούν. Πουέρτα και πάλι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Δίνει άψογα στον Τικνησγιάν το γύρισμα για τον Ολυμπιακό μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Γκονζάλες. Το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Ο Σά θα δει την μπάλα ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια, αυτή η βολίδα του Γκουστάβο Σά στο 57. Σά, ο οποίος θυμίζω είχε ένα πολύ καλό σουτ και στο πρώτο ημίχρονο με τη μόνη διαφορά ότι Ήταν μια φάση που ξεκίνησε από offside του Φορτούνη. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο τις προοπτικές που διαγράφονται για παίκτες που έχουν έρθει τώρα και σιγά σιγά προσαρμόζονται και προσπαθεί και ο κόσμος να καταλάβει τι μπορεί να περιμένει, τι μπορεί να δει από αυτούς τους παίκτες. Και ενώ σε λίγο θα έχουμε και αλλαγή, βλέπω το Λάμπρου να ετοιμάζεται. Αλλά ο Ολυμπιακός κλέβει ξανά από τα δεξιά με τον Φορτούνη. Τελευταία στιγμή κόβουν με τον Τσοκάνη. Προλαβαίνει ο Φορτούνης να μην αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο out. Έρχεται ο Λικουρίνος, το αποσπά την μπάλα, αλλά στη συνέχεια βάζει την κόντρα ο Φορτούνης και τώρα έρθει η αλλαγή. Με τον Λάμπρου να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Πολλές οι αλλαγές. Βλέπω και τον Γκονζάλες. Βλέπω και τον Κάργα. Τρεις παίκτες είναι. Ναι. Τρεις παίκτες ετοιμάζονται. Κάργας, Λάμπρου και Γκονζάλες. Μέσω επιθετικά να ενισχυθεί η ομάδα. Λάμπρου, θυμίζω, έκανε πολύ καλό παιχνίδι το περασμένο Σάββατο στον αγώνα πρωταθλήματος. Οπότε ο πρώτος που θα βγει είναι ο αμυντικός, ο Ατζιάγκουα, για να περάσει ο Κάργας. Αλλαγή στην άμυνα. Η δεύτερη έχει να κάνει με την αλλαγή του Κρεσπή για να περάσει ο Λάμπρου με το νούμερο 7. Και βγαίνει επίσης και με το νούμερο 10 ο Τζόκα για να περάσει ο Γκονζάλες. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές. Και δεν ξέρω με αυτή τη διακοπή αν θέλεις έτσι να μας υπενθυμίσεις λίγο τι γίνεται και στα παιχνίδια του Champions League, Άγγελε, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Δεν έχω αντίρρηση. Βεβαίως πρώτο θέμα αυτή την ώρα είναι η αποχώρηση του Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε μια δυσφορία και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, έγινε αλλαγή. Ο CEO της Dortmund και ο τεχνικός διευθυντής τα είδαν όλα, θα έλεγα, καθώς το βλέμμα τους έχει παγώσει την ώρα που αποχωρεί και περνάει μπροστά τους από το φορείο. Στα αγωνιστικά, με το φορείο. Στα αγωνιστικά να πάμε, δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Lille Betis 2-1, Dortmund Villarreal 0-0, Porto Manchester City 0-0 και Real Inter 2-0. Είναι όλα αποτελέσματα ημιχρόνων. Γιάννη.
3: Ό,τι εντοπίσεις, για νεότερο που μπορεί να βγει δισκογραφικά φυσικά και μας ενημερώνεις.
0: Φυσικά. Προέχει λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα τι γίνεται με τον Καρέτσα.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, στο 59 είμαστε. Ολυμπιακός Βόλος 2-0 με τα γκολ του Γκονζάλες στο 42 και στο 51. Φάουλ που κερδίζει σχεδόν από το κέντρο ο Βόλος, αλλά έφερε την μπάλα. Ήταν ο Φάμπι ο οποίος εκτέλεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Απομάκρυνση από τα αριστερά. Προσπάθεια εκεί για να βρει ένα γέμισμα. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Από πλευράς Βόλου με τον Λάμπρου. Τελικά η μπάλα με τον Γρόζη δεν είχε αποτέλεσμα. Επιμένει ο Βόλος γιατί η απομάκρυνση μπάλας δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Κάργα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Βρίσκει σε ετοιμότητα του Τεχνιζιάν γρήγορα με το κεφάλι. Γυρνά στον Πόποβιτς και εκείνος γρήγορα με τα πόδια. Θα βρει από τα αριστερά στην επιτάχυση του Φορτούνη. 3-1-2-3. Για να δούμε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φορτούνης με τη μία θα δώσει για το Σα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή φέρνει την μπάλα. Κόβεται τελευταία στιγμή. Καθυστέρησε διότι βγήκε γρήγορα ο Λικουρινός και του πήρε την μπάλα. Ο Σα εκτέλεσε, αλλά ο Λικουρίνος με πολύ καλό παιχνίδι, ο αριστερός μπακ του Βόλου, του αποσπά την μπάλα από τα πόδια. Ένα τόνο πιο αργός ήταν εδώ ο Σα για να εκτελέσει και αυτό ακριβώς έδειξε άμεσα ο Μεντιλίμπαρ, άμεση εκτέλεση, πιο γρήγορα ήθελε στον Γκουστάβο Σα. Είναι μες στις φάσεις, αλλά δεν αρκεί μέχρι στιγμής για να το νιώσει πολύ πιο απειλητικά, αλλά πολύ έξυπνη κίνηση και του Πόποβιτς να πέτσει γρήγορα με τα πόδια, να βρει στο κέντρο τον Φορτούνη και να έχει αυτή την αντεπίδεση 3-1-3. Η ομάδα του Βόλου με τον Γρόσδη, τον Γκονζάλες, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάει αριστερά για τον Λικουρίνο, η σέντρα με το δεξί, απομακρύνει η αμυντική του Ολυμπιακού που έρτα κρατά την μπάλα για τον Σα. Σα την κρατά, παρακινδυνευμένα βέβαια, αλλά θα δώσει για τον Τικνιζιάν. Με τη μία παίζουν οι Ερυθρόλευκοι ξανά με τον Πουέρτα, βλέποντας όμως τέσσερις παίκτες, πάει γρήγορα την μπάλα από τα αριστερά. Άψογη κίνηση του Πουέρτα, για να δούμε με τον Γκονζάλες. Από τα αριστερά ζητά την μπάλα ο Γκουστάβο Σα. Ούτε θα σουτάρει, ούτε θα πασάρει. Χάνει την μπάλα εύκολα από την απομάκρυνση εκεί του Μίγα. Να λοιπόν, νωρίτερα ο Λικουρίνος στο αριστερό back half, τώρα ο Μίγας δεξιός back half. Αναχαιτίζουν εύκολα αυτή την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Στο 61, Ολυμπιακός Βόλος στο 2-0. Και ενώ ο κύριος Μπράτσος δίνει οδηγίες από ό,τι βλέπω στο Λικουρίνο, αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά την κίνησή του, για του δείχνει μια δίωδο περισσότερο να ανεβαίνει, να πλαγιοκοπεί. Για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό. Κάρμο απομακρύνει την μπάλα με τον Σμαϊλόβιτς. Μέσα σε λίγα τετραγωνικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ήταν εκεί και ο Πουέρτα. Από τα αριστερά τώρα Φορτούνης, ιδιαίτερα δραστήριος και φάτος. Θα δώσει με τη μία την μπάλα για τον Γκονζάλης. Ψάχνει το χατρίκ, δεν τα καταφέρει. Άψυχο πλασέ, μόνος, είχε χώρο να προχωρήσει. Κάτι σαν πλασέ ο Γκονζάλης εδώ. Χάνει την ευκαιρία από την έξοχη πάσα του Φορτούνη. Ο Γκονζάλης, ο οποίος θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός σε τέτοιες προσπάθειες. Και το λέω αυτό γιατί είχε χάσει και ένα σουτ, ένα πλασέ στο 50. Σα, για να δούμε την προσπάθεια, να δώσουμε τη μία για τον Γκονζάλης. Και πάλι από τα δεξιά Ολυμπιακός. Προσπάθεια με τον Κουτσογούλα. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχει φάουλ το οποίο θα κάνει ο Γκουστάβο Σα. Αλλά υπάρχει και μια κίτρινη κάρτα. Σε ποιον παίχτη τώρα έδειξε ο διαιτητής. Προσπαθώ να δω, γιατί δεν έχει καλέσει κάποιον δίπλα του. Από ένα μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα να υποθέσω. Πάντως ήταν η προσπάθεια του Γκονζάλης από το ύψος του ημικυκλίου, ενώ είχε χώρο να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πιάνει ένα πλασέ σαν προπόνηση. Ο Κονσέλεφ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Πρέπει να είναι στο τζοκάνι κάρτα.
0: Στο τζοκάνι είναι, Γιάννη.
3: Στο τζοκάνι, ξέρεις τι γίνεται, όταν δεν καλείς κοντά τον παίχτη και από απόσταση βλέποντας κάποιους άλλους, δεν μπορώ να δω το βλέμμα του.
0: Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς.
3: Και εγώ γι' αυτό έκανα την εικασία.
0: Στο τζοκάνι είναι, πράγματι, σωστά είδες.
3: Τώρα το βλέπω και στο replay, ναι, πράγματι, το τζοκάνι είναι, ευχαριστώ, Άγγελε. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, στο 64, Ολυμπιακός Βόλος 2-0 με τα γκολ του Γκονζάλης, 42 και στο 51. Στο πρώτο από κεφαλιά του Φίλιπ, λάθος επέμβαση, όχι ιδιαίτερα θετική του Κοσέλεφ, καραδοκούσε στη γραμμή, έσπρωξε την μπάλα στα δεξιά ο Γκονζάλης και μετέπειτα από σέντρα του Πέντερσεν, ασίστ επί της ουσίας, ο Γκονζάλης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου. Σίγουρα ο κόσμος θέλει να δει πολλά περισσότερα πράγματα, δεν αρκείται από αυτό το 2-0. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, σχεδόν με τη λήξη των μεταγραφών, με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, με την έλευση νέων προσώπων που σιγά σιγά μπαίνουν στην εξέλιξη. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, σχεδόν με τη λήξη των μεταγραφών, με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, με την έλευση νέων προσώπων που σιγά σιγά

0: τροφοδοτείται σωστά από τον Φορτούνη, θα μπορούσε να έχει υψηλότερο βαθμό αποτελεσματικότητας. Ένας παίκτης που έχει πετύχει 2 γκολ μέχρι στιγμής. Και σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, θέλει να εξοικειωθεί και να αφομοιώσει πράγματα τα οποία θέλει να δει με τη Λίμπαρ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού το οποίο έχει. Πουέρτα για το Φορτούνη. Έκανε το λάθος εδώ. Έκλεψε ο αντίπαλος του. Για να δούμε την προσπάθεια από τα αριστερά και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση με την οποία θα κάνει με τον Γκρόσδη. Βέβαια, καθυστέρησε. Επέστρεψαν οι Ερυθρόλευκοι. Γκρόσδης χάνει την μπάλα από τον Κουστάβο Σά και πέφτοντας αφήνει και την μπάλα να καταλήξει εκτός. Δεν αφήνει τον Κουστάβο Σά να πάρει την μπάλα. Συστάσεις από τον διαιτητή, από τον Βεργέτη, ο οποίος έχει δείξει και την κάρτα μέχρι στιγμής τον Γκάρμο από το πρώτο ημίχρονο και τον Τζοκάνη του Βόλου. Πέντερσεν. Θετική παρουσία μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές. Είπαμε, είναι ένας ακόμα δεξιός οπισθοφύλακας μετά το Ροντινέι, το Σάλιακα, το Κουτσογούλα που έχουμε δει σε αυτό το 7ο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ένας Ολυμπιακός που ψάχνει να βρει ρόλους και βασικούς αν μη τι άλλο παίχτες σε διάφορες θέσεις. Και από ό,τι βλέπω ετοιμάζεται ακόμα μια αλλαγή. Ο Κόμπρα ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται από τα δεξιά για τον Μίγα. Για να δούμε σε ποια στιγμή θα περάσει ο Κόμπα για να βοηθήσει μεσοεπιθετικά περισσότερο την ομάδα του. Η μπάλα χάνεται στον χώρο του κέντρου. Έτσι από τη μαχητικότητα του Πουέρτα. Για να δούμε με το Φορτούνι. Ανοίγεται από τα δεξιά ο Γκονζάλες. Γουστάβο Σά. Σά έχει χώρο τώρα, θα δώσει για τον Γκονζάλες. Περιμένει λίγο πιο πίσω. Λάθος πάσα εδώ. Χάνει και πάλι το στοιχείο. Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί την υπεραριθμία. 4 παίκτες του Ολυμπιακού με 3 του Βόλου. Το λάθος γύρισμα του Γκονζάλες σπαταλά την δυνατότητα αυτή που είχε ο συγκεκριμένος παίκτης. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα βγει. Θα βγει με το νούμερο 17 ο Γκρόσδης για να περάσει ο Κόμπα με το νούμερο 8. Αν θέλεις άλλη μια επενθύμηση αφού έχουμε αυτό το κενό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Άγγελε, για το τι γίνεται στο Champions League.
1: Δεν γίνεται τίποτα, Γιάννη. Είναι όπως τα έχουμε αφήσει. 0-0, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Dortmund. Τώρα ξεκινάει η Dortmund για Real. Porto Manchester City 0-0, Real Leader 2-0, Lille Betis 2-1.
0: Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, μεγάλη ευκαιρία με τον Πουέρτα. Πλασάρι, έξοχο γκολ. 3-0 από την ασίστ του Γκονζάλες. Ο Πουέρτα, ένα χάιδεμα της μπάλας, αρκεί για να ανοίξει λογαριασμό στην παρθενική του εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα. Στο 68 αποθεώνεται ο Πουέρτα για αυτό το γκολ. 3-0. Πουέρτα, ο οποίος με ένα γλυκό πλασέ, απόδειξη μιας αδιαφυσβήτητης αξίας, το δείχνει με περίτρανο τρόπο. Γκουστάβο Πουέρτα στο ντεμπούτο του χρήζεται σκόρερ. Πώς βρέθηκε από το κέντρο και ενώ έχει κλέψει, έχει βοηθήσει προδιδημένη παλιά του Φορτούνη, ο Γκονζάλες ασίστ, πλασέ σαν σεντερφόρ. Ο Πουέρτα, ένας παίκτης ο οποίος είναι υπερπολίτιμος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, σκάβει την μπάλα, περνά την μπάλα πλάγια και απάνω από τον Κονσέλεφ. Έτσι λοιπόν έχουμε το 3-0 και το χαμόγελο στα χείλη των φίλων του Ολυμπιακού και βεβαίως στην κερκίδα. Και από ό,τι βλέπω εδώ στο ταμπλό δίπλα μου μπαίνουν αρκετά γκολ στο τσάντζι.
1: Χάλαντ 0-1, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και ισοφαρίζει και η Μπέτις σε 2-2.
0: Μάλιστα. Και 3-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Θυμίζω τα τέρματα στο 42 Γκονζάλες, με κεφαλιά στο 51 ο ίδιος παίχτης. Ασίστ ο Γκονζάλες, έξοχο, ψιλοκρωμαστό πλασέ. Ο Πουέρτα, 3-0, ο Ολυμπιακός Βόλος. Και
1: πάλι ο Μπαρτρά και πάλι με κεφαλιά, 2-2 για την Μπέτις. Πολλές και πολλά γκολ κεφαλιές έχουμε στο Λιλ Μπέτις. 2-2.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, γκολ δεν έχουμε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ντόρτμουντ, έτσι.
1: Εκεί είναι το μόνο που είναι 0-0, βέβαια.
0: Θα το περιμέναμε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το
1: αλλαγή
0: δούμε.
1: Αλλαγή του Καρέτσι. Θα δούμε.
0: Ναι. Για να δούμε από τα δεξιά, η προσπάθεια για τον Βόλο με τον Γκονζάλες να γυρίσει την μπάλα σε ένα χώρο που απομακρύνεται από τους Ερυθρόλευκους. Νέα προσπάθεια και πάλι φαγκοπή, αυτή τη φορά με τον Κουτσογούλα. Με τη μία ο Γκονζάλες θα δώσει τον Μπουέρτα, ανοίγεται από τα αριστερά ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη μία, ανοίγεται σαν βεντάλια, αλλά δεν μπορεί

0: συνέχεια να πάρει την μπάλα να γυρίσει κατά μέτωπο, κόβει γρήγορα ο Μίγας. Αυτό είναι που ενθουσιάζει το κοινό του Ολυμπιακού, δηλαδή το πόσο ο Ολυμπιακός σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις παίζει γρήγορα, απέριτα και προσπαθεί και να βρει χώρους και βεβαίως να σκοράρει. Πιο κοντά τους κάνει κίνηση ο Μπράτσος, γιατί έχουν ανοίξει αρκετά οι Βολιώτες. Ο κόσμος με τη φωνή του δίνει το σύνθημα στήριξης στον Ολυμπιακό, με τον Πουέρτα να κρατά την μπάλα και να κάνει λάθος. Ίσως είναι το πρώτο λάθος, επαναλαμβάνω, σε μεταβίβαση από το ξεκίνημα του αγώνα και έχουν περάσει αρκετές μπάλες. Και από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι ο Γιάρεμτσουκ που θα περάσει το παιχνίδι. Πράγματι. Αντί του Γκονζάλες, ο οποίος αποθεώνεται. Γιάρεμτσουκ λοιπόν επιστρέφει μετά από 1,5 μήνα που τον είχαμε δει σε φιλικό. Χειροκροτήματα για τον Γκονζάλες. Και ακούστε τι γίνεται για τον Μπουέρτα με τον Φρόιλερ. Η αλλαγή, αποθέωση και για τον έναν και για τον άλλον. Φρόιλερ, ο οποίος στα πρώτα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει με τον Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι στο περσινό 5-0 είχε πετύχει 2 γκολ ο Γιάρεμτσουκ και μάλιστα είχε ξανασκοράρει τον περασμένο Γενάρη πάλι κόντρα στο Βολό. Έχει δηλαδή την ρέντα ο Ουκρανός. Το γεγονός πάντως ότι δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα ίσως είναι ένα προμήνυμα το τι έχει κατά νου ο Μεντιλίμπαρ. Προωθημένη παλιά εκεί για να μπορέσει να γίνει απειλητικός ο Ολυμπιακός, δεν θα τα καταφέρει με τον Σα. Νέα προσπάθεια. Γουστάβο Πουέρτα φωνάζει το κοινό, εντυπωσιασμένο από τον ντεμπούτο του παίχτη, ο οποίος έπαιτυχε και τον γκολ. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει το κόρνερ και αυτό θα είναι το κόρνερ νούμερο 8 στην πρώτη του επαφή με την μπάλα.
1: Δοκάρι πριν από λίγο, Αντεγέμι για την Dortmund, παραμένει το 0-0. Πρώτο θέμα, Γιάννη, σε όλα τα μεγάλα γερμανικά μέσα είναι ο Καρέτσας και φυσικά στο Μεξικό υπάρχει αποθέωση για τα γκολ του Γκονζάλες. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε αλλαγή απόφασης του διαιτητή, ενώ πήγε να εκτελέσει ο Φορτούνης και τώρα από ό,τι βλέπω η Μπέτης πρέπει να πετυχαίνει κι άλλο γκολ. Λοιπόν, αλλαγή απόφασης, τελικά ήταν out και όχι corner, οπότε σβήνουμε το 8ο corner. Έφυγε και ο Φορτούνης από εκεί. Λοιπόν, αρκετά τα γκολ πάντως σήμερα. Σε μια ωραία βραδιά εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 23 βαθμοί Κελσίου. Ωραία ο καιρός και για μπάλα, αν μη τι άλλο, για αυτήν τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Με 16 ομάδες, 4 αγώνες και από εκεί και πέρα οι 4 πρώτοι που θα προημιτελικά και η θέση 5-12 στα knockout.
1: Πράγματι, Γιάννη, τώρα βλέπω το τρίτο γκολ της Μπέτης, 2-3 με πλασέ μέσα.
0: Για να δούμε νέα προσπάθεια από τα αριστερά, μεγάλη ευκαιρία και το γκολ χάνεται από τον Γιάρεμτσουκ. Απίστευτο, στη μικρή περιοχή επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Γκουστάβο Σα. Για να δούμε την προσπάθεια, νέο σουτ, η μπάλα είναι out. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός ο οποίος προσπαθεί, ο Γκουστάβο Σα έδωσε πλάγι αριστερά σε μια κίνηση εκεί όπου προσπάθησε να εκτελέσει χωρίς να τα καταφέρει όπως θα ήθελε. Ο Φρόιλερ ήταν ο παίκτης ο οποίος αστοχεί στο 74, όμως η προηγούμενη φάση βγήκε από τα αριστερά η προσπάθεια, το γύρισμα στον Γιάρεμτσουκ, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του και τελικά στη συνέχεια ήρθε ο Φρόιλερ για να δει την μπάλα να περνά out. Με Φρόιλερ και Πουέρτα ο Ολυμπιακός σίγουρα ανεβέζει πάρα πολύ την ποιότητά του στη μεσαία γραμμή. Άλλωστε μιλάμε για δύο μουντιαλικούς παίκτες, τους είδαμε πρόσφατα στο παγκόσμιο κύπελο, βασικοί στην εθνική τους ομάδα. Το θέμα είναι ο χρόνος προσαρμογής και όλο αυτό το στυλ παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ κατά πόσο θα βοηθήσει και θα βοηθηθεί και η μία και η άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, γκολ και στον Dortmund, αυτό γκολ από το Vega, 1-0 προηγείται η Dortmund. Ο Βέγκα στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και ο Παρότο, όπως έλεγα νωρίτερα, πριν με διακόψει για τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού, με ωραίο σούτα από τα αριστερά πλάγια μέσα στην περιοχή, έδωσε το προβάδισμα στην Πέτη σε 2-3. Έλα, Γιάννη.
0: Μια προσπάθεια από τα δεξιά με τον Κουστάβο Σά. Προσπαθούν να διώξουν οι Τουβόλ με Τσοκάνη, μετέπειτα Κάργα. Η μπάλα παραμένει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να ικανοποιήσει το κοινό του με περισσότερα γκολ, να φτιάξει και την ψυχολογία του, την αυτοπεποίθησή του μετά το 1-1 που ποικιλοτρόπως πλήγωσε τους Ερυθρόλευκους. Και στο μεταξύ υπάρχει διακοπή λόγω τραυματισμού παίχτη. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι. Πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπω, ο Χαραλαμπόγλου. Από ένα χτύπημα στη μέση λίγο νωρίτερα ή στον νόμο. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να καταλάβω στην σύγκρουση με τον φίλη. Οπότε έχουμε μια μικρή διακοπή.
1: Το πλευρό του δείχνει να πιάνει, Γιάννη.
0: Ναι, στη θέση που είμαι, προσπαθώ να καταλάβω αν είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι, γιατί είναι, αν είναι πλάτη, αν είναι όμως. Γενικά το
0: μέση,
1: πλευρό του τον
0: είδα. Κάπου εκεί, ναι. Ναι. Οπότε λοιπόν, σου δίνω για λίγο μικρόφωνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε, Λίλ Μπέτις 2-3. Εδώ έχουμε εξελίξεις, καθώς έχει αποβληθεί ο Έθαν της Μπέτις. Έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι, μάλλον η. Ναι, της Λίλ. Ο Έθαν της Λίλ έχει αποβληθεί. Έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι συνεχίζουν με 10, ενώ βρίσκονται πίσω στο σκορ με 2-3. Η Ντόρτμουντ προηγείται 1-0 της Βίγια Ρεάλ. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, όπως είπαμε, 0-1. Και Ρεάλ Ίντερ 2-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μέχρι και αυτή την ώρα. Θυμίζω τα τελικά. Εκλάσκα 1-0 και Μπρίζα στον Βίλα 2-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια της ημέρας. Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τώρα σηκώθηκε, μάλλον στη μέση από ό,τι προσπάθησα να καταλάβω, πλευρά προς μέση, εκεί πέρα κρατά το χέρι του ο Χαραλαμπόγλου. Για ένα παιχνίδι που όσοι συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπορ, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 3-0 με τα δύο γκολ του Γκοντζάλες, 42 και 51. Και νέα προσπάθεια με τον Γιάρεμτσουκ, αποφεύγει τον θεματοφύλακα και γκολ! Ο Γιάρεμτσουκ στη δεύτερη επαφή με την μπάλα κάνει το 4-0 στο 77, αλλά ακυρώνεται ως offside. Βιάστηκαν και στο ταμπλό να περάσουν το 4-0. Δεν βλέπω πάντως διαμαρτυρίες. Δεν είμαι στην ίδια ευθεία, είμαι στην άλλη πλευρά για να έχω την ευθεία, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή και στον πάγκο εκεί του Ολυμπιακού έχουν καλύτερη αντίληψη. Δεν μετρά τον γκολ, παραμένει το 3-0. Πάντως ήταν έξοχη κίνηση πως μπήκε στο χώρο για να κάνει αυτή την κίνηση. Για να δούμε. Νέα προσπάθεια. Θα ήθελα να δω την κάμερα. Τώρα προσπαθώ από ένα replay να είναι στην ευθεία. Δεν
1: από
0: μπορώ να
1: την κάμερα, Γιάννη, που βλέπω και εγώ, βλέπεις και εσύ, δεν διευκρινίζει αν είναι offside.
0: Ναι. Αν δεν δούμε στην ευθεία.
1: Για δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν έντονες οι αποδοκιμασίες ή οι ενστάσεις από τον πάγκο. Αυτό έτσι κρατάω. Ίσως να ήταν offside. Ίσως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι με το 3-0 και ενώ είμαστε στο 78. Σουτ, πολύ καλό, out τελικά, του Χαραλαμπόγλου, ο οποίος μόλις πέρασε το παιχνίδι. Επιχειρεί το σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Από τον Πόποβιτς, ο οποίος βγήκε να απομακρύνει Χαραλαμπόγλου με μια άψογη κίνηση, απαλλάχθηκε από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Η μπάλα έφυγε μονοκόμματα προς αριστερά, δεν είχε το φάλτσο να επιστρέψει προς την εστία. Κόβει στο μεταξύ ο Μιγάς.
1: Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε νεότερη ενημέρωση, μάλλον έχουμε ενημέρωση από την Dortmund. Έχει κάνει ανάρτηση ο Γερμανικός Σύλλογος, που αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτά μας ενημερώνει η Dortmund. Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, βλέποντας και το VAR, έτσι όπως είναι, το ημιαυτόματο, ο αριστερός όμως και το κεφάλι ουσιαστικά ήταν εκτεθειμένα, σωστή απόφαση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο να πετύχει τον γκολ και να τα καταφέρει. Από τα αριστερά η σέντρα, η οποία βγήκε εκεί από την προσπάθεια του Λικουρίνου και τελικά την κατάλληλη στιγμή θα βρεθεί ο Γκοντζάλες, ο οποίος λίγο νωρίτερα πέταρασε στο παιχνίδι στο 79 να μειώσει σε 3-1. Γκοντζάλες, ο οποίος επαναλαμβάνω είχε περάσει ως αλλαγή αντί του Τζόκα. Βρέθηκε στο αριστερό δοκάρι και στον τρόπο με τον οποίο ξετυλίχθηκε η αντεπίθεση από τα αριστερά του Βόλου απέφυγε τους αντιπάλους και ο τερματοφύλακας εκτός με ένα αέριο πλασέ. Στο αριστερό δοκάρι με εξουδετερμένο τερματοφύλακα κέρια ευθύνη της άμυνας εδώ. Δύο παίχτες αφήνουν ακάλυπτο τον Γκονζάλες. Οι παθογένειες του πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός και εδώ με παίχτες να κοιτάζουν την πορεία της μπάλας και όχι τον αντίπαλό τους. Λοιπόν, συνεχίζονται οι αλλαγές. Ο Γεροφωκάς θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Καραβέλας αντί με τον Φάμπιο. Λοιπόν, η αλλαγή εδώ με το νούμερο 30. Η αλλαγή του Γεροφωκά. Και ενώ ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει στην κόντρα, μια μονομαχία βρίσκει παίχτη του Βόλου ξαπλωμένο. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Μεγάλη ευκαιρία του Φορτούνη χάνεται. Ο Κοντσέλεφ του λέει όχι στο 80. Και τώρα θα διακοπεί το παιχνίδι. Πάντως ο Φορτούνη στην κίνηση μέσα στην μικρή περιοχή βρήκε την μπάλα ή λίγο έξω από τη μικρή περιοχή για να είμαι πιο ακριβής. Και το πλασέ έδιωξε ο Κοντσέλεφ. Πολύ καλή κίνηση, το γύρισμα από τα αριστερά του Τικνιζιάν, ο οποίος έχει νεαβέας στροφές, είναι η αλήθεια. Και το χτύπημα εδώ που έχει δεχτεί ο Τσοκάνης. Με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο μέρος είναι καταιγιστικός, έχει πετύχει 2 γκολ. Είχε τουλάχιστον 4 καλές στιγμές για να διευρύνει τη διαφορά και από ό,τι βλέπω ο Ζέλσον και ο Ρέτσος θα περάσει το παιχνίδι. Ο Τσοκάνης κρατά το κεφάλι του. Λοιπόν, θα βγει ο Πέτερσεν για να περάσει. Πέτερσεν και Κάρμο, από ό,τι βλέπω, βγαίνουν από το παιχνίδι για να περάσει ο Ζέλσον με το νούμερο 10. Και όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, και ο Ρέτσος αντί του Κάρμο. Όχι, τελικά αλλαγή. Ο Σμαϊλόβιτς άλλαξαν το ταμπελάκι, τον μπέρδεψαν μάλλον. Τελικά ο Σμαϊλόβιτς θα βγει για να περάσει ο Ρέτσος. Παραμένει ο Κάρμο τελικά, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, θυμίζω. Να λοιπόν και ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος είχε ευθύνη στον γκολ το οποίο δέχτηκε η ομάδα του στον αγώνα του πρωταθλήματος το περασμένο Σάββατο. Και για να δούμε με αυτή την αλλαγή τι σημαίνει. Ο Κουτσογούλας περνά ως δεξί μπακ και μαζί με Ρέτσο, Κάρμο, Τικνιζιάν είναι γραμμή άμυνας. Και πλέον ο Ολυμπιακός έχει Ζέλσον Φορτούνη στα άκρα, Γιάρεμτσουκ στην κορυφή και τον Σά λίγο πιο πίσω με Φίλι και Φρόιλερ να είναι τα δύο εσωτερικά χαφ. Επιμένω και το διευκρινίζω για όποιον ενδεχομένως το γνωρίζει, πρέπει οι ομάδες να έχουν δύο παίχτες κάτω των 22 ετών. Αυτό ακριβώς έκανε και με την είσοδο του Γεροφωκά λίγο νωρίτερα ο Βόλος. Προσπάθεια από τα δεξιά τώρα με τον Κουτσογούλα για τον Ζέλσον. Κάνει το overlap, περνά πίσω από την πλάτη του Ζέλσον. Θα πάρει την σέντρα να την επιχειρήσει ο Κουτσογούλας. Διώχνει γρήγορα Τσοκάνης. Αλλά η μπάλα παίρνει ανάποδα, φάλτσα, δεν βγαίνει corner, βγαίνει γρήγορα ο Κοσέλεφ και θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 83, Ολυμπιακός Βόλος 3-1. Ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό σε σχέση με εκείνο του Σαββάτου για το πρωτάθλημα. Πολλά και διαφορετικά τα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα. Ένα παιχνίδι φτωχό σε θέαμα και σε γκολ του πρωταθλήματος. Πολύ διαφορετική εικόνα εδώ. Ζέλσον από τα δεξιά ψάχνει το γύρισμα. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Σά, ο οποίος δεν προλαβαίνει την μπάλα εξ επαφής από την εστία. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης θα ψάξει το σούτ, η μπάλα είναι out. Στο 84 αυτή η προσπάθεια με τον Φορτούνη να σουτάρει και την μπάλα τελικά να καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Κοσέλεφ. Πολύ καλό παιχνίδι με τον Φορτούνη στην ανάπτυξη, στην δημιουργία του Ολυμπιακού. Και αυτό φάνηκε κυρίως όσο αγωνιζόταν με τον Γκονζάλες. Τώρα ήταν η σέντρα του Ζέλσον, η μπάλα πέρασε, δεν πρόλαβε με το σκάσιμο που είχε ο Γκουστάβο Σά. Και στη συνέχεια το σου του Φορτούνη με το δεξί πάνω από τα δοκάρια του Κοσέλεφ. Δυναμική μονομαχία στον χώρο του κέντρου. Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο με τον Σά. Ανοίγεται δεξιά ο Ζέλσον. Κακή πάσα του Σά. Επιμένει. Ξαναπήρε την μπάλα. Εδώ ίσως θα έπρεπε να ανοιχτεί λίγο περισσότερο ο Ζέλσον, γιατί πήγε και κόλλησε πάνω στον Λικουρίνο του Βόλου. Φορτούνης από τα δεξιά για τον Κουτσογούλα. Σα. Και πάλι λίγο πιο πίσω αριστερά για το Φορτούνη. Πιο στατικό το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, με λιγότερη κίνηση στον χώρο. Χάθηκε η μπάλα, αλλά έχασαν και από τον Βόλο με τον Κόμπα. Τα δεξιά και πάλι Σα. Με τη μία για να βρει τον Γιάρεμτσουκ, η μπάλα περνά αρκετά δίπλα από τον Ουκρανό, δεν μπορεί εκεί ο Γιάρεμτσουκ να κάνει κάτι. Βγάζει ο Φουρτάδο για τον Γκοντζάλες, ανεβαίνει και ο Μίγας. Νέος παίχτης, μάλλον με κράμπα από ό,τι βλέπω του Βόλου. Δείχνει να υποφέρει, σφύριγμα από τον Βεργέτη, γιατί είναι πεσμένος ο Χαραλαμπόγλου. Οπότε τι γίνεται με το Champions League, κανένα νεότερο?
1: Όλα τα ίδια. Lille Betis 2-3 στο 65 είμαστε περίπου. Dortmund via Real 1-0. Porto Manchester City 0-1 και Real Inter 2-0.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκαν αρκετά γκολ την ώρα που έβαζε ο Ολυμπιακός το τρίτο γκολ. Εκεί πέσανε μαζεμένα γκολ.
0: Με πρόλαβες.
1: Πάντως το γκολ του Πουέρτα ήταν καταπληκτικό, έτσι. Πολύ ωραίο.
0: Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αποθεώθηκε. Ο Πουέρτα ανταπέδωσε και το χειροκρότημα στο κοινό. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έναν παίχτη τον καταλαβαίνεις από τη δεύτερη-τρίτη επαφή που έχει με την μπάλα, το πώς κινείται στον χώρο. Σε τουλάχιστον 15-20 μεταβιβάσεις, ζήτημα, έκανε ένα λάθος, δύο το πολύ. Ενέπνεε σιγουριά, κινήθηκε στον χώρο τόσο όσο χρειαζόταν για να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε. Και μάλιστα προσπάθησε να κατευθύνει όσο μπορούσε για τους συμπαίχτες του, πολλές φορές να τους ανοίξει. Να τους παρακινήσει, εν πάση περιπτώσει, και εδώ, αν θέλεις, είναι και ένα μέρος της δουλειάς που πρέπει να δουλέψει περισσότερο και να επενδύσει ο Μεντιλίμπαρ, στο πώς οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να κινηθούν στον χώρο, να δημιουργήσουν τις καταστάσεις, να βρουν τους διαδρόμους, να διασπάσουν έτσι καλά οργανωμένες αμυντικές γραμμές. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχεται ο ρυθμός στον αγώνα και ενώ από ό,τι βλέπω, ο Χαραλαμπόγλου, σαν να μην μπορεί να συνεχίσει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάνει ένα νεύμα ότι μπορώ. Είναι με 10 παίχτες κατά συνθήκη ο Βόλος, ο οποίος κερδίσει το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι από τα δεξιά. Είμαστε στο 87, Ολυμπιακός Βόλος 3-1. Τα δύο γκολ του Γκονζάλες, ένα του Πουέρτα και ένας άλλος Γκονζάλες του Βόλου. Σκοράρε, εκτελείται απομάκρυνση της μπάλας, ένα χώρο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή που διεκδικείται με τον Κάργα. Έχασε την ισορροπία του. Ζέλσον για το Φορτούνι. Πατά την μπάλα για να ξεμαρκαριστεί. Με τη μία θα δώσει εκεί στην κίνηση την οποία έκανε ο Φρόιλερ. Τα δεξιά ο Σα με τη μία για τον Γιάρεμτσουκ. Με μεγάλο διασκελισμό θα πάρει την μπάλα. Έρχεται ο Λικουρίνος. Κρατά την μπάλα, μένει μέσα στη μεγάλη περιοχή πλάγια. Δεξιά το πλασέ. Και η μπάλα ελάχιστα δίπλα. Περνά. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέλσον, ο οποίος βρίσκει την μπάλα πέφτοντας. Καλή στιγμή. Η μπάλα περνά δίπλα από τα δοκάρια στο 88. Από την προσπάθεια του Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον πρωταγωνιστής, αλλά χωρίς να γίνει σκόρερ. Ακόμα μία αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα έχουμε τον Σιπιόνι να περνά στο παιχνίδι. Ο μοναδικός από τους παίχτες που υπήρχαν πέρυσι στο 5-0.
1: Ισοφαρίζει για τη Βιγιαρεάλ ο Γκονζάλες με κεφαλιά Γιάννη από το ύψος της μικρής περιοχής 1-1.
0: Ζέλσον, άψογη υποδοχή της μπάλας στον αέρα, κάκι στο τελείωμα, τα βάζει εκεί ο Μεντιλίμπαρ με τον Ζέλσον, θα θέλει μια πιο δυνατή επιλογή σε σούτ ή να σπάσει την μπάλα στο πλάι. Ζέλσον γενικά δείχνει σημάδια του περσινού Ζέλσον εντός συνόρων, γιατί είναι αλήθεια ότι πέρσι στο Champions League ήταν θαυμάσιος με γκολ, με assist, με ενέργειες εκπληκτικές και ήταν και μια από τις βασικές αιτίες να ανανεώσει το συμβολαιό του. Το παιχνίδι πλέον έχει εγκριθεί, είμαστε στο 89. Ικανοποιητικός Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και με τα δύο γκολ και με την πληθώρα φάσεων. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια, σουτ και γκολ! Ο Βόλος είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει και μάλιστα με τον Χαραλαμπόγλου, ο παίκτης που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, και πάλι πολύ μεγάλο το σφάλμα της άμυνας. Πώς θα καταφέρουν τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού να αφήσουν παίκτη να είναι ξεμαρκάριστος στο χώρο του πέναλτι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, είναι προσυζήτηση. Ξεδιπλώθηκε γρήγορα από τα δεξιά και υπάρχουν τέσσερις παίκτες που κοιτούν τον Χαραλαμπόγλου να πιάνει την μπάλα με τη μία. Και τώρα είναι η αλλαγή Βγήκε ο Σά για να περάσει ο Σιπιόνι. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι που θα μπώνουν λίγο την όποια χαρά μπορεί να βγει, να βρει κάποιος φίλος του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που είχε φάσεις, είχε γκολ, αλλά και πάλι παθογένει στην άμυνα που χρήζουν δουλειά. Άλλωστε η δουλειά που γίνεται μέσα στην περιοχή όταν είσαι σε φάση άμυνας είναι καθαρά θέμα δουλειάς προπονητή, και όπως έλεγε ο Πέπ Γκουαρδιόλα, η δουλειά που γίνεται στην αντίπαλη περιοχή είναι καθαρά και το τι πληρώνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει 3-2 με τον Χαραλαμπόγλου στο 89 μειώνει ο Βόλος, ο οποίος αξιοπρεπέστατος το πάλεψε όσο μπορούσε με πάρα πολλές αλλαγές και ο ίδιος. Για να δούμε και με τις καθυστερήσεις που περιμένουμε να δούμε σε λίγο. Ανεβείτε προς τα πάνω. Αυτό κάνει ένα νεύμα ο κύριος Μπράτσος, ο προπονητής. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε την επίθεση του Βόλου. Και από εκεί που λέγαμε ότι φαίνεται να έχει κρυθεί η κατάσταση, Λάμπρου μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατά την μπάλα λίγο παραπάνω για τον Γκονζάλες. Χαραλαμπόγλου. Τελικά κόβουν γρήγορα με τον Ρέτσο. Φορτούνης προσπαθεί να βρει σε αμυντική ανισορροπία τον Βόλο. Χάνει την μπάλα. Έπεσε γρήγορα στα πόδια του Γκονζάλες. Του την απέσπασε την μπάλα γρήγορα από τα αριστερά με τον Λάμπρου. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πώς ξαφνικά παίρνει νέο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Κεφαλιά απομάκρυνση. Τελικά η μπάλα παίρνει πορεία προς τα πίσω για να βγει ο Πόποβιτς και να μπλοκάρει την μπάλα. Πόποβιτς, ο οποίος δεν έχει ευθύνη στα δύο γκολ τα οποία δέχεται. Ο Ολυμπιακός με παίχτες περισσότερους και στον γκολ που δέχτηκε με τον Γκονζάλες στο 79 και τώρα. Και τον βλέπω να υποφέρει από κράμπα ο Χαραλαμπόγλου, ο σκόρερ. Και γι' αυτό έχουμε μια νέα διακοπή και προφανώς υπάρχει επιπλέον χρόνο στον ήδη χρόνο που διανύουμε. Από το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπισε και ενώ είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να θυμίσουμε τα αποτελέσματα των αγώνων του Champions League αυτή την ώρα, περίπου στο 70 λεπτό. Lille Betis 2-3, θυμίζω η Lille παίζει με παίκτη λιγότερο, Dortmund Villarreal 1-1, Porto Manchester City 0-1 και Real Inter 2-0, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.
0: Χαραλαμπόγλου, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στο χορτάρι.
1: Βλέπω το σπρέι που του βάζουν.
0: Ναι, φάνηκε από την αρχή, πήγε εκεί να τον βοηθήσει και ο Ρέτσος, αλλά δεν χρειάζεται και περισσότερο. Θυμίζω πέρυσι στον Αστέρα Τρίπολης, στην ομάδα νέων της Ουτρέχτης, γεννημένος το 2004, Χαραλαμπόγλου. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα έχει μια διπλή ανάγνωση το θέμα για τον Ολυμπιακό, με σοβαρά λάθη στην άμυνα και χωρίς να δεχτεί πληθώρα φάσεων, κραυγαλαίων φάσεων από τον αντίπαλο. Και το οξύμορο εδώ είναι ότι δεν βρέθηκε σε αμυντική ανισορροπία, δηλαδή με παίχτη λιγότερο, αλλά σε μια φάση που ήταν αλλού ένας, κοίταζε ο άλλος και τελικά στη μία φάση ο Γκονζάλες, στην άλλη ο Χαραλαμπόγλου έκαναν τη ζημιά στην εστία του Πόποβιτς. Πράγματα τα οποία καταλαβαίνει κανείς ότι με ομάδες υψηλότερου επίπεδου ο Ολυμπιακός μπορεί να το πληρώσει πολύ πιο ακριβά, ακόμα και αν έχει πετύχει 3 γκολ. Σιπιόνι έκλεψε την μπάλα για τον Φορτούνι. Δεξιά για τον Ζέλσον. Σπατάλε σε μία φάση στο 88, θυμίζω, όπως και ο Φορτούνι στο 80 και στο 84. Ζέλσον με τη μία θα παίξει δεξιά για τον Φορτούνι. Ελίσσεται, αλλά τελευταία στιγμή θα του πάρει την μπάλα ο Λικουρίνος. Εκεί δεν είχε πολλές επιλογές, έπρεπε να κάνει μια τρίπλα. Τελικά ο Λικουρίνος έδειξε την δυνατότητα που είχε. Φουρτάδο για τον Κόμπα. Από τα δεξιά. Γκονζάλες πλέον αρχίζει και το πιστεύει. Όλοι πάνω. Κάνει ένα νεύμα με το χέρι του. Δεν θέλει κανένας να μείνει πίσω ο κ. Μπράτσος. Άλλωστε εδώ που είμαστε, στο τρίτο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης, δεν έχει καμία αξία να είσαι πίσω, αφού κυνηγάς τουλάχιστον την ισοπαλία. Ρέτσος με το εσωτερικό θα βρει τον Ζέλσον. Θα αποφύγει αυτή τη φορά τον Τσοκάνη, αλλά ανοίγει την μπάλα και θα το ξαναβρει πάλι μπροστά του. Οπότε περιμένει την προώθηση των συμπαικτών του. Τέταρτο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο λόγω του προβλήματος που είχε ο Χαραλαμπόγλου. Τώρα ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί με ασφάλεια, με σιγουριά την μπάλα στον χώρο του κέντρου, με τον Ρέτσο, τον Κάρμο, τον Τικνιζιάν, ξανά ο Κάρμο. Ακριβώς στο κέντρο και αριστερά τώρα με τον Τικνιζιάν πάει ο Λάμπρου να πάρει την μπάλα. Περιμένουν, παίζουν και με τον χρόνο οι Ερυθρόλευκοι. Ανεβαίνουν σιγά σιγά να πιέσουν οι Βολιώτες. Η μπάλα είναι ακριβώς στον χώρο του κέντρου και πάλι ο Ζέλσον. Με κατά μέτωπο επίθεση προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει προς τον άξονα. μια κάθετη πάσα για τον Γιάρεμτσουκ, έφτασε εξασθενημένη τελικά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή μάχες και με τον Κουτσογούλα να παρακολουθεί και με τον παίχτη ο οποίος μπήκε ξανά, ήταν ο Φίλης. Θετικό παιχνίδι για τον Φίλη, βοηθά επιθετικά, κόβει αρκετά. Ας κρατήσουμε αυτό το όνομα όσον αφορά τους νέους Έλληνες που έχει. Πλέον πλησιάζουμε στο πεντάλεπτο των καθυστερήσεων, 3-2. Ολυμπιακός Βόλος. Η μπάλα βγαίνει από την μεγάλη περιοχή του Βόλου. Ο Ζέλσον θα κόψει. Θα δώσει με τη μία σε ένα χώρο πάλι εκεί όπου κινούνται από τα δεξιά οι Ερυθρολευκοί για να βρουν πάσα με τον Κουτσογούλα. Ο Κουτσογούλας έπεσε στο χορτάρι από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Σηκώνεται. Έχουμε συμπληρώσει και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ήταν ο Κόμπα ο παίκτης ο οποίος πήγε απρόσεκτα και του πήρε όχι μόνο την μπάλα αλλά και τα πόδια. Ίσως η τελευταία στιγμή σε ένα φάουλ που θα το εκτελέσει ο Φορτούνης. Όχι με γέμισμα, πλασαριστά. Από τα δεξιά είχε και το Φίλι, είχε και το Ζέλσον. Αποφεύγει έναν, όχι και δεύτερο παίκτη. Έρχεται εκεί το Φουρτάδο και θα του κόψει την μπάλα. Με τη βοήθεια και του Λικουρίνου. Έχει πέσει ο ρυθμός του Ολυμπιακού. Περιμένει περισσότερο να κρατήσει την μπάλα και λιγότερο να απειλήσει, όπως τώρα στο σημαίακι του κόρνερ. Και πάλι Ζέλσον χωρίς ουσία στο παιχνίδι του σε αυτή τη φάση, κρατά την μπάλα, δεν αποφεύγει τον αντίπαλο, δεν παίρνει το κόρνερ. Η απομάκρυνση της μπάλας του Λικουρίνου τελικά
1: παραχωρεί και πλάγι και out.
0: Out. Λοιπόν, λογικά είναι η τελευταία στιγμή και πράγματι τριπλό σφύριγμα λήξης από το Βεργέτη. Τελικό αποτέλεσμα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός Βόλος 3-2 με τα γκολ του Γκοντζάλες, 42 το 1-0. Στο 51 ο ίδιος παίχτης το 2-0 με κεφαλιά. 3-0 ο Πουέρτα στο 68. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχασε φάσεις για γκολ και με τον Φρόιλερ και με τον Φορτούνι και με τον Ζέλσον. Μείωσε με 3-1. Ο Γκοντζάλες με πλασέ στο 79 και ο Χαραλαμπόγλου στο 32 στο 89. Και θερμός αναγκαλισμός των δύο προπονητών, κυρίου Μπράτσου και κυρίου Μεντιλίμπαρ, έτσι ώστε και οι δύο ομάδες βλέποντας τους παίχτες να φεύγουν αλυσοχαίροντας οι μεν τους δε και ταυτόχρονα πηγαίνουν οι παίχτες προς την πλευρά των οργανωμένων. Και το λέω γιατί από χθες με την ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι στήρα 7 έθεσαν τα όρια τους, τι θέλουν να δουν από την ομάδα και κυρίως από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός ναι μεν κερδίζει, το θέμα είναι ότι δείχνει ότι θέλει και πάλι δουλειά, κυρίως μεσοαμυντικά, με τα δύο γκολ που δέχτηκε όπως θα δέχτηκε. Αλλά αν μη τι άλλο, αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι και για κάτι που θα θυμόμαστε στο σημερινό παιχνίδι, είναι όχι μόνο για τα δύο γκολ του Γκοντζάλες, αλλά για το εντυπωσιακό ντεμπούτο το οποίο έκανε ο Πουέρτα στη δημιουργία και βεβαίως και στην εκτέλεση με ένα έξοχο τέρμα στο 68 όταν έκανε και το 3-0. Τίποτα περισσότερο από εμάς και τον Παναγιώτη Στουμπή που ήταν στους ήχους. Καλό βράδυ, θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Βόλος 3-2.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε, Ερασπορ.
1: Ο Κάρλος Αγκούστο μειώνει με κεφαλιά σε 2-1. Νέο ενδιαφέρον στον Μπερναμπέου. Ρεάλ. Ίντερ 2-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα και είμαστε περίπου στο 78 λεπτό, παραμένει το Lille Betis στα 2-3, Dortmund για Real 1-1, Porto Manchester City 0-1 και Real Ίντερ 2-1. Θυμίζω πως νωρίτερα είχαμε ακόμα δύο παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, AEK LASK 1-0 και Breeze Aston Villa 2-3.

Φάμπιο Σίλβα έκανε την προσπάθεια από τα δεξιά, πλαγιοκόπησε την άμυνα, έδωσε έτοιμο γκολ στον Κυρασί με κοντινό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προβάδισμα για την Ντόρτμουντ 2-1.

Λοιπόν, Lily Betis, είμαστε στο 83 περίπου των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Lily Betis 2-3, Dortmund για Real 2-1, Porto Manchester City 0-1, Real Inter 2-1. Θυμίζω ότι ο Καρέτσας με έχει μεταφέρεται στο νοσοκομείο σύμφωνα με την ανακοίνωση της Dortmund προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια τα οποία τον οδήγησαν στην αντικατάστασή του.

0: Λοιπόν, πρώτη συμμετοχή και για τον Μουζακίτη με τη φανέλα της Χαλ στον τέταρτο γύρο του Καραμπάο. Η Σάντερλαν κέρδισε τη Χαλ στον ντεμπούτο του Μουζακίτη με 1-0. Λοιπόν, τα παιχνίδια του Champions League οδεύουν προς το φινάλε. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Αθανασίου μαζί, όπως κάναμε και θα κάνουμε συνέχεια κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πάμε για το κλείσιμο των αγώνων. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του νοσοκομείου που έχει μεταφερθεί στην Γερμανία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Έχουμε την αρχική εικόνα που αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με την Villarreal, ζήτησε αλλαγή και οι γιατροί που τον εξέτασαν στο 27ο λεπτό αυτή η ιστορία μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι υπήρχε κυκλοφορικό πρόβλημα, κάτι που έχει να κάνει με το αίμα του ποδοσφαιριστή. Βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν έχει σημασία, δεν είμαστε γιατροί για να μπορέσουμε να πούμε, και εμείς αυτό που λέμε αναμένοντας την ανακοίνωση, ότι καλύτερο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή που εντάξει θα περάσει και αυτήν την δοκιμασία σαν μια κακή παρένθεση στο Champions League και θα επιστρέψει γρήγορα στην ειδική του ομάδα και στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια που διεξάγονται σήμερα, Άγγελε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, δεδομένου ότι βέβαια θέλουμε ακόμα χρόνο για να τελειώσει τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί. Η ΑΕΚ, η οποία επειδή τελείωσε νωρίτερα σε σχέση με το άλλο παιχνίδι που είχε ξεκινήσει και αυτό 8 παρατέταρτο το βράδυ, που ήταν το Bridge Aston Villa που έληξε με 2-3. Επειδή λοιπόν το παιχνίδι της ΑΕΚ τελείωσε πρώτο, η ΑΕΚ γράφεται στην λίστα των ομάδων που πέτυχαν νίκες στο Champions League σαν η πρώτη ομάδα που σημειώνει νίκη την σεζόν 26-27. Αυτό το αναφέρω σαν ένα στοιχείο για την εκπρόσωπό μας εδώ. Όσον αφορά τα άλλα παιχνίδια, εντάξει, η Dortmund έκανε το 2-1, η Inter έκανε το 2-1, η Manchester City...
0: Μόλις με τον Κύρασή με πέναλτι κάνει το 3-1.
1: 3-1, ναι. Τώρα το λες, σωστό. Η Manchester City με ποιον άλλον είναι το 0-1 στην Πορτογαλία. Και η Real Betis, η οποία συνεχίζει την φετινή εντυπωσιακή πορεία, μετά από την La Liga πάει και στην Ευρώπη, πάει στο Champions League και εντυπωσιάζει νικώντας εκτός έδρας στη Γαλλία, συγκεκριμένα την Lille, με 3-2 στο 87ο λεπτό. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε 4 παιχνίδια σε εξέλιξη, τα 2 που έγιναν νωρίτερα, Bridge στον Villa 2-3, ΑΕΚ LASK 1-0. Και για να δούμε τι θα δούμε. Θα κρατήσει η Real την Inter? Φαινόταν αρχικά ότι ήταν εύκολη υπόθεση, αλλά ποτέ μην λες ότι είναι εύκολα απέναντι στην ομάδα της Inter και στις καλές ιταλικές ομάδες, τώρα για να τα λέμε.
0: Ο Μαρτίνες πάντως, ο γκολκίπερ της Inter, έκανε τραγικό λάθος. Του έκλεψε το πορτοφόλιο Βαλβέρδε στο δεύτερο γκολ. Πίεσε η Real μπροστά και του πήρε την μπάλα του τερματοφύλακα μέσα από τα πόδια.
1: Άγγελε, όσο καλή ομάδα και να είναι, επειδή ακούω και συναδέλφους και τα λοιπά, όσο καλή ομάδα και να είναι, μία ομάδα δεν πάβει να αποδηλείται με ποδοσφαιριστές που είναι άνθρωποι. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Και το λάθος αυτό πολλές φορές πληρώνεται. Εντάξει, εάν είναι επαναλαμβανόμενα τα λάθη, τότε ξέρει ο προπονητής τι θα πρέπει να κάνει. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μονάδες, είναι άνθρωποι. Και όχι τίποτα. Εμείς είμαστε και μεγαλύτερη ηλικία. Έχουμε μια ηλικία αρκετά μεγάλη σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που είναι ακόμα πολύ με νεαρά μυαλά, ενθουσιασμένα. Και πολλές φορές το μυαλό, λόγω της αγάπης τους για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, είναι όλα πάνω από το μυαλό τους. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι η Real κερδίζει 2-1 την Inter. Σημασία έχει ότι η Dortmund κερδίζει την Villarreal με 3-1. Εδώ, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει άμεσα η περίπτωση Κωνσταντίνου Καρέτσα. Επίσης, Porto Manchester City 0-1 στο 88 λεπτό, 81 τώρα στην Lille. Lille Real Betis 2-3. Και αν μου επιτρέπεις, Άγγελε, περιμένοντας τα τελικά αποτελέσματα, να δούμε και το αυριανό πρόγραμμα. Είπαμε ότι αυτή η πρώτη αγωνιστική της League Phase διεξάγεται σε τρεις ημέρες, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Να πούμε λοιπόν, αφού λέμε τα αποτελέσματα και μένουμε για τα τελικά των αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και βαδίζουν προς το τέλος, μένουμε για τα τελικά αποτελέσματα, να δούμε και τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν αύριο πάντα. League Phase, Champions League, πρώτη αγωνιστική. Μπαρσελόνα, Φέγενορντ, 8 παρατέταρτο. Στουτγκάρδη, Βίκινγκ, 8 παρατέταρτο. Είναι τα δύο που θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Στις 10 το βράδυ, Παρίσι, Σεζερμέν, Μπρατισλάβα. Στις 10 το βράδυ, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 10 το βράδυ, Σπόρτινγκ, Λισαβόνας, Γαλατά Σαράι. Και στις 10 το βράδυ, προσοχή, Νάπολι, Άρσεναλ. Το προσοχή έχει να κάνει με το είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Αυτά είναι λοιπόν τα παιχνίδια που διεξάγονται αύριο. Και εδώ πιστεύω ότι όπως και σήμερα υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί, γιατί κανείς δεν ξέρει ξεκινώντας αν θα ξεκινήσει σωστά ή αν θα ξεκινήσει με το αριστερό. Και εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων σήμερα. Για το περιστατικό που συνέβη στον Καρέντσα, οφείλω να σας επαναλάβω ότι το ιατρικό επιτελείο που έσπεσε αμέσως.
0: Ο Κουρτουά κάνει μεγάλη επέμβαση, Γιώργο, και γλιτώνει τη Ρεάλ από το 2-2.
1: Βεβαίως. Εντάξει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και μπράβο στην Ίντερ, η οποία το παλεύει τουλάχιστον να αποφύγει την ήττα. Γιατί όπως είπαμε, η αρχή του είμαι στο παντός και το ξέρουν πάρα πολύ όλοι και πολύ καλύτερα πολλές φορές από εμάς. Λοιπόν, ο Καρέντης λοιπόν στο 27ο λεπτό ζήτησε αλλαγή και κατέρευσε προσωρινά στον αγωνιστικό χώρο. Χρειάστηκε να μπει το φορείο, εικόνες δηλαδή που δεν θέλει να δει κανείς στα γήπεδα.
0: Αυτό ακριβώς ανέφερε και η Ντόρτμουντ, ήταν η πρώτη ανάρτηση που έκανε, εικόνα που δεν θέλαμε να δούμε.
1: Λογικό, δεν θέλει να το βλέπει κανένας. Το ιατρικό λοιπόν επιτελείο έσπευσε αμέσως, γιατί ξέρεις το μυαλό όλων πηγαίνει στα χειρότερα. Τέλος πάντων, η επίσημη ενημέρωση που τουλάχιστον είχαμε από την γερμανική ομάδα λέει ότι ο Έλληνας νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη κυκλοφορικό πρόβλημα. Αυτό τι σημαίνει ενδεχομένως ότι τα άκρα του ήταν παγωμένα, δεν τα αισθανόταν, είτε χέρια και πόδια και τα δύο μαζί. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση, επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου που πήγε με ασθενοφόρο και περνάει ιατρικές εξετάσεις για να δούμε και επίσημα τι ακριβώς έχει συμβεί. Μακάρι να μας πει κάποια στιγμή κάποιος από εκεί μέσα ότι ξέρετε αυτά είναι λόγω της κούρασης και λόγω της νεαρής ηλικίας. Μακάρι να μην αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γκολ Manchester City 2-0 την Πόρτο.
0: Βλέπω, να δω το replay, Γιώργο, δεν το έχω δει. Το Χάλαντ βλέπω να πηγαίνει. Στο Χάλαντ βλέπω να
1: πηγαίνει.
0: Περιμένω να δω τη φάση στο replay, δεν την έχω δει. Λοιπόν, θα δω τη φάση και θα την πούμε. Ο Χάλαντ ήταν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Ο Χάλαντ, όπως δείχνουν οι κάμερες, έχουν εστιάσει στο Νορβηγό Center 4 της City. Πρέπει να είναι και ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος.
1: Ναι, όπως το
0: λες. Απλά περιμένω να δω τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε. Λοιπόν, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι. 2-0. Πλασέ ωραίο με το δεξί στην απέναντι γωνία από το ύψος του πέναλτι.
1: Είναι ποδοσφαιριστής, είναι center-for.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Center-for περιοχή, center-for δολοφόνο, center-for που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πριν καλά καταλάβει ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος τερματοφύλακας, που ακριβώς βρίσκεται και ο ίδιος και η μπάλα. Αυτό πια που πρέπει, αν έχουμε καιρό να τον δούμε τον Χάλαντ, είναι ότι δεν έχει πλέον τη χέτη, έχει κουρευτεί, δεν έχει το τρελό το μαλλί του τρελού Νορβηγού που μας έμαθε να βλέπουμε τα γκολ του και στην Αγγλία και στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Όμως φαντάζομαι, Άγγελε, ότι το κούρεμα...
0: Ο Χάλαντ δεν μπλέκεται σε καυγά τώρα αυτή την ώρα. Έχουν πιαστεί οι παίκτες των δύο ομάδων να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους. Ο ένας είναι ο Χάλαντ σίγουρα. Κάτι έχει, τώρα τι έγινε ακριβώς θα σου πω, θα δω το replay.
1: Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Real Inter 2-1. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων Dortmund Villarreal 3-1. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων Lille Real Betis 2-3. Νωρίτερα Bridge Aston Villa 3-2. AEK Lansk Αυστρίας 1-0.
0: Ροζάριο και Χάλαντ από μία κίτρινη. Ακριβώς το replay δεν το έχει δείξει. Τώρα θα το δούμε τι έγινε. μπλέχτηκαν πάνω στο μαρκάρισμα, ο ένας τράβηξε τον άλλον, πέσανε στο έδαφος, στο χορτάρι Γιώργο και μαλλιοτραβηχτήκαν.
1: Να.
0: Καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Και ο Νορβηγός έχει ένα πολύ γυμνασμένο κορμί, δηλαδή είναι θηρίο, είναι αυτό που λέμε όταν ένα σεντερφόρ είναι τάβρος μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, είναι πράγματι τάβρος.
0: Από μία κίτρινη λοιπόν και τέλειωσε. Κίτρινη στο Ροζάριο, κίτρινη στο Χάλαντ.
1: Τέλειωσε, λες ότι τελείωσε το επεισόδιο και συνεχίζεται το παιχνίδι.
0: Κανονικότατα.
1: Μέχρι το τελικό σφύριγμα, ναι.
0: Με μία κίτρινη ο καθένας. Σε αυτή την αψιμαχία που είχαν, ήταν ένα μαρκάρισμα, ήρθανε σε επαφή, πέσανε και δύο στο χορτάρι. Καταλαβαίνεις εκεί πέρα τι έγινε.
1: Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Λίλ Ρεάλ Μπέτις 2-3. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων τόσο στην Πορτογαλία, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, όσο και στην Μαδρίτη, Ρεάλ Ίντερ 2-1. Ενώ είμαστε στο τρίτο 3-2. Villarreal Dortmund, Villarreal 3-2, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ, μειώνει και άλλο η ισπανική ομάδα και φαντάζομαι ότι οι φίλοι της Dortmund παρακαλάνε το παιχνίδι να τελειώσει προκειμένου να πανηγυρίσουν πρώτη νίκη της Dortmund στο φετινό Champions League. Αναμένουμε τα τελικά λοιπόν αποτελέσματα, τέταρτο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν.
0: Μόλις ολοκληρώθηκε η Real 2-1 και το είδα τη φάση τώρα, Γιώργο. Γκυρασί έχει βάλει 3 γκολ. 2 για την Dortmund και ένα αυτό γκολ. Ο Γκυρασί με αυτό γκολ. Αυτό γκολ είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Villarreal. 3-2.
1: Όπως πολύ σωστά είπες, Real Inter 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα και Lille Real Betis 2-3. Αναμένουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Dortmund Villarreal 3-2 στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Porto Manchester City 0-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού. Και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. AEK Lansk, παραπάνω AEK Lansk 1-0. Real Inter 2-1. Lille Real Betis 2-3. Bridge Aston Villa 2-3.
0: Αυτά είναι τα τελικά λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το βεβαίω στον Dortmund για Real είναι στην κόψη του ξηραφιού, έτσι το άνετο 3-1 έχει γίνει 3-2.
1: Σωστό.
0: Η Real ολοκληρώθηκε, το Porto Manchester City είναι στο άνετο 2-0 για την αγγλική ομάδα και μόλις ολοκληρώθηκε 0-2 με 0-0 ημίχρονο. Άρα ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη από τα βραδινά, τον Dortmund για Real. Είμαστε στο 3-2.
1: Ωραία, τελείωσε πράγματι. Εγώ βλέπω την FIFA, να ξέρεις, συγγνώμη, την UEFA, αλλά σε κάποιες είσαι πολύ πιο γρήγορος από μένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ίσως είναι και η τελευταία φάση για τη Villarreal για να κάνει το 3-3 καθώς έχει κερδίσει κόρνερ και ο τερματοφύλακας μπροστά. Όλοι μαζεμένοι στην περιοχή της Dortmund. Για να δούμε. Τελευταία φάση ίσως.
1: 3-2 το παιχνίδι.
0: Ναι, 3-2.
1: Το καθυστερήσεων.
0: Όχι, το κόρνερ πέρασε και φάουλ για την Dortmund. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπόρεσαν οι Γερμανοί, οι Βεσφαλοί να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Έχουμε αψιμαχίες τώρα, το 3-2 παραμένει.
1: Λέω πολύ γρήγορα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν αύριο και πάλι. 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, 8 παρατέταρτο Στουτγκάρντ Βίκινγκ. Στις 10 το βράδυ Παρίσι Σεν-Ζερμέν Μπρατισλάβα, στις 10 το βράδυ Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 10 το βράδυ Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι, στις 10 το βράδυ Νάπολι Άρσεναλ.
0: Πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Τελείωσε.
0: Τέλος και αυτό. Ναι, μόλις τώρα το έχω και εγώ τελικό. 3-2. Dortmund Villarreal. Λοιπόν, Γιώργο, να τα συνοψίσουμε, να τα πάρουμε από την αρχή, από νωρίς. Ξεκίνα από το παιχνίδι της ΑΕΚ που ήταν και το πρώτο.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ Λάσκ 1-0 και Club Bridge Aston Villa 2-3. Τα πρώτα παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Πάντα για την League Face, πρώτο παιχνίδι. Real Inter στη συνέχεια 2-1. Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 και Lille Real Betis 2-3.
0: Λοιπόν, θα τα πω και εγώ και στοιχηματικά τα παιχνίδια, έτσι για φίλους που είχαν ποντάρει στους αγώνες. AEK Lask 1-0 από ημίχρονο, Breeze Aston Villa 2-3. Εδώ πέρα το ημίχρονο ήταν στο 1-3 για τους Άγγλους. Lille Betis 2-3, 2-1 το ημίχρονο, η Lille τέλειωσε με 10. Dortmund Villarreal 3-2 με 0-0 ημίχρονο και Porto Manchester City 0-2, 0-0 ημίχρονο και φυσικά Real Inter στο σπουδαίο παιχνίδι της βραδιάς 2-1 με 2-0 ημίχρονο. Αυτά είναι και στοιχηματικά.
1: Τρεις νίκες για τους γηπεδούχους, τρεις νίκες για τους φιλοξενούμενους.
0: Εντάξει.
1: Στα έξι παιχνίδια.
0: Λίγο πολύ αναμενόμενα ήταν τα. Δεν είχαμε κάτι. Το αναμενόμενα ήταν όπως τα βλέπω. Και η Μπέτις μπορούσε να κερδίσει στη Λίλ. Το Ντόρτμουντ για Ρεάλ ήταν ανοιχτό. Λογικά η Σίτι θα κέρδιζε στο Πόρτο. Και το Ρεάλ Ίντερ προς την Ίντερ. Προς τη Ρεάλ θα πήγαινε το παιχνίδι. Βεβαίως και η Ίντερ είναι σπουδαία ομάδα. 2-1. Εντάξει.
1: Και για να τα πούμε όπως πρέπει να τα πούμε. Και το παιχνίδι ΑΕΚ Λαστ πήγαινε προς την ΑΕΚ.
0: Φυσικά η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη. Και φυσικά η Άστον Βίλα κόντρα στην ομάδα από το Βέλγιο ήταν το φαβορί. Νομίζω ότι σήμερα δεν είχαμε κάτι το. Κάποια έκπληξη. Όλα καλά.
1: Εν αναμονή της αυρανής ημέρας.
0: Θύμισε μας πάλι τα παιχνίδια, Γιώργο, πριν κλείσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Μόνο τα αυριανά.
1: Μπαρτσελόνα Φέγερνο το 8 παρατέταρτο. Στουγκάρδι Βίκινγκ 8 παρατέταρτο. Παρίσι Ζερμέν Μπραντισλάβα 10 το βράδυ. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη 10 το βράδυ. Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι 10 το βράδυ. Νάπολι Άρσεναλ 10 το βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσης, καλό βράδυ.
0: Με αυτά και με αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ιμπιά Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Με φάουλ δυναμίτη του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της Link Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Οι πρωταθλητές πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μετά από 20 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους 5 αγώνες του απόψινου προγράμματος: Bridge Aston Villa 2-3, Lille Betis 2-3, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 και Real Madrid Inter 2-1. Η ατυχία που έχει χτυπήσει τους Έλληνες Dortmund δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο μερικές ημέρες από το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη τη σεζόν, και σήμερα ήταν η σειρά του Κωνσταντίνου Κάρετσα. Ο 18χρονος Άσος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, κρατώντας το στήθος του, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις τάξεις των γηπεδούχων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Dortmund, ο Κωνσταντίνος Κάρετσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό. Όλοι αναμένουμε αγωνία το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων που θα υποβληθεί για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ευνίδια πτώση του στο χορτάρι, χωρίς να έχει δεχτεί κάποιο μαρκάρισμα. Τεράστιο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ με το Θωμά Στρακώσια, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό και αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για το επόμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο νίκησε το Βόλο 3-2 στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του κυπέλου Ελλάδας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους ήταν ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ στο 42ο λεπτό και στο 50ο. Ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια για να διαδεχτεί τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ντάρκο Κουβάσεβιτς, που έλυσε τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Εκτός δράση θα παραμείνει ο Πιρόλα για 10 μέρες, χάνει και τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη το Σάββατο στην 4η αγωνιστική της Super League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι ο Κροάτης μέσος Κριστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Αούγσμπουργκ. Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του από τον ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με 3 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίρλι Ντέσσερτς για την αποβολή του στον ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Σήμερα το μεσημέρι η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχτεί ο Ηρακλής τον Ατρόμητο για το ερχόμενο Σάββατο στις 12 του μηνός 12 Δεκεμβρίου για την 4η αγωνιστική της Super League. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη Link Face του Europa απέναντι στη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο στις 17 Σεπτέμβρη. Την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Έτοιμος να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο με την απόκτηση ενός έξι του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζη, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Έτοιμος να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο με την

0: Δύο γνωστοποίησης το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής θα παίξουν το Σάββατο στις 4 Μαρκό Καρυθέα με μετάδοση από την Έρα Σπορ και στις 5 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Την Κυριακή θα παίξουν στις 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' με μετάδοση από την Έρα Σπορ, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος και Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Καρδίτσα. Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτέμβρη με τα παιχνίδια Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριά στις 4 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' στις 5. Στο μπάσκετ τώρα, σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για κοινή χρήση της Ανέλ Αρένα, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Γιαννούλη Ρατζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Πρόταση για ορισμό των διαιτητών στα παιχνίδια της κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζομένων ομάδων κατέθεσε η Ομοσπονδία στους εκπροσώπους της ΚΑΕ στη συνάντηση για τη διαιτησία. Μια εβδομάδα προθεσμία έχουν να απαντήσουν οι ομάδες από όνα από τη συνάντηση ο Παναθηναϊκός. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ορισμός των διαιτητών σε όλα τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Η Ντουμπάη κατέβαλε στους Ερυθρόλευκους 2,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει ως ελεύθερο τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ Τόμας Γουόκα που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Άραβες αντί 3,2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι παρόν στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας τένις με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε για το World Cup του Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν 19 έως 20 Σεπτέμβρη σε χωμάτινη επιφάνεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερα Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωρίου. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ερα Σπορ 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Τέλος για την ΑΕΚ της Ελλάδας. Τέλος για την πρωταθλήτρια και τον Μάρκο Νίκολιτς. Το πρώτο βήμα έγινε. Το χρυσό γκολ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό αποφέρει στην ΑΕΚ 3 βαθμούς. Δίνει στην ΑΕΚ την πρώτη νίκη στη League Fest του Champions League με 1-0. Εδώ, στο κήπο των θαυμάτων. Εδώ, στην Αγία Σοφιά. Και η ΑΕΚ, κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται για το επόμενο παιχνίδι, μήνα Οκτώβρη πια, στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στη Σαχτάρ.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλησπέρα σας κύριε Μαλισιώβα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Παπακυριακιώτη, κάνατε? Καλησπέρα φίλε και φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Η ώρα είναι νωρίς, 12:04.
0: 12:04, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
1: Αλλά τα θέματα τρέχουν.
0: Τρέχουν και έχουμε και καυτά θέματα.
1: Καυτά θέματα, θα τα μάθετε γιατί στη μέχρι συνέχεια. Τη διακοπή θα έχουμε αλλαγές προπονητών και ενδεχομένως και δύο και τρεις στην Αλφα Εθνική στη Super League.
0: Τόσο πολλούς βλέπεις?
1: Ναι. Αρχίζει... Ήδη από το πρωί διαβάζω εκεί ότι αυτοί που δεν έχουν βαθμούς ψάχνονται.
0: Ναι.
1: Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε το θέμα με τον Ολυμπιακό, να δούμε που θα καταλήξει μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της θύρας 7. Ναι, καπάκι, ναι. Έχουμε τον αποκεφαλισμό του Ντάρκο. Ντάρκο, ο οποίος είχε φέρει το Μίντι Λίμπαρ.
0: Λες.
1: Που από 3-0 σήμερα έγινε 3-2.
0: Λες.
1: Έχουμε θεματάκια.
0: Ήρθε ο Κορδόν να αντικαταστήσει τον Ντάρκο.
1: Αυτός που είχε φύγει.
0: Αυτός που είχε φύγει, ναι.
1: Τι γίνεται, πήγε σύλλαση.
0: Επιστροφές, καταστροφές, ναι. Ή θα πάμε σε κάτι
1: τέτοιο. Χθες το έβαλα τραγούδι.
0: Το βαλές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με Γιάννη Σαντορίνο, γιατί το θέμα της βραδιάς είναι η ΑΕΚ, η οποία έκανε μεγάλη νίκη απέναντι στην ΛΑΣΚ.
1: Πρόσθεσε
0: Μαρίν Κολάρα, έτσι, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι παιχταράς. Είχε αρκετές ευκαιρίες να διευρύνει ακόμα περισσότερο, ναι, το δίκτυο του σκοριά.
1: Για να μας το πει ο Γιάννης.
0: Εν πάση περιπτώσει, σακούλι το σακούλι γεμίζει το σακούλι. Το φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Μπερδέψαμε. Η ΑΕΚ έβαλε 3 βαθμούς στον βαθμολογικό της πίνακα. Φέρνει και την Ελλάδα πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής με την Τσεχία, Δημήτρη Μαλισιώβα. Τα κρατάμε κι αυτά. Εντάξει, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Αλλά οι νίκες των ελληνικών ομάδων, το ξέρεις ότι είναι καλό για την γενικότερη βαθμολογία της χώρας, που φέρνει ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για τις ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Για πάμε στο Γιάννη Σαντορίνο. Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ για πρώτη φορά στο νέο της γήπεδο, το ναό του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην Όλγουιν Αρένα της Γιασοφιάς, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Champions League, σε ένα γήπεδο που το είχαμε δει και στο τελικό του Conference και χάρη σε ένα ευρωπαϊκό τρόπο στην Ελλάδα, σε ένα γήπεδο που η ΑΕΚ έχει προλάβει και έχει κάνει φιέστες και double και πρωταθλήματος, και σε ένα γήπεδο που πανηγύρισε σε αυτό το νέο format του League Face του Champions League την πρώτη της νίκη. Έχει δίκιο ο Νίκολιτς που την χαρακτήρισε ιστορική νίκη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εγώ θα πρόσθετα ότι είναι η πρώτη νίκη στερα από 20 χρόνια. Το 2026 με προπονητή τον Λορέντο Σέρα Φερέρ, η ΑΕΚ κέρδιζε Λίλ και Μίλαν. Τη Μίλαν την κέρδιζε με φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ. Την ΛΑΣ την κέρδιζε με φάουλ του Μαρίν. Το παιχνίδι τότε χρειάστηκε ο Στέφανος Σορεντίνο να κάνει φοβερές επεμβάσεις πάνω στο Πίπο Ιντζάγκη. Άλλος ένας Ιταλός, 20 χρόνια μετά, τα 35 του, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, χρειάστηκε να κάνει 2 κρίσιμες αποκρούσεις για να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του. Και όπως έλεγε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ήθελε απεγνωσμένα να παίξει στο Champions League και τα έφερε έτσι η μοίρα. Έπαιξε και ήταν πολύ σημαντικός. Σίγουρα η ομάδα είναι που έβαλε τις βάσεις για αυτή τη νίκη, που θα μπορούσε να έχει, όπως είπατε, και περισσότερα γκολ. Η ΑΕΚ έπαιξε με ωριμότητα. Πήρε όλη την ενέργεια του γηπέδου. Το γήπεδο ήταν αυτό που έπρεπε. Ο κόσμος της ΑΕΚ, 30.000 ήταν αυτή που έπρεπε. Την έπνιξαν τη ΛΑΣΚ, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις προς το τέλος που η ΛΑΣΚ προσπάθησε να πιέσει, ήταν τόσο έντονο το βουητό από τις αποδοκιμασίες που πρέπει πραγματικά να ένιωθαν, σαν να τους τρυπούσε το μυαλό, πέταξαν μόνοι τους 2 φορές την μπάλα πλάγιο. Έτσι είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Αλλά θα μπορούσε να έχει αποφευθεί και όλο αυτό το θρίλερ αν ήταν προσεκτικό σε 2 περιπτώσεις ο Βάργα, αν στο δεύτερο ημίχρονο στις επιθετικές μεταβάσεις γινόντουσαν καλύτερα τελειώματα, ή στη φάση του 89 που βγήκαν ο Ρώτα με τον Ζήνη με έναν παίκτη, αν για λίγα εκατοστά δεν έβγαινε offside ο Μάγκερ και μετρούσε τον γκολ του Γιώβιτς. Γενικά πάντως η πρεμιέρα της ΑΕΚ ήταν πολύ καλή. MVP Ρασβάν Μαρίν, δεν το συζητάμε. Έκανε σχεδόν 12 χιλιόμετρα και βγήκε και αλλαγή. Έχει βάλει τον γκολ. Έχει κάνει πολλά πράγματα ο Μαρίν. Από κοντά ο Λόβρο Μάγερ. Πάντως όλο αυτός ο αρτίστας που ήρθε στην Ελλάδα από την Κροατία για τέτοιες βραδιές. Ξεσήκωνε και τον κόσμο, έδινε τον ρυθμό. Έβρισκε τις πάσες που δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσαν να συμβούν. Λάζαρος Ρώτα, ναι, δηλαδή δεν είναι ο στάρ της ομάδας, δεν είναι Λούκα Γιόβιτς, έτσι, ή Μάγερ, αλλά είναι ένα παιδί που συνεχώς ξεπερνά τον εαυτό του και μάλλον δεν έχει ταβάνι. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Λάζαρος Ρώτα. Και ο Κοϊτά, ο οποίος επίσης αρχίζει και επιστρέφει στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων. Βάζω και τον Βιτάλης κοντά, γιατί πραγματοποίησε και το όνειρό του, όπως έλεγε, να απολαύσει ένα παιχνίδι Champions League. Και ο Νίκολιτς, που με τη σειρά του και τον άφησα τελευταίο, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Champions League, γιατί ως προπονητής της Λοκομοτίβ Μόσχας είχε τρεις ισοπαλίες, τρεις ήττες, όταν ακόμη είχαμε την φάση των ομίλων. Οπότε με την ΑΕΚ πανηγύρισε και ο προπονητής της. Αυτό το δημιουργήμα του το απόλαυσε και ο ίδιος η προσωπική του νίκη και επιτυχία. Είναι σημαντικό, όπως είπατε, για την βαθμολογία της Ελλάδας, είναι σημαντικό και για την προοπτική της ΑΕΚ. Ότι ξεκινάει με τρεις βαθμούς, ξεκινάει με νίκη. Το έχουν πει άλλωστε και οι παίκτες, το είπε και ο Νίκολης, θέλουν να παίξουν περισσότερα από 8 παιχνίδια. Δηλαδή θέλουν να περάσουν στη φάση των 24. Ο Νίκολης είπε ότι θα χρειαστούν 11 ή 12 βαθμοί, τουλάχιστον αυτό έχει το στόχαστρο. Εγώ θα πω ότι η ευκαιρία της ΑΕΚ, το λέγαμε πριν το μάτς, παρουσιάζεται στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Το πρώτο must win game το πήρε, ήταν και το μοναδικό στο οποίο μπορούσε να θεωρηθεί φαβορί. Και η δεύτερη αγωνιστική που θα είναι το μέσα Οκτώβρη, θα την βρει στο Stamford Bridge της Chelsea, στο Λονδίνο, αλλά απέναντι στη Shakhtar Donetsk. Εκεί αν καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμούς, πόσο μάλλον την νίκη δηλαδή, έτσι, τους τρεις βαθμούς, νομίζω ότι θα έχει διώξει πολύ, πολύ μεγάλο βάρος από την πίεση και στη συνέχεια θα γίνει πολύ επικίνδυνη για τις μεγάλες ομάδες που ούτως ή άλλως υπάρχουν σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λες, Γιάννη, και αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή στα παιχνίδια που η ΑΕΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα της, να παίρνει τους βαθμούς, να παίρνει την νίκη. Ξεκίνησε με το δεξί σήμερα, το έκανε έτσι όπως έπρεπε. Και κακά τα ψέματα, το έχουμε ξαναπεί έτσι, Δημήτρη, και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Ότι μέχρι στιγμής η ΑΕΚ είναι η ομάδα η πιο πιστική που έχουμε παρακολουθήσει από τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή βγάζει...
2: γιατί βασίζεται στην ομοιογένεια που έχει από πέρσι.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, ακόμη και σε αυτή την ενδεκάδα, οι 9 ήταν περσινοί. Οι μεταγραφές φετινές ήταν ο Μάγερ και ο Βιτάλης στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα δηλαδή που δουλεύει από πέρσι σε αυτό το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Επίσης, μην νομίζει κανείς ότι η ΛΑΣΚ είναι μια μέτρια ομάδα. Παιδιά, έχει βάλει 33 γκολ σε 9 μάτς. Η ΑΕΚ την περιόρισε σε δύο ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Αυτό το έχει κάνει όχι μόνο με τη ΛΑΣΚ, το έκανε και στον τελικό με τη Λεύσκη για να περάσει στη League Face που ήταν αίτητη. Έχει δεχθεί, αν εξαιρέσουμε το Super Cup που είναι ένα παιχνίδι ψυχαγωγίας, τα επίσημα μάτς πρωταθλήματος Κυπέλλου και Ευρώπης, έχει δεχθεί η ΑΕΚ ένα γκολ, τον γκολ του Μπένι στη Λεωφόρο στο 97, που τη στέρισε την νίκη. Είναι μεγάλη υπόθεση, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, να έχει σαν επαφή αστεία. Γιατί άκουσα επιθετικά έχει παίκτες που μπορούν να απειλήσουν από όλες τις γραμμές. Δεν είναι μόνο ο Γιώβιτς και ο Βάργκα. Και αυτό το ξέρουν και οι αντίπαλοι. Και το κάνουν ακόμη πιο δύσκολο στο να την περιορίσουν. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ότι η ΑΕΚ απόψε έπαιξε με τον τρόπο που έπαιξε με τον Άρη. Απλά δεν έβαλε τα γκολ που έβαλε με τον Άρη. Τις ευκαιρίες τις είχε. Δηλαδή ο Βάργκα, που φεύγει εκεί από το λάθος μόνος του, θύμιζε τον γκολ που είχε βάλει ο Πόνσε με τον Παναθηναϊκό από το λάθος, αν θυμάστε, του Τούρκου του Ακαϊντίν. Ή η κεφαλιά εσκαστή που κάνει που δεν τη βρίσκει ο Γιώβιτς είναι εξ επαφής, ή του Κοϊτά ή του Ζήνη. Είναι πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Και στο ξεκίνημα, γιατί το έχει ξεχάσει.
2: Ναι,
0: η ευκαιρία του Γιώβιτς που κατά λάθος βρίσκει στο κεφάλι του τροματοφύλακα.
2: Ναι, είναι η ΑΕΚ που το κάνει, δεν είναι η δυναμική του αντιπάλου. Καλές ομάδες είναι.
0: Ναι.
2: Και αυτές που έχει αντιμετωπίσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Απλά η ΑΕΚ το κάνει αυτό γιατί έχει μηχανισμούς, έχει βγάλει ένα αυτοματοποιημένο στυλ ποδοσφαίρου, παίζει συνδυαστικά, βάζει παίκτες στα μεσοδιαστήματα, αρχίζει δηλαδή και φαίνεται η εξέλιξη του σχεδίου σε αυτό που θέλει να πετύχει ο Μάρκο Νίκολιτς, που έχει γεμίσει την ομάδα μεσοεπιθετικά, με παίκτες που έχουν διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις. Και αν κάποια πόρισαν που ουσιαστικά μία αλλαγή έκανε, τρεις συνολικά, αλλά ο Ζήνη μπήκε στο 82 και οι άλλες δύο γίνανε στο 90. Το είπε ο Νικολίτς ότι όταν η ομάδα δουλεύει σωστά, δεν υπάρχει λόγος να την πειράξεις. Και απλά καταλαβαίνεις ότι όποιος έρθει από τον πάγκο θα πρέπει να φτάσει στα επίπεδα έντασης που υπάρχει ήδη στο παιχνίδι. Οπότε δεν χρειαζόταν και να το ρισκάρει. Νικολίτς, ο οποίος είναι ένας προπονητής ειλικρινής, Αφού δεν έλεγε τίποτα η ΑΕΚ για τον τραυματισμό του Στρακόσια, το είπε ο Νίκολιτς. Έχει πάθει ένα ράγισμα στο χέρι, στο καρπό. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά δεν θα παίξει στα τρία επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ, εκτός από το σημερινό δηλαδή. Δεν θα παίξει την Τρίπολη, δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο και δεν θα παίξει και με τον Βόλο. Δηλαδή θα παίξει μετά την διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Οπότε σε αυτά τα παιχνίδια η ΑΕΚ θα πάει με τον Μπρινιόλι, που αν και σκουριασμένος εντός εισαγωγικών, δηλαδή χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, σε μια βραδιά Champions League, ήταν ό,τι έπρεπε για την περίσταση.
0: Το Ντιούμπισιτς πώς τον είδες, που μετά από τρία χρόνια που είχε βρεθεί και πάλι αντίπαλος της ΑΕΚ, γυρνάει και πάλι στο παιχνίδι απόψε ως αντίπαλος?
2: Κοίταξε, θα σου πω, το Ντιούμπισιτς δεν του πάει η ΑΕΚ. Δηλαδή με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ έζησε ένα αποκλεισμό με δύο γκολ μετά το 90, σήμερα με τη ΛΑΣΚ έχασε. Και στην ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει την καριέρα που θα περίμενε. Εγώ τον είδα καλό, τον είδα με εντάσεις, με τρεξίματα. Δεν κόλλησε στην ΑΕΚ. Δηλαδή θα τον θυμόμαστε αποσπασματικά για κάποιες καλές εμφανίσεις, αλλά όχι για τη συνέπεια και για τη διάρκεια και για τη συνοχή. Στη ΛΑΣΚ έχει καλό σερί. Όπως είπε και ο Νίκολης, θα κάνει καλή καριέρα. Πριν το μάτς το είχε πει αυτό στην καθιερωμένη συνέντευξή του, αλλά να είχαν απόψε αυτό που συνέβη δηλαδή. Οπότε ναι, παιδιά, όλα καλά για την ΑΕΚ. Ήταν τρομερός και ο κόσμος. Γιατί όταν ο κόσμος είναι έτσι, δεν νομίζω ότι μπορούν πολλές ομάδες να περάσουν από το γήπεδο της ΑΕΚ. Και επειδή και η ομάδα του Νίκολιτς ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, όλοι είπαν ότι ακολουθήσαμε την τακτική του προπονητή. Όταν λοιπόν ο παίκτης, και το ξέρετε πολύ καλά, είστε και οι δύο έμπειροι, οι παίκτες ακολουθούν την τακτική του προπονητή, σημαίνει ότι ο προπονητής τους έχει πείσει ότι αυτό τους ωφελεί. Και από τη στιγμή που δίνουν και το 100%, ο προπονητής έχει σχεδιάσει σωστά το μάτς, θα κερδίσεις. Δηλαδή στις περισσότερες φορές θα πάρεις αυτό το οποίο επιζητάς μες στο γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ στο Γιάννη. Άρα λοιπόν με την εμφάνιση αυτή, Γιάννη μου, δείχνει αυτό που λέμε, ότι είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι έτοιμη η ομάδα.
0: Είναι έτοιμη και η προσθήκη.
1: Δεν θα ψαχτεί.
0: Και οι προσθήκες όλοι οι άλλοι, που έχει βάλει,
1: ναι, όλοι οι άλλοι λοιπόν γάτι. Ψάχνονται,
0: ναι,
1: για να καταφέρεις να κατεβάσεις από το θρόνο την ΑΕΚ. Πρέπει να γίνεις εσύ σαν την ΑΕΚ. Κανείς δεν είναι τώρα και δύσκολα θα γίνει γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και που λέμε θα σε φθείρει το Champions League ακριβώς. Αν έχεις λύσεις, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, η ΑΕΚ με το δεξί. Τι ωραίος παίκτης αυτός ο Μαρίν.
0: Και γκολάρα,
1: Πώς ακουμπά την μπάλα.
0: Τη χαϊδεύει.
1: Και αυτό το παιδί δεν εκνευρίζεται. Βλέπεις, έχει ένα ίδιο τέμπο. Δεν μανουριάζει. Δεν δέχεται κάρτες. Κάνει τη δουλειά του, χαμηλών τόνων. Και της μιλάει της μπάλας.
0: Της μιλάει, βέβαια. Έχει δώσει και έναν άλλο τόνο.
1: Τι?
0: Μεσοεπιθετικά ο Μάγκερ, έτσι. Ο οποίος.
1: Ο Ξανθός Μάγος.
0: Ο οποίος το βλέπεις το παιδί.
1: Αφού είναι αριστεροπόδαρο.
0: Είναι μπαλαδόφατσα.
1: Ναι.
0: Είναι μπαλαδόφατσα.
1: Κροάτες. Τόχων.
0: Ναι.
1: Ήταν τυχερή η ΑΕΚ διότι έπεσε η Βολσμπουργκ. Έπρεπε να φύγει.
0: Ναι.
1: Τσίπησε ο Παναθηναϊκός τον Καγκουά. Που ήθελε η ΑΕΚ. Είδες τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλειο αυτό,
0: Πώς γίνονται οι τράπεζες.
1: Πώς γίνονται οι τράπεζες. Λοιπόν.
0: Να πούμε έτσι για να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις. Ναι. Να συστηθούμε. Ηλίας Διαμάντης είναι στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μάλιστα, και ο Βάσης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 2 ακούτε την εκπομπή Μπάλαντερ. Είχαμε μια. Όχι και τόσο καλή εξέλιξη με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Στο παιχνίδι της.
1: Λοιπόν, άλλο και τούτο.
0: Ξαφνικά έπεσε στο έδαφος εκεί στο 23-24, ναι. Σε πιο νωρίς. Αποχώρησε με φορείο και η Dortmund μας ενημέρωσε ότι πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, γιατί έχει αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό του σύστημα.
1: Λέει τώρα η Dortmund. Μιλάει γενικά, το έπρεπε να πει κάτι άλλο. Πιστεύω μέχρι συζητώ τα ξημερώματα να έχουμε μια επαφή με μια Γερμανία για να μάθουμε. Διότι το παιδί μόνο σου ζήτησε διακοπή, κάθισε κάτω και βγήκε με το φορείο. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει, λέει, επίσημη Ντόρτμουντ, λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και πάει στο νοσοκομείο. Η ώρα είναι 12.30, εκεί 11.30. Τι ώρα ήταν το μάτς?
0: Τελείωσε.
1: Ήταν 10.
0: Στις 10 ήταν, ναι.
1: Αυτό έγινε στις 25. Άρα 10.30.
0: Ναι, τώρα
1: να πάει στο νοσοκομείο 11, 11
0: ναι.
1: Και τώρα που να έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Και προσοχή, παιδιά, στην έκφραση. Άλλο το κυκλοφοριακό, αφορά την Αθήνα, και άλλο το κυκλοφορικό. Κύριε Διαμάντη, ένα άλφα είναι η διαφορά. Άλλο το κυκλοφοριακό και άλλο το κυκλοφορικό. Είναι για το αίμα μέσα, για τα θέματά μας. Ο Μπάλτας τα ξέρει, ο Μπάλτας τα ξέρει, γιατί ήταν να πάει ιατρική, αλλά δεν υπήρχε ιατρική στην Καλαμάτα και την άφησε. Όπως δεν είναι σωστά και ο Ταχής
0: και τα δύο μπλοκάρουν.
1: Και τα δύο μπλοκάρουν. Ναι. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Η πίεση, το άγχος, η ένταση, οι δυνατές προπονήσεις. Και το είπατε στον αγώνα,
0: Ναι. Και νωρίς στον αγώνα.
1: Κάτι, τον ενόχλησε. Μέχρι στις 2 να μάθουμε να ευχηθούμε τα καλύτερα. Περίεργο και αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά το Κωνσταντέλια. Εν τω μεταξύ, ποιο το φοβερό? Ότι σήμερα στο Μόναχο θα έκανε την επέμβαση του χιαστού ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Το πρωί. Και το βράδυ ο άλλος Έλληνας στην Ντόρτμουντ, δηλαδή, τους ματιάσανε, φίλε.
0: Μάλλον, ματιασμένοι είναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Πω. Λοιπόν.
0: Είχαμε δήλωση από τον φίλο του Τάσο του Μπακασέτα.
1: Για πες τι Πετασούλης.
0: Αποχωρώ
1: με μάναζερ τον Γιώργο Τζαβέλα. Έκανε μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ του Νίκου Παπαδόπουλου και του γυμναστή Νίκου Καρίδα. ΑΠΟΕΛ.
0: ΑΠΟΕΛ.
1: Πάμε.
0: Υπάρχει κι άλλος ένας εκεί στο ΑΠΟΕΛ.
1: Κι άλλος.
0: Δεν έχουμε. Ποιος άλλος?
1: Στο τεχνικό.
0: Όχι. Ποδοσφαιριστής.
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Αποχωρώ με πικρία.
1: Πήγε ο Πεντρός, βρε. Από το Λεβαδιακό.
0: Ναι. Αποχωρώ με πικρία που δεν επαναφέραμε την ομάδα στην κορυφή.
1: Μισό λεπτό. Η πικρία πάει για την κορυφή ή γιατί δεν έπαιζε?
0: Όχι. Απρόσεξε να δεις. Και λέει, ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη και την κριτική. Πετάει και την εχμούλα του. Δηλαδή, γιατί είναι από τους παίκτες που τ' άκουσε. Θυμάσαι και πέρσι.
1: Ναι, αλλά έβγαινε μπροστά από τα ζώα.
0: Δεν μασάει. Πάντα έβγαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του Τάσου.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο αυτή. Όχι, τα κρύβεις.
0: Ήρθε η ώρα έπειτα από 2,5 χρόνια να αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή.
1: Α, η πικρία πάει για την κορυφή.
0: Ναι. Ήταν τεράστια τιμή και ευθύνη να φοράω το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή πως δεν σταμάτησα στιγμή να προσπαθώ για το καλύτερο. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα, τον πρόεδρο της ομάδας, κύριο Γιάννη Αλαφούζο, για τη στήριξή του, το τεχνικό, τα τεχνικά team και φυσικά όλους τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο για την αγάπη του, για την ομάδα, αλλά και την κριτική που μας βοηθά να γινόμαστε
1: πάλι
0: καλύτεροι.
1: Πάλι κριτική, πάλι κριτική.
0: Δεν σ' αρέσει?
1: Όχι για την κριτική από την Κρήτη.
0: Όχι, όχι.
1: Για την άλλη την κριτική.
0: Για την άλλη την κριτική, ναι.
1: Εντάξει, ο Τάσος νομίζω ότι προσπάθησε, τα έδωσε όλα. Καλώς έφυγε.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπαιζε. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν θα έπαιζε. Η λογική αυτό λέει.
1: Ναι, θα βοηθήσει να πω. Καλά πήγε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έκανε μεταγραφές 50 εκατομμύρια που έκανε τώρα.
0: Για να έχει κάποιον δίπλα το Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή, πώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάμε στο Ολυμπιακός.
0: Εσύ δεν θα πεις αυτά. Εσύ έχεις συζητήσει. Μην κοιτάς εμένα.
1: Ολυμπιακός από 3-0 3-2.
0: Ναι.
1: 5 γκολ. Σκόραρε το καλό παιδί. Ο σέντερφορ, είσαι καλό παιδί, είναι το πρόσωπό του,
0: ναι.
1: Ο Αρμαντό.
0: Ναι.
1: Ο Αρμαντό Κονζάλ. Ή και ασίστ. Έπαιξε ο Γιάρεμψουκ. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που κάθε μέρα πρέπει να την αξιολογούμε. Είδατε πόσο ξαφνικά έγιναν όλα. Βγήκε η 7, τάχωσε στο Μιντιλίμπαρ. Μέχρι να ξημερώσει το πρωί έφυγε ο Κοβάσεβιτς, δεν πήρε κανείς είδηση. Ήρθε ο Κορδόν. Καταλαβαίνεις ότι
0: σημαίνει κάτι,
1: είναι σε έναν αναβρασμό ο οργανισμός. Αλλά με τον Ολυμπιακό μου αρέσει ότι δεν αφήνει τον χρόνο, παρεμβαίνει.
0: Κατευθείαν.
1: Είτε θα γίνει καλό είτε κακό, αλλά παρεμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένει.
0: Όχι.
1: Όπως ο Πάκου. Πάκου περιμένει. Περιμένει.
0: Πάντα περιμένει.
1: Πάντα περιμένει. Ο Ολυμπιακός παρεμβαίνει. Ο πρόεδρος δηλαδή. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Εντάξει.
1: Τα αλλάζει.
0: Έχει και εμπειρία. Μεγάλη ο πρόεδρος.
1: Θέλω να σου πω.
0: Διοικεί και τρεις ομάδες.
1: Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άλλαξε. Φύγε, σύλλαση.
0: Ναι.
1: Και ο Μεντιλίμπαρ είναι σαν να μένα καρβούνα. Οι ατζέντιδες όλοι ψάχνονται.
0: Λες.
1: Αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα. Να δούμε τι θα συμβεί με τον Μεντιλίμπαρ. Τι θα γίνει. Καθώς πλησιάζει και η διακοπή λόγω των εθνικών. Όπως είπε, οι ατζέντιδες ψάχνουν και τούν ποιες ομάδες δεν πάνε καλά. Ποιος δεν πάει καλά, Λεβαδιακός. Να προτείνουμε ένα προπονητή. Ποιος ομάδα δεν πάει καλά, Τρίπολη. Να προτείνουμε ένα προπονητή. Ποια ομάδα έχει αναταραχεί, Ολυμπιακός. Να προτείνουμε ένα προπονητή. Λοιπόν, και όλα αυτά συζητιούνται κάθε μέρα. Να πούμε ένα μπράβο στο Φίλι. Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να το προσέξει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι και σε μια θέση που πάσχει η Ελλάδα από κόφτες. Είδε στο Παναθηναϊκό έχει τον Καμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν Έλληνες.
0: Όχι.
1: Εξαριά. Με ύψος και τα λοιπά.
0: Ναι, ο Κοντούρης είναι.
1: Ναι, εντάξει, 20 χρονών.
0: Υψηλό παιδί και τα λοιπά, αλλά εντάξει.
1: Ναι, μιλάμε για υψηλό επίπεδο, ναι. Έτσι. Καλησπέρα, συνεχίζω να αναζητώ τη μουσική. Είναι... Δεν τη βρήκατε όμως τη μουσική, κύριε Γιάξη μου, από την ωραία Θάσο.
0: Τι μουσική ψάχνει.
1: Συνεχίζει. Σε ένα φέρμα της ΣΕΡΤ για το Μουντιάλ της Ισπανίας το 82.
0: Ναι.
1: Ποιος το πήρε το 82?
0: Ιτάλια.
1: Έλα, που μας στεναχώρησε τότε γιατί είμαστε Βραζιλία. Πολύ καλή ομάδα Βραζιλία. Πολύ καλή ομάδα Βραζιλία τότε. Αλεμάο, Έντερ. Τροματοφύλακα δεν είχαμε μόνο.
0: Δεν είχε καλό.
1: Εκείνος, ο Πέρες. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, η αφηγητής Σαντιάκο Γιάννης, είχε μια ωραία μουσική που θα τέριαζε στην εκπομπή.
0: Τη δική μας.
1: Ναι. Γιατί ετοιμάζω πάλι σήματα και τα λοιπά.
0: Τους
1: ακροατές περιμένω.
0: Φτιάξτε καλά.
1: Τους ακροατές περιμένω.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, λοιπόν. Και μας στέλνει την αγάπη του από τη Θάσο Άκης. Λοιπόν, πάμε και αυτό. Αύριο τι κύπελο έχει.
0: Αύριο ποιος παίζει, κάτσε. Θα τα
1: παίζει όφη. Που φλερτάρει με τον Χατζηγιοβάνι.
0: Τάσο.
1: Τον Τάσο, ο οποίος είναι στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε αν θα τον αποκτήσει. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έχει λεφτά όφη, αφού πήρα τα λεφτά του Ολυμπιακού.
0: Το κύπελο τι έχουμε αύριο. Σήμερα είναι μόνο όφη έχει. Και την Πέμπτη Αστέρας Τρίπολης Άρης. Αύριο όφη Νέστος Χρυσούπολης. Αυτά τα παιχνίδια έχει το κύπελο. Την άλλη εβδομάδα βλέπω Τετάρτη 16-9 του ΑΕΚ Παρσεραϊκός. Για να πάμε επίσης. Α, έχει και παιχνίδι.
1: Τι?
0: Την επόμενη Τετάρτη Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Καλαμάτα ΑΕΛ. Άρης Μαρκό. Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Ακυρώθηκε αυτό το παιχνίδι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Και θα γίνει το Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης.
1: Α, γιατί αυτό.
0: Αφού αποκλείστηκε ο Λεβαδιακός.
1: Δεν αποκλείστηκε.
0: Έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά.
1: Πάει στο ΚΑΣ.
0: Θα πάει.
1: Γι' αυτό δεν μπορεί να διεξαχθεί το μάτς.
0: Ναι. Αλλά θα γίνει το παιχνίδι όμως του Αστέρα που πέρασε τη θέση του Λεβαδιακού.
1: Θα γίνει σίγουρα.
0: Έτσι είναι το πρόγραμμα. Λέει 16-9 Νίκη Βόλου Αστέρας.
1: Περίμενε.
0: Έτσι λέει το πρόγραμμα.
1: Πώς θα γίνει αυτό φόρος που πάει στο ΚΑΣ. Και άμα δικαιωθεί. Τι θα γίνει αυτό το παιχνίδι.
0: Θα ακυρωθεί τον Νίκη Βόλου Αστέρας.
1: Δεν
0: και
1: νομίζω.
0: Θα γίνει τον Νίκη Βόλου Λεβαδιακός.
1: Δεν νομίζω. I don't think so. Δεν νομίζω. Λες εσύ θα γίνει.
0: Το πρόγραμμα λέει ότι θα γίνει.
1: Το πρόγραμμα μπήκε στην ΕΠΟ.
0: Περίμενε, όχι ΕΠΟ δεν έχω μπει.
1: Ας το πρόγραμμα το αρχικό. Το αρχικό.
0: Περίμενε, θα πούμε
1: και να δω εγώ αύριο, κοίταξε.
0: Superbet, κύπελο Ελλάδας, ΕΠΟ. Για να δούμε. Πρόγραμμα. Δείτε όλο το πρόγραμμα.
1: Αστέρας Άρης 10ο μηνός. Αστέρας Άρης 10ο μηνός. Αν ο Άρης είναι στην Τρίπολη θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και άμα.
0: Τι 10ο μηνός.
1: 19ο. Όχι αύριο, μεθαύριο.
0: Έχει Αστέρας Άρης.
1: Εγώ το βλέπω στις στιγματικές. που πάντα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Περίμενε, τι Αστέρας Άρης.
1: Εσύ τι είχες, Αστέρας Τι και Βόλο.
0: Ναι, Αστέρας Άρης, 19.
1: Τα βλέπεις.
0: Έλα. Άρα θα γίνει το παιχνίδι.
1: Ό,τι πει ο Κούβαλης.
0: Ο Κούβαλης θα
1: έβγαλε διαπίστευση ο Κούβαλης.
0: Θα έχει βγάλει.
1: Και άμα δικαιωθεί ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Θα ξαναπαίξει με τον Άρη.
0: Θα ξαναπαίξει.
1: Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Έμπλεξε ο Λεβαδιακός. Γενικά έμπλεξε φέτος ο Λεβαδιακός. Ενώ πέρυσι η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, στις 5 ο Φινέστος και την 5η Αστέρας Άρης. Λοιπόν, καλό λέω όλους τους αγρινιώτες των Αθηνών στον διάγγελμα.
0: Ναι.
1: Να γεμίσουν το ΆΚΑ στο ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκού Πανατολικού.
0: Ωραία. Περίμενε, θα ξέρουμε την 5η το βράδυ αν θα είναι ντέρμπι κορυφής.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να γίνει το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά.
1: Ωραία, αν κερδίσει.
0: Ο Παναθηναϊκός θα είναι ντέρμπι και κορυφής. Αν δεν κερδίσει.
1: Αν βάλει πάνω από 3 γκολ θα είναι πρώτος. Αν βάλει κάτω από 3 γκολ, πρώτος η βαθμολογία θα φαίνεται ο Πανατολικός. Ισόμαχο μεν. Γιατί έχει 7-1.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Σωστά το καταγράφω.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν θα είναι ένα ντέρμπι κορυφής ισόβαθμων στην πρώτη θέση την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Άρα την 5η Παναθηναϊκός και Φυσιά. Λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης. Αμάν φάγαμε το τραγούδι του Νότι.
0: Έφαγες
1: το τραγούδι του Νότι.
0: Θα το ξαναβάλουμε.
1: Ήταν η ΑΕΚ για το Μαρίν.
0: Να, ο φίλος λέει, ο νεαρός Μπινιάρης του Παναθηναϊκού αμυντικό χάφι είναι. Καλός παίχτης.
1: Πότε θα παίξει αμυντικό χάφι, όλο στα άκρα το βλέπουμε.
0: Ναι, στα άκρα, αλλά αμυντικό χάφι είναι.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Θα τον δεις. Προσεχώς.
1: Μικρό παιδί.
0: Ναι, μικρός.
1: 17 χρονών.
0: Μικρός είναι.
1: Έλα, απλά εντυπωσιάζονται όλοι στην Ελλάδα όταν είναι μικρός και παίζει μισό λεπτό. Σιγά σιγά, παιδιά. Ένας-ένας. Λοιπόν, λέει ο Νίκος ο Γιαννιάς, θέλει να σου κάνει ερώτηση.
0: Σε μένα.
1: Α. Πού μπορώ να δω το παιχνίδι της επανάληψης της ΑΕΚΑΡΑΣ.
0: Τη ΣΑΕΚ το παιχνίδι στο Champions League με τη ΛΑΣΚ.
1: Σε επανάληψη δεν μπορεί να το δεις, αλλά άμα έχεις replay.
0: Μπορεί να πάει. Αν έγινε συνδρομητής του Κοσμοτέ.
1: Αν είσαι συνδρομητής.
0: Κάπου θα το
1: Τέλεκομ θα τη λες πλέον.
0: Τέλεκομ.
1: Ναι. Άραξε και χρώματα. Εμφανίστηκαν στη τηλεόραση κάτι μοβ, κάτι ροζ.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι βίλεϊ ματσέντα, μακέντα του Αστέρα Τριπόλεως Σέντερφορντ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι κόκκινα, κάτι ροζ, τέλος πάντων. Αν είσαι συνδρομητής, φίλε Νίκο, εύκολα replay και το βλέπεις. Αν δεν είσαι, δεν μπορείς.
0: Δεν βλέπει. Δεν βλέπει.
1: Ναι.
0: Συνδρομητής και
1: αφεντικό,
0: το
1: αφεντικό, no job. No έτσι. Job. Water.
0: Λοιπόν. Έχουμε κι άλλα μηνύματα.
1: No coming to job. Λοιπόν.
0: Ή να πάμε σε τραγουδάκι.
1: Μισό λεπτό. Λέει ο Σταύρος. Είναι τρελός ο Έκτορας Μποτρίνη.
0: Ο Μποτρίνη γιατί?
1: Πρέπει να τον παρομοιάζει με τον Νίκολης.
0: Α, ναι.
1: Εγώ είμαι φαν Μποτρίνη.
0: Λες να παρομοιάζει Μποτρίνη με Νίκολη.
1: Και πήγα να φάω ένα βράδυ στο εστιατόριο.
0: Και ήταν ο Νίκολης.
1: Όχι, ήταν ο Μποτρίνη κανονικά. Αλλά στο τέλος συζητώντας με τη Βίκη, λέω εδώ δεν φάγαμε, μας έφαγαν.
0: Όταν πήγες να πληρώσεις.
1: Ναι, ξέρεις τα πιάτα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο το πιάτο.
0: Ναι. Αλλά η ποσότητα.
1: Να σου πω να γελάσεις. Δηλαδή, φέρει το κατάλογο, διαλέγεις μενού και τα λοιπά. Έπαιρνα, μου λέει Βίκη, πολλά είναι. 17 πήραμε. 17
0: πιάτα.
1: 17 πράγματα. Ναι. Εδώ μεταξύ. Αυτά τι είναι. Είναι ένα πιάτο μεγάλο και το υλικό που είναι για να φας στη μέση είναι μια μπουκιά.
0: Ναι.
1: Μία-δύο μπουκιές.
0: Ατομική αυτό μερίδα.
1: Ναι, ακούς.
0: Ναι.
1: Και 17 πιάτα ρε φίλε.
0: Ούτε με 17 δεν χορταίνει.
1: Ναι, όχι. Ήταν όλα όμως καταπληκτικά. Ναι. Είχε η υφή του, η γεύση του, η κατασκευή του, η παρουσίασή του. Είχε μια πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι άμα πεινάς. Είναι να φας μπροστά.
0: Όχι, μπορείς να το κάνεις και αλλιώς. Πας εκεί.
1: Ναι. Για επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο, ναι, και φεύγεις μετά και τρως κανένα σουβλάκι να χορτάσεις.
1: Πολύ, πολύ ωραία ήταν, πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά ο Μποτρίνη πραγματικά πιστεύω ότι είναι ο κορυφαίος μάγερ. Για μένα.
0: Πήγες, τον χαιρέτησες.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ίδιος Νίκολης.
0: Ίδιος.
1: Λοιπόν, τι λέει ο Παύλος. Γεια σου Παύλος, είναι ωραία Καλαμάτα. Συγχαρητήρια για την ΣΑΕΚ από ένα φίλο του Παναθηναϊκού. Fair play.
0: Εντάξει. Γιατί να μην πεις συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Πω back to back θα κάνει η ΑΕΚ φέτος. Μα πώς βλέπεις τη φωτογραφία.
0: Ναι, πάει, τον στέλνει να διαβαστώ.
1: Καλά, δεν υπάρχει καμία οργάνωση, λέει, στον Ολυμπιακό. Τραυματίζει και ένα παίκτη και αμέσως μεταγραφή φόρ και ενεργοποίηση παροπλισμένου παίκτη, ειδικά για την Ευρώπη. Οι ερασιτεχνισμοί συνεχίζονται και φέτος. Αλλά ούτε στο πρώτο ημίχρονο με το LKB μέσα έπαιζαν καλά, έπαιζε καλή ομάδα. Διώξε τον.
0: Το με τη λίπαρα.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Και αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα. Υπάρχουν πολλές διεργασίες. Η φυγή σήμερα του Κοβάσεβιτς δεν είναι τυχαία. Τι λέει ο Νίκος. Καλό βράδυ. Σας ακούω κάθε βράδυ, ναι. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ που νίκησε στην πρεμιέρα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαιρετίζω και από τον κύριο Θοδωρή, από τον μπαμπά. Μπράβο Νικόλα. Φύγαμε από τον Νικόλα. Πάμε από το Σάκη που όλο μας θέλει μηνύματα. Μία είναι στο Παρίσι.
0: Καλά,
1: μία είναι στις Βρυξέλλες.
0: Οδηγός είναι. Τι
1: ναι. Να μας πάρει όμως μια φορά. Μας φέρει.
0: Πρέπει να μας κάνει μια βόλτα.
1: Δεν πρέπει.
0: Πρέπει. Πρέπει.
1: Και να κάνουμε και μια εκπομπή μέσα από την καμπίνα τη.
0: Κινούμενη εκπομπή.
1: Ναι. Τι λέει, πού είναι τώρα. Μιλούς, νάτος. Ντούσμπουργκ προς Μιλούς.
0: Μια χαρά.
1: Να βάλουμε ένα quiz.
0: Βάλτο.
1: Να μας πείτε τους τρεις Έλληνες που έπαιξαν στην Ντούσμπουργκ ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα. Ποια εποχή θα πεις.
1: Καλά. Πριν 10-15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο ένας παντρεύτηκε προχτές. Με θρησκευτικό γάμο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να κάνω.
0: Τα έχεις δώσει όλα. Όλα τα έχεις δώσει.
1: Και τι χρώμα φοράει η Ντούσμπουργκ, τι χρώμα φοράει μπλε και άσπρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Καλησπέρα. Πότε ξεκινάει η GBL. Καταρχάς, τώρα έχει τα τουρνουά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το τουρνουά του Παναθηναϊκού.
0: Το Γιαννακόπουλος.
1: Ναι. Που είναι ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν.
0: Κλασικά Παρτίζαν δεν λείπει ποτέ.
1: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός και η άλλη ποια είναι.
0: Νομίζω η Μακάμπη, κάτι θα
1: να εδώ. Πάμε. Πότε είναι.
0: Στο Άκα.
1: Τώρα, Σαββατοκυριακό.
0: Telecom Center. Περίμενε να βρούμε τις δηλαδή ομάδες που συμμετέχουν.
1: Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε της Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια.
1: Σάββατο Κυριακή πρέπει να είναι.
0: Είναι η Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ και η Μπουρκ.
1: Και Μπουρκ, η Γαλλική. Καλή. Ναι. Σάββατο Κυριακό.
0: Παρασκευή. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός Μπουρκ.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο θα παίξει ο μικρός τελικός, η τιμένη δηλαδή, στις 5 ώρα, στις 8 τελικός.
1: Έχουμε μια φημολογία ότι δύο φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ταξιδέψει για να βρουν, λέει, προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Φίλοι.
1: Ναι, ναι, φίλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το τρολάρω, ναι. Τώρα. Τρολάρω διακροτές μεταξύ τους. Ναι, ο Παναθηναϊκός πήρε τα λεφτά από την εταιρεία πέρυσι. Αυτό το όνομα είναι της μαμάς της εταιρείας στη Γερμανία. Ναι, ναι, ναι, Κώστα μου. Το περίφημο TAF.
0: Για το Telecom Center, λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι,
1: ναι, Κώστα μου, ναι, ναι, ναι.
0: Το Αντωνούλης το έχει στείλει.
1: Η μαμά, ναι. Η μαμά εταιρεία στη Γερμανία χρόνια τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έξυπνος πήρε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Και έδωσε το όνομα στο γήπεδο.
0: Όνομα το δώσει.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
0: Και στο ΣΕΦ τώρα θα μπει ο Red Arena, θα λέγεται.
1: Ποιο?
0: Red Arena.
1: Ποιο γήπεδο?
0: Το ΣΕΦ.
1: Red.
0: Red Arena. Από το αρένα το νερό του κυρίου Τσάκου.
1: Α, των εφοπλιστών.
0: Ναι.
1: Όχι Νίκο μου, είναι λάθος αυτό που λες. Δεν έχει καμιά σχέση αυτός ο παίκτης που ήταν στην Ντούισμπουργκ. Καλησπέρα από την Καλαμάτα. Ο Μορέιρα τη Μαύρη Θήλα θα βγάλει μάτια φέτος το πρωτάθλημα. Προβλέπω να μας τον παίρνει μια ομάδα της Αθήνας. Πολύ γρήγορος.
0: Παίρνει την πάρα, την πετάει μπροστά και δεν πιάνεται. Λάσο θες.
1: Μόνο Λάσο.
0: Λάσο.
1: Όχι τον Παμπλό. Λοιπόν, για πείτε μας τι θα συμβεί τώρα με, με τη Λίμπαρ. Ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, ποιος μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από αυτή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. 54160 Sport FM και το διάστημα. Το καταγράφετε, το αποστέλλετε στο SMS. Νούμερο 2 τρόπος μέσω του Viber Erasport. Πρατέτε το ίδιο και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης erasport@papakir.gr. Κύριε Διαμάτη, να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ναι, να πάμε σε ένα δεύτερο τραγουδάκι. Και θα περιμένουμε. Εγώ τώρα προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τη Γερμανία,
0: ναι,
1: για να δούμε την εξέλιξη της ανησυχητικής υπόθεσης του Κωστάκη του Καρέτσα, ο οποίος σήμερα αποχώρησε ξαφνικά από το ΜΑΤ. Για το μεταξύ δεν είπαμε και τα αποτελέσματα, φίλε.
0: Ναι, δεν είπαμε. Οπότε μετά θα τα πούμε.
1: Ναι, μετά το τραγούδι να τα πούμε. Ναι, πάμε.

0: Έλα, για πάμε μία παραπέντε ώρα.
1: Πήγε μία παραπέντε.
0: Μία παραπέντε, παραπέντε.
1: Οπότε πάμε να λίγο να δούμε και τα αποτελέσματα συνολικά. ΑΕΚ λοιπόν, Λάσκα 1-0. Μπριζ Άστον Βίλα, μεγάλο διπλό 2-3. Μεγάλο διπλό και στη Γαλλία. Λίλ Μπέτις επίσης το ίδιο σκορ. Η Λίλ έπαιζε και με παίκτη λιγότερο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μπορούσα τώρα με ανατροπή τη Βιγιαρεάλ 3-2 με το θέμα του Καρέτσα. Η City πέρασε από το Πόρτο 2-0 την Πόρτο και η Real Madrid νίκησε τελικά την Ίντερ 2-1. Ο φίλος περιμένει να του πούμε πότε αρχίζει το μπάσκετ.
0: Αρχές Οκτώβρη είπαμε το μπάσκετ.
1: Αρχές Οκτώβρη.
0: Ναι, το πρωτάθλημα έτσι, γιατί ναι, το η Ευρωλίγκα.
1: Οπότε έχουμε χρόνο. Έχουμε
0: η Ευρωλίγκα ξεκινάει 24 νομίζω.
1: Δημήτρη.
0: Κάτσε να
1: το έχουμε πω. Χρόνο. Τώρα, ο κύριος GK μας λέει για το Μεντιλίμπαρο ότι το σωστό είναι ότι δεν πρόκειται να φύγει. Λοιπόν, και πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ότι όταν γίνεται μια προετοιμασία με άλλους παίκτες και ξαφνικά έρχονται άλλοι 15, νομίζω ότι χρειάζεται μια πίεση χρόνου για να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ, λέει, ναι. Προσέξτε τι, κύριε. Εμείς δεν μας. Τι μας νοιάζει μας αν φύγει ο Μεντιλίμπαρο ή φύγει μείνει.
0: Ναι.
1: Δεν θα κερδίσουμε κάτι από αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν συζητάμε ένα θέμα, γιατί προκύπτουν πληροφορίες ότι υπάρχουν διεργασίες για αυτό το ζήτημα. Δεν ήρθαμε ξαφνικά να σκεφτούμε πότε να φύγει αυτό. Καταρχάς δεν είναι ωραίο κανείς να χάνει την εργασία του.
0: Σωστό.
1: Και γιατί να φύγει με τη Λίμπερ. Όμως πριν ένα μήνα τον είχαν όλοι τελειωμένο. Και ξαφνικά έμεινε. Εχθές έφυγε, μάλλον σήμερα το πρωί έφυγε. Αυτός που τον είχε φέρει, ο κ. Κοβάσεβιτς.
0: Ντάρκο.
1: Τα γραφεία των ατζέντων σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει φωτιά. Άρα λοιπόν, απλώς το ρεπορτάζ το λέει αυτό, κύριε Τζέικη. Και θα δούμε τώρα, επειδή λέτε και για τον ΠΑΟΚ, θα δούμε και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ τι θα γίνει, γιατί μέχρι στιγμής είναι στο απειρόβλητο, ενώ δεν πάει καλά.
0: Ο κύριος Λεσί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει καλά. Θα δούμε όμως τι θα γίνει την Κυριακή. Που θα καίει μπάλα με τον συντοπίτη Άρη. Οπότε αν εκεί γίνει και άλλη γκέλα, δεν ξέρω και αν ο Λύση φτάσει στην παρέλαση.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει πίεση μεγάλη.
0: Ναι. Όσο δεν βρίσκει λύση ο Λύση.
1: Εντάξει, τι είναι η λύση, να βρει άπειρος.
0: Ναι.
1: Ο Λύση, αφού πήρε το Λύση, πρέπει να περιμένει ένα χρόνο δύο. Είναι άπειρο το παιδί.
0: Άρα πρέπει να δείξει υπομονή ο κόσμος.
1: Πρέπει να ρίξει και λεφτά και να ήρθε ο παίκτη για τον ΠΑΟΚ, το 6, το 6. Έχει στόπερ, άρα θα είναι θωρακισμένος για την Κυριακή.
0: Γιαννούλης, ένα μήνα εκτός.
1: Ο Γιαννούλης, τι είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ, τραυματίζονται μόνοι.
0: Ματιασμένοι.
1: Δηλαδή, άλλο αυτό, φοβερό, ναι. Φοβερό. Εντάξει, εκεί όμως έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει, έχει.
1: Έχει τον Μπάμπα, έχει τον Τέιλορ.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είπαμε για τα αποτελέσματα. Λέω Σακελαρίου, ο κύριος Σακελαρίου. Ο Ολυμπιακός διαλύεται, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, οπότε ο Παναθηναϊκός και άκια το πρωτάθλημα μέχρι τέλος. Εντάξει, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα συνέλθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν χρειαστεί ο Μαρινάκης θα πάρει άλλους 15. Θα σιάξει, που λέει και ο περίφημος γιατρός Χάρης Χριστόπουλος. Θα σιάξει το πράγμα.
0: Για να δούμε. Θα φτιάξει.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην είναι διεκδικητής τίτλου. Δεν γίνεται. Από τη φύση του. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει άλλα θέματα. Έχει τα εξωτερικά, έχει τα θέματα διοικητικά, έχει την σοπαδού που πήραν θέση στέλνοντας το μήνυμα στον πρόεδρο να φύγει με σαν φίλος. Έχει άλλα θέματα. Έχει το ερασιτέχνη, έχει το γήπεδο. Έχει πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος να το φτιάξει, να το στρώσει, να το σιάξει και να διεκδικήσει. Μου φαίνεται λίγο πιο δύσκολη αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, η ώρα όμως είναι και 59. Να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Τάσο και λέει καλησπέρα. Ο κύριος Μεντιλίμπαρο, όπως έχουν τα πράγματα, αν και δεν πιστεύουν να έχει αυτό την ευθύνη, πρέπει να φύγει. Διοικητικά είναι τα λάθη. Φυσικά και ανακοίνωση 3-7, μάλλον σε συνεργασία με την κεφαλή έγινε.
0: Λες.
1: Ο ακροατής ή κάτι ξέρει ή υπολογίζει. Το τραγούδι κάτι ξέρει, ποιος το λέει.
0: Κάτι ξέρει. Η Ελληνίδου. Μπράβο.
1: Αυτή είναι, ναι. Λέει.
0: Μπράβο.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τη διεθνή τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση επηρεάζει και την ελληνική αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ κοντά στο Τζάσκ και κοντά στο νησί Χάρκ εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης, ως απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μεταξύ αστυνομικών και αδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρώμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντιράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από σφοδρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις από τον τυφώνα Lowell, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
2: Ο καιρός.
3: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν χρειάζεται συστάσεις, ήταν ο Στράτος Διονυσίου στο «Γιατί Θεέ μου η ζωή». Άλλοι το ξέρουν από τον πρώτο στίχο, «Τα βάσανά μου είναι φορτίο». Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 79 περιλαμβάνεται στο δίσκο του Στράτου με τίτλο «Γυναίκες, γυναίκες». Τη μουσική έγραψε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης του τραγουδιού και τους στίχους ο Γιάννης Πάριος. Γιάννης Πάριος, ο οποίος είχε πει για το Στράτο, τώρα που το θυμάμαι, με τη φωνή του Στράτου λέει «κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα». Αυτό νομίζω τα λέει όλα για την εκτίμηση που είχε ο ένας μεγάλος ερμηνευτής των άλλων στο Στράτο, Διονυσίου, μια από τις πιο στιβαρές, πιο δωρικές μορφές, πιο επιβλητικές φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Και όλα τα τραγούδια του είναι, μας έχουν μείνει στη μνήμη στίχο-στίχο και τα τραγουδάμε, τα σιγοτραγουδάμε. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ, να σβήσουν ποτέ. Αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε, όχι να αλλάξουμε κλίμα τραγουδιστικό, μουσικό, να αλλάξουμε κλίμα σε πλευράς της ισιογραφίας, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, αυτές που είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτές που όμως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και σαν εκπομπή. Τις ειδήσεις από τον κόσμο, η Αλεξάντρα Παγανή είναι εδώ, μας άρεσε χθες την τροφιά της και τη ζητήσαμε να έρθει πάλι σήμερα, να δούμε τι έχει να μας πει, τι έχει αλλιεύσει. Πάλι καμία τίποτα μεσαύρες, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρε. Κοντά έχουμε πέσει, όχι σαύρες, φίδια.
0: Όπα.
1: Έτσι πάνε αυτά. Επειδή βλέπω πόσο πολύ αρέσκεσαι σε αυτό το ερπετό, είπα να σου φέρω μια άλλη είδηση.
0: Για πες λοιπόν, τι έγινε.
1: Πιο καλλιτεχνική όμως αυτή τη φορά. Όχι τόσο εγκληματικής φύσεως ή αστυνομικού περιεχομένου, προκειμένου είναι πιο πολύ του καλλιτεχνικού. Λοιπόν, αν πιστεύεις και εσύ και οι ακροατές μας ότι οι ακροάσεις για την επιλογή ηθοποιών στο θέατρο κρύβουν εκπλήξεις, ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα δηλαδή, η είδηση που σας φέρνω από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης σίγουρα ξεπερνά τη φαντασία σας.

0: Λοιπόν, εκεί πέρα. Οι υπεύθυνοι παραγωγής βρέθηκαν στη θέση να αναζητήσουν τον ιδανικό ερμηνευτή για την επερχόμενη διασκευή της κλασικής όπερας του Μότσαρτ, Così fan tutte, έτσι κάνουν όλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Θα ανέβει λοιπόν στη Νέα Υόρκη αυτή η όπερα την επερχόμενη σεζόν και ποια είναι, τι έγινε τώρα. Η συγκεκριμένη εκδοχή μεταφέρει τη δράση σε ένα Λούνα Πάρκ του Coney Island της δεκαετίας του 1950 και ο ρόλος δεν απαιτούσε υποκριτικές ικανότητες, αλλά λέπια. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε μια επίσημη ακρόαση στην οποία προσήλθαν δεκάδες φίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Να εξηγήσουμε λιγάκι, η συγκεκριμένη διασκευή θα
1: έχω μείνει άφωνος όπως καταλαβαίνεις.
0: Θα είναι σε τσίρκο του 1950, δηλαδή θα έχει ζογκλέρ, θα έχει άγρια ζώα. Θα είναι τελείως διαφορετικό από την κλασική όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ το 1879.
1: Όπου θα βρίζουν τα κόκαλά του του ανθρώπου.
0: Τώρα η τέχνη εξελίσσεται παράλληλα με τον άνθρωπο.
1: Σωστά.
0: Οπότε εγώ προσωπικά.
1: Μας έλεγε χθες η Ευδοξία Λιμπέρη ότι οι Άγγλοι έχουν τρελαθεί, οι Βρετανοί μάλλον, όχι οι Άγγλοι, έχουν τρελαθεί με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και παίρνουν τους ήρωες, τους ήρωες των, που είναι τα ονόματα και σκαρώνουν ιστορίες με αυτούς, διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή, τι να πω.
0: Ας πούμε διασκευές, αλλά όχι ακριβώς.
1: Διασκευές, αλλά δεν είναι διασκευές. Όχι, είναι καινούργιες ιστορίες. Καινούργιες ιστορίες. Με την Κλυτεμνίστρα, ας πούμε. Με τον Ειδίποδα. Με τον Ορέστη. Δεν ξέρουμε ποιους
0: άλλους. Πήρε το τρένο ο Ειδίποδας, ας πούμε, και πήγε στην Ιρλανδία. Μου ήρθε τώρα έτσι πρόχειρα.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Γιατί να μην διασκευάσουν και Μότσαρτ.
0: Πάντως να πιστέψω
1: δεν πληρώνουν δικαιώματα. Για πες λοιπόν.
0: Στα παρασκήνια της όπερας επικράτησε το αδιαχώρητο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ο ειδικός καλλιτέχνης Βαριετέ, ο Ζίγκφελντ, είναι αρκετά γνωστός στο αντικείμενό του στην Αμερική και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Αξιολογούσε τη συμπεριφορά των ερπετών κάτω από τα έντονα φώτα της σκηνής. Γιατί να εξηγήσουμε τι είδους διασκευή είναι αυτή. Αμολύσαμε κάποια φίδια πάνω στη σκηνή και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι αρκετοί άνθρωποι που φοβούνται τα φίδια και επίσης τα φίδια δεν είναι και το πιο ήρεμο πλάσμα πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, θα πω έτσι διακριτικά. Και τι έγινε τώρα, το ζητούμενο ήταν η απόλυτη ψυχραιμία ώστε το ζώο να μην τρομάξει από την παρουσία των θεατών, από την παρουσία των ηθοποιών και εννοείται από τα φώτα, από τη δράση, από την κινησιολογία, από όλο αυτό που απαιτεί μια θεατρική παράσταση τόσο επί το έργο όσο και στις πρόβες. Λοιπόν, τελικά το κεντρικό ρόλο τον κέρδισε μια εντυπωσιακή κυτρινοροδακινή βοάς φεκτήρας. Γι' αυτό εγώ λέω. Γι' αυτό λέω εν δυνάμει επικίνδυνο. Έχω διαβάσει το ρεπορτάζ. Με το όνομα πριγκίπισσα, βέβαια. Όνομα και πράγμα.
1: Πριγκιπέσα.
0: Ακριβώς. Και η επιτροπή εντυπωσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από τον επαγγελματισμό της, καθώς παρέμεινε ακίνητη και απόλυτα συνεργάσιμη. Και επειδή στο θέατρο τίποτα δεν φαίνεται τυχή, δεν αφήνεται στην τύχη του μάλλον.
1: Να σου πω κάτι, Αλεξάνδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα φίδια μένουν και ακίνητα πριν επιτεθούν λιγάκι, έτσι.
0: Όχι απλά, όχι απλά μένουν ακίνητα, μπορούν να έρθουν και σε ευθεία γραμμή, να ευθυγραμμιστούν με το ανθρώπινο σώμα, ενώ κοιμάται, ειδικά ο βόα φυγητήρα.
1: Παναγία μου.
0: Ούτως ώστε να σε μετρήσει και να σε φάει. Τώρα αυτό είναι εκτός ρεπορτάζ που δίνω.
1: Όχι, εντάξει, αλλά λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Έχουμε δει και ταινίες, εγώ δεν έχω έρθει αντιμέτωπο.
0: Το είχα διαβάσει πολύ μικρή αυτό και είχα σοκαριστεί γι' αυτό, με έχει στιγματίσει αυτή η είδηση.
1: Άρα τον κέρδισε το ρόλο η πριγκίπισσα.
0: Και πήρανε κι άλλοι.
1: Στη Μητροπολιτική Όπερα, μάλιστα.
0: Και πήρανε και μια ελαφρώς μικρότερη καφέβο που ακούει στο όνομα Νάλα.
1: Για backup.
0: Ναι, αντικαταστάτρια. Μην τυχόν και αρρωστήσει η πρωταγωνίστριά μας. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι η μοναδική φορά στην ιστορία της όπερας που ο πρωταγωνιστής κερδίζει μια θέση με την αξία του. Θα πω εγώ τώρα ένα σχολιάκι εν προκειμένου.
1: Με το παραπάνω.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη τώρα είδηση. Είδηση. Πιο επιστημονικού περιεχομένου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει τα Ιγ Νόμπελ. Τα βραβεία Ιγ Νόμπελ, τα οποία στην πραγματικότητα
1: με
0: τι είναι.
1: Με βρίσκεις απροετοίμαστο.
0: Αυτό ήθελα να σε πιάσω εξαπίνεις και εσένα και τους ακροατές μας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τα βραβεία Ιγ Νόμπελ είναι ένας ετήσιος χιουμοριστικός θεσμός που βραβεύει πραγματικές μεν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες όμως σε κάνουν πρώτα να γελάσεις και μετά να σκεφτείς.
1: Σαν τα βατόμουρα που λέμε στον κινηματογράφο,
0: Όχι ακριβώς, γιατί θα σου εξηγήσω, θα σου πω και τα ρεπορτάζ μετά. Δεν έχει να κάνει με αστείο ή με γελιότητες. Έχει να κάνει με πραγματικές επιστημονικές έρευνες, οι οποίες όμως κρύβουν και μια ελαφριά φεδρότητα, θα πω αυτή τη στιγμή.
1: Για δώσ' μετά.
0: Και επίσης το όνομά τους αποτελεί ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη ignoble, που σημαίνει άδοξος ή ταπεινός. Σατιρίζοντας έτσι το επίσημα βραβείο Νόμπελ. Αλλά θα πάμε τώρα να εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, μπορεί η επιστήμη να λύνει

0: Ξέρουμε τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος, αλλά μερικές φορές ασχολείται και με τα καθημερινά μας βάσανα. Όπως για παράδειγμα το πώς φυσάμε τη μύτη μας. Παράδειγμα. Στην τελετή των φετινών βραβείων Ιγ Νόμπελ, των γνωστών χιουμοριστικών βραβείων που προείπαμε, το μεγάλο βραβείο ιατρικής απονεμήθηκε σε μία έρευνα που αποδεικνύει ότι τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε λάθος τα χαρτομάτιλά μας. Και έρχομαι εγώ τέτοια ώρα να μας πω, γιατί το και στον εαυτό μου το λέω, ότι τα χρησιμοποιούμε λάθος τόσα χρόνια.
1: Τι έχει γίνει? Να καταλαβαίνω.
0: Ιάπωνας καθηγητής, το Κούτζι Ούνο, πραγματοποίησε μια πλήρη αεροδυναμική μελέτη μετρώντας τη ταχύτητα και την πίεση του αέρα σε εθελοντές. Το συμπέρασμα, το να φυσάμε και με τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα είναι εντελώς αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τα αυτιά και τα ιγμόρια. Και επί του πρακτέου, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί έχω πάθει οτίτιδα έτσι. Προχωράμε. Η επίσημη επιστημονική οδηγία λοιπόν.
1: Να σε διακόψω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Επειδή βλέπω πολλά τηλεφωνήματα στις γραμμές, δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον αέρα. Προφανώς θα πρέπει να περιμένετε, επιβάτες μου, κάποιο τραγούδι για να, αν θέλετε, να σας απαντήσω, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να σηκώσω το τηλέφωνο όσο μιλάμε on air. Αν με ακούτε λοιπόν, διακόψτε και στο επόμενο τραγούδι ευχαρίστως να σας απαντήσω να, ό,τι θέλετε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Συνέχισε, Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, η επίσημη επιστημονική οδηγία, επιστρέφουμε, είναι ένα φύσιμα, ένα λάξ τα ρουθούνια. Ένα-ένα το κάθε ρουθούνι δηλαδή. Κλείνουμε το ένα ρουθούνι και φυσάμε από το άλλο. Με μια μεγάλη και παρατεταμένη ρηπή. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά η ιατρική κοινότητα επιμένει ότι αυτή η τεχνική προλαμβάνει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και όχι μόνο.
1: Γι' αυτό μερικές φορές όταν φυσάμε με δύναμη τραντάζεται το μυαλό μας. Τώρα το καταλαβαίνω. Και τώρα, μιας και το λες, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα των ποδοσφαιριστών που φυσάνε με το ένα ρουθούνι και μετά με το άλλο. Την ώρα που παίζουν, άστο αυτό, είναι για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Έχω περάσει και από τα αθλητικά.
1: Α, έχεις περάσει, άρα ξέρεις.
0: Και τα παλιότερα,
1: λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Να το σχολιάσω. Και βέβαια να τελειώσω αυτήν την είδηση με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος γιατρός μεταθάνατον δικαιώθηκε, καθότι το βραβείο το παρέλαβε ο γιος του, αλλά η ομάδα του συνέχισε το έργο του για να αποδείξουν ότι φυσάμε λάθος τη μύτη μας τόσα
1: χρόνια. Ιγ Νόμπελ, λοιπόν.
0: Ιγ Νόμπελ, φυσικά. Ιγ Νόμπελ.
1: Ωραία.
0: Και δεν ήταν αυτή η μοναδική παραδοξότητα της φετινής τελετής. Από την προσωπική υγιεινή και τα χαρτομάτιλα, τα βραβεία μας μεταφέρουν κατευθείαν στην οικολογία για μια άκρος αλόκοτη έρευνα που απαιτεί φτιάρια και ανδρικά εσώρουχα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Φανταστείτε να περπατάτε στην εξοχή και να πετύχετε έναν επιστήμονα, το τονίζω, να θάβει στο χώμα ανδρικά εσώρουχα. Όχι δηλαδή κάποιος παράφρον, κάποιος αλόφρον, ο οποίος αποφάσισε να προβεί σε αυτές τις κινήσεις για τους δικούς του λόγους που πιθανόν δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Τι λόγοι, τι να ερμηνεύσεις. Αν δεις μια τέτοια σκηνή.
0: Πρόκειται για μια διεθνή επιστημονική μελέτη που απέσπασε το φετινό βραβείο Ιγ Νόμπελ επιστήμης εδάφους. Γι' αυτό σου λέω, είμαστε ακόμα στα Ιγ Νόμπελ. Ερευνητές λοιπόν από 25 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να μετρήσουν τη γονιμότητα του πλανήτη θάβοντας συνολικά 1000 ίδια βαμβακερά μποξεράκια, ανδρικά εσώρουχα.
1: Αντρικών, αντρών.
0: Και γυναικείο φαντάζομαι, και με φανέλες μπορεί να γίνει. Εκτιμώ εγώ τώρα ως μη επιστήμονος, μια απλή ταπεινή δημοσιογράφος, και θα εξηγήσω γιατί. Μετά από 2 μήνες στο χώμα, τα εσώρουχα ξεθάφτηκαν για να περάσουν από εργαστηριακό έλεγχο. Το αποτέλεσμα, όσο πιο ξεσκισμένο, λιωμένο και σε άθλια κατάσταση επέστρεφε το ύφασμα στην επιφάνεια, τόσο το καλύτερο για το περιβάλλον. Έτσι. Η καταστροφή του βαμβακιού αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι το έδαφος είναι ζωντανό και γεμάτο υγιείς μικροοργανισμούς που αποσυνθέτουν την ύλη.
1: Τι να πω, ρε Θεέ μου.
0: Έχει, η επιστήμη μας εκπλήσει πάντοτε.
1: Εκείνο που δεν ξέρω είναι αν τα εσώρουχα ήταν καθαρά ή αν ήταν λερωμένα. Με γενετικά υλικά.
0: Εκτιμώ ότι ήταν καθαρά. Τώρα βέβαια με τους επιστήμονες τους συγκεκριμένους όλα μπορείς να τα περιμένεις.
1: Σωστά.
0: Θα το κοιτάξω και θα επανέλθω με follow-up στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Ναι, για να μετράνε γονιμότητες κάτι πρέπει να είχε το εσώρουχο πάνω. Δεν μπορεί να ήταν μόνο βαμπάκι.
0: Επειδή το βαμπάκι θεωρείται φυσικό υλικό που αποσυντίθεται φυσικά στο έδαφος, υπό αυτή την έννοια είπαν ότι χρησιμοποίησαμε μόνο βαμβακέρα εσώρουχα και όχι
1: και πήρε βραβείο.
0: Βεβαίως.
1: Πήρε και εδώ.
0: Αν και το project ονομάστηκε χιουμοριστικά απόδειξη μέσω εσώρουχων, οι ειδικοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά φθηνή και αποτελεσματική μέθοδο που επιτρέπει σε αγρότες σε όλο τον κόσμο να ελέγχουν την ποιότητα των χωραφιών τους
1: χωρίς
0: ακριβό εξοπλισμό.
1: Μια χαρά.
0: Είναι.
1: Φάβεις ένα μποξεράκι και λες εδώ πέρα πρέπει να σπείρω ντοματούλες.

0: ότι είναι καλό. Δηλαδή το έδαφος αυτό μπορεί να, μπορούμε να το οργώσουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα μας δώσει καρπούς.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που επαναπροσδιορίζει την έννοια της λέξης αχαριστία. Θα βρεθούμε στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι πυροσβέστες έφτασαν εγκαίρως σε μια κατοικία που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και έδιναν μάχη για να σώσουν ό,τι προλάβαιναν. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αποφάσισε να αναλάβει δράση, αλλά με τον πλέον αλόκοτο τρόπο. Εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή, έκλεψε ένα από τα οχήματα διάσωσης της υπηρεσίας και, πατώντας γκάζι, καρφώθηκε με δύναμη πάνω στο πυροσβεστικό φορτηγό που επιχειρούσε κατάσβεση στο ίδιο το σπίτι. Ο άνδρας φυσικά βρίσκεται πλέον υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας σόρια κατηγοριών. Μπορούμε να αντιληφθούμε.
1: Τι έκλεψε πυροσβεστικό όχημα?
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη δικογραφία, αυτό που προσπάθησα και εγώ να αποσπάσω ως πληροφορίες, γιατί δεν τα δίνουν και στη δημοσιότητα εύκολα οι Αμερικάνοι. Ο συγκεκριμένος τώρα είναι δύο τεινά. Είτε που βρισκόταν σε αμόκ από το σοκ του να βλέπει το βιός του να καίγεται.
1: Ή κάτι και... είχε πάρει. Προφανώς.
0: Αυτό δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Θα μπορούσε, ναι. Τώρα, εμείς πάνω στο σχολιασμό δεν αποκλείεται να έχει πιει κάτι, έχει καταναλώσει κάποια ουσία. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά και διακριτικά. Ή από την άλλη πλευρά να ήταν όντως κλέφτης, να ήθελε να πάρει. Πω. Αλλά κλέφτης και να χτυπήσει μετά.
1: Να έρθουν να σώσουν το σπίτι, ας πούμε, και εσύ να.
0: Να του τρακάρει κιόλα.
1: Απίστευτο.
0: Βέβαια, δεν μπορούσε και να το χειριστεί το συγκεκριμένο όχημα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλώς ένα φιατάκι, δεν είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό. Είναι ολόκληρο πυροσβεστικό όχημα. Είναι αρκετά μεγάλο και όχι τόσο εύκολο στη χρήση του.
1: Έχει κι άλλο.
0: Τώρα έχω πάει σε αστυνομικά, έχω πάρει φόρα.
1: Α, ωραία.
0: Κλείνουμε μια αστυνομική είδηση πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στην Καλιφόρνια. Η οποία αποδεικνύει ότι το θράσος ορισμένων εγκληματιών δεν έχει απλώς όρια, αλλά αφορά και αποκριάτικα. Τρεις εφάνταστοι απατεώνες προσπάθησαν να αποσπάσουν 142.000 δολάρια από ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενοι ότι μια άγρια αρκούδα εισέβαλε στα πολυτελή αυτοκίνητά τους και κατέστρεψε τα σαλόνια τους. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν τα λεγόμενά τους, κατέθεσαν και ένα βίντεο που κάμερα ασφαλείας, όπου το υποτιθέμενο θηρίο φαινόταν να γρατζουνάει τα καθίσματα. Οι ασφαλιστικές όμως δεν πίστηκαν και επιστράτευσαν έναν ειδικό βιολόγο άγριας ζωής. Η γνωμάτευση του επιστήμονα ήταν αποστομωτική.
1: Μην μου πεις ότι ήταν κανένας μεταμφιεσμένος.
0: Αυτό ήταν. Το θηρίο δεν ήταν τίποτε άλλο από έναν άνθρωπο που φορούσε χνουδωτή στολή αρκούδας. Μετά από έρευνα της αστυνομίας, φυσικά, η μεταφυής εντοπίστηκε, κρυμμένη σε ντουλάπα και οι τρεις δράστες κατέληξαν με χειροπέδες.
1: Και είχαν καταστρέψει και τα αυτοκίνητά τους.
0: Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Από κάθε έννοια κουρεμένοι, εντάξει, γούνα φορούσαν τη στολή τους, τη βγάλανε. Ναι, και κατεστραμμένα αυτοκίνητα, όπως πολύ σωστά επισήμανες. Και ούτε 142.000 δολάρια θα πληρώσουν κιόλας.
1: Θα πληρώσουν και από πάνω. Έτσι είναι.
0: Πάντως. Στα δικαστήρια, τώρα σκεφτόμαι και το άλλο. Στα δικαστήρια στην Καλιφόρνια αυτή η υπόθεση θα μείνει στην ιστορία. Είναι αποτυχημένη αρκούδα. Δηλαδή, να είσαι δικαστής και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την υπόθεση. Σου φέρουν στο κατηγορητήριο μπροστά σου, βλέπεις.
1: Και πρέπει να είσαι σοβαρός εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Στην έδρα και να μην γελάσεις, να μην σκάσεις τα γέλια.
0: Ποιο είναι το έγκλημα του κυρίου, μετά
1: και να πεις στο μάρτυρα, για φόρεσε τώρα να δούμε, να κάνουμε αναπαράσταση. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα.
0: Αυτό
1: θα πρέπει να γίνει ταινία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ. Ωραία ήταν
0: εγώ
1: αυτά που μ' άρεσε για μια ακόμα φορά. Μας έκανες όμορφη τη νύχτα, να γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Ευχαριστώ. Πάμε τραγουδάκι.

0: Ήταν ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, ο μεγάλος Γρηγόρης Μπιθικότσης. Δική του ήταν η σύνθεση αυτή, ο ίδιος το έγραψε και η στίχη ήταν του Κώστα Βίρβου. Ο Μπιθικότσης, εκτός από μεγάλος ερμηνευτής των μεγάλων συνθετών του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, έχει γράψει και ο ίδιος πολλά τραγούδια. Σας παραθέτω μερικά από αυτά τα οποία είναι γνωστά, πολύ τραγουδισμένα και δεν ξέρουμε ότι είναι του Μπιθικότσι, αλλά τα έχει γράψει ο ίδιος. Του Μπελαμί το Ουζερί, Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, Το Τρελοκόριτσο. Είναι τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσις, ο οποίος ήταν υδραυλικός. Γεια σου Γιάννη Ευθυμίου, μπήκε μέσα στο στούντιο φορτσάτος, με φούρια. Μεταξύ των συνεντεύξεων που έχει κάνει ο Γιάννης είναι και στον Μπιθικότσι. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Όχι μόνο είναι του Μπιθικότσι. Να σου
0: πάρε πω ανάσεις, πάρε
1: καταρχήν,
0: ανάσεις.
1: Καταρχήν καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κατά δεύτερον, όταν πήγα στο Χαλάνδρι στο σπίτι του να γράψω, κατέβηκε και μ' άνοιξε τον καράζ να βάλω το παπί μέσα, γιατί μου είπε ότι εδώ κλέβουν.
0: Τα κλέβουνε.
1: Τα κλέβουν. Στη συνέντευξη λοιπόν κάπου λέει μέσα ότι εγώ είμαι υδραυλικός. Με πήγε λοιπόν σε ένα ντουλάπι, το οποίο το άνοιξε στο σπίτι. Είχε μέσα κάβουρες, πένσες, τανάλιες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εργαλεία υδραυλικού. Ακόμα λέει το χρησιμοποιώ, αλλά για δικές μου δουλειές πλέον.
0: Αυτά είναι. Απλός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος της καθημερινότητας.
1: Στο Περιστέρι γεννήθηκε.
0: Ναι, Περιστεριώτης. Ήθελα να πω, όσο εσύ θα ετοιμάζεσαι, εγώ να θίξω ένα θεματάκι το οποίο το διάβαζα από χθες και πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο παιδιά, δύο ανήλικα παιδιά, μικρά παιδιά, που χαροπαλεύουν, που έχουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ο εφιάλτης του κάθε γιογονιού, ο χειρότερος εφιάλτης, ένας 16χρονος στα Αγγλικά Νερά και μια 14χρονη στην Τίνο. Τι κάνανε τα παιδιά αυτά? Επιβαίνανε σε ηλεκτρικά πατίνια. Οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια ή επιβαίναν σε ηλεκτρικά πατίνια. Δύο περιστατικά δεν πρέπει να τα δούμε ως μια άτυχη στιγμή. Πρέπει να τα δούμε σαν σήμα κινδύνου. Σαν σήμα κινδύνου. Καμπανάκι δηλαδή. Γιατί το ηλεκτρικό πατίνι έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Γενικά, όσων μετακινούνται μέσα στην Αθήνα. Γιατί είναι ένα μικρό, γρήγορο, εύκολο στη χρήση και δίνει μια αίσθηση ελευθερίας.
1: Πληρώνεις και λεφτά.
0: Και Γιάννη μου, αυτή η αίσθηση ελευθερίας είναι που ακουμπάει περισσότερο στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στους έφηβους. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι το πατίνι μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που κινείται σε ένα πραγματικό δρόμο, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, σε μεγάλες μηχανές, σε πεζούς, και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μεγάλη, ώστε μια πτώση να μην είναι απλώς μια πτώση όπως πέφταμε από ποδήλατο μικρή και βγάζαμε ένα κακαδάκι στο πόδι, στο γόνατο, χτυπάγαμε, βγάζαμε λίγο αίμα και πηγαίναμε σπίτι σαν βρεγμένες γάτες να μας δει η μάνα μας. Εδώ μπορεί να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός, όπως υπήρξε δηλαδή με αυτά τα δύο παιδιά. Ένα παιδί στο πατίνι, πάνω στο πατίνι, έχει ουσιαστικά μόνο το σώμα του και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν έχει κράνος. Και εδώ είναι το μεγάλο μέρος της ευθύνης των ενηλίκων. Αγοράζουμε ένα ηλεκτρικό πατίνι στο παιδί μας και το κάνουμε δώρο. Λες και του πήραμε ένα παιχνίδι να παίζει. Δεν είναι ότι επειδή μπορείς να το οδηγήσεις σημαίνει πως είσαι και έτοιμος να το οδηγήσεις. Γιατί η εφηβεία είναι μια ηλικία που ξεχυλίζει η αυτοπεποίθηση, η περιέργεια, η παρέα, να δοκιμάζει κανείς τα όρια του. Το ζήσαμε. Βέβαια εμείς δεν είχαμε στη δική μας την εφηβεία, δεν είχαμε ούτε πατίνια ούτε τίποτα. Ένα παλιό ποδήλατο είχαμε.
1: Φτιάχναμε με ρουλεμάν.
0: Με ρουλεμάν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι... Το ζήτημα είναι ποιος το οδηγεί, πού το οδηγεί, με ποιους κανόνες το οδηγεί, και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για τα παιδιά αυτά. Από τους γονείς, από τα ίδια τα παιδιά, από την πολιτεία, από τους δήμους. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς υποδομές. Δεν μπορεί το πατίνι να περνάει ανάμεσα στις λεωφόρους. Έβλεπα τις προάλλες ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού. Είναι δυνατόν? Ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού, που τα αυτοκίνητα πάνε με 200. Με 200 πάνε τα αυτοκίνητα. Του έδωσα απλώς ένα μέσο μετακίνησης ή του έδωσα την απαραίτητη γνώση για να προστατεύσει τη ζωή του? Στον δρόμο δεν υπάρχει το κουμπί αντού, γυρίζουμε πίσω. Έκανες το λάθος, είναι μοιραίο, το πλήρωσες. Δεν ξέρω, έχω μεγάλο προβληματισμό. Ελπίζουμε αυτά τα δύο παιδιά να τη βγάλουν καθαρή, να συνέλθουν. Και εγώ θα έλεγα να μην ξαναοδηγήσουν πατίνι. Ή να μην ξαναοδηγήσουν πάνω από αυτές τις συνθήκες. Ή να μην ξανανεύουν σε πατίνι, ούτε σαν επιβάτες.
1: Έχω μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Το πατίνι πώς τα αγόρασαν? Ποιος τα αγόρασε?
0: Αυτό δεν λέω.
1: Ναι.
0: Τους το αγοράζουν οι γονείς νομίζοντας ότι τους κάνουν ένα παιχνίδι. Τους κάνουν δώρο ένα παιχνίδι. Λες και τους πήραν ένα επιτραπέζιο, ένα PlayStation. Και δεν ξέρουν ότι υποθηκεύουν τη ζωή τους την ίδια. Τέλος πάντων, ετοιμάσου εσύ εδώ πέρα, γιατί πρέπει να σου πω, Γιάννη μου, ότι πήρα κάποια μηνύματα από ακροατές που λένε ότι τι ωραία, λέει, που είσαι με τον Γιάννη μαζί και να την κάνετε μαζί την εκπομπή, να έρχεται και αυτός νωρίτερα, να κάθεσαι και εσύ αργότερα. Ωραία τα λένε, έτσι, μια χαρά.
1: Χημεία.
0: Χημεία. Λοιπόν,
1: το πέντε 100 φορές.
0: Ο Γιάννης Ευθυμίου θα ακολουθήσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Όσο μπορώ και εγώ και αντέχω, θα κάθομαι λιγάκι να του κάνω συντροφιά. Δεν τη χρειάζεται ο Γιάννης. Χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχει μάθει στη μοναξιά του και στη συντροφιά τη νύχτα την ίδια. Συνεχίζει, παίρνει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησα εγώ και τη συνεχίζει μέχρι τις 5 το πρωί. Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας ξέρετε. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Πάμε. Τραγουδάκι.

0: Ένα μήνυμα τώρα που διαβάζουμε, ενθαρρυντικό, ότι το κοριτσάκι πάει καλύτερα και ότι θα βγει από την εντατική. Μακάρι, πραγματικά, το ευχόμαστε από την καρδιά μας. Γιάννη μου, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακούει, μας ακούει και δίνει σημασία σε αυτά που λέμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήτανε το «Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε» της Χαρούλας Αλεξίου, που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος από το άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα» που του 1988. Αυτές οι δεκαετίες, πατάμε και λίγο στη δεκαετία των 90 εμείς, ο Γιάννης πατάει σίγουρα πολύ περισσότερο μετά. Εγώ είμαι λίγο πιο, πώς το λες, vintage, ε?
1: Αρχαίος.
0: Αρχαίος. Καλώς ήρθες.
1: You're welcome.
0: Καλώς ήρθες. Έλεγα σήμερα με την ιστορία της Κυριακής, της Γρίβα, της κοπέλας, ας πούμε, τους αστυνομικούς. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχουν λόγια για να πήγε μια κοπέλα να ζητήσει βοήθεια, να πει «κινδυνεύει η ζωή μου». Και τι κάνανε? Εκείνοι τα έκανε όλα σωστά. Εκείνοι δεν έκαναν τίποτα σωστό. Και τώρα θα φάνε κακούργημα. Ξέρεις τι σημαίνει κακούργημα, έτσι? Αν βεβαίως κριθούν ένοχοι, γιατί ο καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Ξημερώνει λοιπόν 9 Σεπτέμβρη, καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός ακόμα, αύριο θα φτάσει 33 βαθμούς. Αλλά πού να τον χαρούμε εμείς, είμαστε κλεισμένοι μέσα στους 4 τοίχους. Σπίτι, δουλειά, ξανά σπίτι και ξανά δουλειά, έτσι Γιάννη? Όχι, εσύ πίνεις καφεδάκι το πρωί, πηγαίνεις έξω, κάνεις τη βόλτα σου.
1: Δεν...
0: Έχεις την καινούργια τη μηχανάρα σου και κάνεις τη βόλτα σου, μια χαρά.
1: Καινούργια μηχανάρα, εντάξει. Πήρα ένα μηχανάκι, γιατί το άλλο...
0: Τα έχει φάει τα ψωμιά του.
1: 25 χρόνια, από το 2000.
0: Καλά. Εντάξει. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
1: Δώσ' μου 2 λεπτά.
0: Θέλεις να μπει στα κοιτάπια σου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ θα πω, μιας και διάβασα ένα άρθρο και μου κίνησε το ενδιαφέρον στο Εφημερίδα για τη στάθμευση, για τα πάρκινγκ στην Αθήνα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πάρκινγκ, έχω το προνόμιο το σπίτι μου να είναι πολύ κοντά στη δουλειά μου και έρχομαι με τα πόδια. Βέβαια αυτό είναι και ευχή και κατάρα, γιατί με βρίσκουν εύκολα όταν με χρειάζονται, έτσι δεν είναι? Πετάξου, λέει, στη δουλειά, γιατί έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα τρέιλερ, έχουμε ανάγκη να βγάλουμε μια έκτακτη εκπομπή, έχουμε ανάγκη το ένα, έχουμε ανάγκη το άλλο. Σε 5 λεπτά είσαι εδώ εσύ, οπότε... Τέλος πάντων. Πάντως, πραγματικά πρέπει να είναι φιάλτης για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το αυτοκίνητο. Τώρα, γιατί είναι αναγκασμένοι, δεν το έχω καταλάβει. Αν είναι να πας στο κέντρο, γιατί είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητο και όχι να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να βρεις πάρκινγκ καταρχάς. Αυτό αποκλείεται. Εκ των πραγμάτων, αποκλείεται να βρεις πάρκινγκ, νόμιμο πάρκινγκ, να βάλεις το αυτοκίνητο σε θέση όπου επιτρέπεται, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους γύρω δήμους που είναι εφάπτονται του κέντρου της Αθήνας. Σε όλους. Άρα πάμε στην άλλη λύση, στη μόνιμη θέση, η οποία έχει τη δική της τιμή. Το ημερήσιο παρκάρισμα δεν είναι πάντα η μόνη επιλογή, γιατί πολλοί που έχουν αυτή την συνήθεια να παίρνουν το αυτοκίνητο, γιατί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς, δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, νομίζουν ότι δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, προτιμούν να ταλαιπωρηθούν στην κίνηση, στον ποτηλιάρισμα, να πάνε να βρουν θέση και να τη χρυσοπληρώσουν. Τι κάνουν λοιπόν? Κλείνουν θέση με το μήνα. Στο Παγκράτη μια θέση, προσέξτε πόσο μπορεί να κοστίζει, 180 έως 250 ευρώ το μήνα. Στην Κυψέλη από 120 έως 250 ευρώ. Είναι το άρθρο της Εφημερίδας, δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικά μου στοιχεία αυθαίρετα. Το διαβάζω αυτούσιο. Στου Ζωγράφου το εύρος βρίσκεται από τα 150 στα 250 και στην Καλλιθέα από 120 έως 200. Στην Γλυφάδα ανεβαίνει. Η μηνιαία μίσθωση είναι από 250 έως 400 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους είναι φτήνια. Μια θέση Μηνιαία είναι 140 με 190 ευρώ το μήνα. Στο Κολωνάκι, προσέξτε εδώ, οι ζητούμενες τιμές πού μπορεί να φτάσουν. Μια μόνιμη θέση μπορεί να κοστίζει περίπου 400 έως 650 ευρώ το μήνα. Να βάλεις δηλαδή και ένα κρεβάτι εκεί να κοιμάσαι. Είναι κανονικά σαν να πληρώνεις ενίκιο. 650 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν, λέει, και περιπτώσεις που φτάνουν ψηλότερα. Οι αριθμοί δείχνουν και τη διαφορά σε ετήσια βάση. Μια θέση των 200 ευρώ το μήνα σημαίνει 2.400 ευρώ το χρόνο. Στα 400 ευρώ το ποσό φτάνει τα 4.800 ευρώ το χρόνο. Και μια θέση των 650 ευρώ το μήνα ο λογαριασμός αγγίζει τα 7.800 ευρώ, παρακαλώ, ετησίως. Θα μου πείτε, αυτοί που κατεβαίνουν και νοικιάζουν αυτές τις θέσεις, τα έχουν αυτά τα λεφτά να τα δώσουν. Δεν τους πειράζει και πολύ, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Ίσως εάν μένουν στο Κολωνάκι, κάποια σπίτια έχουν δικά τους πάρκινγκ. Όμως, αφού θες Κολωνάκι...
0: Οι καινούριες πολυκατοικίες έχουν θεμέλια από κάτω και έχουν υπόγεια πάρκινγκ. Αλλά πόσες καινούριες πολυκατοικίες υπάρχουν στο Κολωνάκι? Πόσες πια? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Και δεν νομίζω ότι είχε προβλεφθεί παλιά τα σπίτια αυτά που είχαν φτιαγμένα τη δεκαετία του 60 και του 50, ότι θα υπήρχε αυτή η έκρηξη, η πληθυσμιακή έκρηξη και η έκρηξη του μηχανοκίνητου, του αυτοκινήτου δηλαδή, έτσι ώστε να λαμβάνουν από τότε τα μέτρα τους για θέση παρκαρίσματος. Τέλος πάντων, αυτό για προβληματισμό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι δεν έχουν ένα μηχανάκι, να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, να είναι πιο εύκολο το παρκάρισμα σίγουρα με το μηχανάκι. Έχει άλλα προβλήματα βέβαια. Είσαι εκτεθειμένος στη βροχή, είσαι εκτεθειμένος στη ζέστη, είσαι εκτεθειμένος σε πολλά, αλλά τουλάχιστον πας γρήγορα και εύκολα. Όσοι δεν μπορούν να έχουν αυτή την ευκολία, επιμένουν στο αυτοκίνητο. Θα πήγαιναν ακόμα και στο περίπτερο να πάνε τσιγάρα με το αυτοκίνητο. Τι να πω. Να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα. Παναγιώτη, μας παίρνει. Μας παίρνει, γιατί όχι.

0: Ήταν η Ρένα Κουμιώτης, το αγαπιόμασταν, του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Σότιας Τσότου, ένα από τα πιο όμορφα, ωραία ζεμπέκικα της εποχής. Η Ρένα Κουμιώτη, τι να πούμε για τη Ρένα Κουμιώτη, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, μεγάλο στην Κοκκινιά.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Μεγάλη φωνή, πραγματικά. Ξεκίνησε από πολύ μικρή το τραγούδι.
1: Όλες αυτές.
0: Και
1: Μοσχολιού.
0: Δούλευε πολλά χρόνια εκτός δισκογραφίας. Δηλαδή, γιατί τότε δεν, αν δεν σε ανακάλυπτε κάποιο όνομα, μπορούσες να δουλεύεις σε ταβέρνες. Δούλευε στην Απανεμιά. Και εκεί το 68 την άκουσε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος την άκουσε και την πήρε να τραγουδήσει στο δρόμο που έγραψε με τον Πλέσα. Παπαδόπουλος στίχους, Πλέσα στη μουσική, με τον Πουλόπουλο, και από τότε η καριέρα της Ρένας Κουμιώτη εκτοξεύτηκε.
1: Γιατί με το Στράτο τι έγινε, δεν έψαχνε ο Πλέσας για την ταινία το τραγούδι
0: Βρέχει φωτιά στη Στράτο,
1: τον παίρνει ο Παπαδόπουλος λοιπόν και τον πάει εκεί που τραγουδούσε ο Στράτος, στο Σουμού.
0: Και στο Γυμνή στο Δρόμο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η ταινία με τον Κούρκουλο και τη Λάσκαρη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τώρα το ψημιδέν δεν είναι. Ή κάνω λάθος?
0: Νομίζω ότι ήταν στην ταινία Γυμνή στο Δρόμο που δεν ξέρω,
1: αυτό, όχι, αυτό, δούμε. Είναι αυτό το οποίο βγαίνει και καίει τα ρούχα του και το σπιτικό του.
0: Αυτό είναι, στο Γυμνή στο Δρόμο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, αν λέγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον πάει λοιπόν στο Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος και του λέει του Μίμη, πήγαινε να ακούσεις έναν, λέει, ακριβώς όπως θες, με την μπρουτάλ φωνή. Και τον είδε το Στράτο εκεί και έτσι του δώσε το Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου. Και the show must go on.
0: Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Ιστορία. The show must go on, που λέει και ο Φρέντι Μέρκιουρι.
0: Θα κάνουμε καμιά μέρα, θα κάτσω κι εγώ λίγο, θα έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα, θα κάτσω κι εγώ παραπάνω και θα κάνουμε έτσι μια...
1: Τι, αναδρομή.
0: Ένα, δεν ξέρω, κάτι να κάνω, ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή.
1: Σαν ποιον θα ήθελες, ας πούμε?
0: Είπες το Φρέντι Μέρκιουρι τώρα, γιατί όχι? Α, κάνουμε ένα τέτοιο.
1: Δεν είναι έτσι το όνομά του, αλλιώς είναι, δεν το θυμάμαι. Και είναι Πέρσης.
0: Είναι από τη από την Ζανζιβάρη. Από τη Ζανζιβάρη.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά θυμάμαι την εθνικότητά του. Είναι από τη Ζανζιβάρη.
1: Πω. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυΐα. Στα 22 το έγραψε το Bohemian Rhapsody.
0: Το Bohemian Rhapsody. Και ξέρεις, αυτό είναι, λέει, το πιο... έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι του 20ου αιώνα.
1: Αλλά...
0: από κάποια περιοδικά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Εγώ δεν είμαι η δήμονας, ούτε το παίζω η δήμονας.
0: Ούτε κι εγώ, με την ξένη μουσική απλώς την ξέρω αποσπασματικά, ορισμένους δηλαδή, δεν
1: Κοίταξε, μέχρι το
0: αναγνωρίζω.
1: Μέχρι το 95 ξέρω αρκετά καλά τραγούδια και αυτά, αλλά της γενιάς μου πράγματα. Θα μου πεις ο Μέρκιουρι δεν ήταν της γενιάς μου, εντάξει, αλλά...
0: Μάλιστα. Βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα, Παναγιώτη.

0: Ο Κωστής Χρήστου ήταν στο «Δεν υπάρχει περίπτωση», ένα τραγούδι του 73 που έγραψαν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Θάνος Σοφός τους στίχους. Ο Κωστής Χρήστου είχε ένα μαγαζί με σόρουχα στη Γαλατσίου μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 5-6 χρόνια. Πέρναγα από εκεί και το βλέπα καμιά φορά.
1: Δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο. Κάποια εποχή τραγουδούσε στη Λάρισα, κατέβαινε στο Μπαμ Μπαμ Αθήνα Λάρισα, μ' άκουγε στον δρόμο όταν ήμουν στον Αντένα, έπαιρνε τηλέφωνο. Γεια σου, από εδώ, από εκεί.
0: Καλό παιδί ήταν ο Κωστής Χρήστου. Και σεμνός άνθρωπος.
1: Και πολύ καλή φωνή.
0: Και πολύ καλή φωνή, ναι. Αυτές τις ψηλές νότες. Εγώ
1: ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για πες.
1: Λάκη Αλεξάνδρου.
0: Λάκη Αλεξάνδρου ήταν ο Έλληνας.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τον λέγανε.
1: Αλμπάνο.
0: Ο Έλληνας Αλμπάνο. Θα παίξουμε και Αλεξάνδρου. Θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Θα παίξουμε.
1: Έχω.
0: Έχεις. Έχεις τα πάντα εσύ. Όχι, αν έχεις προγραμματίσει να παίξεις σήμερα.
1: Όχι,
0: λέω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Όπως γυρίζει.
0: Όπως γυρίζει. Όπως τα φέρει νύχτα. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έχεις 3 ώρες. Γιάννη μου.
1: Τι είναι αυτό. Πολλοί είναι. Κάποτε στα νιάτα μου, όταν ασχολούμουν πειρατής με τα μεσαία, βαράγαμε 12 ώρες εκπομπή και δεν παίρναμε χαμπάρι.
0: 12 ώρες,
1: Και σκέψου, ο πομπός μέσα στο δωμάτιο και βγαίναμε έξω από τη ραδιοσυχνότητα και το κεφάλι ήταν καζάνι και νομίζαμε ότι πετούσαμε.
0: Έπεφτε κυνηγητό τότε, Γιάννη. Έπεφτε.
1: Και το προσφυλές. Κάρφωμα έπεφτε.
0: Κάρφωμα γιατί, από ποιους, από τους νόμιμους ή από τους άλλους παράνομους?
1: Όχι νόμιμους, ποιος ασχολιούνταν με τους νόμιμους. Καταρχήν δεν υπήρχαν νόμιμοι τότε. Νόμιμοι ήταν μόνο η ΕΡΤ.
0: Δίκιο έχεις, ναι.
1: Νόμιμοι ήταν μόνο η ΕΡΤ το 1974.
0: Σιγά μη σε κυνηγούσε η ΕΡΤ.
1: Απλά κάποιοι από καλοθελητάδες, από ζήλια οι περισσότεροι.
0: Άκου τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραίες εποχές πάντως εκείνη, να τις θυμάσαι δηλαδή και να.
1: Αντέχαμε.
0: Και μου έλεγες τις προάλλες ότι σκέφτεσαι να...
1: Σουτ, κρύβε λόγια.
0: Να μην το πω.
1: Όχι.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Κρύβε λόγια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι αυτό...
0: Δεν κάνω spoiler.
1: Τι είναι αυτό?
0: Spoiler.
1: Αλλά εντάξει. Άντε να φεύγουμε
0: καταρχήν,
1: για να πούμε.
0: Καταρχήν,
1: spoiler. Δελτίο ειδήσεων.
0: Πέρασε η ώρα. Α, πέρασε, ναι, είναι και πάει και 58. Λοιπόν,
1: τραγούδι και...
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βάλουμε τραγούδι. Καλύτερα να βάλει κανένα χαλάκι εκεί πέρα να περάσει η ώρα. Γιατί εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να ακούω τα τραγούδια, Γιάννη. Δεν θέλω να ακούγεται μια στροφή του τραγουδιού και τέρμα, ας πούμε. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Και αυτό που πηγαίνω πολλές φορές, πηγαίνω σε μαγαζιά και τα μιξάρουν τα τραγούδια από την πρώτη στροφή. Βάζουν δηλαδή ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και μίξ το άλλο. Αυτό είναι ασέβεια. Ασέβεια, πραγματικά ασέβεια. Αν δεν ακουστεί και η τελευταία νότα του τραγουδιού, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, δηλαδή, διαφωνείς αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά μου φαίνεται ότι ζεις ονειρεμένη.
0: Εντάξει, εικονική πραγματικότητα μπορεί να ζω, αλλά εγώ θα συνεχίσω να ζω.
1: Πώς το λέμε στα αγγλικά? Virtual reality.
0: Reality. Εγώ θα συνεχίσω να ζω σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Θέλω να σέβομαι τον καλλιτέχνη, γι' αυτό και σε κάθε τραγούδι που παίζω αναφέρω και τους άλλους συντελεστές.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιχουργός. Δεν φύτρωσε το τραγούδι μόνο του. Δεν είναι το τραγούδι του Πάριου ή της Αλεξίου. Κάποιος το έγραψε αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ευτυχήσει και γράφουν οι ίδιοι. Και
0: αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, βέβαια.
1: Μου έρχεται ο Θαλασσινός τώρα, ας πούμε, μια περίπτωση που γράφει και πολλά ζωντανά είναι δικά του, εννοώντας τα τραγούδια. Λοιπόν, και 59 είναι.
0: Ωραία, άντε, να σας αφήσουμε σιγά σιγά εδώ, να σας παραδώσουμε στον γιατρό της Καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου, με τα λαϊκά μονοπάτια. Εμείς αύριο με το τρίτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, εδώ πάλι, στους 105 και 8, στις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% στο 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε πριν λίγο ότι κατέστρεψε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιτέθηκε πριν λίγο σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικά δεξαμενόπλια στα ανοιχτά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και προτρέπει τα πληρώματα να φύγουν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τη συνεργασία για την ασφάλεια και την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά συζήτησαν χθες στο Παρίσι οι πρόεδροι της Νότιας Κορέας και της Γαλλίας, αλλά οι συνομιλίες δεν αφορούν στην ανάπτυξη στρατευμάτων, ανέφερε η Σεούλ. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Διπλωματική λύση Λονδίνου Τελαβή πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρώμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε χθες τον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί του Καναδά και ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη ημέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από τον τυφώνα Lowell με καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες να προκαλούν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

Οδηγικά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 9 του μηνός, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με μοσχολιού. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

μεγάλη πηγή μου σχολείου, από τις πολύ καλές και δωρικές φωνές που είχαμε στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, όλοι και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μόνο

Πάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή, Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους όσους ακούνε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή του γείτονα, του Άγιο Παρασκευγιώτη. Αυτό σημαίνει κοντά, πολύ κοντά στην ΕΡΤ. Όταν λέω κοντά, μιλάμε για ένα στενό πιο εκεί, ας πούμε. Τόσο κοντά. Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Α, Μανώλης Μητσιάς. Αχ, έρωτα. Λοιπόν, πάμε.

0: Είσαι στο πλήθος μια ματιά, μια υποψία στη ζωή μου. Τώρα πια,
1: τώρα πια.
0: Είσαι στην πόρτα μου σκουριά,

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κυρία Γιάννη λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Εμείς τα περισσότερα βράδια κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Δεν μου γράφει πού, απλά Κεσαριανή, μάλλον μπορεί να είναι στην έδρα στα Μάτ ίσως. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει κόλαση φωτιές, λέει ο Πασχάλης.

0: Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τέτοια τραγούδια λέει που να ξαναβγούνε. Καλά κάνεις και παίζεις τέτοια κομμάτια. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος άλλαξε συσκευή και τον ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, χαρίζει λέει στη Ρεβέκα, την Ιταλίδα, η οποία πάει να φορτώσει ψάρια στον Αστακό, και σε όλη την ραδιοπαρέα. Να σε καλά. Εδώ η φίλη μας η Αντωνία από το Λαύριο λέει, τελευταία δεν σ' ακούω να κάνεις πολλές αφιερώσεις. Κάνω αφιερώσεις, θα τις κάνω μαζεμένες. Τι θέλετε, να ακούτε την αγριοφωνάρα μου ή να ακούτε τραγούδια? Προτιμώ να βάζω τραγούδια, παιδιά. Λοιπόν, και δεν υπάρχει και λόγος να παρλάρω χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να έχει ουσία, να πούμε. Ένα σφάλμα έκανα, λέει η κυρία Πολυπάνου. Μη στεναχωριέστε. Εκεί που πρέπει. Δεν μιλάω απλώς, παραμιλάω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο από το Βόλο, ο οποίος μας λέει, έλατε λέει που εγώ θέλω να ακούω συνέχεια Ευθυμίου, τι να γίνει. Λέω, εντάξει, αυτά είναι βιτσιά. Πώς θα το κάνουμε. Λέει, μ' αρέσει η αγριοφωνάρα σου, ρε φίλε. Οκ. Μας αρέσει και η φωνή σου, ρε φίλε, λέει, φίλη μας, είσαι η στρατοβαρεμένη από την Τίνο. Να σε καλά, μάχη, καλημέρα. Λοιπόν, σου θυμίζει πράγματα, έτσι, αναμνήσεις. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, λέει ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης. Πάμε.

Λοιπόν, άρπα τι λέει η στρατοβαρεμένη. Αυτό που σου είπε και ο άλλος θέλει να σε ακούει. Πού ξέρεις, μπορεί να το κάνω επίτηδες για να εκμεύω κοπλιμέντα. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα ντε, που και σε μένα αρέσει να σε ακούω χρόνια, λέει τώρα αυτή τη φωνή. Η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βαγγέλης Περπινιάδης, γιατί γλυκιά μου κλαις. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις δύο προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός